0: χαρούμες, ναι.
1: Δύσκολα προσβάσιμο. Ναι. Ένα μικρό μυστικό είναι βόρεια από τις Καρούμες, ένα μικρό παραλιάκι, το οποίο είναι για μένα το πιο ωραίο που έχει περιοχή.
0: Να τα ακούσω.
1: Μαυρομούρι το λέμε.
0: Μαυρομούρι. Και δεν έχει πρόσβαση.
1: Πας πάλι περπατώντας ή εννοείται με βάρκα. Mm. Εντάξει, Ξηρόκαμπος ή το Ρουσοσπάσμα στο Ξηρόκαμπο είναι μια απομονωμένη παραλία, περπατάς γύρω στα 10 λεπτά από την τελευταία παραλία που πάει αμάξι, το οποίο έχει.
0: Άρα αν πούμε το Σαββατοκύριακο που πάμε, με βάση όλα αυτά που είπαμε, θα πεις πάλι πρέπει να βάλουμε αν. Θέλουμε αέρα, δεν έχει αέρα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που θα έχει αέρα, καταλαβαίνω την Κυριακή, πρέπει να επιλέξεις.
1: Εντάξει, κλασικά σημεία που δεν έχουν αέρα, Σφακιά,
0: ναι.
1: Νότιο Ηράκλειο, Άρβη, που είπαμε, ναι. Η περιοχή της Άρβης, η οποία έχει πολλές παραλίες γύρω, ναι. Γύρω, δεν είναι μόνο η Άρβη.
0: Ναι. Και όποιες έχουν συνήθως ανατολικό προσανατολισμό, λέω. Γιατί συνήθως ο αέρας είναι η βορειάς ή νοτιοδυτικός.
1: Ναι. Μπορεί να κάνει. Κοίταξε, νότια πάντα θα έχει αέρα. Ναι. Ενώ το φυσάει, αλλά θα είναι λάδι.
0: Ναι.
1: Γιατί πηγαίνει προς τα μέσα. Αλλά όσο να είναι, σε εκνευρίζει.
0: Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, μερικές πολύ ωραίες παραλίες έχουν τα ξενοδοχεία. Έτσι. Ναι. Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει. Ας πούμε, εμένα μου αρέσει πολύ η παραλία στα Χλιά. Αλλά έχει πάντα σχεδόν κόσμο.
1: Βέβαια, αυτή την περιοχή δεν την είπαμε, όντως, ναι, την ξεχάσαμε. Ναι, γενικότερη περιοχή, ναι, της.
0: Αυτή η περιοχή.
1: Της Ιεράπετρας,
0: ναι, αυτής. Πάρα πολύ
1: το
0: όμως,
1: ψηλό,
0: ναι,
1: αυτό το κοτσαλάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι εκπληκτικό.
1: Αγία Φωτιά.
0: Τώρα, επειδή τέλειωσε ο χρόνος μας, δυστυχώς, υπάρχουν παραλίες που δεν έχουμε πάει. Δηλαδή, δεν έχει πάει ο Αλέξανδρος Ρονιώτης. Που κάποια στιγμή, δηλαδή, όταν έγινε ο οδηγός, είπαμε, ωπ, αυτή εδώ πώς μας ξέφυγε. Ή κάποιος να πει, κύριε μου, έχετε πάει σε αυτή γιατί δεν τη συμπεριλαμβάνετε. Ή κάποιες που δεν συμπεριλήφθησαν.
1: Σίγουρα γιατί υπάρχουν κάποιες που μπορεί να μην έχω καταφέρει να πάω και μου έχουν ξεφύγει. Σίγουρα δεν υπάρχει. Απλά, ναι, όσο. Δηλαδή, ας πούμε, να πω ότι αυτός ο οδηγός είναι ο δεύτερος ουσιαστικά. Πριν, ναι, το 13 είχα βγάλει άλλον έναν.
0: Ναι.
1: Ο οποίος όντως έχει εμπλουτιστεί τώρα. Στον επόμενο θα έχει ακόμα περισσότερες.
0: Ναι, πάμε και για τρίτο δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Νόμιζα ότι θα βάζαμε άλλο.
1: Όχι, θα βάλουμε κάτι άλλο,
0: στόχο. Άλλο στόχο. Όλα αυτά όμως είναι αυτό που είπατε. Έχουν να κάνουν με τη διάθεσή μας, την παρέα μας και πολλά άλλα. Μπορεί να περάσεις από την αμνησόλη του Καρτερό με τόσο κόσμο μια χαρά, γιατί είσαι και έχεις πει τις μπύρες σου και είσαι ωραίος και γελάς, και μπορεί να πας και στο ωραιότερο μέρος και για διάφορο λόγο. Δηλαδή, μου έχει πει, ας πούμε, ζευγάρι, ότι έχει πάει σε ένα πανέμορφο νησί και το θεωρεί μακριά γιατί χώρισαν. Για τη Γάβδο και τα νησιά δεν είπαμε κάτι τώρα, γιατί είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις.
1: Τι να πεις για τη Γάβδο.
0: Ναι, είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Λέμε τώρα για τις προσβάσεις που είχαμε εδώ. Ερώτηση τελευταία. Στα παιδιά λέτε τίποτα για αυτά, ενώ που κάνετε μάθημα, ή εξαντλήσετε μόνο στην πληροφορική?
1: Τους λέω, δεν είναι ότι. Πολλές φορές κάνουμε και κάποιο project σχετικό. Δηλαδή, τους βάζω, ναι, να βρουν κάτι στα πλαίσια, ναι, του μαθήματος και. Ναι. Είναι για αυτά και πιο ευχάριστα.
0: Τα παιδιά σας τα παίρνετε μαζί,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ή ταλαιπωρούνται?
1: Γενικά έχουν δει αρκετά μέρη στην Κρήτη.
0: Ναι. Ναι. Δεν γκρινιάζουν δηλαδή. Πού πάμε,
1: εντάξει,
0: πόσο περπάτημα θα κάνουμε, πόσο.
1: Γενικά έρχονται, ακολουθούν.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε. Καταρχήν, για τον οδηγό που έχετε βγάλει, νομίζω ότι είναι μεγάλη προσφορά για την Κρήτη. Ξέρετε, κάθε τι που προστίθεται είναι σημαντικό, νομίζω. Έτσι, για τις πληροφορίες, αυτός είναι και ένας καλέστος οδηγός. Τώρα δεν ξέρω, θα πιάσετε κάτι εκτός Κρήτης?
1: Όχι. Επειδή η αλήθεια, όταν καταπιάνομαι με κάτι, το κάνω λίγο εξαντλητικά, θα έλεγα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα αντέξω να ξεκινήσω κάποιο άλλο μέρος.
0: Αφιερώνεστε, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Λοιπόν, κύριε Ρονιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Ναι.
0: Δεν προλάβαμε πολλά να πούμε, είχα σημειώσει κάτι με άλλα, αλλά επειδή είχα πει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα την κάνουμε την κουβέντα, όχι τον Οκτώβριο, την επόμενη φορά την κάνουμε με σημειώσεις όμως. Δηλαδή, πού και έτσι να μας ρωτάνε. Δεν ξέρω. Όλα αυτά βεβαίως είναι το που θα βρεις, πρέπει να κατασκηνώσεις. Κάποιες έχουν καταλήμματα κοντά, παραλίες, εννοείται, γιατί είναι οργανωμένες, κάποιες όχι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι.
1: Και εγώ εύχομαι.
0: Καλά μπάνια.
1: Να βγει ο κόσμος, να πάει, ναι, παραλία.
0: Εννοείται. Δεν υπάρχει.
1: Ας είναι και δίπλα.
0: αυτό ο ήλιος και η θάλασσα και έτσι που έχουμε είναι ένα

μια ευλογία. Είναι ευλογία και άλλοι κάνουν χιλιόμετρα για να έρθουν εδώ. Και εμείς το έχουμε δίπλα μας. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Ευχαριστώ και εγώ τους συναδέλφους που μας βοήθησαν να βγάλουμε την εκπομπή.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεβαλογιάννη, η οποία χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης, επισημένοντας ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολής και των σπουδαστών.
1: Με χαρά βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την υπογραφή μιας συμφωνίας που ουσιαστικά είναι η αρχή για ένα μεγάλο οραματικό έργο που είναι η αναβάθμιση, η κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Θέλω να πω όμως ότι ήδη έχουμε προχωρήσει ως Υπουργείο Τουρισμού στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες έχουμε την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τις ΑΣΤΕΚ.
0: Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι αποφοιτοί τους απορροφώνται σχεδόν άμεσα από τον κλάδο του τουρισμού, γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει την αξία και τη δυναμική τους.
1: Έχουμε επίσης ολοκληρώσει το νέο πρόγραμμα σπουδών με πολύ σύγχρονες μέσα προδιαγραφές, άρα το ένα επίπεδο σπουδών που θα δώσει στους σπουδαστές μας, στους αποφοίτους των σχολών, τη δυνατότητα να είναι πραγματικά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι από τις σχολές αυτές της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, οι απόφοιτοι εντάσσονται αμέσως στην αγορά εργασίας, απορροφώνται από την αγορά εργασίας. Αυτό δείχνει ότι ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και η επιδίωξή μας είναι να έχουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο σπουδών.
0: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
1: Επίσης, είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι οι σπουδαστές μας έχουν πτυχίο επιπέδου 5 που τους δίνει δυνατότητα και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για την δυνατότητα να ακολουθήσουν ακαδημαϊκά πορεία, έχουμε προβλέψει νομοθετικά τον ακαδημαϊκό διάδρομο, δηλαδή τη δυνατότητά τους να εντάσσονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις στο τελευταίο έτος ΑΕΗ συναφούς αντικειμένου, άρα τη δυνατότητα να παίρνουν όντως πτυχίο επιπέδου 6 και να συνεχίζουν ακόμα και με μεταπτυχιακές σπουδές.
0: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί την αφετηρία ενός μεγάλου έργου για την κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ.
1: Όμως είναι σημαντικά και τα κτίρια και νομίζω ότι γι' αυτό η συμβολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με την

0: Προσφορά του κατάλληλου οικοπαίδου είναι καθοριστική και από εκεί και πέρα πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά όλων, καθώς έχουμε προβλέψει ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί σε όλο αυτό το εγχείρημα να έχει λόγο, γιατί το όραμά μας για να γίνει πραγματικότητα θα χρειαστεί την βοήθεια, την υποστήριξη από πολλές πηγές, από πολλούς ανθρώπους.
1: Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε την περιοχή του Αγίου Νικολάου ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.
0: Που αντιλαμβάνομαι ότι εδώ σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, μια περιοχή που ούτως ή άλλως έχει μια ιστορία, υπάρχει η πολύ καλή διάθεση και από τις τοπικές αρχές αλλά και από τους φορείς και από τον ιδιωτικό τομέα να είναι η συνέχεια στην ιστορία αυτή του Αγίου Νικολάου ακόμα πιο λαμπερή, ακόμα πιο σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό.
2: Η Κρήτη κατέχει κομβική θέση στην προβολή και την ταυτότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από τον Άγιο Νικόλαο. Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε και στην πορεία του τουρισμού, επισημένοντας την ανωδική του πορεία, αλλά και τις θετικές προοπτικές για το 2026. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, την τρέχουσα περίοδο η χώρα μας εμφανίζει θετικούς δείκτες τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, με τα έσοδα βάση των αφίξεων να εμφανίζονται αυξημένα.
0: Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Είμαστε ήδη μέσα στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αλλά η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, η χωρική και η χρονική επέκταση, και αυτό το πετυχαίνουμε ήδη βλέποντας τα αποτελέσματα ήδη από το 2025, που δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της κίνησης αλλά και των εσόδων στους χειμερινούς μήνες αλλά και στους πλάγιους μήνες. Βλέπουμε προορισμοί όπως και είναι και η Κρήτη να μένουν ανοιχτοί μέχρι πολύ πιο αργά. Άρα έχουμε ήδη μια επέκταση της τουριστικής περίοδου στους δημοφιλείς προορισμούς και σε κάποιους άλλους προορισμούς βλέπουμε και 12-μήνο τουρισμό.
2: Η Κρήτη διαθέτει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση του τουρισμού στο νησί όλο το χρόνο, εξήγησε η Υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης.
0: Αφενός, καμπάνιες ξεχωριστές για την προώθηση του ορεινού τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει καμπάνια για την προώθηση της ορεινής Ελλάδας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και εδώ στην Κρήτη έχουμε υπέροχα μέρη στα ορεινά σημεία του νησιού, τα οποία προσφέρονται για εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τώρα υλοποιούμε και ένα έργο που έχει να κάνει με τον αγροτουρισμό, τη γαστρονομία και τον εινοτουρισμό, που πάλι επιδιώκουμε ουσιαστικά να προσφέρουμε εμπειρίες στους επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
2: Η Όλγα Κεφαλογιάννη παράλληλα τόνισε πως υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένος ορίζοντας για την υλοποίηση μεγάλων έργων που αναδιαμορφώνουν την Κρήτη συνολικά, εστιάζοντας τα έργα για την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και για το αεροδρόμιο Καστελίου, που θα πυροδοτήσουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για το νησί.
0: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υλοποιεί έργα τα οποία πολλά χρόνια ήταν πολύ δίκαιο αίτημα όλων των κριτικών. Υλοποιείται αφενός το μεγάλο έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη δυναμική και όθηση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς βεβαίως θα λειτουργεί ως ένα διεθνές αεροδρόμιο με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές και άρα με δυνατότητες ουσιαστικά να δέχεται πτήσεις από καινούργιες αγορές, άρα όχι μόνο δηλαδή από τις εμπεδομένες, από τις γνωστές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και από τις νέες αγορές που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να ανοίξουμε στον ελληνικό τουρισμό. Και βεβαίως με ένα σημαντικό έργο, όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, ο οποίος δεν αφορά βεβαίως μόνο τον τουρισμό, αφορά κυρίως και πρωτίστως όλους εμάς τους κρητικούς.
1: Ένα θέμα που προξενεί τριβές εδώ και χρόνια ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ετοιμάζεται να επανέλθει στο προσκήνιο. Πρόκειται για τη γεώτρηση στον Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ και δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.
3: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, εκεί στο Λοπόπολη. Εκεί πέρα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση που είναι προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε πριν 10 χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάη, τον δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά. Ακόμα δεν έχουμε πει αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε τη γεώτρηση. Παρότι δεν έχει καμία

0: δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
1: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Εγώ ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στις Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε τις Αρχάνες, το Ηράκλειο στην Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτωση, και προκαλώ τον κύριο Βουρεξάκη, αφού με προκαλείτε δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουμε. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
2: Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, Γιώργος Βουρεξάκης, μίλησε στο Sky Κρήτης 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, λέγοντας πως η γεώτρηση αυτή θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι βασιλιάς και οι γύρω περιοχές. Ο δήμαρχος Αρχάνων Αστερουσίων, ωστόσο, Μανώλης Κοκοσάλης, μίλησε επίσης στο Sky Κρήτης και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση.
0: Συζητά μια γεώτρηση μικρή, έτσι, συζητά για 30 κυβικά την ώρα. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής αυτής του καλοκαιριού, το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αφορούν στους ανθρώπους και φαίνεται ότι δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που υποτίζουν τα περβολαράκια τους, αυτά όλα.
1: Συγγνώμη, η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς, με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μίλησα είναι στα κοντά στα 1.100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα. Που σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά, 130, και ο Δήμος Αρχανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει, με συγχωρείτε, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού στις Αρχάνες.
2: Ο κύριος Βουρεξάκης τόνισε πως στόχος είναι η γεώτρηση αυτή να γίνεται μόνο καλοκαίρι, ενώ ο κύριος Κοκοσάλης προτείνει να βρεθούν άλλες λύσεις.
0: Μια γεώτρηση μόνο το καλοκαίρι και 30 κυβικά την ώρα. Που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πέρα στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
1: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις, να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από τον Αποσελέμη να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμη. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των... Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
3: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των Πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
4: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ, γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσά του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, συνασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
5: Οι πατάτες κάνουν ένα ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα ένα ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
6: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
5: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
6: Ακρίβεια, τι λέτε εσείς.
5: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
3: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
7: Δύσκολα τα πράγματα.
6: Σε σχέση με πέρυσι χειρότερα.
7: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
6: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα.
7: Περίπου 20% πάνω. Το κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
6: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν. Τι κάνουν.
7: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
6: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί. Από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ.
8: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς. Δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
9: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
6: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε, δηλαδή.
9: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
6: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
9: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάλι είναι ακριβά.
6: Δυσκολεύεστε κι εσείς?
9: Πώς δεν δυσκολεύεται, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
3: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
4: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο τσιμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με καιρικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Yeah. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
2: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
10: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
2: Το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
10: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
2: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
10: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
2: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μια περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
10: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
2: Ωστόσο, η ισχύ της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
10: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
2: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποίησε τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης για να επαναλάβει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις καταγγελίες του για νοθεία και παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία του 2020, ισχυρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να αρνηθεί την ήττα του στις εκλογές.
11: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S.
12: voter files.
2: Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα δημοσιοποιήσει απόρριτα έγγραφα που, όπως υποστήριξε, δείχνουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα φακέλους 220 εκατομμύρια

εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Να ανανεωμένη η αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι και 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολυσύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί. Κυρία Μαράντου.
1: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια, είναι απίθανη, είναι απίθανη.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με για Σαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα. Ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύκναστο εστιατόριο της πόλης?
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Κούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία παντζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές παντζαριού. Έχουμε ένα παντζάρι πίκλα, κλασικό παντζάρι, ένα πουρέ παντζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, παντζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Γεια σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι ανθού γεμιστό με δυόσμο με μια μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθανθούς.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπου φρικασέ. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα. Την ώρα της παραγγελίας τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι. Σβήνουμε το λεμονάκι μας. Σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα. Σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό. Και
1: εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνικό.

0: γνώριζας και λόγω μικρασιάτικης ναι, καταγωγής,
1: ναι. Τι
0: έχει
1: κάνει.
0: Και flex παστούρμα.
1: Α.
0: Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μακιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
1: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
0: Τα πάντα.
1: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
1: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο Λίγο Κρασί, να το πούμε
0: γίνονται,
1: αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
0: Βαφτίσεις,
1: και μικρές βαφτίσεις,
0: γάμους,
1: ναι, έχουν αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
0: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το ενετικό φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας στο λιμάνι του Ηρακλείου για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Ηλευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20?
1: Όπου να είναι θα τα κλείσεις.
0: Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον υπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη.

Καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Halls Αρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβόνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτόντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις.

στο τμήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των αναδρομών. Την Νεκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των αναδρομών, κύριου Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

κάθε γέλιο.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Έγινε ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε,
0: λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

το Σέρπα Παφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Hanaya, Hanaya Βαπτιστικά.

Χανά για βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Ωραίο είναι.
2: Άρα, μαχητό.
3: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον. Θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Να μας βάλεις λίγο στο κλίμα.
1: Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Δεν θα πάω πολύ μακριά, γιατί υπήρξα, είμαι και υπάρχω ενεργός αθλητής από πολύ πολύ πολύ μακριά, μια πορεία περίπου 35 ετών. Θα μιλήσω για τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία τελευταία 10 χρόνια έχω κατακτήσει 30 πανελλήνιους τίτλους, 30 πρώτες θέσεις στην κατηγορία των Masters, στην κολύμβηση πισίνας, όπως και στο Open Water. Έχω κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κύπελο Oceanmat το 2022 και το 2024, όπως είμαι και ένας από τους λίγους κολυβητές της Ελλάδας, ο οποίος έχει κάνει το δίαπλο του Τωρανέου. Το Τωρανέος άθλος είναι ο κολυβητικός άθλος της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο δίαπλος της Χαλκιδικής από το δεύτερο πόδι στο τρίτο, από το πρώτο πόδι στο δεύτερο, ο οποίος είναι ένας άθλος 27 χιλιόμετρων συνεχόμενης κολύμβησης ανοιχτό πέλαγος.
0: Η σχέση σου με την κολύμβηση σε ποια ηλικία ξεκίνησε?
1: Η σχέση μου ξεκίνησε από τα 6 χρονών. Τυχαίνει να είμαι, ο πατέρας μου να είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αυτός με ειδικότητα κολύμβηση, οπότε από πολύ πολύ μικρή ηλικία, επειδή τυχαίνει να είναι και προπονητής κολύμβησης, από πολύ πολύ μικρή ηλικία ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ουσιαστικά, δηλαδή από 2 χρονών ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ξεκίνησα από 5 χρονών να κολυμπάω και 6 χρονών ξεκίνησα στη μεγάλη πισίνα την κολυμβητική μου πορεία και δραστηριότητα.
0: Εάν επιχειρούσαμε να ξεχωρίζαμε λίγο και να απομονώναμε λίγο την σημαντικότερη διάκριση για σένα, έχεις καταλήξει ποια είναι?
1: Σαν διάκριση, σαν τίτλο, μπορώ να πούμε τη δεύτερη πανευρωπαϊκή θέση που είχα κατακτήσει το 1995 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά σαν Γιώργος, ο Τωρανέος άθλος, ο οποίος τον έκανα και μάλιστα πριν 2 χρόνια, στην ηλικία των 44 χρονών, στη Χαλκιδική το 2024, σαν Γιώργος, κολυβητική στιγμή της ζωής μου είναι ο τερματισμός του Τωρανέου άθλου.
0: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά ενός αθλητή που τον διατηρούν ανταγωνιστικό, που τον οθούν να κάνει πρωταθλητισμό, παρά το γεγονός ότι είναι 40+. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε κρατάει ανταγωνιστικό, σε κρατάει στην πρώτη γραμμή του πρωταθλητισμού, παρά το γεγονός ότι είμαστε μεσήλικες, παίρνουν τα χρόνια?
1: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι περνάμε μετά τα 40, είναι ότι πρέπει να ασκούμαστε, διότι να έχουμε πάνω απ' όλα και τη σωματική μας υγεία, αλλά κυρίως και την ψυχική μας υγεία. Να έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι ένα σημαντικό το κομμάτι το οποίο θέτουμε οι αθλητές στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή, βάζουμε ένα στόχο και λέμε ότι θα προετοιμαστούμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα προετοιμαστούμε για την Open Water, θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και το επόμενο το οποίο μας θέτει μετά ο στόχος είναι την επιμονή αλλά και τη συνέπεια. Μας δίνει ο στόχος, μας δίνει όλα τα σκαλοπάτια τα οποία θα χρειαστούμε να ανεβούμε σε αυτή τη σκάλα για να μπορέσουμε να πετύχουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας.
0: Όταν αγωνίζεσαι, έχεις Σαββατοκύριακο είναι ένα αγώνα, νιώθεις πίεση ή απόλαυση ή και τα δύο μαζί? Τι νιώθεις, στην ηλικία μας τι νιώθει κάποιος?
1: Στην ηλικία που το σωστό συνέστημα το οποίο πρέπει να νιώθει μετά τα 40, ειδικά στο επίπεδο των Masters που ο αθλητισμός είναι μονάχα στιγμές χαράς, είναι απόλαυση. Δεν πρέπει να έχει καθόλου πίεση. Γιατί ο αθλητισμός στην ηλικία τη δικιά μας είναι στιγμές όμορφες που θα πάμε στον αγώνα, θα συναντήσουμε άλλους φίλους, θα κάνουμε την καλύτερη μας προσπάθεια, αλλά όλοι γνωρίζουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν εξαρτάται τίποτα επαγγελματικό, οικονομικό από αυτή την προσπάθεια. Όλοι το κάνουμε γιατί είναι το χόμπι μας, όλοι το κάνουμε γιατί είναι η ανταμοιβή των προσπαθειών μας και όλοι το κάνουμε για να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί με τους φίλους μας.
0: Η προπόνησή σου, Γιώργο, που πραγματοποιείς αυτή την περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη προπόνηση στα νεανικά χρόνια, πόσο έχει διαφοροποιηθεί? Είναι θέμα τεχνικής πλέον, είναι θέμα έντασης, είναι θέμα διάρκειας?
1: Είναι θέμα διάρκειας, έχει ελαχιστοποιηθεί περίπου στο 50%, αλλά και θέμα έντασης, διότι όσο μεγαλώνουμε και βραδικαρδίζουμε, οπότε δηλαδή σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά και το σώμα μας γίνεται λιγάκι πιο σφιχτό. Ή κάνουμε στίβο ή κάνουμε κολύμβηση, οπότε το σώμα μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε φορτία που μπορεί να ανταπεξέλθει ένα παιδί 16, 17, 18 χρονών. Οπότε σίγουρα η προπόνησή μας είναι πιο χαμηλή σε ένταση και πιο χαμηλή σε ποσότητα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει, ας μιλήσω για το κομμάτι της κολύμβησης, παραμένει σε καθημερινή επαφή, γιατί μία μέρα που χάνεται κολυμβητική είναι σαν δύο μέρες δρομικές.
0: Μπορεί να συγκριθεί η γοητεία της πισίνας με τη γοητεία της ανοιχτής θάλασσας? Είδες ότι χρησιμοποίησα την λέξη γοητεία και για τα δύο.
1: Είναι όμορφη λέξη. Η γοητεία της ανοιχτής θάλασσας είναι κάτι μοναδικό, ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί κολυβητές δεν μπορούν να κάνουν ανοιχτή θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο. Όπως

0: και αντίστοιχα λιγότερο σημείο, αλλά λιγότεροι κολυμβητές της ανοιχτής θάλασσας δεν μπορούν να κολυμπήσουν σε πισίνα.
1: Οι διαφορές ποιες είναι?
0: Οι διαφορές οι μεγαλύτερες είναι ο φόβος. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά δηλαδή άνθρωποι της πισίνας, φοβούνται την ανοιχτή θάλασσα, φοβούνται το ανοιχτό πέλαγος, για φοβίες που μπορεί να έχουν είτε από άλλα ψάρια, είτε από ρεύματα, είτε από μολυσμένα νερά. Αλλά κυρίως αυτό που έχω συναντήσει από πολλούς κολυμβητές είναι ο φόβος της ανοιχτής θάλασσας, ο φόβος του αγνώστου.
1: Οπότε έτσι, ο παράγοντας ψυχολογία είναι καθοριστικός και για το τελικό αποτέλεσμα.
0: Πάντα ο παράγοντας ψυχολογία είναι πολύ σημαντικός. Ακόμα και εγώ τώρα που συμμετάσχω σε 40 χρόνια κοντά σε αγώνες, ακόμα και τώρα που ήταν το πρόσφατα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, την ώρα που ανέβαινα στο βατήρα για να πάω στην πισίνα, πάλι είχα το άγχος. Το άγχος ποτέ δεν φεύγει. Η ψυχολογία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι μας ακούν αυτή τη στιγμή και ακροατές, μας παρακολουθούν και στην τηλεόραση, τηλεθεατές. Και κάποιοι λένε, τι μας λέει τώρα ο Γιώργος τώρα? Εγώ είμαι 50, είμαι 48-50 ετών, έχω δύο παιδιά, έχω υποχρεώσεις στην οικογένειά μου, οικονομικές υποχρεώσεις, κοτούρες, δραστηριότητες των παιδιών. Πού να βρω χρόνο να ασχοληθώ και να δώσω στον εαυτό μου αυτή την όθηση και την ψυχολογία μέσα από τον αθλητισμό? Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος 46, 48, 50, 52 ετών, ο οποίος έχει μπει σε ένα mood καθημερινότητας και οικογένειας, να βρει χρόνο για τον εαυτό του? Ποιο είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει?
0: Πρέπει να οριοθετήσει λιγάκι τη μέρα του και να μπορέσει να βρει, σίγουρα θα μπορέσει να βρει 60 λεπτά τα οποία να αφιερώσει τον εαυτό του. Συνήθως μετά τα 40 η άσκηση γίνεται δυσκολότερα. Υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη δουλειά, έχουν οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν παιδιά, έχουν γάμους, έχουν ακόμα και διαζυγία. Το δυνατό σημείο το οποίο όμως έρχεται η άσκηση είναι, δεν θεραπεύει ότι μονάχα θεραπεύει το σώμα μας. Το σώμα μας δηλαδή δεν είναι μονάχα γυμναζόμαστε για να κάνουμε τους κοιλιακούς. Γυμναζόμαστε για να έχουμε κυρίως καθαρότερο μυαλό. Να έχουμε δηλαδή μια ευεξία στην οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα μέσα στην ημέρα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προσδοκίες της ημέρας στο 100%.
1: Εκρίνονται κάποιες ορμόνες κατά τη διάρκεια της προπόνησης που μας αλλάζουν λίγο την ψυχολογία και βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά?
0: Πολύ σωστά. Καταρχήν εκκρίνονται όλες οι ενδορφίνες, αλλά και μέσα από την άσκηση, ο άντρας, δηλαδή, επειδή μετά τα 40 μας έχουμε μία πτώση των φυσικών μας ορμονών, όπως τη βασική ορμόνη των αντρών, τη τεστοστερόνη, μετά τα 40 μας, όταν κάνουμε την άσκηση, η αυτή η ορμόνη και παραμένει ψηλά, αλλά και πολλές φορές επίσης και ανεβαίνει.
1: Εγώ να τονίσω βέβαια και να πω ότι εκτός από πρωταθλητής κολύμβησης Masters, μεταξύ άλλων είναι και καθηγητής φυσικής αγωγής ο Γιώργος. Οπότε οτιδήποτε μας λέει και μας προτείνει μέσα από την εμπειρία του και την καθημερινότητά του προέρχεται και μέσα από την επιστήμη του. Και γενικά πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε ποιους απευθυνόμαστε, Γιώργο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι το πτυχίο των ΤΕΦΑ, το τμήμα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
1: Αθλητισμού. Πρέπει να παραμείνει, σε διακόπτω τώρα, πρέπει να παραμείνει κλειστό το επάγγελμα?
0: Όχι, δεν θα πρέπει να παραμείνει κλειστό. Κατά γνώμη μου, το επάγγελμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, αλλά πρέπει να παραμείνει ανοιχτό στους σωστούς ανθρώπους με τη σωστή επιστημονική κατάρτιση.
1: Ξέρεις, βλέπεις διάφορους influencers στο Instagram, στο Facebook και πληρώνονται κιόλας για να βγάζουν διατροφικά πλάνα, για να δώσουν συμβουλές προπόνησης. Και πίσω από αυτές τις συμβουλές υπάρχει ένας κίνδυνος γενικά. Όταν κάποιος είναι ανειδίκευτος, όταν παρακολουθεί κάποιος ένα σεμινάριο 2-3 εβδομάδων ή μηνών, δεν μπορεί να καταρτιστεί όπως ο Μπέκας.
0: Πολύ σωστά. Όταν λέμε ότι να είναι ανοιχτό το επάγγελμα, να είναι ανοιχτό όσο αφορά, για παράδειγμα, άτομα τα οποία έρχονται από πανεπιστήμια, π.χ. από το εξωτερικό, ή άτομα τα οποία μπορούν να έχουν τελειώσει μια ιδιωτική σχολή, η οποία όμως μια ιδιωτική σχολή να απαιτεί τουλάχιστον 4 εξάμηνα, να απαιτεί δηλαδή ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών.
1: Που δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελάχιστες.
0: Ελάχιστες ιδιωτικές σχολές, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τώρα, δηλαδή με κάποια σεμινάρια των 6-8 εβδομάδων ή με κάποιες προσωπικές εμπειρίες μέσα από το γυμναστήριο, σίγουρα. Κάποιο παιδί μπορεί να έχει γνώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί και κάποιο άλλο παιδί να είναι και πολύ επικίνδυνο προς κάποιους άλλους.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω τώρα προπόνηση με βάρη αύριο το πρωί, 40 ετών. Πότε θα δω αποτέλεσμα? Ξέρεις, όσο πιο γρήγορα δούμε αποτέλεσμα, τόσο πιο έτσι εύκολα θα παραμείνουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε.
0: Νίκο, το αποτέλεσμα θα το δεις από την πρώτη εβδομάδα. Εφόσον συνδυάζεται, γιατί η προπόνησή σου, για παράδειγμα, ξεκινάς αύριο, θα ξεκινήσεις με το καλό αύριο, εσύ ή ο καθένας, είναι 60 λεπτά. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 23 ώρες της ημέρας, είναι οι οποίες θα καθορίσουν το αποτέλεσμα πότε θα φανεί. Αν εσύ μέσα στα 60 λεπτά κάνεις μια καλή προπόνηση και τις υπόλοιπες 23 ώρες της υπόλοιπης ημέρας έχεις μια ισορροπημένη διατροφή, δεν τρως πολλούς υδατάνθρακες, τρως τη σωστή ποσότητα, δεν τρως λιπαρά, κοιμάσαι

0: 7 με 8 ώρες, το αποτέλεσμα πραγματικά θα έρθει στο σώμα σου από την πρώτη εβδομάδα. Και σιγά σιγά θα χτίσεις αυτό το οποίο θέλεις. Άλλος μπορεί να θέλει μυϊκή ανάπτυξη, άλλος μπορεί να θέλει χάσιμο λίπους. Ο καθένας χτίζει αυτό το οποίο θέλει. Το σημαντικότερο όμως είναι να γυμναζόμαστε. Δηλαδή να μπορέσουμε να βρούμε αυτές τις 3 με 4 ώρες μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα, ώστε να μπορέσουμε να γυμναστούμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή φυσική κατάσταση, όχι για τους κοιλιακούς, αλλά κυρίως για εμάς.
1: Είχα ανοίξει τον φάκελο ψυχολογία και ψυχολογικά προβλήματα και άθληση με τον καθηγητή, τον κύριο Βγόντζα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, τον καθηγητή ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και νομίζω ότι ο Γιώργος Ομπέκας τον πλέον κατάλληλος για να συμπληρώσω λίγο αυτό το χωρίο το οποίο άνοιξα και κατά πόσο μπορεί η ψυχολογία μας να αλλάξει, και αναφέρομαι σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, να αλλάξει μέσα από την άσκηση. Φαντάζομαι ότι και ως προπονητής έχεις έρθει σε επαφή με ψυχολογικά επιβαρημένους ανθρώπους που έχει αλλάξει το σκεπτικό τους μέσα από την καθημερινή τους επαφή με την άθληση.
0: Πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Φυσικά η γυμναστική δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον ψυχολόγο. Αλλά είναι
1: ή τον ψυχίατρο.
0: Ή τον ψυχίατρο αντίστοιχα.
1: Συνεπικουρικά.
0: Πολύ σωστά, συνεπικουρικά, Νίκο. Αλλά η γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει ως ένα σημείο και μια επαγγελματική βοήθεια όταν αυτή χρειάζεται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ντροπή ένας άντρας να ζητήσει βοήθεια. Ένας άντρας να μιλήσει, ένας άντρας να μπορέσει να εκφραστεί. Και αν είσαι οποιοδήποτε, το απευθύνουμε το μικρόφωνο σε όλους αυτή τη στιγμή μας ακούνε, που όπως είπες είναι και αρκετοί. Αν είσαι άντρας, δηλαδή και άνω το 40 και περνάς δηλαδή κάποιες δυσκολίες, σήκω, βγες σήμερα από το σπίτι, πήγαινε μια βόλτα, πήγαινε στο γυμναστήριο, κολύμπησε, τρέξε, βρες κάποιο άθλημα το οποίο σου ταιριάζει μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να μην λυθούν όλα σε μία μέρα και σίγουρα δεν θα λυθούν σε μία μέρα. Αλλά κάθε προπόνηση που θα κάνεις, κάθε 60 λεπτό το οποίο θα κάνεις, θα είναι μια μικρή νίκη απέναντι στις δυσκολίες της ζωής ή στην κατάθλιψη η οποία μπορεί να έχεις ή σε αυτή που σου έρχεται. Και αυτές οι μικρές αυτές νίκες, αυτά τα μικρά 60 λεπτά της καθημερινότητας, είναι αυτά τα οποία θα σου αλλάξουν τη ζωή σου.
1: Πώς μπορούμε να βρούμε τι μας ταιριάζει περισσότερο, κολύμβηση, βάρη, ποδηλασία, σε ηλικίες 40+.
0: Κυρίως είναι το θέμα της αρέσκειας, δηλαδή τι μας αρέσει. Το τι ταιριάζει είναι και το τι μπορεί το σώμα μας να τα αποκριθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μικροί ήμασταν κολυμβητές, θα μπορέσουμε να κολυμπήσουμε. Ή αν μικροί ήμασταν δρομείς, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα δρομικό. Επίσης, για παράδειγμα, μπορεί κάποια παιδιά να δοκιμάσουν και ολοκλήρωση τριάθλων, Ironman, πράγματα τα οποία τους δίνουν στόχους και να γυμναστούν και στα 3 αθλήματα. Αλλά το σημαντικότερο είναι τι μας αρέσει. Δηλαδή, και το αν μας αρέσει η γύμναση μέσα από το γυμναστήριο, αν μας αρέσει η κολύμβηση, αν μας αρέσει. Σίγουρα, αν μας αρέσει η ποδηλασία ή το τρέξιμο, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, μέσα από και την καθοδήγηση ενός έμπειρου γυμναστή, θα μπορέσουν να βρουν ακριβώς αυτό το οποίο τους ταιριάζει.
1: Εγώ λοιπόν αυτό κρατώ τώρα, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, Γιώργο, που έχουμε μαζί, είναι ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αρκεί να το πάρουμε έτσι απόφαση, αρκεί να σταθούμε στα πόδια μας και αρκεί να πιστέψουμε ότι μέσα σε 24 ώρες δεν μπορεί να μην υπάρχει μία ώρα, μία μισή ώρα. Μαζί με τον μπάνιο και τον ντους, το μισάωρο μετά τη μία ώρα που κάνουμε προπόνηση, για τον εαυτό μας, για εμάς και για τη χαλάρωση και την ευεξία μας και για την άθλησή μας.
0: Πολύ σωστά. Αυτό σίγουρα θα υπάρχει αυτή το 60 λεπτό, 90 λεπτό το οποίο είπες μέσα στην καθημερινότητα, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη, οποιαδήποτε μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη θεωρία.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά σας τα λέει ένας πρωταθλητής, ένας άνθρωπος, η αλήθεια είναι, ο οποίος μας έχει κάνει υπερήφανους πάρα πολλές φορές και έχει συνδέσει βέβαια το όνομά του με την αντοχή, την πειθαρχία και τη διαρκή υπέρβαση προσωπικών ορίων. Γιώργο Μπέκα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση που μου κάνατε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω μέρα νύχτα.

0: νύχτα φταίει.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεβαλογιάννη, η οποία χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης, επισημένοντας ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολής και των σπουδαστών.
1: Με χαρά βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την υπογραφή μιας συμφωνίας που ουσιαστικά είναι η αρχή για ένα μεγάλο οραματικό έργο που είναι η αναβάθμιση, η κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Θέλω να πω όμως ότι ήδη έχουμε προχωρήσει ως Υπουργείο Τουρισμού στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες έχουμε την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τη ΑΣΤΕΚ.
0: Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι αποφοιτοί τους απορροφώνται σχεδόν άμεσα από τον κλάδο του τουρισμού, γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει την αξία και τη δυναμική τους.
1: Έχουμε επίσης ολοκληρώσει το νέο πρόγραμμα σπουδών με πολύ σύγχρονες μέσα προδιαγραφές, άρα το ένα επίπεδο σπουδών που θα δώσει στους σπουδαστές μας, στους αποφοίτους των σχολών, τη δυνατότητα να είναι πραγματικά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι από τις σχολές αυτές της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, οι απόφοιτοι εντάσσονται αμέσως στην αγορά εργασίας, απορροφώνται από την αγορά εργασίας. Αυτό δείχνει ότι ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και η επιδίωξή μας είναι να έχουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο σπουδών.
0: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
1: Επίσης, είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι οι σπουδαστές μας έχουν πτυχίο επίπεδου 5 που τους δίνει δυνατότητα και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για την δυνατότητα να ακολουθήσουν ακαδημαϊκά πορεία, έχουμε προβλέψει νομοθετικά τον ακαδημαϊκό διάδρομο, δηλαδή τη δυνατότητά τους να εντάσσονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις στο τελευταίο έτος ΑΕΗ συναφούς αντικειμένου, άρα τη δυνατότητα να παίρνουν όντως πτυχίο επίπεδου 6 και να συνεχίσουν ακόμα και με μεταπτυχιακές σπουδές.
0: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί την αφετηρία ενός μεγάλου έργου για την κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ.
1: Όμως είναι σημαντικά και τα κτίρια και νομίζω ότι γι' αυτό η συμβολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με την προσφορά του κατάλληλου οικοπαίδου είναι καθοριστική. Και από εκεί και πέρα πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά όλων, καθώς έχουμε προβλέψει ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί σε όλο αυτό το εγχείρημα να έχει λόγο, γιατί το όραμά μας για να γίνει πραγματικότητα θα χρειαστεί την βοήθεια, την υποστήριξη από πολλές πηγές, από πολλούς ανθρώπους.
0: Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε την περιοχή του Αγίου Νικολάου ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.
1: Που αντιλαμβάνομαι ότι εδώ σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, μια περιοχή που ούτως ή άλλως έχει μια ιστορία, υπάρχει η πολύ καλή διάθεση και από τις τοπικές αρχές αλλά και από τους φορείς και από τον ιδιωτικό τομέα να είναι η συνέχεια στην ιστορία αυτή του Αγίου Νικολάου ακόμα πιο λαμπερή, ακόμα πιο σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό.
2: Η Κρήτη κατέχει κομβική θέση στην προβολή και την ταυτότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από τον Άγιο Νικόλαο. Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε

0: και στην πορεία του τουρισμού, επισημένοντας την ανωδική του πορεία αλλά και τις θετικές προοπτικές για το 2026. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, την τρέχουσα περίοδο η χώρα μας εμφανίζει θετικούς δείκτες τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, με τα έσοδα βάση των αφίξεων να εμφανίζονται αυξημένα.
1: Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Είμαστε ήδη μέσα στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αλλά η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, η χωρική και η χρονική επέκταση, και αυτό το πετυχαίνουμε ήδη βλέποντας τα αποτελέσματα ήδη από το 2025, που δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της κίνησης αλλά και των εσόδων στους χειμερινούς μήνες αλλά και στους πλάγιους μήνες. Βλέπουμε προορισμοί όπως και είναι και η Κρήτη να μένουν ανοιχτοί μέχρι πολύ πιο αργά. Άρα έχουμε ήδη μια επέκταση της τουριστικής περίοδου στους δημοφιλείς προορισμούς, και σε κάποιους άλλους προορισμούς βλέπουμε και 12-μήνο τουρισμό.
0: Η Κρήτη διαθέτει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση του τουρισμού στο νησί όλο το χρόνο, εξήγησε η Υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης.
1: Αφενός, καμπάνιες ξεχωριστές για την προώθηση του ορεινού τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει καμπάνια για την προώθηση της ορεινής Ελλάδας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και εδώ στην Κρήτη έχουμε υπέροχα μέρη στα ορεινά σημεία του νησιού, τα οποία προσφέρονται για εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τώρα υλοποιούμε και ένα έργο που έχει να κάνει με τον αγροτουρισμό, τη γαστρονομία και τον εινοτουρισμό, που πάλι επιδιώκουμε ουσιαστικά να προσφέρουμε εμπειρίες στους επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
0: Η Όλγα Κεφαλογιάννη παράλληλα τόνισε πως υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένος ορίζοντας για την υλοποίηση μεγάλων έργων που αναδιαμορφώνουν την Κρήτη συνολικά, εστιάζοντας τα έργα για την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και για το αεροδρόμιο Καστελίου, που θα πυροδοτήσουν, όπως είπε, χαρακτηριστικά νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για το νησί.
1: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υλοποιεί έργα τα οποία πολλά χρόνια ήταν πολύ δίκαιο αίτημα όλων των κριτικών. Υλοποιείται αφενός το μεγάλο έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη δυναμική και όθηση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς βεβαίως θα λειτουργεί ως ένα διεθνές αεροδρόμιο με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές και άρα με δυνατότητες ουσιαστικά να δέχεται πτήσεις από καινούργιες αγορές, άρα όχι μόνο δηλαδή από τις εμπεδομένες, από τις γνωστές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και από τις νέες αγορές που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να ανοίξουμε στον ελληνικό τουρισμό. Και βεβαίως με ένα σημαντικό έργο όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, ο οποίος δεν αφορά βεβαίως μόνο τον τουρισμό, αφορά κυρίως και πρωτίστως όλους εμάς τους κρητικούς.
2: Ένα θέμα που προξενεί τριβές εδώ και χρόνια ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ετοιμάζεται να επανέλθει στο προσκήνιο. Πρόκειται για τη γεώτρηση στον Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ και δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.
3: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, Σουλοπόπολη. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση πριν προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε περίπου 10 χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάη, τον Δήμαρχο Αρχανών, ο οποίος πάλι αντιδρά. Ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε γεώτρηση, παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
4: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Εγώ ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στα Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε στους Αρχάνες το Ηράκλειο της Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση, και προκαλώ τον κύριο Βουρεξάκη, αφού με προκαλείται δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουμε. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Και ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος, που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
2: Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, μίλησε στο Sky Κρήτης 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, λέγοντας πως η γεώτρηση αυτή θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι βασιλιάς και οι γύρω περιοχές. Ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ωστόσο, Μανώλης Κοκοσάλης, μίλησε επίσης στο Sky Κρήτης και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση.
3: Συζητάμε μια γεώτρηση μικρή, έτσι, συζητάμε για 30 κυβικά την ώρα. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής αυτής του καλοκαιριού. Το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αφορούν για τους ανθρώπους. Και φαίνεται ότι δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που υποτίζουν τα απεργολανάκια του, αυτά όλα.
4: Συγγνώμη, η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή για όσοι γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς, με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μίτρησα είναι στα κοντά στα 1100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα. Που σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά. 130 και ο Δήμος Αρκανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει, με συγχωρείτε, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού της Αρχάνης.
2: Ο κύριος Βουρεξάκης τόνισε πως στόχος είναι η γεώτρηση αυτή να γίνεται μόνο καλοκαίρι, ενώ ο κύριος Κοκοσάλης προτείνει να βρεθούν άλλες λύσεις.
3: Είδα μια γεώτρηση μόνο το καλοκαίρι και 30 κυβικά την ώρα. Που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πέρα στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
4: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις, να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από τον Αποσελέμη να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμη. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των... Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
0: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των Πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
5: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ. Γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσα του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, και είναι ασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
6: Οι πατάτες κάνουν 1 ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα 1 ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
7: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
6: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
7: Ακρίβεια, τι λέτε εσείς, ακρίβεια.
6: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
0: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
8: Δύσκολα τα πράγματα.
7: Σε σχέση με πέρυσι χειρότερα.
8: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
7: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα.
8: Περίπου 20% πάνω. Το κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
7: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν.
8: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
7: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ.
9: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς. Δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
10: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
7: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε, δηλαδή.
10: Μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
7: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
10: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάει είναι ακριβά.
7: Δυσκολεύεστε κι εσείς.
10: Πώς δεν δυσκολεύεται, ο καθένα μας δυσκολεύεται.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
5: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο ζυμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω. Μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.

0: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
0: Το μονομελές Πλημελιωδικείο Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
1: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
0: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
1: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
0: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μία περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
1: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
0: Ωστόσο, η ισχύ της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
1: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποίησε τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης για να επαναλάβει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις καταγγελίες του για νοθεία και παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία του 2020, ισχυρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να αρνηθεί την ήττα του στις εκλογές.
2: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
0: Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα δημοσιοποιήσει απόρριτα έγγραφα που, όπως υποστήριξε, δείχνουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα φακέλους 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Οι Δημοκρατικοί προειδοποίησαν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να αναζωπυρώσει τους ψευδείς ισχυρισμούς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καθώς αντιμετωπίζουν πολιτικές δυσκολίες λόγω του πολέμου στο Ιράν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συγχαίετε με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη.

η Γαλλιά παράγει λάδι, πρώιμα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της γριάς κουτσουνάρας, των δρακακιανών, των καπελωνιανών, του κουμπέ, του αγγέλου, της μάνας του νερού και του σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της φανερωμένης. Οι Γαλλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχει την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για τον Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανουδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα τα κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσο

0: Πόσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή, μου έφερε μια αναπηρία, ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς, δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
0: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοποιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν ο αθλητισμός.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
0: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση δυο,
1: τρία βράδια.
0: Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να αποκλειώ.
1: Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
0: Όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι για να μάθουν, για το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
0: Το 2007.
1: 2007. Θέλεις να μου αναστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
0: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστου κι αύριο, άστου κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει χίλια χρόνια που λέει παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
0: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει και λέω θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ, μου λέει δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό, μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου, από εκεί και ύστερα είπα okay, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τραυματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις στις πλάτες σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσε και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν? Δηλαδή, δύο λέξεις, εννοώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
0: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι... Θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα ανοιχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζήσεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον εμπρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου. Αυτά ήρθαν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
0: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι. Το περίμενε ποτέ αυτό, το είχε σκεφτεί ποτέ?
0: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας, το ίδιο και του πατέρα. Έτσι, δηλαδή εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να.
1: Έχουν έννοια.
0: Ναι, δεν θα, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και. Αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
0: Αγωνιστικά. Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά έτσι το περιθώριο όσοι δεν προλάβουν να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και
1: που
0: εγώ
1: το λένε,
0: εύχομαι,
1: να,
0: εγώ το,
1: να το δείχνουμε. Εμείς λέμε κοίτα, ο μάνας τα κατάφερε και κοίτα έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση λίγη κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το
0: είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μια λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
0: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρή

0: μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
1: Είναι πιο αυστηρή.
0: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το αρχίσει ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς σαν γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει ή δεν ξέρω.
0: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παραολυμπιακά χρυσά, παραολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Έτσι, βγαίνει άμυνα.
0: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη. Εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν ένα αποκούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο. Είναι πρότυπο, άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουν προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστού.
1: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, σε έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία?
0: Ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουν αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό

0: στενοχώρησε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι, θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες ποιοτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών και πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσει έτσι με μία ευχή, να δώσει μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσει μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή. Ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος. Γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο, στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή, απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε καμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ είσαι ένας παράδεισος παρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
1: Θα σου πω ότι εγώ θα το άφηνα. Είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

Η καρδιά του ανθρώπου, λέμε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι η πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε μεγάλα εγγονή. Ε, κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το ωραίο σημείο, έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά, ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομιλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το.
0: Την
1: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι,
1: παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας
1: το αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μήλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον. Στάρι στο νερό το ξεπλύνουμε ένα-δυο φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, εσείς τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να
1: έχουμε.
0: Μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται. Ωραία. Για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας,
1: λοιπόν,
0: και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
0: Για να γίνει πιο.
1: Ναι. Στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι. Ανάλογα πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες, το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει, έτσι να βγει.
0: Η μαζιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το σιλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουμε.
0: Αφράτο, πιο αφράτο, ε?
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
0: Α.
1: Πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε από βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα.
0: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει.
0: Ωραία.
1: Να το.
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
1: Όχι, βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: το σαν βάζουμε κανέλα μέσα mm-hmm. και βάζουμε το σαν και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Πιάτο. Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο, αυτό είναι ο λουκουμάς.
0: Το είπα εγώ να το πω, όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία.

0: εργασία, τι λέτε?
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
1: Ναι.
0: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια?
1: Έχω 3 παιδιά, 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια, 8.
0: 8?
1: 8.
0: Δισέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
1: Αλλά έχω και 2, ναι, τα 2, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
0: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ, εδώ γεννηθήκατε.
1: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
0: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
1: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
0: 8 χρονών, γιατί?
1: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία. Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
0: Πήγατε και εσείς
1: εδώ.
0: Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
1: Αέρα, ε.
0: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση, εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε, οπότε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αυτό ναι, εδώ είναι το χωριό μου.
0: Έτσι.
1: Εδώ, εδώ.
0: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε?
1: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαγειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
0: Το αγαπημένο σας?
1: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
0: Ποιο σου αρέσει εσένα,
1: χρόνια.
0: Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά?
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε σένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι?
2: Τα γιουβαρλάκια.
0: Γιουβαρλάκια, ε. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά. Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα?
2: Ναι, είναι πολύ ωραίες χειρομιλόπιτες.
0: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει, ναι, το λάδι μας,
1: νομίζω ότι έχει βράσει.
0: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
1: να μελωθούν.
0: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις και εσύ τη γιαγιά τώρα?
1: Ναι, άμα θέλει.
0: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
1: Ναι.
0: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
1: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
0: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα.
1: Δεν πειράζει, ναι, η κανέλα είναι ωραία.
0: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
1: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ, ναι, στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
0: Να βάλω και σάμ,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μαζεμένα.
1: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
0: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... Έτσι, εκδήλωση κάνε... με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
1: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
0: Εδώ.
1: Αλλά ναι, αυτές είναι και ο πολιτιστικός. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
0: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
1: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
0: Ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
1: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
0: Ναι, ναι, γενικά.
1: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως... Το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς, ε.
0: Βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
1: Ναι, παντού.
0: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
1: Εν μεταξύ έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που εμένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες, το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι, έτσι.
0: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
1: Βραδιά μαντινάδας.
0: Ωραία πράγματα.
1: Βραδιά πίτας.
0: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες, ε.
1: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
0: 7 γυναίκες.
1: Θεωρώ ότι παντού
0: και 2 γυναίκες να ήσταν γυναίκες.
1: Δεν βάζω.
0: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Μαντινάδες δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρετε?
1: Όχι.
0: Πώς
1: δεν, δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
0: Βγάζει τα λέμε, ωραίες...

0: ταλέντα.
1: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
0: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
1: Από ματινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
0: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
1: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθε στο χώρο μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, ε! Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
1: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
0: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα.

0: Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια, δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι.
1: Γι' αυτό λοιπόν τα...
2: Ξέρουμε ότι η ιστορία των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά. Κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
3: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
2: Από εδώ? Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
3: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
2: Να είστε καλά.
3: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
2: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
3: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Μας εμαζόνανε οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
2: Ποιο χωριό?
3: Τα Βορίζα.
2: Τα Βορίζα.
3: Τα Βορίζα.
2: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
3: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
2: Εκεί.
3: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
2: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
3: Κατεβήκαμε, μας εκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύοντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε πέρα και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθανε τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
2: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
3: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είσαι 100 παιδιά βατής. Μα βρεθήκανε τόσο και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, σε δρόμους έτσι κοιμηθήκανε.
2: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
3: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
2: 8 μέρες.
3: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα οι Γερμανοί.
2: Ναι.
3: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει, δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
2: Βοηθούσε.
3: Τις γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάση τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
2: Σας φροντίσανε.
3: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσης και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσης τα παιδιά.
2: Ναι, και τους βοηθήσαν.
3: Στους Γερμανούς φοβούνταν.
2: Να μην τους κυνηγήσουν.
3: Όσπως μας κακομιλήσαν, όσπως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούνταν. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλι που το είχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί. Όλο τον Αύγουστο είχαμε ένα μπέλ και κάτσαμε έτσι. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενείς μας Και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
2: Ναι, η Γαλλιά, από πού άραγε βγήκε?
3: Η Γαλλιά έχουν, άκουσα από τη γιαγιά μου την Χαλοκόρα.

0: άρσενα, ότι την αρχή, βέβαια το έφταξα αυτό, η Ζεζά μας το έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία,
1: ναι.
0: Νερό δεν υπάρχει και την χτίσανε με το γάλα.
1: Α, γι' αυτό λοιπόν, γάλα, γαλιά.
0: Γι' αυτό γάλανε γαλιά.
1: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα.
0: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα, η μαμά μου, από τα πολλά βάσανα πέθανε και ύστερα νωρίς, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν τέσσερα κορίτσια.
1: Τέσσερα, κορίτσια όλα.
0: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκείνη την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη,
1: ναι.
0: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε.
0: Και είχαμε περιουσία, πήγαμε, πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε αυτά,
1: ναι, ναι.
0: Βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα, μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες.
0: Κάμαμε δύο κόρες, δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν πήρα. Και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
0: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα. 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών ένα παιδάκι. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια, μεγάλωσε. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη μου, παντρεύτηκε και έχω τώρα και δύο εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Να τις
0: ευχαριστώ,
1: χαίρεστε.
0: Ευχαριστώ.
1: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και
0: σε
1: την περιουσία σας την ωραία.
0: Σε ευχαριστώ, καλή μου.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε. Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο.
0: Και πανηγύριζα, θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι ανθρώποι, την ημέρα του Πάσχα. Εγκλεντίζανε.
1: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ. Μόνο το Πάσχα.
0: Και το Πάσχα και τα απόκριες προπαντός. Γίνονταν τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
1: Τα έθιμα, τα ωραία.
0: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
1: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα. Ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής.
0: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγανε οι ανθρώποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι και καθόμασταν παθερόμε εδώ, στο γύρο από κάτω και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ήμασταν πολύ συγγενείς, χειροσφάζανε οι ανθρώποι, καθίζανε, τρώγανε.
1: Χορεύατε.
0: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στις αποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθιμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, να αλλάξαν οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε.
0: Πώς δεν λέγαμε.
1: Ναι.
0: Λέγαμε.
1: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα.
0: Ξέρω πάρα πολλές.
1: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
0: Να σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω.
1: Χαρούμενη, χαρούμενη.
0: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήτανε αυτού του τσικνάκι του Ζάνι που ναι. Είναι τώρα εδώ, το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι ήταν.
1: Είχανε πάει σχολείο.
0: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνια παντρεύτηκα.
1: Νωρίς.
0: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι ας το θείο μου του παπά, τον παπάς ο πατέρας του Ζάνι, του παπά Ζάνι, αυτού του παπά, ναι. Του Ζάνι που είναι εδώ, της Κνο Ζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες και εσύ μια μπαντινάδα. Και το, λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννεί τσιμέντο δεν με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα κορμί που μου ταιριάζει.
1: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ήταν προξενιό.
0: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
1: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας
0: τίποτα,
1: λοιπόν.
0: Τίποτα.
1: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή,
0: Με τα πόδια.

0: Είχαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
1: Ποιο χωριό?
0: Στην Πόμπια.
1: Α, στην Πόμπια, τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
0: Από πού είσαι?
1: Από την Παναγιά. Μονοφατσίου, κοντά.
0: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε. Είχε πάρει δύο φίλους του.
1: Σας έκλεψε.
0: Ο άντρας. Ναι, και φύγαμε.
1: Α, ορίστε.
0: Δεν το ξέρει κανείς.
1: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της σκαντάδας. Κάνατε ωραίες σκαντάδες, λέει.
0: Κάναμε ωραίες σκαντάδες. Άμα θέλει να αγαπά κανείς καμιά, έτρεξε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσαν και λέγανε τις μαντινάδες.
1: Και εσείς είχατε τέτοιες σκαντάδες?
0: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και έλεγε τις μαντινάδες και τι θυμάμαι. Τι έλεγε? Τρία κορίτσα είσαστε. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός οι δεύτερες καρδιές καλλιμένες. Είμαι εγώ η δεύτερη.
1: Ο άντρας είσαι.
0: Ένα... Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι. Και θα περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε να δείστε με εγώ από τα βορίζα. Και άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα. Ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
1: Σε έκανε καντάδα.
0: Ναι, το έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω και εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω για την τραγουδίτσα τόσο που και να αγαπήσω.
1: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
0: Ναι, δεν σου
1: λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
0: Δεν σου λέω, οι κόρες μου κάνανε καντάδες. Πώς δεν κάνανε?
1: Για τις κόρες σας.
0: Και για τις κόρες μας.
1: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
0: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα, το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
1: Ωραία πράγματα.
0: Πω, ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
1: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
0: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
1: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα σας λέγανε βοριζανάκι.
0: Όχι, Γαλλιανοί είμαι εγώ τώρα.
1: Έτσι, ορίστε.
0: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
0: Να είστε καλά. Το στάχω πει πολλές φορές. Το στάχω πει.
1: Το χαίρομαι πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
0: Να είστε καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Στη δουλειά σου αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
1: Να είστε καλά και
0: εσύ καλά,
1: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
0: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ με γριά και θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Με τη Διονυσία
0: μπορεί να
1: ξανασμίξετε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είστε. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι, πιο ενθουσιώδεις, πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου. Σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, Βρενίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός, από ό,τι έμαθα. Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του και οι χωριανοί και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα, ε?
2: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο, τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανο και μετά τώρα ούτε χορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παραιτήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, ναι, μου έχει αφήσει πολλή περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ερασιτέχνης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουντιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ?
2: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία. Θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
2: τα
1: εδώ.
2: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
2: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
2: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
2: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και σκοτώθαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
2: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας, εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
2: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν.
1: Δεν έχει σημασία, θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
2: Εμείς θα περάσουμε
1: καλά. Θα σας ακούσουμε.
2: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα, έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε. Εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας το Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τη χωριανού μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάνετε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδή.

πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη. Ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μια μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να τη γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγήσεις την εμπειρία αυτή.

0: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλώς ήρθατε. Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
1: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
0: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μία εμπειρία, ύπνο κάτω από τα αστέρια.
1: Πολύ σωστά.
0: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
1: Πρακτικά, η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
0: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε.
1: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν Νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει αυτός πόνος. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
0: Έρη, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι.
1: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID, το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
0: τι
1: λέτε, βρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύντομα απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
0: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται.
1: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς Νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και
0: τέλεια.
1: Πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε για αβοκαντιές.
0: Τι λες?
1: Βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα ηνοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
0: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κατά τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
1: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει στους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
0: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζήσεις την εμπειρία?
1: Πού? Ναι. Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
0: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
1: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
0: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
1: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας.

0: ευκαιρίας, οπότε sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία. Άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σταθμό.
1: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω». Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή. Τώρα πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που σου αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
0: στέρια? Τι να πω τώρα, μίλησε. Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Wow, είναι τέλειο!» Τις πρώτες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή.
1: Και να ξυπνάζει το κατσίκι
0: μου. Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Λεώνας.
1: Λεώνας, ε.
0: Ναι, να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει, είμαστε μονίσεις.
0: Ωραία,
1: σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσει και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Στάρσλι, παιδιά, κάτω στα αστέρια.

0: το ξύπνημα μιας. Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
1: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
0: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».

0: έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα. Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
1: Γιατρία, δεύτερα, στοπ.
2: Μην κάνεις γκριμάτσα. Σου φρόνεις πολύ τα χείλια σου.

0: Γεια σας.
1: Μα μην μου το χαλάς πάρα που πήγατε.
2: Πρώτα την αλπάζω, να ξέρεις αυτιά.
3: Έλας που είναι λίγο άγριο, ε.
2: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο.
3: Ναι.
2: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό.
3: Αγριοκόριτσο είναι. Γι' αυτό επιβιώνει.
2: Ναι. Κανόησε, να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
0: Μην μιλήσεις.
2: Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο,
0: ναι.
2: Εδώ πέμε.
0: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
2: Φεύγω. Περίμενε.
0: Θα καεί η καρκάνα μου.
4: Νίκη, έχω σε βάλω backstage.
5: Έλα, πάμε.
4: Δεσποινής, Νίκη, είσαι έτοιμη.
5: Είμαι πανέτοιμη. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Τουρκίνησάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
2: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει. Ό,τι είπαμε, Νίκη, έλα με λίγο πιο κακό τώρα. Ωραία, έτοιμη.
5: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
2: Άντε, καλή επιτυχία.
5: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
5: Εσύ μου τις αγχώνεις. Γεωργία, εντάξει πας.
6: Δευτέρα.
5: Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας.
2: Στοπ, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
5: Δεν το ξέρω. Το ξέχασα ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ω, εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
1: Σκύψε εδώ και εσύ να τελειώνουμε.
5: Μια φέντα μάγουλα θέλει πάλι.
1: Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
6: Σε ευχαριστούμε. Είσαι καλά.
5: Δεν μπορώ να σας αγκαλιάσω όλοι.
2: Φύγε.
1: Με δουλεύεις τώρα. Φύγε, λέει.
5: Εξής, είναι εύκολο να ακουγόμαστε.
7: Να σας αγκαλιάσει, μαμά, να σας αγκαλιάσει. Να σας
1: αγκαλιάσει, μαμά. Τι ήταν λίγος, μάνα.
7: Τη γιαγιά μου, τι είναι
2: εδώ. Μιάνε τα μάτια σου.
7: Υπέροχα.
2: Γυαλίζουν. Γυαλίζουνε λίγο. Γιατί γυαλίζουνε.
5: Ναι. Ναι. Θα το πετάξεις και μετά θα μιλήσω.
1: Α,
5: δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχίσει με ένα μάξι. Τίποτα, έλα!
1: Θα πάει.
5: Ναι!
2: Εντάξει, παραμάκι,
5: το χάσαμε.
2: Ποια κρύβει, Νίκη, ποια κρύβει.
5: Κοιλιά μου.
2: Το ξέρεις πως δεν βάλω αυτό backstage, ε.
5: Δεν διανοείς. Και μαντέψτε τι θα σας στήσουμε. Δεν γίνεται, μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντά θα σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλα.
2: Σε σπρώχνω και αφήσεις.
5: Δεν με πώς, αφού κάτι θα σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες.
2: Άκου το πλέον.
5: Είσαι μια ράχνη στα μούτρα σου.
2: Αλήθεια τώρα.
5: Ναι, για σαν να είναι στο. Το είδα, αφού το κρατούσε.
2: Τέλος πάντων, ακούσα πουλάκια.
5: Ναι. Βρισκόμαστε.
2: Όχι, ρε, εσύ. Στοπ. Μα κάτσε από τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, μην κουνήσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Να καλωσορίσω καταρχήν τον καλεσμένο που έχουμε καιρό να τα πούμε και ευτυχώς το λέω σε σχέση με το αντικείμενο αυτό καθεαυτό, τον επίκουρο καθηγητή ιατρικής πυροφορικής. Καλά το λέω.
1: Καλά.
0: Ο Χρήστος Μελάς. Καλώς ορίσατε. Γνώριμος από τα πολύ παλιά, βέβαια, πρέπει να το πω, αλλά τα τελευταία χρόνια έχετε κυρίως αφοσιωθεί στο εκπαιδευτικό έργο στο ΕΛΜΕΠΑ. Είστε και στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
1: Σωστά, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν.
1: Καλημέρα,
0: πολύ. Χαίρομαι που τα λέμε από κοντά, γιατί ναι, τώρα τα λέγαμε είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά. Και να πω και την αφορμή, κύριε Μελά, που είπαμε να βρεθούμε τα πούμε από κοντά, διότι και στην περιοχή μας καταρχήν δεν λείπουν ποτέ φυσικές καταστροφές, έτσι, γιατί η φύση ούτε μας ρωτάει, ούτε περιμένει.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε θα ανέχεται, να το πω έτσι, στα τερτύπια μας. Με αφορμή μια μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στον αστικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου, και ταυτόχρονα είχαμε ένα άλλο συμβάν στη μακρινή, όχι και τόσο πια έτσι όπως είναι ο κόσμος μας, Βενεζουέλα, με ένα διπλό σεισμό καταστροφικότατο με πολλά θύματα. Και λέγαμε τελικά, υπάρχουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων σε τέτοιες περιπτώσεις, τι θα γίνει εάν συμβεί εδώ στην περιοχή μας. Θα μου πείτε, χτύπα ξύλο. Αλλά θα συμβεί κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, δυστυχώς. Η ιστορία το επιβεβαιώνει. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε όλοι έτσι, με την αισιοδοξία ή με μια ανεμελιά ότι ποτέ δεν θα γίνει κάτι. Αλλά η αλήθεια είναι επίσης ότι πρώτον είμαστε σε μια χώρα που γνωρίζουμε όλοι είναι έντονα σεισμογενής, είναι πάνω σε τρεις μεγάλες λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες ξέρουμε καλά ότι είναι η αιτία τουλάχιστον των τεκτονικών σεισμών. Έχουμε και ηφαίστεια. Δεν ξεχνάμε ότι πρόσφατα το ηφαίστειο της Σαντορίνης δημιούργησε μια μεγάλη ακολουθία από δονήσεις που ευτυχώς δεν πήρε μεγάλη έκταση. Και επιπροσθέτως έχουμε και άλλα προβλήματα, το ανάγλυφο του εδάφους, έχουμε δασικές περιοχές, κάθε χρόνο υποφέρουμε από πυρκαγιές και είναι ένα μεγάλο στίχημα δύο πράγματα. Πρώτον, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε μια φυσική ή και ανθρωπογενή καταστροφή, γιατί και αυτές δεν λείπουν από την ατζέντα. Πώς μπορεί να εκπαιδευτεί ο πληθυσμός, τι πρέπει να κάνουμε σε περίοδο ηρεμίας, όπως αυτή θα λέγαμε που διανύουμε τώρα, που δεν το ζούμε, δεν το έχουμε μέσα μας, δεν το έχουμε. Αλλά δυστυχώς ο ορισμός της κρίσης λέει ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει ευνίδια. Ποτέ σε μία κρίση δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Συνήθως αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο εκ των υστέρων. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η γνώση, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και πολλά
0: Νομίζω
1: ακόμα.
0: Ότι στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις σου δίνεται ένας μικρός χρόνος να αντιδράσει, όταν έχει γίνει και σωστή, ας το πούμε, πρόγνωση του φαινομένου, δηλαδή το πρόγνωση που μπορούμε να κάνουμε, φαντάζομαι, ξέρω εγώ, σε ένα ηφαίστειο, λέω, έτσι, το οποίο εμείς ευτυχώς εδώ δεν έχουμε στην Κρήτη, αλλά έχουμε κοντά μας. Σε ένα ηφαίστειο, εννοώ, οι ηφαιστειολόγοι και οι σεισμολόγοι ξέρουν περίπου ότι εδώ πάει να γίνει στραβή, έτσι, όπου να είναι.
1: Ευτυχώς τα ηφαίστεια πράγματι αναπτύσσονται βαθμιαία.
0: Αυτό λέω, ότι είναι μια περίπτωση τέτοια. Το τσουνάμι που είναι συνήθως γέννημα, όχι συνήθως, γέννημα του σεισμού, πάλι έχει μια.
1: Έχουμε αναπτύξει τεχνικές, έτσι, μικρός, ναι.
0: Αλλά σεισμό.

0: ούτε θα μας πει, ούτε
1: έτσι,
0: τίποτα.
1: Έτσι.
0: Και το λέω γιατί θέλω να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτές τις συσκευές Android που λένε ότι δεν προβλέπουν. Ουσιαστικά μια τεχνική αξιοποιούν, έτσι.
1: Ενημερώνουν μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα.
0: Το οποίο μπορεί να είναι βέβαια θετικό, έτσι. Αν...
1: Έχει νόημα, γιατί όμως, τι κάνουν ουσιαστικά αυτές τις συσκευές. Καταρχάς, για να λειτουργήσει το συστηματάκι αυτό, πρέπει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αρκετός κόσμος δηλαδή, να τύχει την ώρα του φαινομένου, 5-10 λεπτά και νωρίτερα, να έχει δύο παραμέτρους ανοιχτές στο κινητό. Το ένα είναι το δίκτυο και το άλλο είναι το GPS του κινητού. Ναι. Ούτως ώστε να μπορέσει να σταλεί το σήμα. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτό το σύστημα? Οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, ας πούμε, τυχαία θα πω, σε μια περιοχή γίνεται ένα φαινόμενο στην Αγία Πελαγία.
0: Mm-hmm.
1: Από τη στιγμή που θα γίνει στην Αγία Πελαγία μέχρι να έρθει εδώ θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα. Περί αυτού ο λόγος. Οπότε,
0: το κύμα λέτε.
1: Το κύμα, ναι. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Γιατί, παρένθεση, ακούμε συχνά, γίνεται μια δόνηση και μετά βλέπουμε τα σχόλια. Μα τι υπέροχα είναι τα σχόλια στο φατσοβιβλίο. Το διασκεδάζουμε. Γιατί λέει κάποιος, γράφει, αυτός ήταν 5. Απαντάει άλλος, πα, 4,5 τον ένιωσα.
0: Εκτίμηση, ναι.
1: Ναι,
0: πρέπει καλά, να είμαστε και σεισμολόγοι, έτσι αυτό ξέρουμε.
1: Πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο σεισμός στην κλίμακα Ρίχτερ μετριέται ουσιαστικά στο επίκεντρο. Το επίκεντρο είναι η προβολή του σημείου μέσα στη γη, στην επιφάνεια της γης που συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα, με την οριζόντια απόσταση εξασθενεί το σήμα.
0: Ναι.
1: Το μέγεθος του σεισμού που δείχνει την καταστροφικότητα, που θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στο σημείο που βρισκόμαστε αν δεν είμαστε στο επίκεντρο, μετριέται με την κλίμακα Μερκάλη για αστικές περιοχές. Μετρά δηλαδή ουσιαστικά το τι καταστροφές φέρνει. Και γιατί αυτό έχει σημασία? Γιατί δεν μπορούμε με μία αντίληψη προσωπική να πούμε ήταν τόσος ο σεισμός. Ναι. Εξαρτάται από το τι απόσταση είμαστε.
0: Και που είμαστε, ναι. Βέβαια,
1: και πολλά ακόμα.
0: Βέβαια, να σας πω. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν το λογικό ανθρώπινος φόβος. Έτσι, και νιώθουμε κάτι και λέμε όχι, ας πούμε. Έτσι, και νομίζω ότι στο σεισμό που έγινε με επίκεντρο στο Παρκαλοχώρι πριν από 5 χρόνια στο Ηράκλειο, όσοι ήταν στο Ηράκλειο αισθάνθηκαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Έτσι.
0: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι λέω, με αυτό πρέπει να έχουν πέσει σπίτια.
1: Ναι.
0: Έτσι εδώ. Και όταν έμαθα ότι δεν ήταν και το επίκεντρο στο Ηράκλειο, φοβήθηκα ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα και είχαμε κάποιες διαφορές.
1: Ο συγκεκριμένος σεισμός, ναι, παρένθεση, στα φυσιολογικά του χαρακτηριστικά, στα φυσικά του χαρακτηριστικά, είχε δύο, θα λέγαμε, ασυνήθη χαρακτηριστικά. Πέραν του ότι ήταν επιφανειακός, ήταν χαμηλού βάθους. Και οι χαμηλού βάθους σεισμοί προκαλούν μεγαλύτερες συνέπειες.
0: Ναι, ναι. Και στην Πάρνηθα, νομίζω, δεν ήταν τέτοιο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αν ο ίδιος σεισμός, δηλαδή, ήταν μεγάλου βάθους, ήταν, ξέρω, 100 χιλιόμετρα, τίποτα. Θα καταλαβαίναμε πολύ μικρότερες τις συνέπειες. Και δεν θα είχε και την έκταση των φαινομένων που είχε. Το δεύτερο, που είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, είναι ότι η οριζόντια μετατόπιση που προκάλεσε ήταν πρωτοφανής για το μέγεθος. Μία δηλαδή πρωτόγνωρη εμπειρία.
0: Mm-hmm.
1: Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε ότι βρισκόμαστε λόγω χάρη σε ένα πλοίο και το πλοίο μετακινείται λόγω των κυμάτων δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι η οριζόντια μετατόπιση. Αυτό είναι που πλήττει τα κτίρια. Η προς τα πάνω, η κατακόρυφη δηλαδή μετατόπιση δεν έχει τόσο τρομερές συνέπειες.
0: Το να κινείται ένα κτίριο, στο πούμε, πάνω
1: κάτω. Το να χορεύει
0: κάτω,
1: πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Η οριζόντια μετατόπιση είναι...
0: Δηλαδή αυτή είναι η τεκτονική σεισμή που λέμε.
1: Η τεκτονική έχουν να κάνουν με τη γέννηση,
0: ναι, με τη γέννηση
1: των πετρωμάτων. Ωραία.
0: Ας πούμε λοιπόν το κατακόρυφο χτύπημα, αν έχεις ένα σεισμό 5,6. Και αν είναι οριζόντια, το 5,6 θα έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες.
1: Βεβαίως. Στην οριζόντια δηλαδή μετατόπιση. Ναι. Και είναι και άλλα θέματα.
0: Για κλείστε μου το θέμα με τα τηλέφωνα για να μην το αφήσουμε,
1: ναι,
0: αναπάντητα. Πώς λειτουργεί λοιπόν?
1: Πολλοί κόσμος στην περιοχή που αρχικά συμβαίνει το φαινόμενο, στο επίκεντρο, πέριξ δηλαδή του επικέντρου, να έχουν ανοιχτό το κινητό. Οπότε εκεί θα φτάσει το κύμα. Και αυτόματα, αμέσως, μέσω της βάσης δεδομένων που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, τα κινητά θα το καταγράψουν. αμέσως, επειδή η κινητή τηλεφωνία έχει αυτό το θετικό, γνωρίζουν

0: με βάση το δίκτυο που βρίσκονται άλλα κινητά, σε κινητά που επίσης θα τύχει να έχουν ανοιχτό το δίκτυο πρώτον και δεύτερον το GPS, την τοποθεσία που πολλά κινητά λένε, θα πάρουν ειδοποίηση ότι έρχεται. Αν δεν έχω ενεργοποιήσει τις δύο αυτές παραμέτρους, δεν θα πάρω κάτι.
1: Ναι, ναι. Είναι πάντως λέω και αυτό σημαντικό, γιατί στη Βενεζουέλα ναι. το είδαμε σε ναι, κάποιες ναι, περιπτώσεις ναι, ναι, ναι. να λειτουργεί. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον είδα βίντεο, κάποιοι ακόμα και να προλαβαίνουν να κινηθούν. Δηλαδή, εκεί... που συνήθως το σεισμό δεν.
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε, διότι πράγματι υπάρχουν βίντεο που φαίνεται κόσμος που χαζεύει αμέριμνο στο κινητό και τυχαίνει να έχει ανοιχτό το δίκτυο, κάποια στιγμή πανικοβάλλεται και φεύγει τρέχοντας.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι σώθηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πράγματι.
1: Παρότι είναι η ίδια λειτουργία. Αυτό που λέμε η κίνηση στους δρόμους, γιατί κάποιοι νομίζανε επί μεγάλο διάστημα ότι όταν λέει κίνηση στους δρόμους μέσα στο χαρτό της Google, η Google παρακολουθεί όλα τα αυτοκίνητα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι τα κινητά, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και μάλιστα νομίζω ότι ένας είχε κάνει και ένα ωραίο πείραμα, είχε βάλει σε ένα δρόμο, σε ένα καρότσι 100 κινητά. Ήταν μόνο το καρότσι, αλλά φαινόταν ότι είχε τεράστια κίνηση.
0: Παρότι δεν απέχουμε βέβαια από αυτή την εποχή. Τα ρομποτικά δηλαδή αυτοκίνητα ήδη αυτή τη στιγμή σε πιλωτικό επίπεδο έχουν φτιαχτεί. Που σημαίνει ναι. ότι σε περίπου, αυτό λένε οι εκτιμήσεις, δεν το λέω εγώ, στη βιβλιογραφία δηλαδή, περίπου σε 15 χρόνια οι χώρες που έχουν εξελιγμένες ψηφιακές υπηρεσίες πρώτον θα αλλάξουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεύτερον θα εγκατασταθούν στο παράλληλα με το οδικό δίκτυο σταθμοί οι οποίοι θα κατευθύνουν τα ρομποτικά αυτοκίνητα.
1: Ναι, εγώ λέω ότι τα ρομποτικά αυτοκίνητα είναι τόσα θέματα που ανοίγουμε, αλλά τα ρομποτικά αυτοκίνητα θα σώσουν τον κόσμο με μία όμως νομίζω παραδοχή. Να είναι όλα ρομποτικά. Να, γιατί ναι, έστω όλα, και ναι, ένας ναι. άνθρωπος να οδηγεί, δηλαδή αν έχουμε,
0: ζήσουμε,
1: αν έχουμε 999 ρομποτικά αυτοκίνητα, τα οποία θα κανονίζονται τα πάντα, θα είναι αυτόματα, δεν θα τρακάρουν μεταξύ του, και βγω εγώ στον δρόμο που θα είμαι ο χιλιοστός. Θα προκαλέσω ένα ατύχημα.
0: Ναι, δηλαδή αυτό πρέπει... Το απόλυτο χάος.
1: Ναι, θα προκαλέσω το απόλυτο χάος. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε φυσικές καταστροφές. Στο νου μας έχουμε βασικά, νομίζω, τρία πράγματα φυσικές καταστροφές. Είναι ο σεισμός.
0: Σωστά.
1: Είναι η φωτιά. Και είναι και οι ακτινοβολίες, οι οποίες εμείς δεν τις έχουμε. Δηλαδή, ραδιενέργεια, έκκληση ραδιενέργειας ναι. από κάπου. Συνήθως το ατύχημα. Έτσι. Ναι. Το οποίο εμείς δεν το έχουμε ευτυχώς, το είχαμε από το Τσερνόμπιλ το 86.
0: 86, σωστά,
1: έτσι. Ναι. Σε αυτό δεν βάζουμε τις πλημμύρες, γιατί είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι πιο ελεγχόμενο ή το ανάποδο.
0: Οι πλημμύρες θα απασχολήσουν και το κράτος και γενικότερα την Βαλκανική Ήπειρο στο επόμενο χρονικό διάστημα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, ας μην επεκταθούμε στο που οφείλεται, η οποία ξεκινά από τη Δυτική Ευρώπη. Και η Δυτική Ευρώπη αυτή τα τελευταία χρόνια, και αυτό θα διευρυνθεί στο μέλλον, έχει αλλάξει τον Gulf Stream, πολλά που συμβάλλουν στη σταθερότητα.
1: Μας ακούνε βέβαια κάποιοι αρνητές και δεν τα δέχονται με τίποτα, ξέρετε.
0: Δεν
1: έτσι.
0: Πειράζει. Δεν,
1: τα δέχονται, ακούνε, τους λες κλιματική αλλαγή και σου λέει τι μπορείς.
0: Είναι ένας γενικός τίτλος η αλήθεια που περιγράφει πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσε κάποιος να πει με μια ανοιχτότητα και ευρύτητα σκέψης, ναι, ότι μπορεί ενδεχομένως να αναφέρεται και σε πράγματα που δεν είναι προστά. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα. Δηλαδή η αλλαγή της πλεύσης του Gulf Stream που ρύθμιζε το κλίμα της Δυτικής Ευρώπης, η αλλαγή του κλίματος που ήδη βλέπουμε. Ιστορικά καταγράφονται ψηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις σε περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα είχαν τελείως διαφορετικό κλίμα. Άρα και οι πλημμύρες που μέχρι στιγμής είχαμε μόνο. Στο πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν, μία περίπτωση στην κεντρική Ελλάδα που ζήσαμε για άλλη μία φορά μία ανεπάρκεια του μηχανισμού.
1: Εννοείται στη Λάρισα, τον Ντάνιελ.
0: Ναι, ναι. Να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχει τις συνέπειες που είχε. Γιατί όπως πολύ ορθά είπατε πριν, ήταν ένα φαινόμενο που είχε αργή εξέλιξη τελικά. Δεν ήταν κάτι ευνίδιο, δεν ήταν κάτι απόμενο. Μπορεί να μην ήταν αναμενόμενο.
1: Σε τοπικά φαινόμενα έχουμε πιο γρήγορα φαινόμενα. Yeah. Δηλαδή που λες ξαφνικά yeah. κοντεύεις αν θυμάμαι μέσα στον καρτέρο, yeah. μέσα σε 15 λεπτά παράλληλα να πνιγούν άνθρωποι. Yeah. Ας πούμε. Yeah. Έτσι, yeah. Yeah. Το έχουμε. Αλλά είναι πιο τοπικό αυτό.
0: Είναι πιο περιορισμένο.
1: Yeah.
0: Αν όχι ελεγχόμενο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η δύναμη της φύσης είναι τεράστια.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Τεράστια. Όμως προλαβαίνει να γίνει η εκτόνωση του κόσμου, που είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Πώς θα εκτονώσεις ένα κτίριο, μια πόλη. Γιατί όταν μιλάμε για μαζικές καταστροφές, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι τι γίνεται στη διάρκεια του φαινόμενου και τι γίνεται μετά. Που αναπτύσσονται πανδημίες, που υπάρχουν μπλοκαρίσματα στους δρόμους, που υπάρχει αδυναμία να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία και πολλά και πολλά και πολλά. Ναι. Γι' αυτό έχει σημασία η υποδομή και γι' αυτό έχει σημασία να ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Ξέρετε, τις πλημμύρες λίγο τις εξαιρώ. Στο μυαλό μου, εννοείται, δεν το ξέρω το θέμα πως εσείς ή και άλλοι δικοί, γιατί λέμε, ας πούμε, ξεχύλισε το ρέμα και πήρε σπίτια. Άρα κάποια σπίτια γίνανε εκεί, κοντά.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι εντελώς λάθος.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι, ας πούμε, επειδή έζησα, έκανα το ρεπορτάζ πριν από πολλά χρόνια με τις πλημμύρες του Γιώφυρου, κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν πάνω στα ράτσες, αλλά μόνο που οι ταράτσες ήταν μέσα στο ρέμα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, εκεί τώρα, δεν φταίει η φύση, η οποία ξέρουμε ότι θα ξαναβρει το δρόμο το νερό. Θυμάμαι, μου έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Σιτίας ότι είχαν ανοίξει ρέματα παλιά, είχαν το νου τους και ξεχύλισε ένα ρέμα που 100 χρόνια δεν είχε ξεχυλήσει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είχε πάρει νερό, εννοώ. Δηλαδή, δεν θα γίνει, π.χ. και στο Ηράκλειο κάποια στιγμή που έχουμε κλείσει 2-3 ρέματα.
0: Και όχι μόνο. Το νερό θα βρει δρόμο.
1: Ναι.
0: Πάντα θα βρει δρόμο. Ο κόσμος να χαλάσει. Εξαρτάται από τη δρυμύτητα του φαινομένου και από το αν έχουν φράξει ρέματα ή αν υπάρχουν αντιπλημμυρικά μέτρα. Αλλά να σας πω κάτι. Ένα από τα θέματα στη γενικότερη αντίληψη στη διαχείριση μιας κρίσης είναι ότι ένα οποιοδήποτε σύστημα, το καλύτερο σχεδιασμένο σύστημα στον κόσμο, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει κάτω από μία συνθήκη, από μία παραδοχή. Αν η ένταση του φαινομένου είναι τέτοια που οι διαθέσιμοι, σχεδιασμένοι και προβλεπόμενοι πόροι δεν επαρκούν.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Θα έλεγα πριν πάμε στο διάλειμμα ότι η χώρα μας δεν είναι ούτε το πρότυπο σχεδιασμού, ούτε μπορεί να μας χρησιμοποιήσουν ως πιλότο, ενώ κράτος πιλότο για ορισμένα πράγματα και για τον προγραμματισμό μας. Βέβαια, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, και εκεί που έχουν πολλές φορές σχεδιασμό και προγράμματα και πολύ καλύτερα, αν θέλουμε, έτσι, πρωτόκολλα σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν γίνει μεγάλες τραβές.
0: Στην Αμερική, αν παρακολουθείτε με τις πυρκαγιές, κατακαίγεται ο κόσμος. Και μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει όλα αυτά που λέμε, δηλαδή έχει σχέδια, έχει σχεδιασμό, έχει μέσα. Εν τούτης, οι φυσικές καταστροφές, όπως είπαμε, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Ό,τι πόρους και να έχεις, πάντα είναι λιγότεροι από το μέγεθος και την ένταση του φαινομένου.
1: Ναι. Ποια χώρα, αν σας έλεγαν ότι, κύριε Μελά, πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό σε αυτά τα πράγματα, στις φυσικές καταστροφές, ποια χώρα θα επιλέγατε ως μοντέλο?
0: Η Ιαπωνία.
1: Δεν θα ήταν η Ιαπωνία.
0: Η Ιαπωνία, ναι.
1: Κυρίως για τους σεισμούς.
0: Η Ιαπωνία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και στη διαχείριση σεισμών και στη διαχείριση της ραδιενέργειας και έχει ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα βρίσκουμε σε άλλα κράτη. Πειθαρχία. Έχει πειθαρχία. Ο κόσμος δηλαδή είναι υπάκουος. Και αυτό δεν οφείλεται
1: στο... Από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. Ναι. Γιατί είναι γνωστή και η πειθαρχία μας και η...
0: Και η πειθαρχία προέρχεται από δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η παράδοση και ο άλλος είναι η παιδεία. Εκπαιδεύονται. Ναι. Από πολύ μικρή για αυτό το σκοπό.
1: Ναι. Ειδικά με τους σεισμούς και συνακόλουθα με τα τσουνάμι και... και πιθανώς και τη ραδιενέργεια υποψιάζομαι που έχουν και αυτοί. Νομίζω ότι είναι μάθημα, έτσι, και έτσι, η στάντη πρέπει
0: έτσι,
1: να είναι.
0: Έτσι, είναι πραγματικά πρότυπο στα θέματα αυτά.
1: Για και έχουν σεισμούς, όχι ψέματα τώρα.
0: Ναι, βέβαια. Μα τώρα προημερών δηλαδή, έγινε πάλι ένα 6,2.
1: Ναι, εκεί δηλαδή μέσα. Τα τεσσάρια πεντάρια δεν τα αναφέρουν.
0: Τίποτα. Αυτοί,
1: είναι γιορτή. Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό και πολλές φορές τέτοια πράγματα περνούν απαρατήρητα. Δείτε, η Ιαπωνία υπέστη το μεγάλο πλήγμα του 11 με ένα τεράστιο καταστροφικό σεισμό που είχε ως συνέπεια τσουνάμι, το οποίο τσουνάμι είχε συνέπεια την καταστροφή 2 εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Δεν έλειψε ανταλλακτικό ιαπωνέζικο πουθενά στον κόσμο. Η ανάταξη δηλαδή...
1: Εντάξει, επειδή θυμόμαστε όλοι, είναι πολύ κοντά το 2011, εντάξει, οι άνθρωποι, το κράτος αυτό δεν παίζεται, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Οπουδήποτε αλλού εγώ λέω, θα είχε αφανιστεί, ας
0: πούμε. Θα είχε διαλυθεί.
1: Ούτε οι Κινέζοι το έχουν, λέτε, σε τέτοιο βαθμό πια,
0: όχι.
1: Ή προχωράνε.
0: Οι Κινέζοι έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Οι Κινέζοι έχουν και άλλα προβλήματα. Παρότι η Κίνα ξέφυγε από την περίοδο του λοιμού, πραγματικά πίναγε, πέρασε περίοδο μεγάλης πείνας, προ-20ετίας, επενέδισε σε δύο πράγματα. Το ένα ήταν η παιδεία. Αν σας πω πράγματα από εμπειρίες φίλων που ζουν εκεί, και δεύτερον επενέδυσε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ασχολήθηκε, επενέδυσε στην κυριολεξία, έστειλε κόσμο, σπούδασε σε ξένα πανεπιστήμια, έφεραν την κουλτούρα, τη δυτική κουλτούρα, την ενσωμάτωσαν στην καθημερινότητα. Λαός ο οποίος έχει ένα υπερπληθυσμό και ήταν πολύ κακοσυνηθισμένος. Οι Κινέζοι έχουν πολλά κουσούρια περίεργα, ναι. Περπατάνε στον δρόμο και φτύνουνε. Τώρα να μην τα λέμε, γιατί εντούτοις δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο.
1: Δεν που... έχουν την πειθαρχία των Ιαπώνων.
0: Όχι. Εκεί λειτουργεί ανάποδα το πράγμα. Έχουν την επιβολή. Η πειθαρχία εκεί επιβάλλεται, δεν προέρχεται από την κουλτούρα.
1: Ναι.
0: Και ίσως είναι και δύσκολο να δημιουργηθεί κουλτούρα. Μιλάμε για ένα υπερπληθυσμό.
1: Εντάξει τώρα, ναι. Εντάξει, δηλαδή... και μιλάμε για μια χανή χώρα. Έτσι,
0: με διαφορετικές επιμέρους κουλτούρες. Και...
1: κρατάμε λοιπόν την Ιαπωνία για να πούμε και πόσο ωραία τα έχουμε κάνει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Παρότι εντάξει, έχουν γίνει βήματα, δεν θέλω να τα ισοπεδώνουμε. Πολλές φορές αποστρεφόμαστε το ότι τι θα συμβεί κάτι κακό. Και δεν θέλουμε να τα ακούμε.
0: Είναι στην ανθρώπινη φύση.
1: Αλλά ναι, πρέπει να τα ακούμε, και πρέπει να ακούμε και τα καλά που γίνονται, να βλέπουμε και τα άσχημα, να παίρνουμε και παραδείγματα από άλλες χώρες και από εμάς. Ας πούμε για παράδειγμα, θέλω να μου πείτε, και από εκεί θα πιάσουμε λίγο το νήμα για να τα βάλουμε αυτά τα τρία που είχαμε ξεχωρίσει, ενώ σεισμούς, πυρκαγιές και... μια έκκληση ραδιενέργειας, η οποία λέω ευτυχώς δεν την έχουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ας πούμε, γίνεται πάρα πολύ ντόρος για το 112, που ξέρω ότι έχετε εμπλακεί στη γέννησή του, έτσι δεν είναι?
0: Στο σχεδιασμό.
1: Ναι. Βοηθάει, πιστεύετε ότι, φαντάζομαι πως είστε θετικός αυτό.
0: Φυσικά και βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ καλά είπατε πριν, είναι στην ανθρώπινη φύση να παίρνει αποστάσεις, να αποστρέφεται, να μην θέλει να ακούει δυσάρεστα. Αλλά ο σχεδιασμός, τουλάχιστον στο σύστημα 112, προβλέπει αυτό το πράγμα. Είναι ένα σύστημα προειδοποίησης. Η χρήση όμως από εκεί και πέρα θέλει αυτό που θα λέγαμε με όρους πληροφορικής το fine tuning. Δηλαδή τη ρύθμιση, έτσι ώστε η ειδοποίηση να είναι ανάλογη της απειλής.
1: Ναι.
0: Που αυτό είναι σε πιλωτική φάση.
1: Η αναλογικότητα ισχύει και ακριβώς εδώ. Έτσι.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται ένα σεισμός, λέω τώρα ένα τυχαίο φαινόμενο, της 4 βαθμών της κλίμακας ρήχτερ, που εντάξει, ας πούμε ότι είναι κάτω από το Ηράκλειο, άρα έχει ενδυνάμει μια σημαντική απειλή, και να χαλά ο κόσμος με μηνύματα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και μια διαβάθμιση των μηνυμάτων, έτσι ώστε να είναι... τέτοια που να μπορούν να ειδοποιήσουν με το σωστό μέγεθος της απειλής.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και πρέπει και το σύστημα εισαγωγικά να το εκπαιδεύσουμε και να εκπαιδευτούμε κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, ας πούμε, προχτές που έγινε η πυρκαγιά εκεί στο αστικό σύστημα, μια αποθήκη στο Ναγιάννη το Χωστό, χτύπησε το 112. Ναι. Ήταν λάθος, κατά τη γνώμη σας?
0: Όχι, δεν ήταν λάθος. Ενδεχομένως να χτύπησε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν τόσο κοντά στην αιστεία.
1: Ναι.
0: Αυτό πράγματι δεν μπορεί να το γνωρίζει, γιατί έχει να κάνει με την εμβέλεια της
1: κυψέλης,
0: του σταθμού, με τις κυψέλες ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτός είναι και ο σκοπός. Και μην λησμονούμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που ήταν ένα εστιασμένο γεγονός, δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Ναι, βέβαια ήταν και πριν το κυκλοφοριακό, και αυτό θα το συζητήσουμε.
0: Σε μια δύσκολη λοιπόν κυκλοφοριακά περιοχή έχουμε ένα φαινόμενο. Για φανταστείτε να είχαμε ανέμους με τέτοια διεύθυνση που να έστρεφαν το μέτωπο της φωτιάς προς την αρτηρία, την οδική αρτηρία.
1: Άρα καπνούς, άρα αυτό.
0: Κάπνα.
1: Έτσι όπως χάσαμε κόσμο στην Ηλία, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτα χαθήκαν τους καπνούς, αυτό που λέω.
0: Έτσι. Μην βλέπουμε δηλαδή εκ των υστέρων την εξέλιξη ενός φαινομένου που δεν ήταν το χειρότερο. Κάλλιστα θα μπορούσαν, γιατί υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις που έχουν έφλεκτο υλικά και κάψιμες ύλες.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Υπάρχουν μεζινάδικα, υπάρχουν ένα σωρό. Εύκολα μεταδίδεται γύρω από μια αιστεία.
1: Και να γίνει παρανάλωμα το πυρός.
0: Ακριβώς.
1: Και να θρυνήσουμε θύματα.
0: Ναι. Οπότε η έννοια όταν παίρνουμε ένα σήμα είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό που λέει. Απομακρυνόμαστε με ασφαλή διαδρομή.
1: Όχι πάμε να δούμε και να
0: χάσουμε.
1: Καλά, αυτό το έχουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, εμείς οι Ιάπωνες της Μεσογείου το έχουμε δηλαδή. Μόλις συμβεί κάτι, θα κάνουμε εκεί να χαζέψουμε. Να κάνουμε το σεΐρι που λέμε.
0: Ένα δυστύχημα στο δρόμο. Και ενώ θα έπρεπε να φεύγει η κυκλοφορία, καθένας περνάει, σταματά, κατεβάζει τον τζάμ, λέει τι είναι ρε παιδιά,
1: ναι.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Και ουρές για να δουν, ας πούμε, ναι, είναι τρομερό αυτό που έχουμε το ΣΕΙΔΙ δυστυχώς, το οποίο το έχουμε και σε ατυχήματα το έχουμε πληρώσει, πρέπει να σας πω, με τρόπους που χτυπήθηκαν, έγινε και στην Εθνική Οδό. Ας πούμε το 112, τώρα μια που το είπαμε, στην ιστορία της φωνικής πραγματικά πυρκαγιάς το Μάτι το 2018, δεν θα βοηθούσε?
0: Βέβαια θα βοηθούσε. Βέβαια θα... Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και το θυμηθήκατε ορθά. Εκεί, εκτός του ότι είχαμε τις συνθήκες που μόλις είπαμε, δηλαδή ένα μέτωπο φωτιάς,
1: το οποίο φαινόταν ότι ερχόταν από μακριά, χαζεύαν οι άνθρωποι.
0: Άρα έχουμε χρόνο αντίδρασης, μπορούμε να οργανώσουμε τα πάντα, μπορούν οι δυνάμεις ασφαλείας, η αστυνομία, η πυροσβεστική, να πάει να σπεύσει επί τόπου, να προλάβει. Η διαχείριση φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών καταστροφών έχει σχέση με την πρόληψη, με το προλαμβάνω. Να προλάβει λοιπόν να εκτονώσει τον κόσμο κλπ. Δεν έγινε τίποτε από αυτά. Και ευνηδίως άλλαξε η διεύθυνση του ανέμου, στράφηκε προς το Μάτι, προς την περιοχή.
1: Και σε 10 λεπτά είχε πνιγεί η περιοχή.
0: Και σε πολύ λίγο χρόνο δεν υπήρχε οδός διαφυγής, δεν υπήρχε τρόπος εκτόνωσης. Οι άνθρωποι, όσοι κατάφεραν, έπεσαν στη θάλασσα και πάλι τους κυνήγησε η φωτιά και είχαμε τις συνέπειες που είχαμε.
1: Αυτό λέω πολλές φορές, επειδή εγώ το ξέρω από το ρεπορτάζ, ότι το πρώτο επικίνδυνο πράγμα που συναντά σε μια φωτιά είναι καπνοί, οι οποίοι πνίγουν. Αυτό έγινε στην Ηλία. Έτσι. Πρώτα πρέπει να πνιγήκαν οι άνθρωποι από τους καπνούς. Άρα εκεί λιποθυμάς, αθυμιάσεις και τέτοια. Και μένεις πια στον πυρήνα. Είναι μια κόλαση, η οποία μετά δεν ξεφεύγεις. Είχε γίνει με τους, αν θυμάστε, στο Ρέθυμνο, σε ένα φαράγγι με τους τρεις δασοπυροσβέστες. Πρώτα από τους καπνούς την πάτησαν οι άνθρωποι.
0: Έτυχε να είμαι στο Παγνί τότε και
1: ήσασταν τότε στη δίκη. Ναι. Έτσι είχε συμβεί. Φοβερό, δηλαδή, γιατί μετά ακέγονται και αυτό. Εμείς έχουμε τώρα, επειδή ξέρω ότι το διδάσκεται αυτό το μάθημα, ας πούμε στη φωτιά. Εγώ δεν θέλω να φανταστώ να έχουμε έτσι μια φωτιά όπως την προθεσινή στο αστικό του Ηρακλείου, να είναι και λίγο πιο κεντρικά, αν και τώρα όλο το Ηράκλειο έτσι όπως είναι τα πράγματα, να είσαι αποθήκες έφλεκτες. Υπάρχουν σχέδια όπου λέμε καταρχήν πρέπει να σταματήσει η κυκλοφορία. Δηλαδή, βέβαια, από πολλές πλευρές, όχι μόνο έτσι και
0: αλλιώς. Αυτό είναι ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων εκπονείται πάνω στην ανάλυση κινδύνου πρώτα. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο είναι η ανάλυση κινδύνου, όπως λέμε, που μελετάει τις παραμέτρους εντοπιότητας, τι υπάρχει, πώς υπάρχει κλπ. Και στη συνέχεια εκπονείται το σχέδιο διαχείρισης κρίσεως από τις αρμόδιες αρχές. Στην προκείμενη περίπτωση εμπλέκεται η πυροσβεστική και ο Δήμος. Αυτοί οφείλουν. Υπάρχουν τα γενικά σχέδια διαχείρισης κρίσεων, ο γνωστός ξενοκράτης που είναι ένα πολύ γενικό σχέδιο. Η πυροσβεστική έχει πιο εξειδικευμένα σχέδια, αλλά δεν έχω γνώση αν υπάρχουν ειδικά σχέδια διαχείρισης προσαρμοσμένα στις συνθήκες, παράδειγμα, κάθε γειτονιάς, για να μην πω του Ηρακλείου.
1: Εγώ το είπα προχθές αυτό σε μια κουβέντα που κάναμε με συναδέλφους, επειδή ακούω έχουμε τα αυθαίρετα, πρέπει να κάνουμε ρημοτομήσεις, πρέπει να κάνουμε έτσι. Ποτέ δεν θα γίνουν αυτά. Ποτέ στο Ηράκλειο. Ναι. Θέλει τοπικά σχέδια.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και όταν λέω τοπικά σχέδια, δεν εννοώ να πιάσεις όλη την νότια πλευρά του Ηρακλείου, αναγειτονιές. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις στο Μασταμπά, τι πρέπει να κάνεις στον Αγιάννη, τι πρέπει να κάνεις. Και να συμμετέχουν όλοι σε αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.
0: Και χρειάζεται και ενημέρωση του κόσμου. Η εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού είναι πρωτίστης σημασίας. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η φυσική αντίδραση, όταν έχουμε μία μικρή εστία μέσα σε ένα σπίτι, είναι να πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα και τις μεσόπορτες. Γιατί, όπως πολύ ορθά είπατε, μας πνίγει ο καπνός. Και παράλληλα να προσπαθήσουμε να κατασβέσουμε τη φωτιά, η οποία. Το σωστό πυροσβεστήρα δεν είναι μεγάλη δαπάνη. Θα σωθούμε από αυτό, γιατί κάποια στιγμή μια μικρή εστία, ένα τηγάνι που πήρε φωτιά, που επίσης το συζητάγαμε στο διάλειμμα, θα πεταχτεί το πυρακτωμένο λάδι γύρω-γύρω και θα το βάλει φωτιά στο σπίτι. Ένα βρεγμένο πανί γρήγορα και πάνω στο τηγάνι θα σβήσει. Η φωτιά για να δημιουργηθεί θέλει τρία πράγματα. Το πρώτο, θερμότητα. Προσέξτε, όχι επαφή, θερμότητα. Θερμότητα. Αν έχω υψηλή θερμοκρασία, κάλλιστα ό,τι υπάρχει κοντά εν δυνάμει είναι υποψήφιο να πάρει φωτιά. Το δεύτερο, μία κάψιμη ύλη. Και το τρίτο, αέρα. Άρα αντιστρόφως, αντιμετωπίζουμε μία φωτιά αφαιρώντας ένα από τα τρία. Ή θα

0: αφαιρέσω τον αέρα, θα πνίξω λοιπόν τη φωτιά. Άρα ο καπνός θα τη σβήσει τη φωτιά. Θα διώξει το οξυγόνο και η φωτιά θα σβήσει. Ή θα απομακρύνω την καύσιμη ύλη ή θα την περιορίσω, αν υπάρχει φυσικά η δυνατότητα, όλα αυτά είναι με την υπόθεση του αν. Είτε θα φροντίσω να δημιουργήσω τις συνθήκες που πρέπει. Θα έχω πυροσβεστήρα, θα φροντίσω να μάθω τη χρήση του πυροσβεστήρα. Σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε κάνει σεμινάρια για κατάσβεση πυρκαγιάς, παίρνει κάποιος τον πυροσβεστήρα και σημαδεύει ψηλά στη φωτιά. Εντάξει, τον πετάει, δεν κάνει τίποτα. Ψεκάζουμε με τον πυροσβεστήρα τη βάση της φωτιάς, όχι τη φλόγα. Και πολλά και πολλά και πολλά που...
1: Ναι, ναι, είμαστε στο... σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε στο έλα, δεν βαριέσαι τώρα, ναι. Ότι δεν θα συμβεί σε μένα. Δυστυχώς θα συμβεί,
0: συμβαίνει.
1: Και στραβή συμβαίνει, όπως είπαμε και στην αρχή, όταν δεν το περιμένεις, καλά, εννοείται ότι δεν το θες. Και επίσης ισχύει το ότι όταν είναι να πάει κάτι στραβά θα πάει.
0: Ναι. Έτσι, νόμοι αυτό, του Μέρφη εδώ δουλεύουν, αυτό, είναι φτιαγμένοι για αυτά.
1: Είναι έτσι. Συμφωνούμε λοιπόν στο ότι έπρεπε να υπάρχουν τοπικά σχέδια, διότι τα άλλα είναι λίγο βερμπαλιστικά. Ας πούμε για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι μια αυτερετούπολη. Το να πιστέψουμε ότι θα γίνουν τέτοιες ρημοτομήσεις, να ρίξουμε κτίρια, αυτό νομίζω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Εμείς τουλάχιστον δεν θα το ζήσουμε. Δεν ξέρω ποιοι. Είναι μια πόλη κακοφτιαγμένη από την αρχή.
0: Αυτό είναι,
1: μια πόλη η οποία, για να μην λέμε για τα αυθαίρετα, ακόμα και στις παλιές γειτονιές είναι προβληματική, όπως είναι η Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Τα ίδια ισχύουν και για το σεισμό σε αυτές τις περιπτώσεις με τα σχέδια.
0: Στους σεισμούς είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά όχι πολύ. Δηλαδή, υπάρχουν σχέδια διαχείρισης σεισμών και ο ΟΑΣΠ έχει μια πολύ καλά ενημερωμένη ιστοσελίδα με πολύ σωστά πράγματα και τοπικά η περιφέρεια Κρήτης ουσιαστικά έχει σχέδια για τη διαχείριση σεισμών. Όμως δεν έχει, θα λέγαμε, αυτό που κάποιος θα φανταζότανε με βάση τουλάχιστον τη θεωρία για να αντιμετωπίσει συνολικά ένα γεγονός. Και θα σας πω τι εννοώ. Σε ένα σεισμό καταστροφικό που όλοι απευχόμαστε να συμβεί, αλλά όπως μας λένε οι σεισμολόγοι, έχουμε μεγάλη πιθανότητα κάποια στιγμή στη ζωή μας να το ζήσουμε. Έχει σημασία να έχουμε κάνει πράγματα τώρα. Τώρα που δεν συμβαίνει κάτι, τώρα που είμαστε ήσυχοι. Πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει τα βαριά έπιπλα, πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει βιβλιοθήκες, πόσοι από εμάς έχουμε βγάλει από τα παιδικά δωμάτια τα έπιπλα που, που έχουμε στερεώσει και υπερίπτονται στους τοίχους.
1: Και πάνω τα κεφάλια των παιδιών.
0: Πάνω από τα κεφάλια, ναι. Πόσοι γνωρίζουμε τι θα κάνουμε την ώρα της δόνησης. Θα πάμε, λέει, και θα τρέξουμε. Θα πάμε εκεί, θα κρυφτούμε εκεί κλπ.
1: Ναι, ή θα φύγουμε από το σπίτι.
0: Ναι, ή θα φύγουμε. Πόσοι έχουμε στα μπαλκόνια γλάστρες βαριές. Πόσοι έχουμε βαριά αντικείμενα γύρω-γύρω.
1: Αυτό είναι το βασικότερο όμως που είπατε τώρα προηγουμένως. Πόσοι έχουν εκπαιδευτεί να πούνε τι θα κάνουν και πού θα πάνε. Δεν υπάρχει. Βέβαια, θα το πω για μια κομφαρία, γιατί βλέπω τώρα ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που μου λέει, υπάρχει κάποιος λόγος που τα συζητάτε αυτά. Ακούστε τώρα. Κοιτάξτε τώρα την υποψία της νομοσίας. Ότι μήπως, ας πούμε, κάτι ξέρει ο Χρήστος ο Μελάς. Ανοησίες. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει.
0: Θα σας πω και να απαντήσω στον ακροατή, όχι προς Θεού. Ένας ιερός λόγος υπάρχει. Το λέω έτσι ακριβώς και στα μαθήματα, όταν ξεκινάμε κάθε εξάμηνο το μάθημα διαχείρισης κρίσεων. Ότι ναι, υπάρχει λόγος. Υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Με την ίδια φιλοσοφία θα ρωτούσα, γιατί πηγαίνουμε φαντάριο, θα γίνει πόλεμος. Τίποτα. Αλίμονο αν δεν είμαστε έτοιμοι. Λόγος συγκεκριμένος, με την έννοια ότι γνωρίζουμε ότι θα συμβεί κάτι που επίκειται τις επόμενες μέρες, τον επόμενο χρόνο, τον επόμενο 10 χρόνια. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δεδομένο.
1: Το λέω γιατί, εκτός από το μήνυμα, και πιστεύω ότι και άλλοι ακροατές μπορεί να το έχουν κατά νου. Εάν πει αύριο το πρωί, σας το λέω τώρα ειλικρινά, το ελληνικό κράτος σοβαρευτεί, ξαφνικά ξυπνήσει ένα πρωί και πει αύριο το πρωί μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες ανά περιοχή, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, θα γίνουν ασκήσεις με τη συμμετοχή όλου του πληθυσμού. Που το κάνουν οι Ιάπωνες, δεν το κάνουνε.
0: Βεβαίως
1: ναι. Το κάνουν. Και πούνε ότι μόλις χτυπήσει το 115, ένα άλλο μήνυμα, όλοι θα κινηθείτε συντεταγμένα. Δεν θα πάρει κανείς αυτοκίνητο, γιατί θα γίνει και αυτό. Προσέξτε, τι μπορεί να συμβεί να μπουν όλοι στα αυτοκίνητά τους, έτσι. Δηλαδή το λέω και με πιάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Εκεί θα γίνει ο απόλυτος πανικός. Και θα κινηθείτε στις κατευθύνσεις που πρέπει. Οι μισοί θα υποψιαστούν ότι κάτι συμβαίνει.
0: θέλετε να τρέξουμε θεωρητικά

0: λεκτικά ένα σενάριο ενός μέτρια καταστροφικού σεισμού σε μια περιοχή, να μην πούμε στο Ηράκλειο. Έτσι, στην περιοχή Χ, στον ελλαδικό χώρο, για να δούμε τι μελετάμε σε περίοδο ηρεμίας, ώστε να προετοιμαστεί ο γενικός πληθυσμός, και γι' αυτό έχουμε εντάξει και τα μαθήματα αυτά στο πρόγραμμα της νοσηλευτικής στο ΕΛΜΕΠΑ. Γιατί οι νοσηλευτές και οι γιατροί και τα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας είναι εκείνο που θα υποδεχθεί τα θύματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την καθημερινότητά μας σε απλά φαινόμενα και περιστατικά υγείας, τι θα συμβεί σε μια φυσική καταστροφή. Γι' αυτό θέλουμε οι φοιτητές μας τουλάχιστον να είναι έτοιμοι, γνώστες, στον καλύτερο βαθμό που τουλάχιστον εμείς μπορούμε. Να παίξουμε ένα τέτοιο σενάριο για να δούμε έτσι μια περιγραφή. Έχουμε λοιπόν την πόλη Χ, που είναι μια συνήθις πόλη μετρίας σεισμικότητος, ήπιας απειλής και που δεν έχει βιώσει στα τελευταία 100 χρόνια κάποιο έντονο φαινόμενο σεισμικό. Ας πούμε ότι είναι 2 τα ξημερώματα, δεν υπάρχουν πρώιμα συμπτώματα εκδηλώσεις πέραν των συνηθισμένων τονίσεων. Μία μικρή παρένθεση, στον ελλαδικό χώρο κάθε εξάμηνο έχουμε περίπου 1500 δονήσεις, κλείνει η παρένθεση. Από μεγέθη 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και πάνω. Και έχουμε λοιπόν σε αυτόν τον τόπο, που είναι, τον τοποθετούμε έτσι για το υποθετικό μας σενάριο, μια απόσταση 20 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, ο σεισμός μας είναι της τάξης των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σε ένα βάθος, θα λέγαμε, 20 χιλιόμετρων. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκείνη την ώρα κοιμούνται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι στα σπίτια τους. Ας βάλουμε μια υπόθεση ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός της Χ πόλης αυτής είναι μέτρια σχεδιασμένος, δηλαδή η κατανομή παλαιών κτηρίων και νέων κτηρίων που είναι συμμορφωμένα με τον καλύτερο σεισμικό κανονισμό που έχουν προβλέψει εκεί οι αρχές, έχει μια κατανομή της τάξης 30-70. 30% είναι σύγχρονες κατασκευές, 70% είναι πιο παλιές. Αν τρέξουμε ένα τέτοιο μοντέλο, γιατί υπάρχουν μοντέλα, προβλεπτικά μοντέλα, που δείχνουν πώς θα εξελιχθεί σε θύματα αυτό το πράγμα, αμέσως μετά τη δόνηση θα έχουμε περίπου 3.000 θύματα για μια πόλη που έχει ένα αστικό ιστό γύρω στα 100 με 120.000 άτομα και γύρω στα 25 με 30.000 αγνοούμενους τραυματίες. Δρόμοι θα έχουν κλείσει λόγω των μπαζών που θα έχουν μαζευτεί από κτίρια, από. Όποιοι βρέθηκαν να είναι έξω, εν κινήσει με τα αυτοκίνητά τους, λογικά θα έχουν φύγει από το δρόμο. Μια τέτοια δόνηση δημιουργεί πολύ μεγάλη οριζόντια.
1: Το είδαμε στη Βενεζουέλα.
0: Ακριβώς. Όσοι προλάβουν από τη δόνηση θα ξυπνήσουν, θα πεταχτούν έξω, θα αρχίσουν να καλούν σε βοήθεια. Δεν θα υπάρχει ρεύμα. Αμέσως σε ένα τέτοιο φαινόμενο κόβεται το ρεύμα και κόβεται για λόγους ασφαλείας. Γιατί μια μεσοτυχία η οποία θα γκρεμίσει θα αφήσει εκτεθειμένα καλώδια, οπότε θα έχουμε και πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο κόβεται. Κάποιος κόσμος που δεν γνωρίζει θα πάει να πάρει το ασανσέρ για να κατέβει. Θανάσιμο λάθος. Καταβαίνουμε πάντα από τις σκάλες.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα, ενδεχομένως θα έχουμε διαρροές νερού από σπασμένες σωλήνες, από αποχετευτικά δίκτυα, λίμματα. Πολλά τέτοια φαινόμενα.
1: Ζωφερό σενάριο.
0: Αυτό σημαίνει διαχείριση κρίσης. Ταυτοχρόνως θα υποθέσουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν πολύ καλά νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία επίσης θα έχουν υποστεί πλήγμα και πρέπει να διαχειριστούν εσωτερικά τη σεισμική δόνηση. Δηλαδή να οργανώσουν το προσωπικό τους. Αυτομάτως η διοίκηση του κάθε νοσοκομείου σε αυτή τη χή άγνωστη για μας περιοχή θα δώσει οδηγία να στηθούν τμήματα επιγόντων περιστατικών έξω από το νοσοκομείο με καταβλισμούς, για να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τραυματίες και θύματα. Θα επιστρατευτούν από την περιφέρεια όλα τα μέσα διακίνησης, θα παρέμβει ο στρατός με οχήματα όπου μπορούν να περάσουν. Θα παρέμβουν τα σωστικά συνεργεία και για τις πρώτες 72 ώρες θα γίνει προσπάθεια διακομιδής σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία, κέντρα περίθαλψης, τα οποία θα είναι υπαίθρια. Αν αυτό συμβεί χειμώνα, αντιλαμβάνεστε, έχουμε κι άλλες παραμέτρους.
1: Το κακό ξέρετε ποιο είναι? Ότι περιγράφεται ένα σενάριο το οποίο δεν είναι απίθανο. Ξέρετε, πήγα να σας πω, αλλά δυστυχώς τέλειωσε ο χρόνος μας, ότι ας πούμε σε εμάς, σε αυτή τη φάση, είναι λιγότερο πιθανό η έκκληση ραδιενέργειας. Έτσι δεν είναι? Από γειτονικά, ναι, μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι απίθανο.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι όμως το ίδιο πιθανό τώρα που μιλάμε, ναι, σε σχέση με αυτό που περιγράφεται.
0: Θα σας πω ότι το πιθανό, πολύ μεγάλη λέξη το πιθανό και ναι, το απίθανο.
1: Ναι.
0: Γίνεται ταξινόμηση των κινδύνων με βάση την πιθανότητα, αλλά όχι με την έννοια που το λέμε στην καθομιλουμένη. Ναι. Θα σας πω όμως ότι ακόμα και σήμερα στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ανοιχνεύεται καίσιο που προέρχεται από τον αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ.
1: Απίστευτο.
0: Βεβαίως.
1: Απίστευτο. Βεβαίως. Τόσα
0: χρόνια μετά. Έχει γίνει ερώτηση στην Βουλή της Ευρώπης σχετικά με το τι θα γίνει με τη διαχείριση των υπολοιμάτων. Ο Δημόκρατος που παρακολουθεί το θέμα βγάζει κατά καιρούς ανακοινώσεις.
1: Ένας φίλος ακροατής μου έγραψε ότι, και τον ευχαριστούμε βέβαια γι' αυτό, λέει, τέτοιες εκπομπές πρέπει να γίνονται μια φορά το μήνα και πρέπει να τις χρηματοδοτεί και το κράτος. Μακριά από εμάς χρηματοδότηση από το κράτος. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχήν οπωσδήποτε θα το επαναλάβουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν είπαμε ούτε το ένα τόσο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δυστυχώς μια ώρα που δεν έφτασε και πέρασε κιόλας πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, αλλά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για τη διαχείριση κρίσεων? Δηλαδή είναι, για να μην είμαστε και απεσιόδοξοι, αυτό θέλω να πω.
0: Είναι λίγο καλύτερα. Εγώ θα σας πω ότι και στο μάθημα που είναι κατ' επιλογή, δεν είναι υποχρεωτικό, έρχονται αρκετοί φοιτητές και δείχνουν μάλιστα ιδιαίτερη έτσι, συμμετοχή. Δεν χάνουν μάθημα, να το πούμε αλλιώς. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όσο προχωρεί ο χρόνος, η πολιτεία οργανώνεται. Έχει, πιστεύω, γίνει αντιληπτό και στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία ότι ναι, πρέπει να αφιερώσουμε κεφάλαια στην πρόληψη, στην προετοιμασία των υποδομών, του πληθυσμού, εμάς όλων, γιατί αυτό είναι εκείνο που μας δείχνει και το μοντέλο της Ιαπωνίας. Οι Ιάπωνες έχουν λίγα θύματα και φταίει η προετοιμασία. Όχι ότι έχουν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό. Και μακάρι πράγματι να γίνονται τέτοιες εκπομπές. Κάποια στιγμή μάλιστα σκέφτηκα να κάνω τέτοια σεμινάρια αφιλοκερδώς. Δηλαδή, ναι, να φτιάξουμε ένα σεμινάριο, γιατί έχω πολλές διαφάνειες από το μάθημα και αρκετές εμπειρίες και από άλλα κράτη. Γιατί πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει, πρέπει ο κόσμος
1: εκεί να είναι ενημέρωση. Νομίζω ότι το κράτος και οι δομές του υπηρεσίας έχουν κάνει κάποια βήματα προόδου.
0: Βεβαίως.
1: Ένα θέμα με τον κόσμο το έχουμε, νομίζω. Ναι. Στα σχολεία ίσως έχει μπει κάπως, ειδικά η
0: διαχείρισή μου. Γίνεται μια βασική εκπαίδευση.
1: Έτσι, ναι,
0: ναι.
1: Αλλά
0: τουλάχιστον μια αναφορά,
1: ναι,
0: στα παιδιά.
1: Αλλά εγώ τρέμω τη στιγμή που σας λέω που θα γίνει κάτι και αν είναι μέρα, οι πάντες θα πάρουν τα αυτοκίνητά τους και θα γίνει ένα απόλυτο κομφούζιο.
0: Και ναι, θα επιτείνουν έτσι, αυτό, το φαινόμενο.
1: Το βράδυ δεν το συζητάμε αυτό που είπατε. Θέλει μια ψυχραιμία την οποία μάλλον την κατακτάς μόνο μέσα από την άσκηση.
0: Μέσα από την παιδεία, μέσα από την εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Εκείνο που μας λείπει στην Ελλάδα, παρότι γίνονται προσπάθειες, αλλά είναι λίγο μεμονωμένες, είναι ο κεντρικός συντονισμός όλων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για να μπορέσει να έχει επιτυχία μια συνολική αντίδραση, δεν μπορεί να καλείται μόνο η πυροσβεστική, να καλείται μόνο ένα νοσοκομείο, ένας φορέας. Αυτό είναι μια συνολική, συλλογική προσπάθεια. Πέραν του τι κάνει το κράτος γενικώς, που είναι μια αντίληψη πολύ γενική. Υπάρχει Δήμος, υπάρχει Περιφέρεια, υπάρχουν αρχές. Δηλαδή,
1: και εμείς όλοι.
0: Τρέχουμε πίσω από την καθημερινότητα και έτσι παραμελούμε λίγο θέματα που μπορεί κάποια στιγμή να μας...
1: Κύριε Μελά, πολύ χαίρομαι που κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Πολύ λυπάμαι που δεν έφτασε η ώρα, αλλά θέλω να δεσμευτούμε και οι δύο ότι θα την ξανακάνουμε.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Γιατί δυστυχώς και γεγονότα θα έχουμε και αφορμές.
0: Και ελπίζω πολλές να μην χρειαστεί ποτέ.
1: Ναι, καλά, εννοείται, μακάρι, αλλά εντάξει.
0: Αν έχουμε 15 δευτερόλεπτα να πω κάτι, ναι, που ήταν, ναι, μια δική μου έτσι βιωματική γνώση, πολύ πολύ πολύ παλιά. Είχα λοιπόν μία βάρκα. Κάποια στιγμή πήγα σε κάποια σεμινάρια θαλάσσιας διαβίωσης κλπ. Ήρθε λοιπόν ένας μηχανικός που μας λέει μέσα στο σεμινάριο: ξέρετε να βάζετε μια μπροστά τη μηχανή της βάρκας με σκηνή? Όλοι από κάτω λέμε ναι. Ήταν όπως τότε, ναι, τα παλιά σκαυτικά με ένα σκηνή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν έχεις μπαταρία και μίζα. Λέει: πολύ ωραία. Αύριο το πρωί όλοι στο λιμάνι με τις βάρκες σας. 20 άτομα στο λιμάνι με τις βάρκες. Από τους 20 κανείς δεν κατάφερε να βάλει μπροστά τη μηχανή, ενώ όλοι γνωρίζαμε. Γυρίζει λοιπόν και μας λέει το εξής και μου μείνε, γιατί ήταν η αρχή του να αρχίσω εγώ να ασχολούμαι.

0: με διαχείριση κρίσεων. Αφού δεν μπορέσατε σε κατάσταση ηρεμίας μέσα στο λιμάνι που είναι ακίνητη θάλασσα να βάλετε μπροστά τη μηχανή και
1: ούτε
0: λέτε ότι το ξέρετε
1: μετά.
0: Στα 6 και στα 7 μποφόρ πιστεύετε ότι θα το κάνετε, θα πνιγείτε κακομύριδες.
1: Τι να πω, τι έλεγε ψέμα το άνθρωπο.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει περίπτωση με τα 7 μποφόρ, δεν ξέρω τι να κάνεις τέτοιο πράγμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μελά, να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εξασφαλίσει τρίτη θητεία, υποστηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνέχεια περιοδιών για τον πρόεδρο και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πρωτοφανής ρευστοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ, απέσυρε την υποψηφιότητά του ο Παύλος Πολάκης. Σοβαρά τραυματισμένη μια 20χρονη κοπέλα που παρασύρθηκε από γιο ταχύ το μεσημέρι της Πέμπτης. Τι καταγγέλουν εργαζόμενοι του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας, οι παρεμβάσεις που ζητούν. Παρουσία της Όλγας Κεφαλογιάννη, υπογραφές για τις νέες εγκαταστάσεις της ΑΣΤΕΚ στον Άγιο Νικόλαο. Για έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης, έκανε λόγο η Υπουργός Τουρισμού. Την κατάργηση των προβλέψεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για τους άμεστους αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους συμβούλους προβλέπει τροπολογία ανακούφιση στις αυτοδιοικητικές αρχές της χώρας. Την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση διατηρεί ισχυρές πιθανότητες για την εξασφάλιση τρίτης θητείας σε επόμενες εκλογές, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ίδια ώρα πάντως, που αναφορικά με τον χρόνο των εκλογών, επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Στο ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος και τα στελέχη του κόμματος συνεχίζουν τις περιοδίες προκειμένου να επικοινωνήσουν τις προγραμματικές θέσεις της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης απέστειλε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία, ενώ συνεχίζεται το μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων.
1: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δηλώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξοφλούν ότι θα υπάρξει εκλογικός ευνηδιασμός μέσα στο φθινόπωρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως δηλώνει πως οι εκλογές κερδίζονται από το κέντρο.
2: You can win elections by being a moderate centrist. You can defeat the populace by delivering on your on your promises, which is what you have done. And we are now in a position we have a pretty good chance of winning a third, another term, because we take the business of government very, very seriously.
1: Την ίδια στιγμή η Άννα Διαμαντοπούλου συσχέτισε το χρόνο των εκλογών με το αποτέλεσμα των δικών για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Η ημερομηνία των εκλογών να επηρεαστεί σοβαρά από το ημερολόγιο των δικών. Έτσι, αυτό θεωρώ ότι θα είναι ένα στοιχείο του puzzle.
1: Η σύγκρουση πάντως κυβέρνησης και αντιπολίτευσης εντείνεται, με την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, βάζοντας ταυτόχρονα στο στόχαστρο εκτός από την αντιπολίτευση και τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν πρόκειται για τέτοια θέματα που δημιουργούν πολιτικές εντυπώσεις και μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, το δημόσιο βίο και το αποτέλεσμα των εκλογών, οφείλει να είναι προσεκτική. Κανένας δεν πρόκειται να ζητήσει να καλυφθεί οποιοδήποτε κλέφτης, οποιοδήποτε παράνομος. Οι ελεγκτές, οι όποιοι ελεγκτές, οφείλουν να ξέρουν τι κάνουν. Οφείλουν να ξέρουν τις συνέπειες τους.
1: Οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους έχουν ασκηθεί διώξεις σε βαθμό πλημελήματος, θα συμπεριληφθούν κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση που μέχρι τις εκλογές δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεσή τους, με το Μάξιμο Σενετάκη να δηλώνει πως δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως παράνομο.
5: Αδίκημα, ξαναλέω, για το οποίο κατηγορούμε ότι πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο για να επιλύσει ένα πρόβλημα. Δεν μιλάμε για μια προσωπική εξυπηρέτηση, μιλάμε για μια προτροπή. Ζήτησα να θεώρησα ότι είναι εντελώς παράλογο ένας αγρότης να μην μπορεί να πάρει τα χρήματα που έχει παράξει. Και ζήτησα ενημέρωση.
6: Α, να και ο Τσουκαλάς. Το καλό μας παιδί. Για βάλ την κάμερα εκεί.
7: Καλώς ήρθατε.
6: Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχε ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
8: Πήγε κουβά.
9: Γιατί?
8: Δεν λέγατε κανένας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις. Είστε η μόνη κυβέρνηση που πετάει καπνογόνα. Γιατί του παραπέμπουν.
9: Είπα, θα αθωωθούν και οι 11 και θα
8: πάνε. Εγώ σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε.
9: Βγαίνατε και με τι βουλευτέ παραπέμπονται στο σύνολο. Κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή του σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψου στο σύνολο 13.000 ευρώ.
8: Δηλαδή, να του χειροκροτήσουμε.
9: Τρίχες, κατσαρές. Γιατί ξεχάσατε του κουμπάρου του Γιανουλάκη. Δεν λέει προφυλακισμένο κουμπάρο του Γιανουλάκη στον ΠΚΠ.
7: Πανηγυρίζετε. Έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέτατε εσείς.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ οι αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών συνεχίζονται καθώς την Παρασκευή ανακοίνωσαν την απόφασή τους για ανεξαρτητοποίηση η Μίλτος Τζαβάρας, Διονύσης Καλαματιανός και Όλγα Γεροβασίλη, ενώ την έδρα του παρέδωσε ο Βασίλης Κόκαλης. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και ο Γιάννης Δραγκούσης. Πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν απομείνει 11 βουλευτές. Ο Παύλος Πολάκης το μεσημέρι της Παρασκευής ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την υποψηφιότητα για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς φαίνεται ότι δεν έχει τους συσχετισμούς εκείνους που θα μπορούσαν να του εξασφαλίσουν την Προεδρία. Στελέχοι πάντως κοντά στον Παύλο Πολάκη υποστηρίζουν ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Εγώ μέχρι τελευταία στιγμή θα εξαντλήσω κάθε δυνατότητα, κάθε πιθανότητα να πάμε με ομοφωνίες.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε για τις πολιτικές αυτές εξελίξεις που είναι συνεχείς και καθημερινές και πολύ ενδιαφέρουσες με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι απόψε στη σύνδεσή μας αλλά και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα και στους δύο. Θα ξεκινήσω από τον Κώστα Κεφαλογιάννη έτσι, για ένα πρώτο σχολιασμό επί των πολιτικών δεδομένων των σημερινών παρόλο που αλλάζουν ώρα με την ώρα, Κώστα.
11: Ναι, ώρα με την ώρα. Εντάξει, να πω ένα σχόλιο από το τελευταίο κομμάτι που είδαμε στο βίντεο, ότι αυτό που συμβαίνει πια με το ΣΥΡΙΖΑ θα μου επιτρέψεις να το χαρακτηρίσω θλιβερό. Δηλαδή, μπορεί κατά το παρελθόν να έχουμε κάνει και λίγο πλάκα. Όλα είναι θεμητά στην πολιτική συζήτηση, αλλά αυτό που συμβαίνει πια με το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στα μάτια μας, αφενός δεν έχει προηγούμενο. Θυμίζω ότι μιλάμε για το κόμμα το οποίο ήταν εξωματική αντιπολίτευση με βάση τις κάλπες, έτσι. Αφετέρου είναι πραγματικά θλιβερό μια εξαήλωση άνευ προηγούμενου. Από εκεί και πέρα, όπου η ΚΕΠΕ επανήλθε δυναμικά στην πολιτική συζήτηση, στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία γίνεται με όρους αναμενόμενους, αλλά αναμενόμενους θα με επιτρέψω για την ελληνική πολιτική πραγματικότητα που θεωρούμε φυσιολογικά ορισμένα πράγματα που δεν είναι και τόσο φυσιολογικά. Δηλαδή το να βγαίνει η κυβέρνηση οριακά με πανηγυρικούς τόνους επειδή 4 και όχι 11 βουλευτές της, σε 4 βουλευτές της ασκήθηκε τελικά ποινική δίωξη και οι υπόλοιποι 7 απαλλάχθηκαν, δεν είναι φυσιολογικό. Εμείς εδώ πέρα κάπως το έχουμε συνηθίσει. Αντιστοίχως, δεν είναι πάρα πολύ φυσιολογικό η σημερινή εξωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, να καμώνεται τους εντελώς ανήξερους για πρακτικές και για παθογένειες που τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη όλοι γνωρίζουμε ότι εδώ και δεκαετίες.

0: Απευθύνεται και στους δύο προφανώς, γιατί θέλω να ακούσω και τον Κώστα Μπογδανίδη. Είναι ένα ερώτημα αν θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εάν ισχύει αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κάθε ευκαιρία, δηλαδή ότι θα φτάσουμε έως την άνοιξη του 27, οπότε έτσι, και θεσμικά ολοκληρώνεται η θητεία της κυβέρνησης, είναι πολύς ο δρόμος για να πάμε πολύ με τέτοια τοξικότητα.
1: Πραγματικά πολύ τοξικότητα. Αυτό σκεφτόμουν ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ότι θα δικαιολογούσα το να ανέβουν τόσο πολύ τόνοι αν ήταν οι εκλογές τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Αλλά εάν είναι πράγματι τον Μάιο, το οποίο ξανά είναι ένα σενάριο που έχει επανέλθει το τελευταίο διάστημα στο τραπέζι πάρα πολύ έντονα, το ακούμε από διάφορες πλευρές, είναι πάρα πολύ χρόνο. Δεν αντέχει. Δεν αντέχουμε εμείς, δεν αντέχει, ξέρω, δεν αντέχουν και τα κόμματα να κρατήσουν τους τόνους τόσο ψηλά. Και κάτι τελευταίο, ξέρεις, σε σχέση με τον ΟΠΕΚΙΠΕ, για να πει και ο Κώστας, να κάνει ο Κώστας το σχόλιο του, πέρα από για αυτή την συζήτηση των εντυπώσεων, την οποία ξαναλέω μέχρι ένα σημείο δεν καταλαβαίνω, κάποια στιγμή θα ήθελα να γίνει και μια συζήτηση επί της ουσίας, τι έχει αλλάξει. Γιατί θυμίζω ότι όταν ξέσπασε το σκανδάλι, υποτίθεται ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια εξυγίανσης, καταργήθηκε ο οργανισμός, ενσωματώθηκε στην ΑΔΑΕ κτλ. Και υπήρχε ένα σχέδιο σε εξέλιξη για να δημιουργηθεί ένα σύστημα επιδοτήσεων, αδιάβλητο, διαφανές κτλ. Τι έχει γίνει από αυτά? Ή έκατσε ο καπνός και κάπως το ξεχάσαμε? Γιατί έτσι όσο γνωρίζουμε, τουλάχιστον στην Κρήτη, πολλά πράγματα συνεχίζουν να γίνονται με τον τρόπο που γινόταν, ενώ τεχνική λύση που ατύπωση ισχύει ακόμα και διάφορα τέτοια. Και αυτό νομίζω έχει περισσότερη ουσία τελικά από οτιδήποτε άλλο. Τι έχει αλλάξει, ώστε όταν ηρεμήσουν τα πράγματα, μην ξαναζήσουμε τα ίδια.
0: Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ ζητώντας και σένα και το δικό σου σχόλιο επί των γενικότερων πολιτικών εξελίξεων και δεδομένων, και να περάσουμε και στα ειδικότερα, γιατί είχες μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και λίγο διαφορετική κουβέντα το πρωί στον Sky Crete με τον πρώην υπουργό, τον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη.
2: Καταρχήν, να πω ότι αν εκλογές γίνουν το 27, μέχρι και η κόκκινη μπλούζα που φοράω θα διασπαστεί. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό που γίνεται πραγματικά, όπως είπε ο Κώστας, στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά. Δηλαδή, κάποτε ήταν το ανέκδοτο, τώρα δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν τους προλαβαίνω. Έτσι, θα διασπαστούν και με αυτό. Τώρα, να πω σε σχέση με αυτό που είπε ο Κώστας Κεφαλογιάννης για τον ΟΠΕΚΙΠΕ, τι άλλαξε, επειδή ρώτησα και τον κύριο Αυγενάκη επί τούτου. Μου είπε ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά και θα γίνουν και άλλες αλλαγές. Και εγώ αμφισβητώ ορισμένα πράγματα, διότι βλέπουμε ότι λίγο πολύ και να πληρώνονται με το ίδιο καθεστώς και να μην έχει επί της ουσίας τιμωρηθεί κάποιος. Το λέω γιατί εκτός από 2,5 άτομα ας πούμε, που έχουμε στη φυλακή, δεν έχουμε κάποιους άλλους. Δεν λέω ότι σώνει και καλά ότι πρέπει να τους βάλουμε όλους στη φυλακή, αλλά έχουμε δει πρόσωπα και πράγματα που έχουμε ακούσει στις συνδέσεις επικοινωνίες, οι οποίες πραγματικά είχαμε φρίξει τότε. Τώρα κάνουμε πως θα έχουμε ξεχάσει. Λοιπόν, τώρα επί της ουσίας για τον κύριο Αυγενάκη πρέπει να πω, όντως επειδή είναι από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα των τελευταίων 2-3 ετών ο κύριος Αυγενάκης και έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις, πρέπει να πω, και σε εμάς, έτσι. Ομολογώ ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες κουβέντες που είχαμε, με την έννοια ότι είχε και κάποια προσωπικά στοιχεία. Σε σχέση πάντως με τις εκλογές, επέμενε πάρα πολύ ότι οι εκλογές θα γίνονται 27. Και μάλιστα θα έλεγα ότι επιχειρηματολόγησε γι' αυτό σε σχέση και με την κυρία Καριστιανού. Είπε πάρα πολλά για την κυρία Καριστιανού, για τον κύριο Τσίπρα. Μου έκανε εντύπωση η χαμηλή τόνη που χρησιμοποίησε για τον κύριο Σαμαρά, παρότι δεν έχουν και τις μεγάλες αγάπες μεταξύ τους. Μάλιστα είπε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος συμβιβασμού. Και κατάλαβα ότι η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, της ηγεσίας, πρέπει να κάνει το βήμα. Όποιος ακούσει τη συνέντευξη, νομίζω ότι θα αντιληφθεί περίπου το ίδιο. Επίσης είχε πολύ ενδιαφέρον σώτια αυτό που νομίζω ότι πρώτη φορά το ακούω έτσι τόσο έντονα, για τη μεγάλη κρίση που πέρασε η σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή είπε ότι περάσαμε μια μεγάλη κρίση, τώρα είναι καλά, βάλαμε το εμείς, εγώ έβαλα το εμείς, στενοχωρηθήκαμε και οι δύο, είπε. Δεν ήθελε να μπει σε λεπτομέρειες, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε νομίζω τι συνέβη, και ότι τώρα υπάρχει μια σχέση που έχει αποκατασταθεί μεταξύ τους, μιλάνε συχνά, βρίσκονται και μιλάνε πολιτικά. Και επίσης αυτή η αυτοκριτική και εξομολογική διάθεση που είχε, ότι έκανε λάθη πολύ μεγάλα σε συμπεριφορές που είπε ότι δεν ήταν ο Λευτέρης που χαρακτηριστικά, και ότι η αυτοκριτική του και η, αν θέλεις, μια ενδοσκόπηση που έκανε, πια τον έχει πείσει ότι όχι μόνο δεν πρέπει να τα επαναλάβει, αλλά δεν θα τα επαναλάβει κιόλας. Είπε πάρα πολλά, νομίζω ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε μαζί.
0: Έτσι νομίζω και εγώ, και με πολλές προσωπικές αναφορές, όπως είπες, και με στοιχεία που η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχουμε ξανακούσει. Και εγώ, αν δεν κάνω λάθος, από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει ο πρώην Υπουργός

0: Εν τω μεταξύ, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο και πάμε κυρίες και κύριοι να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε ο κύριος Λευτέρης Αργενάκης στο ραδιόφωνο Sky Κρήτης.
1: Έχω κάνει αυστηρότατη αυτοκριτική στον εαυτό μου, τόσο όσο δεν φαντάζεστε. Έχω εντοπίσει πολλά λάθη στην πορεία μου και κυρίως συμπεριφορές που δεν είναι του Λευτέρη συμπεριφορές αυτές. Παρόλα αυτά όμως έγινε από το Λευτέρη. Άρα.
2: Εννοείται δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου.
1: Ναι, ναι. Κάτω από συνθήκες εξαιρετικά μεγάλης πίεσης, εξαιρετικά μεγάλης έντασης, κάτω από μια προσπάθεια να είσαι εντάξει στα κοινωνικά σου, κυρίως σε έναν κόσμο που σε είχε μάθει να σε έχει δίπλα του, να χτυπά το τηλέφωνο και το απαντάς, να είσαι παρόν σε προβλήματα, να λειτουργείς στο πολιτικό γραφείο, και θα σας πω μετά γιατί το λέω αυτό, γιατί υπήρξαν και διάφορες φωνές που λέγανε δεν χρειάζονται πολιτικά γραφεία. Όχι, χρειάζονται πολιτικά γραφεία. Είχατε ακούσει, φαντάζομαι,
2: ναι,
1: και κάποιες τέτοιες απόψεις. Να είσαι κοντά και παρόν στα καλά και στα κακά, την ίδια στιγμή να είσαι συνεπής και υπεύθυνος σε ό,τι χαρτοφυλάκιο σου είχε αναθέσει ο Πρωθυπουργός ή πρόεδρος του κόμματος λίγο πριν. Όλα αυτά εκ των πραγμάτων είναι μια κόπωση. Παρόλα αυτά όμως, έχοντας κάνει την αυτοκριτική μου, έχοντας κάνει ένα restart και με τους συνεργάτες μου και φυσικά πρώτα απ' όλα ο ίδιος, επανέρχομαι με έναν τρόπο σεμνό, θεσμικό, ευγενικό, αλλά κυρίως με μια παρουσία διαρκής και επιδιώκοντας πάντοτε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό. Κύριε Μπογδάνη, δεν είναι εύκολο πράγμα να πολιτεύεται κανείς. Και όσοι λένε ότι καλά, τι κάνετε, τι κάνετε, θα σας πω, εσείς το καταλαβαίνετε, ότι έχετε περάσει από την άλλη μεριά του δημοσιογράφου, αλλά έχετε παρακολουθήσει προγράμματα, υποχρεώσεις, πίεση, άγχος, κόπωση. Είναι ένα κοπιώδες πρόγραμμα, πολύ. Αλλά που όμως όταν βλέπεις ένα αποτέλεσμα, έστω ένα αποτέλεσμα την ημέρα, είναι αυτό που σου γεμίζει την μπαταρία και ξεκινάς την επόμενη ακόμη πιο ζωηρά, ακόμη πιο ευχάριστα. Όταν βλέπεις πρόσωπα ευχάριστα ή χτυπά ένα τηλέφωνο και σου λέει ευχαριστώ, ήταν σωστή η παρέμβαση, θα χρειαστούμε γιατί εσύ μπορεί να το καταφέρεις, είναι μια ικανοποίηση ότι τελικά παραμένεις και ενεργός, αλλά κυρίως χρήσιμος. Και αυτός είναι ο στόχος. Άρα, σε ό,τι με αφορά, έχω κάνει την αυτοκριτική μου, έχω γυρίσει σελίδα. Έχω κρατήσει τα λάθη τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να επαναλάβω. Δεν υπάρχει περίπτωση να επαναλάβω λάθη τα οποία εμένα πρώτα απ' όλα ενόχλησαν. Μετά από καιρό και μετά την απομάκρυνση κάποιων γεγονότων, εμένα έχουν ενοχλήσει. Γιατί δεν είμαι εγώ αυτός.
2: Σας έκανε καλό ενώ που είχατε περισσότερο χρόνο χωρίς κυβερνητικά καθήκοντα.
1: Πάρα πολύ εντάξει, καλό. Πάρα πολύ καλό. Καταρχάς, να σου πω κάτι. Βρήκα τον εαυτό μου.
2: Ναι.
1: Ξαναβρήκα τους φίλους μου. Καβάλισα τη μηχανή μου. Κάναμε ωραίες αποδράσεις. Ζήσαμε ξανά στιγμές που τις οποίες δεν τις είχα. Είχα χάσει κάτι πολύτιμο. Τι ήταν αυτό? Στιγμές προσωπικές. Είτε με την οικογένειά σου, ή με τους φίλους σου, ή στιγμές που χαίρεσαι, να κάνεις ένα πράγμα. Ένα πράγμα το απολαύσεις. Ξέρετε πόσο ωραία έχω νιώσει που σε κάποιο κενό, έστω μισή μέρα, παπ, θα μαζευτούμε, είμαστε μια ωραία παρέα και θα κάνουμε διαδρομές με τις μηχανές μας να πάμε μέχρι τα Χανιά, μέχρι το Συστία ή όπως πήγαμε στον τελικό κυπέλλου. Στο Βόλο, με τις μηχανές μας, παρέα με το γιο μου και με τους φίλους μας.
2: Μηχανές πήγατε?
1: Βεβαίως. Βέβαια. Αυτή είναι μια παλιά αγάπη, την οποία όμως δεν είχα χρόνο να την ευχαριστηθώ.
0: Σοβαρά τραυματισμένη, κυρίες και κύριοι, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου μια νεαρή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία παρασύρθηκε από γιο ταχυαυτοκίνητο έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο συγκεκριμένος δρόμος έχει κακή ορατότητα, δεν υπάρχει πεζοδρόμης, ενώ τις νυχτερινές ώρες η επικινδυνότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς δεν υπάρχει και επαρκής φωτισμός. Πάμε να δούμε και το ρεπορτάζ, αλλά και να σχολιάσουμε κιόλας με αφορμή προφανώς αυτό το δυσάρεστο περιστατικό. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτη, αλλά παραμένει στη σύνδεσή μας και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα, Χάρη, και σε εσένα. Και ξεκινώ γιατί θέλω και το ρεπορτάζ από εσένα καταρχάς.
3: Καλησπέρα. Το τροχείο σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Το αυτοκίνητο που βλέπουμε που είχε ανατραπεί είχε συγκρουστεί με ένα άλλο όχημα. Στη συνέχεια χτύπησε την κοπέλα και ανετράπη. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, χειρουργήθηκε, είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάστασή της είναι σοβαρή, δεν έχει διαφύγει ακόμα τον κίνδυνο και έχει πολλαπλά τραύματα και σε εσωτερικά όργανα. Ο 63χρονος οδηγός του οχήματος νοσηλεύεται και αυτός στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Τώρα, για το συγκεκριμένο, μετά το συγκεκριμένο τροχαίο ατύχημα, υπήρξε το πρωί μια κινητοποίηση του ενιαίου συλλόγου φοιτητών του φυσικού τμήματος. Υπήρξε μια ανακοίνωση από τους εργαζόμενους του ΙΤΕ και μία ανακοίνωση από τον ενιαίο σύνδεσμο καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Όλοι επισημαίνουν ένα πράγμα, ότι ο δρόμος αυτός είναι πολύ επικίνδυνος, ότι ο δρόμος αυτός

0: δεν έχει τις στοιχειώδεις υποδομές, δεν έχει πεζοδρόμια, δεν έχει τα απαραίτητα που χρειάζεται ένας δρόμος για να μπορούν να έχουν ασφαλή πρόσβαση προς το ΙΤΕ οι εργαζόμενοι αλλά και οι φοιτητές οι οποίοι μετακινούνται από το Πανεπιστήμιο προς το ΙΤΕ. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο έκανε η συγκεκριμένη φοιτήτρια και αυτό που λένε, ειδικά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Ιδρύματος, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, είναι ότι εδώ και 10 χρόνια έχουν ενημερώσει τόσο το Δήμο Ηρακλείου, όσο και την περιφέρεια Κρήτης, αλλά δυστυχώς τίποτα απολύτως δεν έχει γίνει. Είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει... τα αυτοκίνητα εκεί κινούνται με ταχύτητες, δεν υπάρχουν σαμαράκια που να κόβουν...
1: Που να αναγκάζουν τους οδηγούς να κόβουν ταχύτητα.
0: Έτσι, να περιορίζουν την ταχύτητά τους. Και τα τροχεία είναι συχνά πυκνά, όπως το χθεσινό, που μόνο όπως το χθεσινό η κοπέλα τραυματίστηκε βαρύτατα και δίνει αυτή τη στιγμή τη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Σύλλογος Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει προγραμματίσει να δώσει το παρόν και να ζητήσει να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.
1: Κώστα Κεφαλογιάρη, έρχομαι σε σένα και ξέρεις, σκέφτομαι, καλά και προς το χάρη προφανώς, σκέφτομαι τι πρέπει να γίνει όταν εδώ και εδώ 10 χρόνια έχουν επισημανθεί 2-3-4 πράγματα που νομίζω ότι δεν χρειάζονταν καν αυτό να πω, γιατί όποιος έχει διαβεί αυτόν τον δρόμο, όποιος έχει οδηγήσει αυτόν τον δρόμο, είναι σαφές τη λύπη, έτσι, δεν το συζητώ καθόλου. Τι άλλο πρέπει να γίνει προκειμένου να γίνουν 2-3 παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν όσο είναι δυνατό την πρόσβαση, τη διέλευση των οδηγών και των πεζών προφανώς.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει απάντηση. Το πράγμα χάνεται στους δεδάλους της γραφειοκρατίας, της αλληλεπικάλυψης αρμοδιοτήτων. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα θα προκύψει αυτό, ότι ο Δήμος δεν είναι αρμόδιος, ότι είναι μάλλον η περιφέρεια στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά όχι με απόλυτη βεβαιότητα. Και εκεί κάπου μέσα σε αυτά τα κενά του συστήματος πέφτουν οι επιστολές και τα παράπονα και οι δίκαιες επισημάνσεις των εργαζομένων, των φοιτητών, των κατοίκων σε άλλες περιοχές, μέχρι να συμβεί το μοιραίο και μετά όλοι κινητοποιούνται, όλοι δείχνουν ευαισθησία για 4-5 μέρες και στη συνεχεία πάλι το ξεχνάμε. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν Χάρη και Σότια. Ότι λες και είναι, ρε παιδί μου, αυτή η πόλη έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολλά τέτοια σημεία προβληματικά. Ειδικά όμως όταν πλησιάζουμε, ας πούμε, στο Παγνί, στο ΕΛΜΕΠΑ, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο στο ΕΛΜΕΠΑ επίσης, το οποίο το λένε χρόνια όλοι, ότι είναι καραμανιώτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Στο Παγνί είχαμε μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της σε ένα σημείο το οποίο είναι επίσης γνωστό.
1: Πήγα να σε διακόψω εντωμεταξύ, συγγνώμη που σε διακόπτω Κώστα. Όντως μπορεί να υπάρχει κενό. Όντως υπάρχει κενό η αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων, αλλά αναρωτιέμαι πόσο αυτό μπορεί να αποτελεί πια άλοθη όταν έχουμε τόσο σοβαρά τροχεία. Δεν μπορεί, κατάλαβες. Αυτό είναι το
2: θέμα. Δεν μπορεί, γιατί 10 χρόνια, όταν αυτά τα πράγματα επισημαίνονται 10 χρόνια. Δηλαδή να το παίρναμε χαμπάρι σήμερα, να ήταν κάτι καινούριο, ένα καινούριο δρόμο, μια καινούργια διασταύρωση. Να πει εντάξει, αλλά όταν επί 10 χρόνια είναι ατυχήματα εν αναμονή, δηλαδή καθημερινά εκεί πέρα η κατάσταση είναι ένα ατύχημα ή κάποιες φορές και δυστύχημα εν αναμονή. Κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, είναι του άλλου κτλ. Έχω περιέργεια να δω τι θα υποθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμα μεγαλύτερη περιέργεια και ενδιαφέρον έχω να δω αν θα γίνει κάτι. Αν θα μπουν δύο σαμαράκια, αν θα φτιαχτεί ένα πεζοδρόμιο. Έτσι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα να το συζητάμε.
0: Ακριβώς. Φτιάχνουμε υποδομές χωρίς να έχουμε τις στοιχειώδεις συνθήκες πρόσβασης προς αυτές.
2: Αυτό το επεσήμανε και ο Γιάννης Λιονάκης σε μια ανάρτηση του λίγο νωρίτερα, ο οποίος που λέει ότι είναι ο εντελώς ανάποδος σχεδιασμός. Όταν ξεκινάς να φτιάξεις το ΙΤΕ, ξεκινάς να φτιάξεις πρώτα τη σύνδεση με το ΙΤΕ.
1: Την ασφαλή πρόσβαση, βέβαια. Έτσι.
2: Ναι, την ασφαλή, εξασφαλίζεις αυτό. Ξαναλέω, μιλάμε για πολύ μεγάλα ιδρύματα. Στο ΕΛΜΕΠΑ η κατάσταση είναι τρομερά επικίνδυνη, ας το πούμε. Και από εδώ, μήπως ακουστεί ξανά. Στο Παγνί δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι μετά το θάνατο της γυναίκας. Σε ιδρύματα που δέχονται καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπους, εργαζομένους, φοιτητές κτλ. Και είναι λίγα μόνο από τα πολλά σημεία στο Ηράκλειο που είναι σε παρόμοια κατάσταση, τουλάχιστον όταν κάποιος επισημαίνει το πρόβλημα, όταν το πρόβλημα επισημαίνεται με αγωνία, όπως είχε γίνει στην προκειμένη περίπτωση, κανείς δεν μπορεί να κρύβεται μέσα από το δάχτυλό του.
1: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχηθούμε περαστικά καταρχάς

0: στην πολύ νέα κοπέλα που δίνει μάχη αυτή την ώρα στη ΜΕΘ. Και ας ευχηθούμε φορείς και αυτοδιοικητικοί να βρουν τον τρόπο να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια και να προχωρήσουν άμεσα σε παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Παρουσία της Υπουργού Τουρισμού, κυρίες και κύριοι, Όλγας Κεφαλογιάννη, έπεσαν σήμερα οι υπογραφές για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Η Υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης. Η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων της σχολής θα γίνει μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ορίζοντα ολοκλήρωση στα 3 χρόνια.
1: Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης, επισημένοντας ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολής και των σπουδαστών.
2: Με χαρά βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την υπογραφή μιας συμφωνίας που ουσιαστικά είναι η αρχή για ένα μεγάλο οραματικό έργο που είναι η αναβάθμιση, η κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Θέλω να πω όμως ότι ήδη έχουμε προχωρήσει ως Υπουργείο Τουρισμού στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες έχουμε την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τις ΑΣΤΕΚ.
1: Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι αποφοιτοί τους απορροφώνται σχεδόν άμεσα από τον κλάδο του τουρισμού. Γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει την αξία και τη δυναμική τους.
2: Έχουμε επίσης ολοκληρώσει το νέο πρόγραμμα σπουδών με πολύ σύγχρονες μέσα προδιαγραφές. Άρα, το ένα επίπεδο σπουδών που θα δώσει στους σπουδαστές μας, στους αποφοίτους των σχολών, τη δυνατότητα να είναι πραγματικά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι από τις σχολές αυτές της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, οι απόφοιτοι εντάσσονται αμέσως στην αγορά εργασίας, απορροφώνται από την αγορά εργασίας. Αυτό δείχνει ότι ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και η επιδίωξή μας είναι να έχουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο σπουδών.
1: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
2: Επίσης, είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι οι σπουδαστές μας έχουν πτυχίο επιπέδου 5 που τους δίνει δυνατότητα και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για την δυνατότητα να ακολουθήσουν ακαδημαϊκά πορεία, έχουμε προβλέψει νομοθετικά τον ακαδημαϊκό διάδρομο, δηλαδή τη δυνατότητά τους να εντάσσονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις στο τελευταίο έτος ΑΕΗ στην αφούσα αντικειμένου, άρα τη δυνατότητα να παίρνουν όντως πτυχίο επιπέδου 6 και να συνεχίζουν ακόμα και με μεταπτυχιακές σπουδές.
1: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί την αφετηρία ενός μεγάλου έργου για την κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ.
2: Όμως είναι σημαντικά και τα κτίρια και νομίζω ότι γι' αυτό η συμβολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με την προσφορά του κατάλληλου οικοπαίδου είναι καθοριστική και από εκεί και πέρα πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά όλων, καθώς έχουμε προβλέψει ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί σε όλο αυτό το εγχείρημα να έχει λόγο, γιατί το όραμά μας για να γίνει πραγματικότητα θα χρειαστεί την βοήθεια, την υποστήριξη από πολλές πηγές, από πολλούς ανθρώπους.
1: Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε την περιοχή του Αγίου Νικολάου ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.
2: Που αντιλαμβάνομαι ότι εδώ σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, μια περιοχή που ούτως ή άλλως έχει μια ιστορία, υπάρχει η πολύ καλή διάθεση και από τις τοπικές αρχές αλλά και από τους φορείς και από τον ιδιωτικό τομέα να είναι η συνέχεια στην ιστορία αυτή του Αγίου Νικολάου ακόμα πιο λαμπερή, ακόμα πιο σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό.
0: Στην ανωδική πορεία του ελληνικού τουρισμού, αναφέρθηκε από τον Άγιο Νικόλαο η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Σύμφωνα με την Υπουργό, εκτός από τις αφίξεις, αυξημένα είναι και τα τουριστικά έσοδα. Ενώ αναφερόμενη στην Κρήτη, σημείωσε πως διαθέτει ένα μοναδικό και απίθανο τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση της τουριστικής σεζόν όλο τον χρόνο.
3: Η Κρήτη κατέχει κομβική θέση στην προβολή και την ταυτότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από τον Άγιο Νικόλαο. Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε και στην πορεία του τουρισμού, επισημένοντας την ανωδική του πορεία, αλλά και

0: και τις θετικές προοπτικές για το 2026. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, την τρέχουσα περίοδο η χώρα μας εμφανίζει θετικούς δείκτες τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, με τα έσοδα βάσει των αφίξεων να εμφανίζονται αυξημένα.
1: Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Είμαστε ήδη μέσα στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αλλά η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, η χωρική και η χρονική επέκταση, και αυτό το πετυχαίνουμε ήδη βλέποντας τα αποτελέσματα ήδη από το 2025, που δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της κίνησης αλλά και των εσόδων στους χειμερινούς μήνες αλλά και στους πλάγιους μήνες. Βλέπουμε προορισμοί όπως και είναι και η Κρήτη να μένουν ανοιχτοί μέχρι πολύ πιο αργά. Άρα έχουμε ήδη μια επέκταση της τουριστικής περίοδου στους δημοφιλείς προορισμούς, και σε κάποιους άλλους προορισμούς βλέπουμε και 12-μήνο τουρισμό.
0: Η Κρήτη διαθέτει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση του τουρισμού στο νησί όλο το χρόνο, εξήγησε η Υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης.
1: Αφενός, καμπάνιες ξεχωριστές για την προώθηση του ορεινού τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει καμπάνια για την προώθηση της ορεινής Ελλάδας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και εδώ στην Κρήτη έχουμε υπέροχα μέρη στα ορεινά σημεία του νησιού, τα οποία προσφέρονται για εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τώρα υλοποιούμε και ένα έργο που έχει να κάνει με τον αγροτουρισμό, τη γαστρονομία και τον εινοτουρισμό, που πάλι επιδιώκουμε ουσιαστικά να προσφέρουμε εμπειρίες στους επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
0: Η Όλγα Κεφαλογιάννη παράλληλα τόνισε πως υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένος ορίζοντας για την υλοποίηση μεγάλων έργων που αναδιαμορφώνουν την Κρήτη συνολικά, εστιάζοντας τα έργα για την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και για το αεροδρόμιο Καστελίου, που θα πυροδοτήσουν, όπως είπε, χαρακτηριστικά νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για το νησί.
1: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υλοποιεί έργα τα οποία πολλά χρόνια ήταν πολύ δίκαιο αίτημα όλων των κριτικών. Υλοποιείται αφενός το μεγάλο έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη δυναμική και όθηση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς βεβαίως θα λειτουργεί ως ένα διεθνές αεροδρόμιο με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές και άρα με δυνατότητες ουσιαστικά να δέχεται πτήσεις από καινούργιες αγορές, άρα όχι μόνο δηλαδή από τις εμπεδομένες, από τις γνωστές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και από τις νέες αγορές που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να ανοίξουμε στον ελληνικό τουρισμό. Και βεβαίως με ένα σημαντικό έργο όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, ο οποίος δεν αφορά βεβαίως μόνο τον τουρισμό, αφορά κυρίως και πρωτίστως όλους εμάς τους κρητικούς.
2: Αγκαθίστη η σχέση των Δήμων Ηρακλείου και Άρχανων Αστερουσίων εξακολουθεί να είναι η γεώτρηση στο Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΗ, αλλά δεν τη το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών. Από το μεν Δήμο Ηρακλείου υποστηρίζεται ότι το σημείο είναι εντός των διοικητικών του όριων, κάτι που δεν αποδέχεται ο Δήμαρχος Μανώλης Κοκοσάλης.
3: Ένα θέμα που προξενεί τριβές εδώ και χρόνια ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ετοιμάζεται να επανέλθει στο προσκήνιο. Πρόκειται για τη γεώτρηση στον Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ και δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.
4: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, εκεί στο Λοπόπολη. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση που είναι προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε πριν 10 χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάη, τον Δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά, ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε πιώσεις πια, παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
5: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Εγώ ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στις Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε τις Αρχάνες, το Ηράκλειο και την Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση, και προκαλώ τον κύριο Βρυξάκη, αφού με προκαλείται δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουν. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Και ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος, που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
3: Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, μίλησε στο Sky Κρήτης 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, λέγοντας πως η γεώτρηση αυτή θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι βασιλιάς και οι γύρω περιοχές. Ο Δήμαρχος Αρχάνων Αστερουσίων, ωστόσο, Μανώλης Κοκοσάλης, μίλησε επίσης στο Sky Κρήτης και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση.
4: Ήταν μια γεώτρηση μικρή, έτσι, ήταν για 30 κυβικά την ώρα. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής αυτής του καλοκαιριού, το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα.

0: πρόβλημα. Αλλά το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένε ανάγκε, αφρόζε τα δόντια και φετέρω ότι δυστυχώ υπάρχουν και κάποιοι που υποτίζουν τα περβολαράκια του, αυτά όλα.
1: Συγγνώμη, η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή για όσου γνωρίζουν και όσοι μα ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώ με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μίλησα είναι στα κοντά στα 1.100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα. Που σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σίλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά. 130 και ο Δήμος Αρκανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει, με συγχωρείτε, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού της Αρκάνου.
2: Ο κύριος Βουρεξάκης τόνισε πως στόχος είναι η γεώτρηση αυτή να γίνεται μόνο καλοκαίρι, ενώ ο κύριος Κοκοσάλης προτείνει να βρεθούν άλλες λύσεις.
0: Μόνο το καλοκαίρι και 30 κυβικά την ώρα. Που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πέρα στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
1: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις, να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από τον Αποσελέμη να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμη. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των... Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
3: Με ανακούφιση έγινε δεκτή από όλες τις αυτοδιοικητικές αρχές της χώρας η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εσωτερικών και ψηφίστηκε, με την οποία επανέρχεται το παλιό καθεστώς όσον αφορά τη δυνατότητα των δημοσίων υπαλλήλων να είναι άμυστοι αντιδήμαρχοι, ενώ έρεται και η πρόβλεψη στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης για την κατάργηση των αντιταλμένων συμβούλων. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κέφαλο Γιάννη. Είναι ένα θέμα που είχε προκαλέσει μεγάλη αναταραχή, έτσι δεν είναι, σε όλες τις περιφερειακές και αυτοδιοικητικές αρχές της χώρας. Και τώρα λίγο ανακουφίστηκαν γιατί εισακούστηκε το αίτημά τους και με αυτή την τροπολογία νομίζω ότι επανέρχονται τα πράγματα στην κανονικότητα εντός εκτός εισαγωγικών.
4: Γκρίνιας και μουρμούρες και αναταραχή και απ' όλα. Εντάξει, ξεπερνώντας το κάπως ας πούμε αστείο του πράγματος ότι ο κώδικας άλλαξε περίπου 3 εβδομάδες αφού το ψηφίστηκε. Ας μπούμε στην ουσία ότι μια τέτοια αλλαγή μεσούσης της αυτοδιοικητικής περίοδου όντως θα δημιουργούσε τις λειτουργίες και προβλήματα και στις δημοτικές και στις περιφερειακές αρχές. Θα έπρεπε να αλλάξουν οι αρμοδιότητες, να κατανεμηθούν αλλιώς. Ήταν δύσκολο. Είχαν δίκιο δηλαδή οι δήμαρχοι που φώναζαν. Καλά έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών και έφερε την τροπολογία που στην πραγματικότητα απλώς ακυρώνει την επίμαχη διάταξη του κώδικα. Λέει δηλαδή ότι δεν ισχύει. Ισχύει ό,τι ίσχυε και πριν την ψήφιση του κώδικα. Όμως, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, η τροπολογία μιλάει για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο. Τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο. Που σημαίνει ότι αν το έχουμε καταλάβει σωστά, και νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει σωστά, η πρόθεση του κυρίου Λιβάνιου είναι η συγκεκριμένη διάταξη να ισχύσει έτσι από το 2028 και μετά. Mm-hmm. Και αυτό από μόνο του, εάν δεν αλλάξει κάτι ξανά, γιατί στην Ελλάδα είμαστε, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα στις επόμενες εκλογές, ακόμα και στην κατάργηση των ψηφοδελτίων. Mm-hmm. Γιατί φαντάζομαι ότι οι γιατροί, οι καθηγητές, όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να πάρουν θέση άμεσου αντιδημάρχου. Mm-hmm. Μπορούν να πάρουν μόνο θέση έμεσου αντιδημάρχου, παγώνοντας όμως την εργασία τους, mm-hmm, παίρνοντας δηλαδή άδεια άνευ αποδοχών από την εργασία τους, άρα σταματώντας την ανέλυξή τους εκεί. Και φαντάζομαι θα το σκεφτούν 2 και 3 φορές πριν είναι υποψήφιοι. Αυτό θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Mm-hmm. Έχει σημασία πάντως, γιατί ήταν πολύ ξεκάθαρο στην τροπολογία ότι η άρση, mm-hmm, της συγκεκριμένης διάταξης, mm-hmm, του κώδικα αυτοδιοίκησης είναι προσωρινή και είναι μόνο για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο.
3: Ξέρεις τι, σκέφτομαι τώρα ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, ακριβώς επειδή έγινε μεγάλη διαβούλευση για τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και θυμίζω επίσης και στους φίλους τηλεθεατές, προφανώς εσύ το ξέρεις νομίζω, ότι και για πολλούς μήνες συνεδρίαζαν επιτροπές για κάθε τεύχος. Γιατί είναι και πολλά η αλήθεια, είναι αριθμοί πάρα πολλές σελίδες. Θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε τι άποψη εξέφρασε επί τη συγκεκριμένη ρύθμιση, παραδείγματος χάρη. Η ΚΕΔΕ, θα πω εγώ, Κώστα. Δηλαδή,
4: λοιπόν, η ΚΕΔΕ,
3: γιατί φαντάζομαι ότι έπεσε στην αντίληψή της.
4: Δεν έπεσε. Αυτό δεν έπεσε. Λέει ότι αυτό, λέει ότι αυτό στην τελική του μορφή προσθέθηκε στη διαδρομή από το

0: τελευταίο τελικό κείμενο που είδε η ΚΕΔΕ μέχρι την ψήφιση στη Βουλή. Mm-hmm. Τώρα, κατά πόσον έγινε ακριβώς έτσι ή απλώς τους διέφυγε, δεν το ξέρω. Το Υπουργείο Ιστορικών όμως υπερασπίζεται τη διάταξη και λέει ότι δεν μπορεί ένας δημόσιος υπάλληλος να είναι συνεπής στα καθήκοντά του και να είναι αντιδήμαρχος, οπότε πρέπει να διαλέξει ένα από τα δύο. Και αυτή ήταν η λογική της διάταξης. Την παγώνει τώρα γιατί καταλαβαίνει ότι στη μέση της δημοτικής περίοδου μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα, αλλά τη λογική για αυτή τη διάταξη, εξ όσων γνωρίζουμε και όπως προκύπτει το ρεπορτάζ, ο Υπουργός και οι συνεργάτες του την υπερασπίζονται και γι' αυτό την πάγωσαν προσωρινά. Μάλιστα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει το 28.
1: Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Στην τελική ευθεία για την επαναλειτουργία της είναι, κυρίες και κύριοι, Δημοτική Αγορά των Χανίων, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάσταση του εμβληματικού μνημείου και απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες πριν την παράδοσή του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο αντιδήμαρχος οικονομικών Τάσος Αλόγλου, αναφερόμενος στα μισθώματα των καταστημάτων για τα οποία εκφράζεται ανησυχία ότι θα είναι υψηλά λόγω και της δημοπρασίας που έχει προηγηθεί, σημείωσε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε αυτά να είναι στο πλαίσιο του εφικτού, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.
2: Στην τελική ευθεία για λειτουργία μπαίνει το έργο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, καθώς έχει στην ουσία ολοκληρωθεί. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Χανίων, Τάσος Αλόγλου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τονίζοντας πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί και οι τελευταίες λεπτομέρειες.
3: Έτσι έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε ότι αυτά που απομένουν είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής παρέμβασης στο σημαντικό αυτό έργο για την πόλη μας. Περιμένουμε, είναι η περίοδος τέτοια το καλοκαίρι, τα συνεργεία να εντατικοποιήσουν τις εργασίες τους. Θεωρώ ότι είναι εφικτό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αυτές οι μικρές λεπτομέρειες να έχουν ολοκληρωθεί.
2: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους καταστηματάρχες που συμμετείχαν στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη παραλάβει τα σχέδια των καταστημάτων τους, έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στο χώρο και ετοιμάζουν τα καταστήματά τους, προχωρώντας στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωσή τους ανάλογα με τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν.
3: Παράλληλα, να μπορούν και οι καταστηματάρχες αγοράς να λαμβάνουν τα σχέδια, τα τοπογραφικά των καταστημάτων τους, ώστε να σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις που θα κάνουν και ήδη εσωτερικά μέσα στα καταστήματά τους, για να μπορούμε σιγά σιγά να μπούμε στην τελική ευθεία, προκειμένου το έργο ή το κτίριο να ανοίξει τις πύλες του για τον κόσμο και να είναι επισκέψιμο.
2: Η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων έχει ολοκληρωθεί, όπως αποκάλυψε ο κύριος Αλόγλου.
3: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων. Μονάχα δύο καταστήματα είναι άγωνα μέσα από το διαγωνισμό, τα οποία είχαν χαρακτηρισμό κρίσης ως ιχθυοπολία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε να δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για την πλήρωση αυτών των καταστημάτων. Παράλληλα, ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες η εκτίμηση των μισθωμάτων για τους παλιούς καταστηματάρχες και θα επικοινωνηθεί αυτό με αυτούς, προκειμένου να δούμε ποιοι από τους παλιούς καταστηματάρχες θα συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά, θα επιθυμούν να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά.
2: Επιπλέον σημείωσε πως μέσα στο φθινόπωρο η δημοτική αγορά θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
3: Οπότε με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπογραφούν και τα μισθωτήρια. Πιστεύω ότι, όπως είπατε, είναι εφικτό να γίνουν αυτές οι εργασίες παρεμβάσεων των καταστηματαρχών στα καταστήματα μέσα της δημοτικής αγοράς. Νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει και τον Σεπτέμβριο, οπότε λειτουργικά η δημοτική αγορά νωρίς το φθινόπωρο ή μέσα στο φθινόπωρο θα είναι λειτουργική. Ο στόχος είναι αυτός, θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε όλοι μας να πετύχουμε αυτόν το στόχο.
1: Παγκρίτια σύσκεψη για την κτηματογράφηση σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου. Την εκδήλωση οργάνωσαν οι δικηγορικοί συλλόγοι και για τεχνικά επιμελητήρια της Κρήτης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των πολλών, η αλήθεια είναι, προβλημάτων της κτηματογράφησης. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Κωστάκογλου από τα Ρεθεμιώτικα Νέα που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Παράταση χρόνου είναι διαδικασία των αιτήσεων αλλά και διόρθωση των λαθών στο κτηματολόγιο ζητά ο τεχνικός και νομικός κόσμος της Κρήτης, καθώς και επίλυση στο κρίσιμο ζήτημα των δασικών εκτάσεων. Αυτά τουλάχιστον επισημάνθηκαν και αναφέρθηκαν εκ νέου κατά τη διάρκεια της σημερινής παγκρίτιας συγκέντρωσης, πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου. Παρουσία των τεχνικών επιμελητήριων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, καθώς και των δικηγορικών συλλόγων Χανίων, Ρεθύμνου.

0: Αθηνών και Ηρακλείου. Με το χρόνο να κυλά αντίστοιχα και την πίεση να διωγγώνεται, την ανασφάλεια και το φόβο, όχι μόνο για τον τεχνικό και τον νομικό κόσμο, αλλά φυσικά για τους ίδιους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν τις ιδιοκτησίες τους να κινδυνεύουν. Ουσιαστικά αναφέρθηκε ξανά η ανάγκη να δοθεί μια παράταση, κρίνοντας ότι η δίμηνη παράταση που δόθηκε πριν από λίγο καιρό είναι ανεπαρκής, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να θυμίσουμε ότι για τα Χανιά και για το Ηράκλειο, η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 27 του Ιουλίου, ενώ για το Ρέθινο ουσιαστικά έχει ήδη ολοκληρωθεί, βρισκόμαστε σε μια φάση άτυπης συνέχισής της μέχρι την προσεχή Τρίτης στις 21 Ιουλίου. Παρότι το αίτημα της παράτασης φαντάζει δύσκολο να εγκριθεί και να υλοποιηθεί, όπως άλλωστε είχε πει και ο ίδιος ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου από το Ρέθυμνο πριν από λίγο καιρό, οι φορείς το παρουσιάζουν σαν ένα αυτονόητο και δίκαιο αίτημα, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί πραγματικά η διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των δασικών εκτάσεων που καίει και πάρα πολύ κόσμο, πραγματοποιήθηκε μια εκτενή συζήτηση πράγματι σήμερα, κατά την οποία ουσιαστικά οι φορείς αυτό που ανέφεραν είναι ότι δεν χρειάζεται μια πρόσθετη, μια νέα νομοθετική ρύθμιση, αλλά μια ερμηνευτική εγκύκλειος, η οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, με βάση και όλα στο ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Κρήτης, σύμφωνα με το οποίο στις δασικές εκτάσεις που εμφανίζονται στην κυριότητα του δημοσίου, το ίδιο το δημόσιο πρέπει να αποδείξει την κυριότητα και όχι ιδιώτες όπως έχουν και ιδιοκτήτες όπως έχουν κληθεί να κάνουν μέχρι στιγμής. Τέλος, να αναφέρω ότι προφανώς η διαδικασία της κτηματογράφησης έχει εμφανίσει πολύ σημαντικά προβλήματα από την αρχή της και εννοείται δυσκολίες όπως τις βλέπουμε να εξελίσσονται από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωσή της τώρα προσεχώς. Γι' αυτό οι φορείς συζήτησαν επίσης την ανάγκη ενδεχομένως να υπάρξει μια ολιστική αναμόρφωση, ανασύσταση της διαδικασίας από τη φάση της μελέτης μέχρι και την εξέταση των ενστάσεων και την ολοκλήρωσή της. Κλείνοντας, να πούμε ότι οι φορείς ετήθηκαν συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης την προσεχή Τρίτη 21 Ιουλίου, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και άμεσα, αναμένεται να εκδώσουν κοινό ψήφισμα που θα συνοψίζει τα παραπάνω αιτήματα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του οργανωμένου λιανεμπορίου ανέδειξε το Χαλκιαδάκης Leadership Forum 2026 κατά την ετήσια συνάντηση των στελεχών της Χαλκιαδάκης. Πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία της Εταιρείας με κεντρικό μήνυμα κατανοώντας την αγορά, προετοιμάζοντας το αύριο. Το φόρουμ επικεντρώθηκε στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, στη μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά και τις προκλήσεις της βιωσιμότητας.
2: Τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του οργανωμένου λιανεμπορίου ανέδειξε το Χαλκιαδάκης Leadership Forum 2026 κατά την ετήσια συνάντηση των στελεχών της Χαλκιαδάκης που πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία της Εταιρείας.
3: Η έρευνα είχε να κάνει σε σχέση με την πορεία των τιμών στην Ελλάδα και μερικά στοιχεία σχέση και με την πορεία και τη σύγκριση των τιμών με το εξωτερικό και γενικότερα κάποιες αντιλήψεις που έχουν οι καταναλωτές για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και το κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το καταναλωτικό κοινό είναι αρκετά πιεσμένο τα τελευταία χρόνια. Κάτι που κάνει τις αντιλήψεις τους σε σχέση με πραγματικά δεδομένα γύρω από τις τιμές να μην συμβαδίζουν πολλές φορές με την πραγματική πορεία που καταγράφουμε εμείς από τα σκληρά δεδομένα που έχουμε.
2: Με κεντρικό μήνυμα, κατανοώντας την αγορά, προετοιμάζοντας το αύριο, το φόρουμ επικεντρώθηκε στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, στη μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά και στις προκλήσεις της βιωσιμότητας, θέματα που επηρεάζουν καθοριστικά το μέλλον του οργανωμένου λιανεμπορίου.
4: Είμαι πολύ περήφανη όμως και για το πρόγραμμα «Τα πρώτα μου ένσημα», που 50, 51, 53 σήμερα, παιδιά και συναδέλφων αλλά και παιδιά κριτικά από εδώ από την Κρήτη, καταφέραμε να ανοίξουν την πρώτη σου καρτέλα στην ασφαλιστική για να μπορέσουν να έχουν επαφή με τον εργασιακό κράτο. Είναι πολύ σημαντικό ότι έρχονται και σε ηλικία, όχι ανήλικα, ενήλικα, και καταλαβαίνουν πώς γίνουν τα χρήματα.
3: Τώρα σε σχέση με την πορεία των τιμών, αν πούμε λίγο για την επικαιρότητα, αυτή την περίοδο γενικά έχουμε μια σταθερότητα στις τιμές. Τον Ιούνιο εμείς καταγράψαμε ένα πληθωρισμό στο σούπερ μάρκετ στη τάξη του 0,4%, 0,7% στο τρόφιμο. Κάτι που δείχνει ότι σε σχέση με πέρσι είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, το οποίο είναι αρκετά θετικό σαν εξέλιξη. Προφανώς υπάρχουν κατηγορίες που έχουν αύξηση και κατηγορίες που έχουν μείωση. Ανάλογα με το τι συζητάμε, αυτό είναι σχετικό.
2: Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, διακεκριμένοι εκπρόσωποι της αγοράς παρουσίασαν αναλύσεις και στοιχεία για τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Ο Γενικός Διευθυντής του

0: Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές, ανέπτυξε τις κυρίαρχες τάσεις στο ελληνικό λιανεμπόριο.
1: Και εν ώψη και της πρωτοβουλίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την πολιτεία μαζί με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία που θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο, αυτό είναι κάτι που αναμένουμε να έχει θετικά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι πολύ έντονο να περιμένουμε. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Η επίδραση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι δεν μας έχουν επηρεάσει πάρα πολύ, οπότε είμαστε σε ένα καλό σχετικά επίπεδο.
0: Παράλληλα, η Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, Έργο Προόληψης, Βαρβάρα Ταμπουλακάκη, ανέδειξε ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου.
2: Ήμουνα σήμερα εδώ για να παρουσιάσω θέματα βιώσιμης ανάπτυξης τόσο στον κλάδο όσο και στην εταιρεία Χαλκιαδάκης, η οποία αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι μια εταιρεία με υψηλά επίπεδα υπευθυνότητας για το περιβάλλον, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους, αλλά και για την κοινωνία.
0: Το Χαλκιαδάκης Leadership Forum αποτελεί πλέον θεσμό για την εταιρεία, ενισχύοντας τον διάλογο, τη γνώση και τη στρατηγική προετοιμασία των στελεχών της απέναντι στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, με στόχο την παροχή ακόμη καλύτερων υπηρεσιών προς τον καταναλωτή και τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης.
1: Τώρα, σε σχέση με το εξωτερικό, επειδή κάνουμε μια κατανάλωτική σύγκριση μόνο με το εξωτερικό, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η δική μας ημέρα που γίνεται σε ένα πολύ μεγάλο εύρος προϊόντων, μιλάμε για 6.000 κωδικούς προϊόντων σε 9 χώρες. Σε σχέση με τις χώρες που μετράμε, η Ελλάδα έχει καλύτερη εικόνα. Το καλάθι στο οποίο έχει πρόσβαση ο Έλληνας καταναλωτής είναι φθηνότερο ακόμα και από χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, σε ποσοστά μονοψήφια, όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ισπανία, σε μονοψήφια ποσοστά και σε διψήφια, αρκετά ψηλά διψήφια ποσοστά, με χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία. Σε γενικές γραμμές είμαστε αρκετά καλά. Βέβαια, πάντα πρέπει να πούμε ότι το βασικό πρόβλημα του Έλληνα καταναλωτή είναι το εισόδημα, το διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο προφανώς είναι χαμηλότερο από το μεσοευρωπαϊκό και επίσης, αν πορεία την προηγούμενη 15 ετία, είχε αρκετά προβλήματα.
3: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου, με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ και στα καταστήματα εστίασης καταγράφεται μικρότερη κατανάλωση και μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να είναι σε ανωδική τροχιά σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ωστόσο, αυτό, όπως προσθέτουν, δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
4: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ στα καταστήματα εστίασης παραγγέλνουν λιγότερα πιάτα. Μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως λένε. Όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
5: Ο κόσμος υπάρχει. Ακούω πολλά παράπονα από διάφορα μαγαζιά, όχι μόνο εστίαση. Η εστίαση, εντάξει, γενικά ψηλοδουλεύει. Τα εμπορικά δεν δουλεύουν. Αλλά και η εστίαση, παιδιά, δυστυχώς είναι και για αυτούς ακριβή. Από ό,τι βλέπω, είναι ακριβή. Έχουν συνηθίσει στα ξενοδοχεία μέσα το All Inclusive. Βγαίνουν έξω και δεν τρώνε όπως έπρεπε να. Βλέπουν τον κατάλογο, τους βλέπεις μαζεμένους φέτος.
6: Σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα.
5: Όχι, δυστυχώς είναι πολύ κάτω από πέρυσι ο κόσμος.
7: Έχουμε πολύ κόσμο, αλλά δεν ψωνίσουν για πολλούς λόγους. Λίγο φοβάται, λίγο είναι κρατημένοι, λίγο λένε για τα αεροπλάνο, για το βάρος. Έχουν πάρα πολλές δικαιολογίες.
4: Καθημερινά χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ. Οι έμποροι, όπως λένε, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%.
8: Ψιλοπράγματα 2,5-3, 2,5-3, 4-5. Και κάνουν και παζάρι. Τώρα προηγουμένως μαλώσαμε με κάποιο για τα 4,40 και να δώσει 3 ευρώ να μου. Τέλος πάντων, τα έχουμε κι αυτά. Άλλο.
6: Είναι καλή χρονιά για σας φέτος
8: δηλαδή? Όχι, είναι πεσμένη από πέρυσι. Από πέρυσι είμαστε κάτω.
6: Περίπου
8: τώρα
6: πόσο?
8: 10-15%.
4: Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων αναμένουν τους επόμενους μήνες να αναθερμανθεί η αγορά.
7: Είναι σταθερή η κατάσταση. Από το Ιούνιο, Ιούλιο, τα δούμε τώρα. Τον Αύγουστο ίσως θα αλλάξει λίγο.
5: Πιστεύουμε ότι πάντα Αύγουστος έχει περισσότερο κόσμο, καλύτερο κόσμο. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι συνήθως καλύτερος ο τουρισμός. Περιμένουμε, ευελπιστούμε όλοι να έχει καλύτερη ποιότητα και να δουλέψουμε.
6: Τι περιμένετε τους επόμενους μήνες?
8: Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα από εκεί θα ισχυρότερα θα πάμε. Καλύτερα πάμε, δεν ξέρουμε καθόλου.
3: Πάνω από 60.000 παιδιά που μεταφράζεται σε 333 παιδιά ημερησίως υποστήριξε συνολικά το χαμόγελο του παιδιού το πρώτο εξάμηνο του 2026.

0: Την ίδια ώρα και με βάση τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε ο οργανισμός, 491 παιδιά έλαβαν υποστήριξη για περιστατικά αυτοκτονικότητας και αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Ο αριθμός αυτός αγγίζει ήδη το 63% του συνόλου των αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφησαν το προηγούμενο έτος.
1: Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο, το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμα μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού.
2: Να πούμε λοιπόν ότι το χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για κάνουμε αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να στηρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμηνο. Ενώ έλαβε 101.099 κλήσεις στις 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056, όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.
1: Η αυξανόμενη ένταση των περιστατικών αυτοτραυματισμού αλλά και ο μεγάλος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας ανηλίκων προκαλούν έντονη ανησυχία στη διοίκηση του χαμόγελου του παιδιού. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του οργανισμού στην τηλεόραση Κρέτα, Κώστας Γιαννόπουλος, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
2: Μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. Οι οποίες έχουν γίνει και θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται, γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν, οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία.
1: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Γιαννόπουλος, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 αναφορές κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας σε βάρος τους.
2: 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι στο δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη. Κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης και στο έργο που επιτελείται στο νησί για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών.
2: Η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί απασχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτές πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίσουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το Περιφερειακό Δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε την Ελλάδα και έναν καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: τις κατηγορίες για ανάμειξη της Κίνας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, επανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια διαγγέλματός του, σημειώνοντας μάλιστα ότι θα αποχαρακτηρίσει έγγραφα τα οποία, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν τα λεγόμενά του.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποίησε τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης για να επαναλάβει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις καταγγελίες του για νοθεία και παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία του 2020, ισχυρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να αρνηθεί την ήττα του στις εκλογές.
2: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
1: Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα δημοσιοποιήσει απόρριτα έγγραφα που, όπως υποστήριξε, δείχνουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα φακέλους 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Οι Δημοκρατικοί προειδοποίησαν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να αναζωπυρώσει τους ψευδείς ισχυρισμούς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καθώς αντιμετωπίζουν πολιτικές δυσκολίες λόγω του πολέμου στο Ιράν.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με τον Βόλο εντός έδρας θα ξεκινήσει τις φετινές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Super League Όφη, καθώς η ομάδα της πρωτεύουσας της Μαγνησίας θα είναι ο αντίπαλος των Ασπρόμαυρων στην πρεμιέρα της νέας σεζόν.
1: Με εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στο Βόλο θα ξεκινήσει Όφη τις φετινές υποχρεώσεις του στη Super League, καθώς η ομάδα της Μαγνησίας θα είναι η πρώτη αντίπαλος των κριτικών στο νέο πρωτάθλημα. Η πρεμιέρα της σεζόν είναι προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου. Ωστόσο, Όφη θα έχει ήδη δώσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, καθώς στις 12 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το πρόγραμμα επιφυλάσσει από νωρίς μια απαιτητική αποστολή για την ομάδα του Ηρακλείου, αφού τη δεύτερη αγωνιστική θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Άρη. Όσον αφορά το πρόγραμμα της πρεμιέρας, δεν προέκυψε κάποιο μεγάλο ντέρμπι, με τις αναμετρήσεις της ΑΕΚ απέναντι στον Ηρακλή και του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο να ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής.
4: Ξεκινάμε με την πρώτη αγωνιστική, ΑΕΚ, και ο Ηρακλής ξεκινάει με την ΑΕΚ εκτός έδρας, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με πτώση 1,15% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.447,21 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 315,57 εκατομμύρια ευρώ, 29 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 87 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεβαλογιάννη, η οποία χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης, επισημένοντας ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολής και των σπουδαστών.
1: Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την υπογραφή μιας συμφωνίας που ουσιαστικά είναι η αρχή για ένα μεγάλο οραματικό έργο που είναι η αναβάθμιση, η κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Θέλω να πω όμως ότι ήδη έχουμε προχωρήσει ως Υπουργείο Τουρισμού στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες έχουμε την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τις ΑΣΤΕΚ.
0: Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι αποφοιτοί τους απορροφώνται σχεδόν άμεσα από τον κλάδο του τουρισμού, γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει την αξία και τη δυναμική τους.
1: Έχουμε επίσης ολοκληρώσει το νέο πρόγραμμα σπουδών με πολύ σύγχρονες μέσα προδιαγραφές, άρα το ένα επίπεδο σπουδών που θα δώσει στους σπουδαστές μας, στους αποφοίτους των σχολών, τη δυνατότητα να είναι πραγματικά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι από τις σχολές αυτές της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, οι απόφοιτοι εντάσσονται αμέσως στην αγορά εργασίας, απορροφώνται από την αγορά εργασίας. Αυτό δείχνει ότι ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και η επιδίωξή μας είναι να έχουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο σπουδών.
0: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
1: Επίσης, είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι οι σπουδαστές μας έχουν πτυχίο επιπέδου 5 που τους δίνει δυνατότητα και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για την δυνατότητα να ακολουθήσουν ακαδημαϊκά πορεία, έχουμε προβλέψει νομοθετικά τον ακαδημαϊκό διάδρομο, δηλαδή τη δυνατότητά τους να εντάσσονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις στο τελευταίο έτος ΑΕΗ συναφούς αντικειμένου, άρα τη δυνατότητα να παίρνουν όντως πτυχίο επιπέδου 6 και να συνεχίσουν ακόμα και με μεταπτυχιακές σπουδές.
0: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί την αφετηρία ενός μεγάλου έργου για την κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ.
1: Όμως είναι σημαντικά και τα κτίρια και νομίζω ότι γι' αυτό η συμβολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με την προσφορά του κατάλληλου οικοπαίδου είναι καθοριστική. Και από εκεί και πέρα πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά όλων, καθώς έχουμε προβλέψει ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί σε όλο αυτό το εγχείρημα να έχει λόγο, γιατί το όραμά μας για να γίνει πραγματικότητα θα χρειαστεί την βοήθεια, την υποστήριξη από πολλές πηγές, από πολλούς ανθρώπους.
0: Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε την περιοχή του Αγίου Νικολάου ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.
1: Που αντιλαμβάνομαι ότι εδώ σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, μια περιοχή που ούτως ή άλλως έχει μια ιστορία, υπάρχει η πολύ καλή διάθεση και από τις τοπικές αρχές αλλά και από τους φορείς

0: και από τον ιδιωτικό τομέα να είναι η συνέχεια στην ιστορία αυτή του Αγίου Νικολάου, ακόμα πιο λαμπερή, ακόμα πιο σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό.
1: Η Κρήτη κατέχει κομβική θέση στην προβολή και την ταυτότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από τον Άγιο Νικόλαο. Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε και στην πορεία του τουρισμού, επισημένοντας την ανωδική του πορεία, αλλά και τις θετικές προοπτικές για το 2026. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, την τρέχουσα περίοδο η χώρα μας εμφανίζει θετικούς δείκτες τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, με τα έσοδα βάσει των αφίξεων να εμφανίζονται αυξημένα.
0: Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Είμαστε ήδη μέσα στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αλλά η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, η χωρική και η χρονική επέκταση, και αυτό το πετυχαίνουμε ήδη βλέποντας τα αποτελέσματα ήδη από το 2025, που δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της κίνησης αλλά και των εσόδων στους χειμερινούς μήνες αλλά και στους πλάγιους μήνες. Βλέπουμε προορισμοί όπως και είναι και η Κρήτη να μένουν ανοιχτοί μέχρι πολύ πιο αργά, άρα έχουμε ήδη μια επέκταση της τουριστικής περίοδου στους δημοφιλείς προορισμούς, και σε κάποιους άλλους προορισμούς βλέπουμε και 12-μήνο τουρισμό.
1: Η Κρήτη διαθέτει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση του τουρισμού στο νησί όλο το χρόνο, εξήγησε η Υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης.
0: Αφενός, καμπάνιες ξεχωριστές για την προώθηση του ορεινού τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει καμπάνια για την προώθηση της ορεινής Ελλάδας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και εδώ στην Κρήτη έχουμε υπέροχα μέρη στα ορεινά σημεία του νησιού, τα οποία προσφέρονται για εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τώρα υλοποιούμε και ένα έργο που έχει να κάνει με τον αγροτουρισμό, τη γαστρονομία και τον εινοτουρισμό, που πάλι επιδιώκουμε ουσιαστικά να προσφέρουμε εμπειρίες στους επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
1: Η Όλγα Κεφαλογιάννη παράλληλα τόνισε πως υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένος ορίζοντας για την υλοποίηση μεγάλων έργων που αναδιαμορφώνουν την Κρήτη συνολικά, εστιάζοντας τα έργα για την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και για το αεροδρόμιο Καστελίου, που θα πυροδοτήσουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για το νησί.
0: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υλοποιεί έργα τα οποία πολλά χρόνια ήταν πολύ δίκαιο αίτημα όλων των κριτικών. Υλοποιείται αφενός το μεγάλο έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη δυναμική και όθηση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς βεβαίως θα λειτουργεί ως ένα διεθνές αεροδρόμιο με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές και άρα με δυνατότητες ουσιαστικά να δέχεται πτήσεις από καινούργιες αγορές, άρα όχι μόνο δηλαδή από τις εμπεδομένες, από τις γνωστές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και από τις νέες αγορές που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να ανοίξουμε στον ελληνικό τουρισμό. Και βεβαίως με ένα σημαντικό έργο όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, ο οποίος δεν αφορά βεβαίως μόνο τον τουρισμό, αφορά κυρίως και πρωτίστως όλους εμάς τους κρητικούς.
2: Ένα θέμα που προξενεί τριβές εδώ και χρόνια ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ετοιμάζεται να επανέλθει στο προσκήνιο. Πρόκειται για τη γεώτρηση στον Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ και δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.
3: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, εκεί στο Λοπόπολη. Εκεί πέρα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση που είναι προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε πριν 10 χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάη, τον δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά. Ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε τη γεώτρηση. Παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
4: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Εγώ ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στις Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε τις Αρχάνες στο Ηράκλειο και Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση, και προκαλώ τον κύριο Βρεξάκη, αφού με προκαλείτε δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουν. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Και ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
2: Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, μίλησε στο Sky Κρήτης 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, λέγοντας πως η γεώτρηση αυτή θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι βασιλιάς και οι γύρω περιοχές. Ο δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ωστόσο, Μανώλης Κοκοσάλης, μίλησε επίσης στο Sky Κρήτης και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση.

0: Συζητά μια ιδιώτηση μικρή, έτσι, συζητά για 30 κυβικά την ώρα, για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής αυτής του καλοκαιριού. Το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αφορούν για τους ανθρώπους και αφετέρου δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που υποτίζουν τα περβολαράκια τους, αυτά όλα.
1: Συγγνώμη, η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μήτρησα είναι στα κοντά στα 1.100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα, που σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά. 130 και ο Δήμος Αρκανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει, με συγχωρείτε, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού της Αρχάνης.
2: Ο κύριος Βουρεξάκης τόνισε πως στόχος είναι η γεώτρηση αυτή να γίνεται μόνο καλοκαίρι, ενώ ο κύριος Κοκοσάλης προτείνει να βρεθούν άλλες λύσεις.
0: Μια γεώτρηση μόνο το καλοκαίρι και 30 κυβικά την ώρα. Που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
1: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις, να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από το Αποσελέμι να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμι. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των... Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Το

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
1: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ. Γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσα του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, και είναι ασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
2: Οι πατάτες κάνουν ένα ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα ένα ευρώ. Τι άλλο να σου πω δηλαδή.
3: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φθηνά.
2: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
3: Ακρίβεια, τι λέτε εσείς.
2: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
0: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή του στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
4: Δύσκολα τα πράγματα.
3: Σε σχέση με πέρυσι χειρότερα.
4: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
3: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα.
4: Περίπου 20% πάνω. Στο κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
3: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν.
4: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
3: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ.
5: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
6: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
3: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή.
6: Μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
3: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
6: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάλι είναι ακριβά.
3: Δυσκολεύεστε κι εσείς.
6: Πώς δεν δυσκολεύετε, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
1: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο ζυμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
7: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βράχυχρόνια.

0: μια μίσθωση τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
0: Το μονομελές πλημέλιο δικαίου Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
1: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
0: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
1: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
0: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μία περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
1: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
0: Ωστόσο, η ισχύ της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
1: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποίησε τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης για να επαναλάβει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις καταγγελίες του για νοθεία και παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία του 2020, ισχυρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να αρνηθεί την ήττα του στις εκλογές.
2: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
0: Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα δημοσιοποιήσει απόρριτα έγγραφα που, όπως υποστήριξε, δείχνουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα φακέλους 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Οι Δημοκρατικοί προειδοποίησαν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να αναζωπυρώσει τους ψευδείς ισχυρισμούς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καθώς αντιμετωπίζουν πολιτικές δυσκολίες λόγω του πολέμου στο Ιράν.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομήνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εξασφαλίσει τρίτη θητεία, υποστηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνέχεια περιοδιών για τον πρόεδρο και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πρωτοφανής ρευστοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ απέσυρε την υποψηφιότητά του ο Παύλος Πολάκης. Σοβαρά τραυματισμένη μια 20χρονη κοπέλα που παρασύρθηκε από γιο ταχύ το μεσημέρι της Πέμπτης. Τι καταγγέλουν εργαζόμενοι του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας ή παρεμβάσεις που ζητούν. Παρουσία της Όλγας Κεφαλογιάννη, υπογραφές για τις νέες εγκαταστάσεις της ΑΣΤΕΚ στον Άγιο Νικόλαο. Για έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης έκανε λόγο η Υπουργός Τουρισμού. Την κατάργηση των προβλέψεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για τους άμεστους αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους συμβούλους προβλέπει τροπολογία ανακούφιση στις αυτοδιοικητικές αρχές της χώρας. Την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση διατηρεί ισχυρές πιθανότητες για την εξασφάλιση τρίτης θητείας σε επόμενες εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ίδια ώρα πάντως που αναφορικά με τον χρόνο των εκλογών επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Στο ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος και τα στελέχη του κόμματος συνεχίζουν τις περιοδίες προκειμένου να επικοινωνήσουν τις προγραμματικές θέσεις της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία, ενώ συνεχίζεται το μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων.
1: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δηλώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξοφλούν ότι θα υπάρξει εκλογικός ευνηδιασμός μέσα στο φθινόπωρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως δηλώνει πως οι εκλογές κερδίζονται από το κέντρο.
2: You can win elections by being a moderate centrist. You can defeat the populace by delivering on your promises, which is what you have done. And we are now in a position we have a pretty good chance of winning a third, another term, because we take the business of government very, very seriously.
1: Την ίδια στιγμή η Άννα Διαμαντοπούλου συσχέτισε το χρόνο των εκλογών με το αποτέλεσμα των δικών για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Η ημερομηνία των εκλογών να επηρεαστεί σοβαρά από το ημερολόγιο των δικών. Έτσι, αυτό θεωρώ ότι θα είναι ένα στοιχείο του puzzle.
1: Η σύγκρουση πάντως κυβέρνησης και αντιπολίτευσης εντείνεται με την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, βάζοντας ταυτόχρονα στο στόχαστρο εκτός από την αντιπολίτευση και τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν πρόκειται για τέτοια θέματα που δημιουργούν πολιτικές εντυπώσεις και μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, το δημόσιο βίο και το αποτέλεσμα των εκλογών, οφείλει να είναι προσεκτική. Κανένας δεν πρόκειται να ζητήσει να καλυφθεί οποιοδήποτε κλέφτης, οποιοδήποτε παράνομος. Οι ελεγκτές, οι όποιοι ελεγκτές, οφείλουν να ξέρουν τι κάνουν. Οφείλουν να ξέρουν τις συνέπειες τους.
1: Οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους έχουν ασκηθεί διώξεις σε βαθμό πλημελήματος, θα συμπεριληφθούν κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση που μέχρι τις εκλογές δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεσή τους, με το Μάξιμο Σενετάκη να δηλώνει πως δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως παράνομο.
5: Αδίκημα, ξαναλέω, για το οποίο κατηγορούμε ότι πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο για να επιλύσει ένα πρόβλημα. Δεν μιλάμε για μια προσωπική εξυπηρέτηση, μιλάμε για μια προτροπή. Ζήτησα να θεώρησα ότι είναι εντελώς παράλογο ένας αγρότης να μην μπορεί να πάρει τα χρήματα που έχει παράξει και ζήτησα ενημέρωση.
6: Α, να και ο Τσουκαλάς. Το καλό μας παιδί! Για βάλτε την κάμερα εκεί.
7: Καλώς ήρθατε.
6: Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχε ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
8: Πήγε κουβά.
9: Γιατί?
8: Δεν λέγατε κανένας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις. Είστε η μόνη κυβέρνηση που πετάει καπνογόνα. Γιατί τους παραπέμπουν.
9: Είπα, θα αθωωθούν και οι 11. Και θα...
8: Εγώ
9: και
8: σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε
9: κρυφτεί. Και με τις βουλευτές παραπέμπονται στο σύνολο. Κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους στο σύνολο 13.000 ευρώ.
8: Δηλαδή, να τους χειροκροτήσουμε.

0: είχε κατσαρέ.
1: Γιατί ξεχάσατε του κουμπάρου του Γιανδρουλάκη.
0: Δεν λέει προφυλακισμένο κουμπάρο και στον Τουλάκη στον ΠΚΠ.
2: Πανηγυρίζετε. Έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέτατε εσεί.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ οι αποχωρήσει βουλευτών και στελεχών συνεχίζονται καθώ την Παρασκευή ανακοίνωσαν την απόφασή τους για ανεξαρτητοποίηση η Μίλτος Τζαβάρας, Διονύσης Καλαματιανός και Όλγα Γεροβασίλη, ενώ την έδρα του παρέδωσε ο Βασίλης Κόκαλης. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και ο Γιάννης Δραγκούσης. Πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν απομείνει 11 βουλευτές. Ο Παύλος Πολάκης το μεσημέρι της Παρασκευής ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την υποψηφιότητα για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς φαίνεται ότι δεν έχει τους συσχετισμούς εκείνους που θα μπορούσαν να του εξασφαλίσουν την Προεδρία. Στελέχοι πάντως κοντά στον Παύλο Πολάκη υποστηρίζουν ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Εγώ μέχρι τελευταία στιγμή θα εξαντλήσω κάθε δυνατότητα, κάθε πιθανότητα να πάμε με ομοφωνία.
5: Πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε για τις πολιτικές αυτές εξελίξεις που είναι συνεχείς και καθημερινές και πολύ ενδιαφέρουσες με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι απόψε στη σύνδεσή μας αλλά και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα και στους δύο. Θα ξεκινήσω από τον Κώστα Κεφαλογιάννη έτσι για ένα πρώτο σχολιασμό επί των πολιτικών δεδομένων των σημερινών παρόλο που αλλάζουν ώρα με την ώρα, Κώστα.
6: Ναι, ώρα με την ώρα. Εντάξει, να πω ένα σχόλιο από το τελευταίο κομμάτι που είδαμε στο βίντεο, ότι αυτό που συμβαίνει πια με το ΣΥΡΙΖΑ θα μου επιτρέψεις να το χαρακτηρίσω θλιβερό. Δηλαδή, μπορεί κατά το παρελθόν να έχουμε κάνει και λίγο πλάκα. Όλα είναι θεμητά στην πολιτική συζήτηση, αλλά αυτό που συμβαίνει πια με το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στα μάτια μας αφενός δεν έχει προηγούμενο. Θυμίζω ότι μιλάμε για το κόμμα το οποίο ήταν εξωματική αντιπολίτευση με βάση τις κάλπες, έτσι. Αφετέρου είναι πραγματικά θλιβερό μια εξαήλωση άνευ προηγούμενο. Από εκεί και πέρα ο ΠΚΠ επανήλθε δυναμικά στην πολιτική συζήτηση, στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία γίνεται με όρους αναμενόμενους, αλλά αναμενόμενους στους αμετέτως προσωπικά για τα ελληνικά, για την ελληνική πολιτική πραγματικότητα που θεωρούμε φυσιολογικά ορισμένα πράγματα που δεν είναι και τόσο φυσιολογικά. Δηλαδή το να βγαίνει η κυβέρνηση οριακά με πανηγυρικούς τόνους επειδή 4 και όχι 11 βουλευτές της, σε 4 βουλευτές της ασκήθηκε τελικά ποινική δίωξη και οι υπόλοιποι 7 απαλλάχθηκαν, δεν είναι φυσιολογικό. Εμείς εδώ πέρα κάπως το έχουμε συνηθίσει. Αντιστοίχως, δεν είναι πάρα πολύ φυσιολογικό η σημερινή εξωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, να καμώνεται τους εντελώς ανήξερους για πρακτικές και για παθογένειες που τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη όλοι γνωρίζουμε ότι εδώ και δεκαετίες συνέβαιναν. Μπορεί όχι στο βαθμό που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια. Πάντως, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρει.
5: Πάντως είναι σε διακόπτω για να θέσω ένα ερώτημα που απευθύνεται και στους δύο προφανώς γιατί θέλω να ακούσω και τον Κώστα Μπογδανίδη. Είναι ένα ερώτημα αν θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές και γιατί το λέω αυτό. Γιατί εάν ισχύει αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κάθε ευκαιρία, δηλαδή ότι θα φτάσουμε έως την άνοιξη του 27, οπότε έτσι και θεσμικά ολοκληρώνεται η θητεία της κυβέρνησης, είναι πολύς ο δρόμος για να πάμε πολύ με τέτοια τοξικότητα.
6: Πραγματικά πολύ τοξικότητα. Αυτό σκεφτόμουν ακριβώς αυτό που ήθελα να πω. Ότι θα δικαιολογούσα το να ανέβουν τόσο πολλοί τόνοι αν ήταν οι εκλογές τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Αλλά εάν είναι πράγματι τον Μάιο, το οποίο ξανά είναι ένα σενάριο που έχει επανέλθει το τελευταίο διάστημα στο τραπέζι πάρα πολύ έντονα, το ακούμε από διάφορες πλευρές, είναι πάρα πολύ χρόνο. Δεν αντέχει. Δεν αντέχουμε εμείς, δεν αντέχουν και τα κόμματα να κρατήσουν τους τόνους τόσο ψηλά. Άστε. Και κάτι τελευταίο, ξέρεις, σε σχέση με τον ΠΚΠ, για να πει και ο Κώστας, να κάνει ο Κώστας το σχόλιο του, πέρα από αυτή την συζήτηση των εντυπώσεων, την οποία ξαναλέω μέχρι ένα σημείο δεν καταλαβαίνω, κάποια στιγμή θα ήθελα να γίνει και μια συζήτηση επί της ουσίας, τι έχει αλλάξει. Γιατί θυμίζω ότι όταν ξέσπασε το σκανδάλι, υποτίθεται ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια εξυγίανσης, καταργήθηκε ο οργανισμός, ενσωματώθηκε στην ΑΔΑΕ κτλ. Και υπήρχε ένα σχέδιο σε εξέλιξη για να δημιουργηθεί ένα σύστημα επιδοτήσεων, αδιάβλητο, διαφανές κτλ. Τι έχει γίνει από αυτά, ή έκατσε ο καπνός και κάπως το ξεχάσαμε. Γιατί εξ όσων γνωρίζουμε, τουλάχιστον στην Κρήτη, πολλά πράγματα συνεχίζουν να γίνονται με τον τρόπο που γινόταν, ενώ τεχνική λύση που ατύπωση ισχύει ακόμα και διάφορα τέτοια. Και αυτό νομίζω έχει περισσότερη ουσία τελικά από οτιδήποτε άλλο. Τι έχει αλλάξει, ώστε όταν ηρεμήσουν τα πράγματα, μην ξαναζήσουμε τα ίδια.
5: Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ ζητώντας και σένα και το δικό σου σχόλιο επί των γενικότερων πολιτικών εξελίξεων και δεδομένων και να περάσουμε και στα ειδικότερα, γιατί είχες μια

0: πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και λίγο διαφορετική κουβέντα το πρωί στον Sky Crete's με τον πρώην Υπουργό, τον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη.
1: Καταρχήν, να πω ότι αν εκλογές γίνουν το 27, μέχρι και η κόκκινη μπλούζα που φοράω θα διασπαστεί. Δηλαδή, αυτή είναι απίστευτο αυτό που γίνεται πραγματικά, όπως είπε ο Κώστας, στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά. Δηλαδή, κάποτε ήταν το ανέκδοτο, τώρα δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν τους προλαβαίνω. Έτσι, θα διασπαστούν και με αυτό. Τώρα, να πω σε σχέση με αυτό που είπε ο Κώστας Κεφαλογιάννης για τον Οπεκεπέτη Άλεξ, επειδή ρώτησα και τον κύριο Αυγενάκη επί τούτου. Μου είπε ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά και θα γίνουν και άλλες αλλαγές. Και εγώ αμφισβητώ ορισμένα πράγματα, διότι βλέπουμε ότι λίγο πολύ και να πληρώνονται με το ίδιο καθεστώς και να μην έχει επί της ουσίας τιμωρηθεί κάποιος. Mm-hmm. Το λέω γιατί εκτός από 2,5 άτομα ας πούμε, που έχουμε στη φυλακή, δεν έχουμε κάποιους άλλους. Δεν λέω ότι σώνει και καλά ότι πρέπει να τους βάλουμε όλους στη φυλακή, mm-hmm. αλλά έχουμε δει πρόσωπα και πράγματα που έχουμε ακούσει στις συνδέσεις επικοινωνίες, οι οποίες. Πραγματικά είχαμε φρίξει τότε. Mm-hmm. Τώρα κάνουμε πως θα έχουμε ξεχάσει. Λοιπόν, τώρα επί της ουσίας για τον κύριο Αυγενάκη πρέπει να πω, όντως επειδή είναι από τα πιο πολύ συζητημένα πρόσωπα των τελευταίων 2-3 ετών ο κύριος Αυγενάκης και έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις πρέπει mm-hmm. να πω και σε εμάς, έτσι. Ομολογώ ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες κουβέντες που είχαμε, με την έννοια ότι είχε και κάποια προσωπικά στοιχεία. Στοιχεία. Σε σχέση πάντως με τις εκλογές, επέμενε πάρα πολύ ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 mm-hmm. και μάλιστα. Θα έλεγα ότι επιχειρηματολόγησε γι' αυτό σε σχέση και με την κυρία Καριστιανού. Είπε πάρα πολλά για την κυρία Καριστιανού, για τον κύριο Τσίπρα. Μου έκανε εντύπωση η χαμηλή τόνη που χρησιμοποίησε για τον κύριο Σαμαρά, παρότι δεν έχουν και τις μεγάλες αγάπες μεταξύ τους. Μάλιστα, είπε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος συμβιβασμού. Και κατάλαβα ότι η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, της ηγεσίας, πρέπει να κάνει το βήμα. Όποιος ακούσει τη συνέντευξη, νομίζω ότι θα αντιληφθεί περίπου το ίδιο. Επίσης είχε πολύ ενδιαφέρον σώτια αυτό που νομίζω ότι πρώτη φορά το ακούω έτσι τόσο έντονα για τη μεγάλη κρίση που πέρασε η σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή είπε ότι περάσαμε μια μεγάλη κρίση, τώρα είναι καλά, βάλαμε το εμείς, εγώ έβαλα το εμείς, στενοχωρηθήκαμε και οι δύο, είπε. Δεν ήθελε να μπει σε λεπτομέρειες, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε νομίζω τι συνέβη και ότι τώρα υπάρχει μια σχέση που έχει αποκατασταθεί μεταξύ τους, μιλάνε συχνά. Βρίσκονται και μιλάνε πολιτικά. Και επίσης αυτή η αυτοκριτική και εξομολογική διάθεση που είχε, ότι έκανε λάθη πολύ μεγάλα σε συμπεριφορές που είπε ότι δεν ήταν ο Λευτέρης που χαρακτηριστικά και ότι η αυτοκριτική του και η, αν θέλεις, μια ενδοσκόπηση που έκανε πια τον έχει πείσει ότι όχι μόνο δεν πρέπει να τα επαναλάβει, αλλά δεν θα τα επαναλάβει κιόλας. Είπε πάρα πολλά, νομίζω ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε μαζί.
0: Έτσι νομίζω και εγώ και με πολλές προσωπικές αναφορές, όπως είπες, και με στοιχεία που η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχουμε ξανακούσει, και εγώ, αν δεν κάνω λάθος, από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει ο πρώην Υπουργός εν τω μεταξύ. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης στο ραδιόφωνο Sky Crete's.
2: Έχω κάνει αυστηρότατη αυτοκριτική στον εαυτό μου, τόσο όσο δεν φαντάζεστε. Έχω εντοπίσει πολλά λάθη στην πορεία μου. Και κυρίως συμπεριφορές που δεν είναι του Λευτέρη συμπεριφορές αυτές. Παρόλα αυτά όμως έγινε από το Λευτέρη. Άρα.
3: Εννοείται δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου.
2: Ναι, ναι. Κάτω από συνθήκες εξαιρετικά μεγάλης πίεσης, εξαιρετικά μεγάλης έντασης, κάτω από μια προσπάθεια να είσαι εντάξει στα κοινωνικά σου, κυρίως σε έναν κόσμο που σου είχε μάθει να σε έχει δίπλα του, να χτυπά το τηλέφωνο και το απαντάς, να είσαι παρόν σε προβλήματα. Να λειτουργεί στο πολιτικό γραφείο και θα σας πω μετά γιατί το λέω αυτό. Υπήρξαν και διάφορες φορές που λέγανε δεν χρειάζονται πολιτικά γραφεία. Όχι, χρειάζονται πολιτικά γραφεία. Είχατε ακούσει, φαντάζομαι, ναι. Και κάποιες τέτοιες απόψεις. Να είσαι κοντά και παρόν, στα καλά και στα κακά. Την ίδια στιγμή να είσαι συνεπής και υπεύθυνος σε ό,τι χαρτοφυλάκιο σου είχε αναθέσει ο Πρωθυπουργός ή πρόεδρος του κόμματος λίγο πριν. Όλα αυτά εκ των πραγμάτων είναι μια κόπωση. Παρόλα αυτά όμως, έχοντας κάνει την αυτοκριτική μου, έχοντας κάνει ένα restart και με τους συνεργάτες μου. Και φυσικά πρώτα απ' όλα ο ίδιος επανέρχομαι με έναν τρόπο σεμνό, θεσμικό, ευγενικό, αλλά κυρίως με μια παρουσία διαρκής και επιδιώκοντας πάντοτε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό. Κύριε Μπογδάνη, δεν είναι εύκολο πράγμα να πολιτεύεται κανείς. Και όσοι λένε ότι καλά, τι κάνετε, θα σας πω, εσείς το καταλαβαίνετε, είστε περάσει από την άλλη μεριά του δημοσιογράφου. Αλλά έχετε παρακολουθήσει προγράμματα, υποχρεώσεις, πίεση, άγχος, κόπωση. Είναι ένα

0: ένα κοπιώδες πρόγραμμα, πολύ, αλλά που όμως όταν βλέπεις ένα αποτέλεσμα, έστω ένα αποτέλεσμα την ημέρα, είναι αυτό που σου γεμίζει την μπαταρία και ξεκινάς την επόμενη ακόμη πιο ζωηρά, ακόμη πιο ευχάριστα. Όταν βλέπεις πρόσωπα ευχάριστα ή χτυπάει ένα τηλέφωνο και σου λέει σε ευχαριστώ, ήταν σωστή η παρέμβαση, θα χρειαστούμε, γιατί εσύ μπορεί να το καταφέρεις. Είναι μια ικανοποίηση ότι τελικά παραμένεις και ενεργός, αλλά κυρίως χρήσιμος. Και αυτός είναι ο στόχος. Άρα, σε ό,τι με αφορά, έχω κάνει την αυτοκριτική μου, έχω γυρίσει σελίδα, έχω κρατήσει τα λάθη τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να επαναλάβω. Δεν υπάρχει περίπτωση να επαναλάβω λάθη τα οποία εμένα πρώτα απ' όλα ενόχλησαν. Μετά από καιρό και μετά την απομάκρυνση κάποιων γεγονότων, εμένα έχουν ενοχλήσει. Γιατί δεν ήμουν εγώ αυτός.
1: Σας έκανε καλό ενώ που είχατε περισσότερο χρόνο χωρίς κυβερνητικά καθήκοντα.
0: Πάρα πολύ καλό. Καταρχάς, να σου πω κάτι. Βρήκα τον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Ξαναβρήκα τους φίλους μου. Καβάλισα τη μηχανή μου. Κάναμε ωραίες αποδράσεις. Ζήσαμε ξανά στιγμές τις οποίες δεν τις είχα. Είχα χάσει κάτι πολύτιμο. Τι ήταν αυτό? Στιγμές προσωπικές. Είτε με την οικογένειά σου, ή με τους φίλους σου, ή στιγμές που χαίρεσαι, να κάνεις ένα πράγμα. Ένα πράγμα το απολαύσεις. Ξέρετε πόσο ωραία έχω νιώσει που σε κάποιο κενό, έστω μισή μέρα, παπ, θα μαζευτούμε, είμαστε μια ωραία παρέα και θα κάνουμε διαδρομές με τις μηχανές μας να πάμε μέχρι τα Χανιά, μέχρι το Συστία ή όπως πήγαμε στον τελικό κυπέλλου στο Βόλο με τις μηχανές μας, παρέα με το γιο μου και με τους φίλους μας.
1: Μηχανές πήγατε?
0: Βεβαίως. Βέβαια. Αυτή είναι μια παλιά αγάπη, την οποία όμως δεν είχα χρόνο να την ευχαριστηθώ.
2: Σοβαρά τραυματισμένη, κυρίες και κύριοι, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου μια νεαρή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο συγκεκριμένος δρόμος έχει κακή ορατότητα, δεν υπάρχει πεζοδρόμης, ενώ τις νυχτερινές ώρες η επικινδυνότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς δεν υπάρχει και επαρκής φωτισμός. Πάμε να δούμε και το ρεπορτάζ, αλλά και να σχολιάσουμε κιόλας με αφορμή προφανώς αυτό το δυσάρεστο περιστατικό. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτη, αλλά παραμένει στη σύνδεσή μας και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα, Χάρη, και σε εσένα. Και ξεκινώ γιατί θέλω και το ρεπορτάζ από εσένα καταρχάς.
3: Καλησπέρα. Το τροχείο σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Το αυτοκίνητο που βλέπουμε που είχε ανατραπεί είχε συγκρουστεί με ένα άλλο όχημα. Στη συνέχεια χτύπησε την κοπέλα και ανετράπη. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, χειρουργήθηκε, είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάστασή της είναι σοβαρή, δεν έχει διαφύγει ακόμα τον κίνδυνο και έχει πολλαπλά τραύματα και σε εσωτερικά όργανα. Ο 63χρονος οδηγός του οχήματος νοσηλεύεται και αυτός στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Τώρα, για το συγκεκριμένο, μετά το συγκεκριμένο τροχαίο ατύχημα, υπήρξε το πρωί μια κινητοποίηση του ενίου συλλόγου φοιτητών του φυσικού τμήματος. Υπήρξε μια ανακοίνωση από τους εργαζόμενους του ΙΤΕ και μία ανακοίνωση από τον ενιαίο σύνδεσμο καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Όλοι επισημαίνουν ένα πράγμα, ότι ο δρόμος αυτός είναι πολύ επικίνδυνος, ότι ο δρόμος αυτός δεν έχει τις στοιχειώδεις υποδομές, δεν έχει πεζοδρόμια, δεν έχει τα απαραίτητα που χρειάζεται ένας δρόμος για να μπορούν να έχουν ασφαλή πρόσβαση προς το ΙΤΕ οι εργαζόμενοι αλλά και οι φοιτητές οι οποίοι μετακινούνται από το Πανεπιστήμιο προς το ΙΤΕ. Κάτι τέτοιο έκανε η συγκεκριμένη φοιτήτρια και αυτό που λένε, ειδικά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Ιδρύματος, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, είναι ότι εδώ και 10 χρόνια έχουν ενημερώσει τόσο το Δήμο Ηρακλείου, όσο και την περιφέρεια Κρήτης, αλλά δυστυχώς τίποτα απολύτως δεν έχει γίνει. Είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει... τα αυτοκίνητα εκεί κινούνται με ταχύτητες, δεν υπάρχουν σαμαράκια που να κόβουν...
2: Που να αναγκάζουν τους οδηγούς να κόβουν ταχύτητα.
3: Έτσι, να περιορίζουν την ταχύτητά τους και τα τροχεία είναι συχνά πυκνά, όπως το χθεσινό, που μόνο που στο χθεσινό η κοπέλα τραυματίστηκε βαρύτατα και δίνει αυτή τη στιγμή τη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Σύλλογος Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει προγραμματίσει να δώσει το παρόν και να ζητήσει να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.
2: Κώστα Κεφαλογιάννη, έρχομαι σε σένα και ξέρεις, σκέφτομαι, καλά και προς το Χάρη προφανώς, σκέφτομαι τι πρέπει να γίνει όταν εδώ 10 χρόνια έχουν επισημανθεί 2-3-4 πράγματα που νομίζω ότι δεν χρειάζονταν καν αυτό να πω, γιατί όποιος έχει διαβεί αυτό το δρόμο, όποιος έχει οδηγήσει αυτό το δρόμο, είναι σαφές.

0: στη λύπη, έτσι, δεν το συζητώ καθόλου, τι άλλο πρέπει να γίνει προκειμένου να γίνουν 2-3 παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν όσο είναι δυνατό την πρόσβαση, τη διέλευση των οδηγών και των πεζών προφανώς.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει απάντηση. Το πράγμα χάνεται στους δεδάλους της γραφειοκρατίας, της αλληλεπικάλυψης αρμοδιοτήτων. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα θα προκύψει αυτό, ότι ο Δήμος δεν είναι αρμόδιος, ότι είναι μάλλον η περιφέρεια στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά όχι με απόλυτη βεβαιότητα. Και εκεί κάπου μέσα σε αυτά τα κενά του συστήματος πέφτουν οι επιστολές και τα παράπονα και οι δίκαιες επισημάνσεις των εργαζομένων, των φοιτητών, των κατοίκων σε άλλες περιοχές, μέχρι να συμβεί το μοιραίο και μετά όλοι κινητοποιούνται, όλοι δείχνουν ευαισθησία για 4-5 μέρες και στην συνεχεία πάλι το ξεχνάμε. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν, Χάρη και Σότια, ότι λες και είναι, ρε παιδί μου, αυτή η πόλη έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολλά τέτοια σημεία προβληματικά. Ειδικά όμως όταν πλησιάζουμε, ας πούμε, στο Παγνί, στο ΕΛΜΕΠΑ, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο στο ΕΛΜΕΠΑ επίσης, το οποίο το λένε χρόνια όλοι, ότι είναι Καραμανιώτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Στο Παγνί είχαμε μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της σε σημείο το οποίο είναι επίσης γνωστό.
0: Πήγα να σε διακόψω εντωμεταξύ, συγγνώμη που σε διακόπτω, Κώστα. Όντως μπορεί να υπάρχει κενό. Όντως υπάρχει κενό η αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων, αλλά αναρωτιέμαι πόσο αυτό μπορεί να αποτελεί πια άλοθη όταν έχουμε σοβαρά τροχεία. Δεν μπορεί, κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν μπορεί και όταν
0: είναι
1: 10 χρόνια, όταν αυτά τα πράγματα επισημαίνονται 10 χρόνια. Δηλαδή να το παίρναμε χαμπάρι σήμερα, να ήταν κάτι καινούριο, ένας καινούριος δρόμος, μια καινούρια διασταύρωση, να πεις εντάξει. Αλλά όταν επί 10 χρόνια είναι ατυχήματα εν αναμονή, δηλαδή καθημερινά εκεί πέρα η κατάσταση είναι ένα ατύχημα ή κάποιες φορές και δυστύχημα εν αναμονή. Κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, είναι του άλλου κτλ. Έχω περιέργεια να δω τι θα υποθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακόμα μεγαλύτερη περιέργεια και ενδιαφέρον έχω να δω αν θα γίνει κάτι. Αν θα μπουν δύο σαμαράκια, αν θα φτιαχτεί ένα πεζοδρόμιο.
0: Έτσι.
1: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα να το συζητάμε.
2: Φτιάχνουμε υποδομές χωρίς να έχουμε τις στοιχειώδεις συνθήκες πρόσβασης προς αυτές.
1: Αυτό το επεσήμανε ο Γιάννης Λιονάκης σε μια ανάρτηση του λίγο νωρίτερα, ο οποίος που λέει ότι είναι ο εντελώς ανάποδος σχεδιασμός. Όταν ξεκινάς να φτιάξεις το ΙΤΕ, ξεκινάς να φτιάξεις πρώτα τη σύνδεση με το ΙΤΕ.
0: Την ασφαλή πρόσβαση, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, την ασφαλή, εξασφαλίζεις αυτό. Ξαναλέω, μιλάμε για πολύ μεγάλα ιδρύματα. Στο ΕΛΜΕΠΑ η κατάσταση είναι τρομερά επικίνδυνη, ας το πούμε. Και από εδώ, μήπως ακουστεί ξανά. Στο Παγνί δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι μετά το θάνατο της γυναίκας. Σε ιδρύματα που δέχονται καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπους, εργαζομένους, φοιτητές κτλ. Και είναι λίγα μόνο από τα πολλά σημεία στο Ηράκλειο που είναι σε παρόμοια κατάσταση. Τουλάχιστον όταν κάποιος επισημαίνει το πρόβλημα, όταν το πρόβλημα επισημαίνεται με αγωνία, όπως είχε γίνει στην προκειμένη περίπτωση, κανείς δεν μπορεί να κρύβεται μέσα από το δάχτυλό του.
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχηθούμε περαστικά καταρχάς στην πολύ νέα κοπέλα που δίνει μάχη αυτή την ώρα στη ΜΕΘ. Και σε ευχηθούμε φορείς και αυτοδιοικητικοί να βρουν τον τρόπο να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια και να προχωρήσουν άμεσα σε παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Παρουσία της Υπουργού Τουρισμού, κυρίες και κύριοι, Όλγας Κεφαλογιάννη, έπεσαν σήμερα οι υπογραφές για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Η Υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης. Η ανάγερση των νέων εγκαταστάσεων της σχολής θα γίνει μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ορίζοντα ολοκλήρωση στα 3 χρόνια.
3: Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης, επισημένοντας ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολής και των σπουδαστών.
4: Η χαρά βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την υπογραφή μιας συμφωνίας που ουσιαστικά είναι η αρχή για ένα μεγάλο οραματικό έργο που είναι η αναβάθμιση, η κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Θέλω να πω όμως ότι ήδη έχουμε προχωρήσει ως Υπουργείο Τουρισμού στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες έχουμε την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τις ΑΣΤΕΚ.
3: Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού

0: τουρισμού διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι αποφοιτοί τους απορροφώνται σχεδόν άμεσα από τον κλάδο του τουρισμού. Γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει την αξία και τη δυναμική τους.
1: Έχουμε επίσης ολοκληρώσει το νέο πρόγραμμα σπουδών με πολύ σύγχρονες μέσα προδιαγραφές. Άρα, το ένα επίπεδο σπουδών που θα δώσει στους σπουδαστές μας, στους αποφοίτους των σχολών, τη δυνατότητα να είναι πραγματικά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι από τις σχολές αυτές της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, οι απόφοιτοι εντάσσονται αμέσως στην αγορά εργασίας, απορροφώνται από την αγορά εργασίας. Αυτό δείχνει ότι ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και η επιδίωξή μας είναι να έχουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο σπουδών.
0: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
1: Επίσης, είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι οι σπουδαστές μας έχουν πτυχίο επιπέδου 5 που τους δίνει δυνατότητα και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για την δυνατότητα να ακολουθήσουν ακαδημαϊκά πορεία έχουμε προβλέψει νομοθετικά τον ακαδημαϊκό διάδρομο, δηλαδή τη δυνατότητά τους να εντάσσονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις στο τελευταίο έτος ΑΕΗ στην αφούσα αντικειμένου, άρα τη δυνατότητα να παίρνουν όντως πτυχίο επιπέδου 6 και να συνεχίζουν ακόμα και με μεταπτυχιακές σπουδές.
0: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί την αφετηρία ενός μεγάλου έργου για την κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ.
1: Όμως είναι σημαντικά και τα κτίρια και νομίζω ότι γι' αυτό η συμβολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με την προσφορά του κατάλληλου οικοπαίδου είναι καθοριστική και από εκεί και πέρα πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά όλων, καθώς έχουμε προβλέψει ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί σε όλο αυτό το εγχείρημα να έχει λόγο, γιατί το όραμά μας για να γίνει πραγματικότητα θα χρειαστεί την βοήθεια, την υποστήριξη από πολλές πηγές, από πολλούς ανθρώπους.
0: Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε την περιοχή του Αγίου Νικολάου ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.
1: Που αντιλαμβάνομαι ότι εδώ σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, μια περιοχή που ούτως ή άλλως έχει μια ιστορία, υπάρχει η πολύ καλή διάθεση και από τις τοπικές αρχές αλλά και από τους φορείς και από τον ιδιωτικό τομέα να είναι η συνέχεια στην ιστορία αυτή του Αγίου Νικολάου ακόμα πιο λαμπερή, ακόμα πιο σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό.
2: Στην ανωδική πορεία του ελληνικού τουρισμού, αναφέρθηκε από τον Άγιο Νικόλαο ο Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Σύμφωνα με την Υπουργό, εκτός από τις αφίξεις, αυξημένα είναι και τα τουριστικά έσοδα. Ενώ αναφερόμενη στην Κρήτη, σημείωσε πως διαθέτει ένα μοναδικό και απίθανο τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση της τουριστικής σεζόν όλο τον χρόνο.
3: Η Κρήτη κατέχει κομβική θέση στην προβολή και την ταυτότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από τον Άγιο Νικόλαο. Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε και στην πορεία του τουρισμού, επισημένοντας την ανωδική του πορεία, αλλά και τις θετικές προοπτικές για το 2026. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, την τρέχουσα περίοδο η χώρα μας εμφανίζει θετικούς δείκτες τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, με τα έσοδα βάση των αφίξεων να εμφανίζονται αυξημένα.
1: Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Είμαστε ήδη μέσα στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αλλά η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, η χωρική και η χρονική επέκταση, και αυτό το πετυχαίνουμε ήδη βλέποντας τα αποτελέσματα ήδη από το 2025, που δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της κίνησης αλλά και των εσόδων στους χειμερινούς μήνες αλλά και στους πλάγιους μήνες. Βλέπουμε προορισμοί όπως και είναι και η Κρήτη να μένουν ανοιχτοί μέχρι πολύ πιο αργά. Άρα έχουμε ήδη μια επέκταση της τουριστικής περίοδου στους δημοφιλείς προορισμούς και σε κάποιους άλλους προορισμούς βλέπουμε και 12-μήνο τουρισμό.
3: Η Κρήτη διαθέτει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση του τουρισμού στο νησί όλο το χρόνο, εξήγησε η Υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης.
1: Αφενός, καμπάνιες ξεχωριστές για την πρόθεση του ορεινού τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει καμπάνια για την πρόθεση της ορεινής Ελλάδας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και εδώ στην Κρήτη έχουμε υπέροχα μέρη στα ορεινά σημεία του νησιού, τα οποία προσφέρονται για εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τώρα υλοποιούμε και ένα έργο που έχει να κάνει με τον αγροτουρισμό, τη γαστρονομία και τον εινοτουρισμό, που πάλι επιδιώκουμε ουσιαστικά να προσφέρουμε εμπειρίες στους επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
3: Η Όλγα Κεφαλογιάννη παράλληλα τόνισε πως υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένος ορίζοντας για την υλοποίηση μεγάλων έργων που αναδιαμορφώνουν την Κρήτη συνολικά, εστιάζοντας τα έργα για την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και για το αεροδρόμιο Καστελίου, που θα πυροδοτήσουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για το νησί.
1: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υλοποιεί

0: πολύ μεγάλη δυναμική και όθηση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς βεβαίως θα λειτουργεί ως ένα διεθνές αεροδρόμιο με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές και άρα με δυνατότητες ουσιαστικά να δέχεται πτήσεις από καινούργιες αγορές, άρα όχι μόνο δηλαδή από τις εμπεδομένες, από τις γνωστές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και από τις νέες αγορές που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να ανοίξουμε στον ελληνικό τουρισμό. Και βεβαίως με ένα σημαντικό έργο, όπως είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης, ο οποίος δεν αφορά βεβαίως μόνο τον τουρισμό, αφορά κυρίως και πρωτίστως όλους εμάς τους κριτικούς.
1: Αγκαθίστη η σχέση των Δήμων Ηρακλείου και Αρχανών Αστερουσίων εξακολουθεί να είναι η γεώτρηση στο Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΗΑ, αλλά δεν τη το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών. Από το μεν Δήμο Ηρακλείου υποστηρίζεται ότι το σημείο είναι εντός των διοικητικών του όριων, κάτι που δεν αποδέχεται ο Δήμαρχος Μανώλης Κοκοσάλης.
2: Ένα θέμα που προξενεί τριβές εδώ και χρόνια ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ετοιμάζεται να επανέλθει στο προσκήνιο. Πρόκειται για τη γεώτρηση στον Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑ και δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.
3: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, εκεί στο Λοφόπολη. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση που είναι προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε μερικά χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάη, τον Δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά. Ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε πιο δύσκολα. Παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
4: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στις Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε στις Αρχάνες το Ηράκλειο και την Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση και προκαλώ τον κύριο Βουρεξάκη, αφού με προκαλείτε δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουμε. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Και ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
2: Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, Γιώργος Βουρεξάκης, μίλησε στο Sky Κρήτης 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, λέγοντας πως η γεώτρηση αυτή θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι βασιλιάς και οι γύρω περιοχές. Ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ωστόσο, Μανώλης Κοκοσάλης, μίλησε επίσης στο Sky Κρήτης και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση.
3: Συζητάμε μια γεώτρηση μικρή, έτσι, συζητάμε για 30 κυβικά την ώρα. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής αυτής του καλοκαιριού. Το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αφορούν για τους ανθρώπους. Και φαίνεται ότι δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που υποτίζουν τα περβολαράκια τους, αυτά όλα.
4: Συγγνώμη, η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μίτρησα είναι στα κοντά στα 1100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετά 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα. Σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά. 130 και ο Δήμος Αρχανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει, με συγχωρείτε, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού της Αρχάνης.
2: Ο κύριος Βουρεξάκης τόνισε πως στόχος είναι η γεώτρηση αυτή να γίνεται μόνο καλοκαίρι, ενώ ο κύριος Κοκοσάλης προτείνει να βρεθούν άλλες λύσεις.
3: Μια γεώτρηση μόνο το καλοκαίρι και 30 κυβικά την ώρα. Που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πέρα στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
4: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις, να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από τον Αποσελέμη να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμη. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των... Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
1: Με ανακούφιση έγινε δεκτή από όλες τις αυτοδιοικητικές αρχές της χώρας η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εσωτερικών και ψηφίστηκε, με την οποία επανέρχεται το παλιό καθεστώς όσον αφορά τη δυνατότητα των δημοσίων υπαλλήλων να είναι άμυστοι αντιδήμαρχοι, ενώ έρεται και η πρόβλεψη στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης για την κατάργηση των εντεταλμένων συμβούλων. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Είναι ένα θέμα που είχε προκαλέσει μεγάλη αναταραχή, έτσι δεν είναι, σε όλες τις περιφερειακές και αυτοδιοικητικές αρχές της χώρας και τώρα. Λίγο ανακουφίστηκαν γιατί εισακούστηκε το αίτημά τους και με αυτή την τροπολογία νομίζω ότι επανέρχονται τα πράγματα στην κανονικότητα εντός εκτός εισαγωγικών.
5: Γκρίνιες και μουρμούρες και αναταραχή και απ' όλα. Ξεπερνώντας το κάπως ας πούμε αστείο του πράγματος ότι ο κώδικας άλλαξε περίπου

0: τις εβδομάδες αυτό
1: Έτσι.
0: το ψηφίστηκε. Ας μπούμε στην ουσία ότι μια τέτοια αλλαγή μεσούσης της αυτοδιοικητικής περίοδου όντως θα δημιουργούσε τις λειτουργίες και προβλήματα και στις δημοτικές και στις περιφερειακές αρχές. Θα έπρεπε να αλλάξουν οι αρμοδιότητες, να κατανεμηθούν αλλιώς. Ήταν δύσκολο. Είχαν δίκιο δηλαδή οι δήμαρχοι που φώναζαν. Καλά έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών και έφερε την τροπολογία που στην πραγματικότητα απλώς ακυρώνει την επίμαχη διάταξη του κώδικα. Λέει δηλαδή ότι δεν ισχύει. Ισχύει ό,τι ίσχυε και πριν την ψήφιση του κώδικα. Όμως, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, η τροπολογία μιλάει για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο. Τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο. Που σημαίνει ότι αν το έχουμε καταλάβει σωστά, και νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει σωστά, η πρόθεση του κυρίου Λιβάνιου είναι η συγκεκριμένη διάταξη να ισχύσει
1: έτσι
0: από το 2028 και μετά.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό από μόνο του, εάν δεν αλλάξει κάτι ξανά, γιατί στην Ελλάδα είμαστε, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα στις επόμενες εκλογές, ακόμα και στην κατάργηση των ψηφοδελτίων. Mm-hmm. Γιατί φαντάζομαι ότι οι γιατροί, οι καθηγητές, όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να πάρουν θέση άμεσου αντιδημάρχου.
1: Mm-hmm.
0: Μπορούν να πάρουν μόνο θέση άμεσου αντιδημάρχου, παγώνοντας όμως την εργασία τους,
1: mm-hmm.
0: παίρνοντας δηλαδή άδεια άνευ αποδοχών από την εργασία τους, άρα σταματώντας την ανέλυξή τους εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Και φαντάζομαι ότι θα το σκεφτούν 2 και 3 φορές πριν είναι υποψήφιοι. Αυτό θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Mm-hmm.
0: Έχει σημασία πάντως, γιατί ήταν πολύ ξεκάθαρο στην τροπολογία ότι η άρση
1: mm-hmm.
0: της συγκεκριμένης διάταξης
1: mm-hmm.
0: του κώδικα αυτού. Mm-hmm. αυτοδιοίκησης, είναι προσωρινή και είναι μόνο για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο.
1: Ξέρεις τι,
0: σκέφτομαι
1: τώρα ότι θα ήταν πολύ
0: ναι.
1: ενδιαφέρον, ακριβώς επειδή έγινε μεγάλη διαβούλευση για τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και θυμίζω επίσης και στους φίλους τηλεθεατές, προφανώς εσύ το ξέρεις, νομίζω ότι και για πολλούς μήνες συνεδρίαζαν επιτροπές για κάθε τεύχος. Γιατί είναι και πολλά η αλήθεια, είναι αριθμοί πάρα πολλές σελίδες. Θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε τι άποψη εξέφρασε επί τη συγκεκριμένη ρύθμιση, παραδείγματος χάρη η ΚΕΔΕ, θα πω εγώ, Κώστα. Δηλαδή,
0: λοιπόν, η ΚΕΔΕ,
1: γιατί φαντάζομαι ότι έπεσε στην αντίληψή της.
0: Δεν έπεσε. Αυτό
1: δεν έπεσε.
0: Λέει ότι αυτό, στην τελική του μορφή προσθέθηκε
1: mm-hmm.
0: στη διαδρομή από το τελευταίο τελικό κείμενο που είδε η ΚΕΔΕ μέχρι την ψήφιση στη Βουλή.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, κατά πόσον έγινε ακριβώς έτσι ή απλώς τους διέφυγε, δεν το ξέρω. Το Υπουργείο Εσωτερικών όμως υπερασπίζεται τη διάταξη.
1: Mm-hmm.
0: Και λέει ότι δεν μπορεί ένας δημόσιος υπάλληλος να είναι συνεπής στα καθήκοντά του και να είναι αντιδήμαρχος,
1: mm-hmm.
0: οπότε πρέπει να διαλέξει ένα από τα δύο. Και αυτή ήταν η λογική της διάταξης. Την παγώνει τώρα γιατί καταλαβαίνει ότι στη μέση της δημοτικής περίοδου μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα, αλλά τη λογική για αυτή τη διάταξη, εξ όσων γνωρίζουμε και όπως προκύπτει το ρεπορτάζ, ο Υπουργός και οι συνεργάτες του την υπερασπίζονται και γι' αυτό την πάγωσαν προσωρινά.
1: Μάλιστα.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει το 28.
1: Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Στην τελική ευθεία για την επαναλειτουργία της είναι, κυρίες και κύριοι, η Δημοτική Αγορά των Χανίων, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάσταση του εμβληματικού μνημείου και απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες πριν την παράδοσή του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο αντιδήμαρχος οικονομικών Τάσος Αλόγλου, αναφερόμενος στα μισθώματα των καταστημάτων για τα οποία εκφράζεται ανησυχία ότι θα είναι υψηλά λόγω και της δημοπρασίας που έχει προηγηθεί, σημείωσε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε αυτά να είναι στο πλαίσιο του εφικτού, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.
2: Στην τελική ευθεία για λειτουργία μπαίνει το έργο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, καθώς έχει στην ουσία ολοκληρωθεί. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Χανίων, Τάσος Αλόγλου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τονίζοντας πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί και οι τελευταίες λεπτομέρειες.
3: Έτσι έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε ότι αυτά που απομένουν είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής παρέμβασης στο σημαντικό αυτό έργο για την πόλη μας. Περιμένουμε, είναι η περίοδος τέτοια το καλοκαίρι, τα συνεργεία να εντατικοποιήσουν τις εργασίες τους. Θεωρώ ότι είναι εφικτό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αυτές οι μικρές λεπτομέρειες να έχουν ολοκληρωθεί.
2: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους καταστηματάρχες που συμμετείχαν στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη παραλάβει τα σχέδια των καταστημάτων τους, έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στο χώρο και ετοιμάζουν τα καταστήματά τους, προχωρώντας στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωσή τους ανάλογα με τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν.
3: Παράλληλα, να μπορούν και οι καταστηματάρχες αγοράς να λαμβάνουν τα σχέδια, τα τοπογραφικά των καταστημάτων, έτσι ώστε να σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις που θα κάνουν και ήδη οι εσωτερικοί.

0: άμεσα στα καταστήματά τους, για να μπορούμε σιγά σιγά να μπούμε στη τελική ευθεία, προκειμένου το έργο ή το κτίριο να ανοίξει τις πύλες του για τον κόσμο και να είναι επισκέψιμο.
1: Η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων έχει ολοκληρωθεί, όπως αποκάλυψε ο κύριος Αλόγλου.
0: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων. Μονάχα δύο καταστήματα είναι άγωνα μέσα από διαγωνισμό, τα οποία είχαν χαρακτηρισμό κρίσης ως ιχθυοπολία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε να δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για την πλήρωση αυτών των καταστημάτων. Παράλληλα, ολοκληρώνω τις επόμενες ημέρες η εκτίμηση των μισθωμάτων για τους παλιούς καταστηματάρχες και θα επικοινωνηθεί αυτό με αυτούς, προκειμένου να δούμε ποιοι από τους παλιούς καταστηματάρχες θα συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά, θα επιθυμούν να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά.
1: Επιπλέον σημείωσε πως μέσα στο φθινόπωρο η δημοτική αγορά θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
0: Οπότε με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπογραφούν και τα μισθωτήρια. Πιστεύω ότι, όπως είπατε, είναι εφικτό να γίνουν αυτές οι εργασίες παρεμβάσεων των καταστηματαρχών στα καταστήματα μέσα της δημοτικής αγοράς. Νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει και τον Σεπτέμβριο, οπότε λειτουργικά η δημοτική αγορά νωρίς στο φθινόπωρο ή μέσα στο φθινόπωρο θα είναι λειτουργική. Ο στόχος είναι αυτός, θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε όλοι μας να πετύχουμε αυτόν το στόχο.
2: Παγκρίτια σύσκεψη για την κτηματογράφηση σε Χανιά, Ρέθυνο και Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύνου. Την εκδήλωση οργάνωσαν οι δικηγορικοί συλλόγοι και για τεχνικά επιμελητήρια της Κρήτης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των πολλών, η αλήθεια είναι, προβλημάτων της κτηματογράφησης. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Κωστάκογλου από τα Ρεθεμιώτικα Νέα που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Παράταση χρόνου είναι διαδικασία των αιτήσεων αλλά και διόρθωση των λαθών στο κτηματολόγιο ζητά ο τεχνικός και νομικός κόσμος της Κρήτης, καθώς και επίλυση στο κρίσιμο ζήτημα των δασικών εκτάσεων. Αυτά τουλάχιστον επισημάνθηκαν και αναφέρθηκαν εκ νέου κατά τη διάρκεια της σημερινής παγκρίτιας συγκέντρωσης, πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου. Παρουσία των τεχνικών επιμελητηρίων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, καθώς και των δικηγορικών συλλόγων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Με το χρόνο να κυλά αντίστροφα και την πίεση να διωγγώνεται την ανασφάλεια και το φόβο, όχι μόνο για τον τεχνικό και τον νομικό κόσμο, αλλά φυσικά για τους ίδιους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν τις ιδιοκτησίες τους να κινδυνεύουν. Ουσιαστικά αναφέρθηκε ξανά η ανάγκη να δοθεί μια παράταση, κρίνοντας ότι η δίμηνη παράταση που δόθηκε πριν από λίγο καιρό είναι ανεπαρκής, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να θυμίσουμε ότι για τα Χανιά και για το Ηράκλειο, η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 27 του Ιουλίου, ενώ για το Ρέθυνο ουσιαστικά έχει ήδη ολοκληρωθεί, βρισκόμαστε σε μια φάση άτυπης συνέχισής της μέχρι την προσεχή Τρίτη στις 21 Ιουλίου. Παρότι το αίτημα της παράτασης φαντάζει δύσκολο να εγκριθεί και να υλοποιηθεί, όπως άλλωστε είχε πει και ο ίδιος ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου από το Ρέθυμνο πριν από λίγο καιρό, οι φορείς το παρουσιάζουν σαν ένα αυτονόητο και δίκαιο αίτημα, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί πραγματικά η διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των δασικών εκτάσεων που καίει και πάρα πολύ κόσμο, πραγματοποιήθηκε μια εκτενή συζήτηση πράγματι σήμερα, κατά την οποία ουσιαστικά οι φορείς αυτό που ανέφεραν είναι ότι δεν χρειάζεται μια πρόσθετη, μια νέα νομοθετική ρύθμιση, αλλά μια ερμηνευτική εγκύκλειος, η οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με βάση και όλα στο ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Κρήτης, σύμφωνα με το οποίο στις δασικές εκτάσεις που εμφανίζονται στην κυριότητα του δημοσίου, το ίδιο το δημόσιο πρέπει να αποδείξει την κυριότητα και όχι ιδιώτες όπως έχουν και ιδιοκτήτες όπως έχουν κληθεί να κάνουν μέχρι στιγμής. Τέλος, να αναφέρω ότι προφανώς η διαδικασία της κτηματογράφησης έχει εμφανίσει πολύ σημαντικά προβλήματα από την αρχή της και εννοείται δυσκολίες όπως τις βλέπουμε να εξελίσσονται από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωσή της τώρα προσεχώς. Γι' αυτό οι φορείς συζήτησαν επίσης την ανάγκη ενδεχομένως να υπάρξει μια ολιστική αναμόρφωση, ανασύσταση της διαδικασίας από τη φάση της μελέτης μέχρι και την εξέταση των ενστάσεων και την ολοκλήρωσή της. Κλείνοντας, να πούμε ότι οι φορείς ετήθηκαν συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης την προσεχή Τρίτη 21 Ιουλίου, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και άμεσα, αναμένεται να εκδώσουν κοινό ψήφισμα που θα συνοψίζει τα παραπάνω αιτήματα.
2: Μάλιστα.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του οργανωμένου λιανεμπορίου ανέδειξε το Χαλκιαδάκης Leadership Forum 2026 κατά την ετήσια συνάντηση των στελεχών της Χαλκιαδάκης. Πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία της Εταιρείας με κεντρικό μήνυμα κατανοώντας την αγορά, προετοιμάζοντας το αύριο. Το φόρουμ επικεντρώθηκε στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, στη μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά και τις προκλήσεις της βιωσιμότητας.
1: Τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του οργανωμένου λιανεμπορίου ανέδειξε το Χαλκιαδάκης Leadership Forum 2026 κατά την ετήσια συνάντηση των στελεχών της Χαλκιαδάκης που πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία της Εταιρείας.
2: Η έρευνα έχει να κάνει σε σχέση με την πορεία των τιμών στην Ελλάδα και μερικά στοιχεία σχέση και με την πορεία και τη σύγκριση των τιμών με το εξωτερικό και γενικότερα κάποιες αντιλήψεις που έχουν οι καταναλωτές για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και το κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το καταναλωτικό κοινό είναι αρκετά πιεσμένο τα τελευταία χρόνια. Κάτι που κάνει τις αντιλήψεις τους σε σχέση με πραγματικά δεδομένα γύρω από τις τιμές να μην συμβαδίζουν πολλές φορές με την πραγματική πορεία που καταγράφουμε εμείς από τα σκληρά δεδομένα που έχουμε.
1: Με κεντρικό μήνυμα κατανοώντας την αγορά, προετοιμάζοντας το αύριο, το φόρουμ επικεντρώθηκε στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, στη μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά και στις προκλήσεις της βιωσιμότητας, θέματα που επηρεάζουν καθοριστικά το μέλλον του οργανωμένου λιανεμπορίου.
3: Είμαι πολύ περήφανη όμως και για το πρόγραμμα, το πρώτο μου ένσημα, που 50-51-53 σήμερα, παιδιά και συναδέλφων αλλά και παιδιά κριτικά από εδώ από την Κρήτη καταφέρανε να ανοίξουν την πρώτη σου καρτέλα στην ασφαλιστική για να μπορέσουν να έχουν επαφή με τον εργασιακό κράτο. Είναι πολύ σημαντικό ότι έρχονται και σε ηλικία, όχι αμερικά, ενήλικα και καταλαβαίνουν πώς γίνουν τα χρήματα.
2: Τώρα σε σχέση με την πορεία των τιμών, αν πούμε λίγο για την επικαιρότητα, αυτή την περίοδο γενικά έχουμε μια σταθερότητα στις τιμές. Τον Ιούνιο εμείς καταγράψαμε ένα πληθωρισμό στο σούπερ μάρκετ στη τάξη του 0,4%, 0,7% στο τρόφιμο. Κάτι που δείχνει ότι σε σχέση με πέρσι είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, το οποίο είναι αρκετά θετικό σαν εξέλιξη. Προφανώς υπάρχουν κατηγορίες που έχουν αύξηση και κατηγορίες που έχουν μείωση. Ανάλογα με το τι συζητάμε, αυτό είναι σχετικό.
1: Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, διακεκριμένοι εκπρόσωποι της αγοράς παρουσίασαν αναλύσεις και στοιχεία για τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές, ανέπτυξε τις κυρίαρχες τάσεις στο ελληνικό λιανεμπόριο.
2: Και εν όψη και της πρωτοβουλίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την πολιτεία μαζί με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία που θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο, αυτό είναι κάτι που αναμένουμε να έχει θετικά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι πολύ έντονο να περιμένουμε. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Η επίδραση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι δεν μας έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Οπότε είμαστε σε ένα καλό σχετικά επίπεδο.
1: Παράλληλα, η Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εργοπρόληψης, Βαρβάρα Ταμπουλακάκη, ανέδειξε ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου.
4: Ήμουνα σήμερα εδώ για να παρουσιάσω θέματα βιώσιμης ανάπτυξης τόσο στον κλάδο όσο και στην εταιρεία Χαλκιαδάκης, η οποία αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι μια εταιρεία με υψηλά επίπεδα υπευθυνότητας για το περιβάλλον, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους, αλλά και για την κοινωνία.
1: Το Χαλκιαδάκης Leadership Forum αποτελεί πλέον θεσμό για την εταιρεία, ενισχύοντας τον διάλογο, τη γνώση και τη στρατηγική προετοιμασία των στελεχών της απέναντι στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, με στόχο την παροχή ακόμη καλύτερων υπηρεσιών προς τον καταναλωτή και τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης.
2: Τώρα, σε σχέση με το εξωτερικό, επειδή κάνουμε μια καταναλωτική σύγκριση τιμών με το εξωτερικό, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η δική μας συμμετοχή που γίνεται σε ένα πολύ μεγάλο εύρος προϊόντων, μιλάμε για 6.000 κωδικούς προϊόντων σε 9 χώρες. Σε σχέση με τις χώρες που μετράμε, η Ελλάδα έχει καλύτερη εικόνα. Το καλάθι στο οποίο έχει πρόσβαση ο Έλληνας καταναλωτής είναι φθηνότερο ακόμα και από χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, σε ποσοστά μονοψήφια, όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ισπανία, σε μονοψήφια ποσοστά και σε διψήφια, αρκετά ψηλά διψήφια ποσοστά, με χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία. Σε γενικές γραμμές είμαστε αρκετά καλά. Βέβαια, πάντα πρέπει να πούμε ότι το βασικό πρόβλημα του Έλληνα καταναλωτή είναι το εισόδημα, το διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο προφανώς είναι χαμηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό και επίσης, αν πορεία την προηγούμενη 15 ετία, είχε αρκετά προβλήματα.
0: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου, με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ και στα καταστήματα εστίασης καταγράφεται μικρότερη κατανάλωση και μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να είναι σε ανωδική τροχιά σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ωστόσο, αυτό, όπως προσθέτουν, δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
5: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του

0: Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ στα καταστήματα εστίασης παραγγέλνουν λιγότερα πιάτα. Μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως λένε, όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
1: Ο κόσμος υπάρχει. Ακούω πολλά παράπονα από διάφορα μαγαζιά. Όχι μόνο εστίαση. Εστίαση, εντάξει, γενικά ψηλοδουλεύει. Τα εμπορικά δεν δουλεύουν. Αλλά και η εστίαση, παιδιά, δυστυχώς είναι και για αυτούς ακριβή. Από ό,τι βλέπω είναι ακριβή. Έχουν συνηθίσει στα ξενοδοχεία μέσα το all inclusive. Βγαίνουν έξω και δεν τρώνε όπως έπρεπε να. Βλέπουμε τον κατάλογο. Τους βλέπεις μαζεμένους φέτος.
2: Σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα?
1: Όχι, δυστυχώς είναι πολύ κάτω από πέρυσι ο κόσμος.
3: Έχουμε πολύ κόσμο, αλλά δεν ψωνίσουν για πολλούς λόγους. Λίγο φοβάται, λίγο είναι κρατημένοι, λίγο λένε για τα αεροπλάνο, για το βάρος. Έχουν πάρα πολλές αιτιολογίες.
0: Καθημερινά χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ. Οι έμποροι, όπως λένε, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%.
4: Ψιλοπράγματα 2,5-3, 2,5-3, 4-5. Και κάνουν και παζάρια. Τώρα προηγουμένως μαλώσαμε με κάποιον γιατί ήταν 4,40 για να δώσει 3 ευρώ να μου. Τέλος πάντων, τα έχουμε κι αυτά. Άλλο.
2: Είναι καλή χρονιά για σας φέτος δηλαδή?
4: Όχι, είναι πεσμένη από πέρυσι. Από πέρυσι είμαστε κάτω. Τώρα 10-15%.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων αναμένουν τους επόμενους μήνες να αναθερμανθεί η αγορά.
3: Είναι σταθερή η κατάσταση. Από το Ιούνιο, Ιούλιο. Τα δούμε τώρα. Τον Αύγουστο ίσως θα αλλάξει λίγο.
1: Πιστεύουμε ότι πάντα Αύγουστος έχει περισσότερο κόσμο. Καλύτερο κόσμο. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι συνήθως καλύτερος ο τουρισμός. Περιμένουμε, ευελπιστούμε όλοι να έχει καλύτερη ποιότητα και να δουλέψουμε.
2: Τι περιμένετε τους επόμενους μήνες?
4: Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα από εκεί θα χειρότερα θα πάμε. Καλύτερα πάμε, δεν ξέρουμε καθόλου.
5: Πάνω από 60.000 παιδιά που μεταφράζεται σε 333 παιδιά ημερησίως υποστήριξε συνολικά το χαμόγελο του παιδιού το πρώτο εξάμηνο του 2026. Την ίδια ώρα και με βάση τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε ο οργανισμός, 491 παιδιά έλαβαν υποστήριξη για περιστατικά αυτοκτονικότητας και αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Ο αριθμός αυτός αγγίζει ήδη το 63% του συνόλου των αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφησαν το προηγούμενο έτος.
6: Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο, το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, αφού καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού.
7: Να πούμε λοιπόν ότι το χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να σε ρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμηνο. Ενώ έλαβε 101.091 νέα κλήσεις, 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056 όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.
6: Η αυξανόμενη ένταση των περιστατικών αυτοτραυματισμού αλλά και ο μεγάλος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας ανηλίκων προκαλούν έντονη ανησυχία στη διοίκηση του χαμόγελου του παιδιού. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του οργανισμού στην τηλεόραση Κρέτα, Κώστας Γιαννόπουλος, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
7: Μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. Οι οποίες έχουν γίνει και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται. Γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές, προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν, οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία.
6: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Γιαννόπουλος, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 αναφορές κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας σε βάρος τους.
7: 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από

0: Και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι στο, δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη. Κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης και στο έργο που επιτελείται στο νησί για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών.
0: Η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτά πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίσουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το Περιφερειακό Δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε την Ελλάδα και να είναι καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Μέχρι πρόσφατα είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα και πίστευα ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, γιατί ήταν ράτσας, γιατί ήταν όμορφος και πίστευα ότι θα βρω σπίτια για τα κουτάβια όπου θα τα αγαπούν όπως αγαπούσα εγώ.

0: το δικό μου σκύλο. Και έκανα λάθος. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες κουτάβια, χιλιάδες γατάκια ψάχνουν για σπίτι. Χιλιάδες ζώα ζουν αδέσποτα υπό άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από αυτοκίνητα, από την πείνα, από αρρώστιες, από φόλες. Τα ζώα αυτά δεν έχουν επιλέξει να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Τα αδέσποτα τα δημιουργούμε εμείς, αφήνοντας το κατοικίδιό μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το σκύλο ή τη γάτα μας γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες που έχει ένα κατοικίδιο. Τα αδέσποτα στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει το εκατομμύριο. Εγώ τότε δεν ήξερα, τώρα όμως ξέρω και πλέον το ξέρεις κι εσύ. Δεν χρειάζεται να ζευγαρώσεις το σκύλο ή τη γάτα σου. Πρέπει να μιλήσεις με ένα κτηνίατρο και να στηρώσεις το κατοικίδιό σου.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: τις κατηγορίες για ανάμειξη της Κίνας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, επανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια διαγγέλματός του, σημειώνοντας μάλιστα ότι θα αποχαρακτηρίσει έγγραφα τα οποία, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν τα λεγόμενά του.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποίησε τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης για να επαναλάβει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις καταγγελίες του για νοθεία και παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία του 2020, ισχυρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να αρνηθεί την ήττα του στις εκλογές.
2: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
1: Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα δημοσιοποιήσει απόρριτα έγγραφα που, όπως υποστήριξε, δείχνουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα φακέλους 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Οι Δημοκρατικοί προειδοποίησαν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να αναζωπυρώσει τους ψευδείς ισχυρισμούς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καθώς αντιμετωπίζουν πολιτικές δυσκολίες λόγω του πολέμου στο Ιράν.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με τον Βόλο εντός έδρας θα ξεκινήσει τις φετινές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Super League Όφη, καθώς η ομάδα της πρωτεύουσας της Μαγνησίας θα είναι ο αντίπαλος των Ασπρόμαυρων στην πρεμιέρα της νέας σεζόν.
1: Με εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στο Βόλο θα ξεκινήσει Όφη τις φετινές υποχρεώσεις του στη Super League, καθώς η ομάδα της Μαγνησίας θα είναι η πρώτη αντίπαλος των Κρητικών στο νέο πρωτάθλημα. Η πρεμιέρα της σεζόν είναι προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου. Ωστόσο, Όφη θα έχει ήδη δώσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, καθώς στις 12 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το πρόγραμμα επιφυλάσσει από νωρίς μια απαιτητική αποστολή για την ομάδα του Ηρακλείου, αφού τη δεύτερη αγωνιστική θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Άρη. Όσον αφορά το πρόγραμμα της πρεμιέρας, δεν προέκυψε κάποιο μεγάλο ντέρμπι, με τις αναμετρήσεις της ΑΕΚ απέναντι στον Ηρακλή και του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο να ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής.
4: Ξεκινάμε με την πρώτη αγωνιστική. ΑΕΚ και ο Ηρακλής ξεκινάει με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με πτώση 1,15% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.447,21 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 315,57 εκατομμύρια ευρώ, 29 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 87 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Την Εταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνι. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκος Μπαξεβάνι.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε, Μπαξεβάνι.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Η ζωή για τα αδέσποτα δεν είναι αγγελικά πλασμένη. Τα δέσποτα της Ελλάδος ζουν σε άθλιες συνθήκες. Δεν είναι επιλογή τους να ζουν στον δρόμο, αλλά δική μας έλλειψη ευθύνης. Και είναι στο χέρι μας να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Δεν αγοράζουμε ένα ζώο, αλλά υιοθετούμε ένα αδέσποτο σαν αυτά εδώ. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας για να μην επιβαρύνουμε την κατάσταση. Προσφέρουμε εθελοντική βοήθεια στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής μας, πιέζουμε το Δήμο μας να εφαρμόσει τον νόμο για τα αδέσποτα και καλούμε την αστυνομία για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης. Κανένα πλάσμα δεν αξίζει να βασανίζεται. Ας βάλει ο καθένας μας ένα λιθαράκι για να αλλάξουμε τη ζωή των αδέσποτων στη χώρα μας.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Food Project Stories και σήμερα με νέο επεισόδιο εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα με τους χορηγούς μας, την εταιρεία Crivec και την Καλημέρα Φρούτα. Θα υποδεχτούμε έναν φίλο, έναν πολύ καλό συνάδελφο που μας χωρίζουν μερικά χιλιόμετρα μέχρι το Ρέθυμνο, τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είσαι σε φάση που πρέπει να πάρεις ένα δικό σου αεροπλάνο, γιατί πλέον νομίζω ότι έχουν γίνει τα πράγματα πολύ δύσκολα.
1: Οικονομικά. Οικονομικά δύσκολα.
0: Και δύσκολα οικονομικά και από θέμα χρόνου.
1: Πώς θα πάρω αεροπλάνο.
0: Πήγαινε στο αεροδρόμιο, ξαναφύγει από το αεροδρόμιο, δηλαδή εντάξει, είναι λίγο...
1: Η αλήθεια ότι ένα καλοκαίρι ολόκληρο την έβγαλα αεροπλάνα και καράβια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Τουλάχιστον μαζεύεις μίλια.
1: Και αυτό, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι. Πάμε λίγο να πούμε τα πράγματα λίγο, γιατί ξέρεις, είσαι ένας άνθρωπος όπου κάνει πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικά πράγματα, και

0: Εμείς εδώ στην Ανατολική Κρήτη λίγο σας αναζητάμε τους από εκεί, λίγο προς τη Δυτική.
1: Τους από εκεί.
0: Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα από το ξεκίνημα του Μιχάλη του Χάσικου. Από...
1: Δεν είναι και πολύ εντυπωσιακό το ξεκίνημα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ μεγάλωσα στη Λαχαναγορά με τον μπαμπά, τα αδέρφια μου. Αλλά ποτέ δεν με κέρδισε η δουλειά του πατέρα μου, δεν μου άρεσε. Οπότε αυτό που λάτρευα και που από μικρός έκανα ήταν να μαγειρεύω. Ήμουνα συνέχεια στις κουζίνες, από πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή άρχισα να μπαίνω στις κουζίνες, από εδώ από εκεί. Φαντάσου ότι κάναμε διανομή τότε τα φρούτα, οπότε έμπαινα στις κουζίνες μέσα στο ξενοδοχείο με τους τότε μαγείρους, πολύ μεγάλοι μάγειροι. Και στο Ερέθυμνο, λόγω των μεγάλων ξενοδοχείων που είχαμε, είχαμε καταπληκτικούς μαγείρους. Ξεκινώντας λοιπόν και με πολύ μουρμούρα, φίλοι, βρε εσύ τι κάνεις αφού δεν σ' αρέσει εδώ από εκεί. Στα 25 μου πια μπαίνω επαγγελματικά στις κουζίνες.
0: Και αφού ήξερες να διαλέγεις καλά λαχανικά.
1: Καταρχήν, ναι, αυτό ήταν το που με βοήθησε πάρα πολύ και που ακόμα αυτό με οδηγεί σε αυτά που κάνω, είναι το προϊόν. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα να μαγειρέψω, ήξερα ότι δεν υπήρχε προϊόν να μην το γνωρίζω. Ήταν και οι εποχές τότε που ψάχνανε όλοι πολύ περίεργα πράγματα, τα εισαγόμενα, ήταν τότε της μόδας όλα αυτά.
0: Ναι. Όταν
1: οπότε γνώρισα κάθε τι που βγαίνει στον κόσμο, κάθε τι που υπάρχει και γνώρισα και πάρα πολύ καλά τα δικά μας προϊόντα. Σε ποια φάση όμως, δηλαδή ήξερα τους παραγωγούς που βγάζανε το σωστό προϊόν.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν αγόραζα ντομάτες, ήξερα τι ντομάτες θα πάρω. Όταν έπαιρνα το μαϊντανό, ήξερα ότι μαϊντανό θα δουλέψω. Οπότε μπήκα στις κουζίνες με ένα ατού και ένα αέρα του τύπου ότι ναι, ξέρω, ακόμα και με ένα τηλέφωνο μπορώ να πάρω καλές ντομάτες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά τώρα που έχει δυσκολέψει όλο αυτό με τις ας πούμε αγορές.
1: Αξί ήταν και η οικογένειά μου όλη πίσω, ξέρεις, τα φρούτα, οπότε θα έπαιρνα τον αρφό μου, του έλεγα στείλε μου τις ντομάτες, αυτού είναι του παραγωγού, ρε παιδί μου. Δεν θέλω κάτι άλλο, θέλω αυτό, ναι, τέλος.
0: Okay. Μπήκαμε λοιπόν στις κουζίνες,
1: ξεκινήσαμε. Συναντάω Γιάννη Μπαξεβάνη, μπαμπάς μου, μαγειρικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινάει το έργο. Σιγά σιγά από εδώ από εκεί, μέχρι που ξαναγυρνάμε Ρέθυμνο. Και κάνουμε το μίζο το 7 με τον Γιάννη τον Παξεβάνη το πρώτο μαγαζί στο Ρέθυμνο, το Εμπλό.
0: Okay.
1: Και από εκεί ξαναξεκινάμε στο Ρέθυμνο, γυρνάω και αρχίζω στην μαγαζιά, δουλεύω από εδώ, από εκεί. Μέχρι που το 2018, 17 με 18 αν θυμάμαι καλά, ανοίγω τα Χάσικα.
0: Μάλιστα. Χάσικα λοιπόν, σταθμό στο Ρέθυμνο, στη γαστρονομία του Ρεθύμνου. Ένα μαγαζί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να προάγει το Ρέθυμνο και την γενικότερα ας πούμε, τοπική κοινωνία.
1: Μα αγκάλιασε ο κόσμος από τις πρώτες μέρες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ξέρεις, Χρήστο, σημαντικό είναι να σε αγκαλιάσει ο κόσμος και να σε θέλει. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τον αφουγκράζεσαι, να νιώθεις τον παλμό της πόλης σου, γιατί είμαι η πόλη μου, μεγάλωσα. Εκεί που είναι το μαγαζί μου και ακριβώς μεγάλωσα. Και όλο αυτό, ξέρεις, όταν σε αγαπάει ο κόσμος, σε κάνει πιο δυνατό και προχωράς και κάνεις πιο μεγάλα πράγματα. Όσο έτσι έχεις.
0: Και πέρα από τον κόσμο της τοπικής κοινωνίας, σε έχει αγκαλιάσει και όλη η υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή, ξέρω πολύ κόσμο που φεύγει από εδώ, από το Ηράκλειο ή από τον Αγίου.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι να φτιάξουν και το ΒΟΑ και να μπορούν να έρχονται πιο εύκολα.
0: Ναι, και θα έρθει να φάει στο Χάσικα, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς πελάτες από όλη την Κρήτη. Μας αγαπάνε, μας εκτιμούν και πραγματικά και εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μπορούμε να κρατάμε τον κόσμο και να είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς και αυτοί.
0: Και μετά έρχεται το γιαγιά.
1: Πρώτα ήρθε το μπαρ δίπλα.
0: Το... Ναι, εντάξει.
1: Που κάναμε, ήταν η προέκταση του Χάσικα βασικά. Προϋπήρχε η Μέδουσα.
0: Η Μέδουσα.
1: Η οποία δεν έφυγα ποτέ από εκεί. Δηλαδή ήταν μαζί με τον κουμπάρο μου τον Νίκο.
0: Στον Πλακιά, ε.
1: Στον Πλακιά. Είναι ένα λατρεμένο μαγαζί, θέλω να το να σου το πω, γιατί είναι ένα σχετικά μικρό μαγαζί που δουλεύει μόνο βράδυ, καλοκαίρι το βράδυ. Και πραγματικά δουλεύουμε τόσο αγνά προϊόντα εκεί, δηλαδή παίρνουμε μόνο προϊόντα από την περιοχή. Είναι πολύ ωραίο, δηλαδή είναι λίγες συνταγές, πολύ ωραίο. Ναι. Είναι η έννοια
0: του ντομάτες του κουμπάρου, του ξαδέρφου ή
1: είναι
0: το
1: η έννοια
0: κρεμμύδι
1: του εστιατορίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν λέμε εστιατόριο, εμείς μαγειρικά εννοώ αυτό ακριβώς, τη Μέδουσα. Δηλαδή είναι. Δεν θα πάρουμε δηλαδή να φέραμε σαν εκεί βότιο ντομάτες. Θέλουμε ένα κιλό ντομάτες. Είναι, δεν

0: Πετάμε τίποτα. Είναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο όρος του εστιατορίου.
1: Ό,τι καλό υπάρχει μέσα στη μέρα το παίρνουμε.
0: Ναι, ψώνια δικά μας, τα πάντα,
1: Μετά από τον Πλακιά ήρθε πρώτα το καφενείο.
0: Ήταν συγχρόνος.
1: Συγχρόνος,
0: δηλαδή ανοίξαμε πρώτα το γιαγιά στις Πέτσες.
1: Με τον Χάρη τον
0: Νικολούζο. Με τον Χάρη τον Νικολούζο και με τον Νίκο τον Φραγκιδάκη. Ένα πολύ καλό παιδί και ο Νίκος δεν είναι βέβαια μάγειρας, αλλά είναι στην εστίαση αυτός χρόνια. Και ανοίγουμε, βασικά ο Νίκος μας πήγε στις Πέτσες. Εγώ στις Πέτσες δεν είχα πάει ποτέ ζωή μου. Ούτε ήξερα πού είναι οι Πέτσες, να σου πω την αλήθεια.
1: Όμορφο μέρος,
0: πολύ. Καταρχήν το είχα ακούσει μόνο ιστορικά. Ναι. Πέτσες, okay. Οπότε μια μέρα μας λέει ο Νίκος, ξέρετε έχουμε πάρει μαγαζί Πέτσες. Τι μαγαζί Πέτσες πήραμε. Θα πάμε να το δούμε. Ρε, εσύ είσαι καλά, δεν προλαβαίνουμε τα μαγαζιά τα δικά μας. Πού να έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Θα πάμε Πέτσες να δείτε το μαγαζί. Πάμε λοιπόν Πέτσες. Βλέπουμε ένα υπέροχο μαγαζί στο παλιό λιμάνι. Και λέμε, αφού το πήραμε, πάμε, προχωράμε. Και πράγματι είχε δίκιο. Δηλαδή, Πέτσες ένα υπέροχο μέρος. Ένα πολύ μικρό νησί, φαντάζομαι πιο μικρή από τη Γάβδο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, σε καλό κόσμο. Φαντάσου, όλοι οι εφοπλιστές της Ελλάδος μπαίνουν εκεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι καλά οικονομικά μένουν στις Πέτσες. Τι καταφέραμε στις Πέτσες? Καταφέραμε να κάνουμε μια κουζίνα κερκυραϊκή μαζί με κριτική. Βάλαμε τις συνταγές, γι' αυτό και η γιαγιά, τις συνταγές του Χάρη από παλιά, τις συνταγές δικές μου από παλιά, πώς είχαμε μεγαλώσει, και κάναμε ένα κατάλογο με κερκυρά και Κρήτη. Προϊόντα προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να πάρουμε από την περιοχή, δεν έχει πολλά παραπάνω, αλλά οκ. Φέραμε πολλά πράγματα από την Κρήτη. Πήγαμε, στείλαμε πολύ προϊόν από την Κρήτη.
1: Okay.
0: Φαντάζομαι ότι κάθε Παρασκευή έμπαινα στο πλοίο, είχε ένα γρήγορο από το Ρέθυμνο, πήγαινα Πειραιά, έφτανα 2 ώρα το μεσημέρι στον Πειραιά, έτρεχα να πάω να πάρω το γρήγορο, να πάω στις Πέτσες. Δούλευα. Κυριακή έφευγα πάλι, γύριζα Ρέθυμνο, έκανα μια μπαλέτα πράγματα, την έβαζα στη μεταφορική, την Πέμπτη έφτανε η μπαλέτα στις Πέτσες και δούλευα με ξινό μεζίθρα, γαλό μεζίθρα, γραβιέρα, ντομάτες από την Κρήτη. Ξυλάγκουρα, μπάμιες, ψάρια.
1: Okay.
0: Οπότε δώσαμε το 100%. Αποδώσαμε δηλαδή την κουζίνα ακριβώς όπως είναι εδώ στην Κρήτη. Ακριβώς, γιατί για μένα το προϊόν παίζει μεγάλη σημασία.
1: Καφενείο.
0: Το καφενείο είναι μια. Είναι μια τρέλα που έχω. Είναι και μια αγάπη. Καλός ή κακός μεγάλωσα μες στα καφενεία. Δηλαδή ο πατέρας μου. Με τριγύριζε εκεί στην αγορά που μεγαλώναμε. Επειδή ήμασταν συνεχώς σε ένα καφενείο, να πιούμε μια τσικουδιά, να μιλήσουμε. Το καφενείο είναι η κοινωνική δικτύωση της εποχής. Εκεί μάθανες τα πάντα. Εκεί δεν είχαμε κινητό τότε. Όπως θυμάσαι πολύ καλά. Το καφενείο.
1: Τα exit poll όλα εκεί το καφενείο.
0: Το καφενείο ήταν.
1: Τα αποτελέσματα από την μπάλα, από τις ομάδες.
0: Τα πάντα το καφενείο.
1: Ναι. Εκλογές στο καφενείο.
0: Πέθανε ο τάδε, βγαίνει ο άλλος. Ναι, από εκεί τα μάθαινες. Παντρεύεται ο τάδε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που έχω μεγαλώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζουν από το Δήμο Αγίου Βασιλείου να κάνουν ένα φεστιβάλ και θέλουν να βάλουν κάποιο γαστρονομικό κομμάτι μέσα. Συνήθως μου ζητάνε να μαγειρέψω ή κάτι τέτοιο. Παιδιά δεν είναι. Εγώ να πάω να μαγειρέψω στον Άγιο Βασίλη που έχει τόσο μεγάλη γαστρονομία, έχει τόσες νοικοκυρές, το θεωρώ τουλάχιστον κακό. Θέλετε να οργανώσουμε κάτι? Θέλετε να κάνουμε ένα χάρτη, να βάλουμε τα καφενεία του Αγίου Βασιλείου σιγά σιγά και να το. Να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τι είναι, να μιλήσουμε με τους καφετζίδες, να το κάνουμε. Γιατί καλό είναι να γνωρίσουν οι επισκέπτες του τόπου μας και ένα πλούτο που τον έχουμε παρατημένο, την Ήπεθρο. Να ξεκινήσει πάλι να κινείται, να έχει αφορμή ένας άνθρωπος να ξαναγυρίσει στο χωριό του, να ανοίξει ένα καφενείο ή να φτιάξει ένα κήπο με ντομάτες. Να ξαναβρούμε κάτι. Οπότε. Προκύπτει αυτό, το δέχονται, ξεκινάμε έτσι. Στην πορεία, επειδή είμαι και πρόεδρος εστίασης Δεθύμνου, μπλέκουμε με την περιφέρεια για τον πλοηγό

0: στο πλαίσιο Κρήτη, περιφέρεια, γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 26, τους λέω ότι κάνουμε αυτό το χάρτη και τώρα προσπαθούμε να τον μεγαλώσουμε, να κάνουμε 300 χωριά του Ρεθύμνου πιο επαγγελματικά, με κοινωνιολόγους, γλωσσολόγους και αρχιτέκτες, ναι, πολύ μεγάλο, να κάνουμε κάτι σωστό, να μπορέσουμε να κρατηθεί ζωντανό ό,τι έχει μείνει από τα καφενεία και αν μπορούμε να δημιουργηθούν, να αναβιώσουν τα παλιά καφενεία που αρχιτεκτονικά βοηθάνε,
1: okay,
0: να το κάνουμε. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Και γιατί όχι μετά να πάει και στους υπόλοιπους νομούς.
0: Στους υπόλοιπους νομούς, το έχουμε πει.
1: Νομίζω ότι θα είναι.
0: Απλά ξέρεις, φαντάσου το Ρέθυμνο, μόνο το Ρέθυμνο είναι 300 χωριά.
1: Οκ. Okay. Ναι, αυτό θέλει χρόνο προφανώς. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Έτσι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του λατρεμένου μου project, λέω δεν ανοίγω κι εγώ ένα καφενείο. Οπότε. Έγινε, δεν ξέρω, είναι σαν να με ακούει κάποιο. Με παίρνει η Ιλιάνα τηλέφωνο η Μαλίκη. Και μου λέει το καφενείο που είναι απέναντι από το σπίτι μου, από το σπίτι της Ιλιάνας. Ξενιτιάστηκε. Να το πάρουμε. Τι λέω, πάρ' το. Παίρνουμε το καφενείο, το ανοίγουμε. Καλά να είναι οι άνθρωποι και εκεί μας βοήθαν. Η αλήθεια βέβαια είναι, να σου το πω τη μεγάλη αλήθεια, ότι δεν μπορεί, άμα είναι βγαίνει ο μάγειρας από μέσα σου, το καφενείο, ξέρεις είναι. Λουμπίνι, παπούλες, ένα λάχανο,
1: μια
0: πατάτα οφτή, κάτι τέτοιο, παιδί μου. Δεν είχε τώρα. Δεν μπορεί, έβαλα εγώ την κατσαρόλα. Έκανα 2-3 φαγητά τη μέρα.
1: Σε πολλά καφενεία στην Κρήτη, πιο παλιά υπήρχε και η κατσαρόλα. Δηλαδή, θα έβρισες και μια κατσικακοκίνηση.
0: Το καφενείο είχε πάντα την έννοια του να πάω να πιω 2 τσικουδιές, να ανοίξει η όρεξή μου, να πάω στο σπίτι μου να φάω.
1: Ναι. Στο πιατέλο.
0: Στο πιατελάκι.
1: Ναι, ό,τι ήταν πάντα.
0: Μια μπατάτα δεν τρώγανε 4 άνθρωποι.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν ήταν. Το ίδιο είναι και στο Βόλο τα τσιπουράδικα. Αυτή ήταν η έννοια. Εντάξει, τώρα ο καιρός έχει παρασύρει γενικότερα όλη αυτή την έννοια. Έχει πάει λίγο παραπάνω το φαγητό. Εντάξει, απλά φαΐ φαντάζομαι τότε τα καφενεία. Δηλαδή, γιατί. Και τότε είχαν ανάγκες να ξέρεις να τις μπεις λίγο παραπάνω. Στους καλούς πελάτες αν είχαν καμιά κονσέρβα ή αν είχε περισσέψει τίποτα από την προηγούμενη μέρα από το σπίτι του καφετζή. Να κρατεί την κατσαρόλα, να την πάει, έτσι, να το ζεστάνει λίγο, αλλά πάλι στο πιατελάκι. Δεν είχε μεγάλο πιάτο, δηλαδή. Και γιατί δεν είχε μεγάλο πιάτο. Ήταν του καφέ τα πιατάκια.
1: Έτσι.
0: Οπότε αυτά ήταν. Δεν είχε κάτι άλλο κάπου να σερβίρει. Και έτσι ήταν το. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω.
1: Εντάξει, κοίταξε. με μια καλή διαχείριση χρόνου νομίζω θα γίνουν όλα.
0: Γίνεται, ναι.
1: Ξέρω ότι έχεις και. Βοηθούς,
0: έχω δυνατούς βοηθούς.
1: Τα παιδιά,
0: ναι,
1: τα οποία έχουν μπει και αυτοί ενεργά πολύ μέσα στον χώρο.
0: Ναι, η Φρόσο μαγειρεύει κανονικά, ο μικρός κάνει τα ψωμιά, ο μεγάλος ασχολείται με το πιο κομμάτι του γραμματιακό. Οπότε ναι, έχω πίσω μου και με βοηθάνε, η αλήθεια είναι.
1: Πώς νιώθεις γι' αυτό που έχεις.
0: Κοίταξε, να σου πω, είναι και καλό και κακό. Νιώθω πολύ καλά που είναι τα παιδιά μου δίπλα μου, δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου δεν θέλω να τα βάλω σε αυτή τη σκλαβιά. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η δουλειά είναι σκλαβιά. Τώρα η μικρή θέλει να παντρευτεί, ο μεγάλος έκανε ένα παιδί. Ξέρεις, όσο να είναι, είναι πολύ πιεστικό το ωράριο και η δουλειά αυτή. Τώρα, τι να σου πω. Έχουν τις επιλογές τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω δουλειά. Μετά από τόσα χρόνια, μ' αρέσει, είμαι γαλουχημένος σε αυτό, ζω με αυτό, είναι η ζωή μου αυτή. Αλλά, okay, άσως να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ο Μιχάλης ο Χάσικος έχει φτάσει σε ένα σημείο, έχει φτάσει σε μια έτσι ωραία, όμορφη καταξίωση στον χώρο και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους και από τα μαγαζιά. Σήμερα, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Μιχάλη του Χάσικου?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η μαγειρική δεν τελειώνει ποτέ. Στόχους, okay, καταξίωση, εγώ νομίζω ότι η καταξίωση δεν είναι κάτι. Το βασικό είναι να έχεις φίλους.
1: Έτσι.
0: Για μένα δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι πελάτες και οι συνάδελφοί μου, το μόνο που θέλω είναι να είμαστε φίλοι, τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη καταξίωση για μένα είναι αυτό. Τώρα, μαγειρικά, έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ταυτότητά σου. Δηλαδή, όταν ακολουθείς τη μαγειρική σου ταυτότητα και επιμένεις αυτή, νομίζω ότι δεν χάνεις ποτέ. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον Γιάννη τον Παξεβάνη που με κράτησε σε αυτή την ταυτότητα. Γιατί ακολουθώ πιστά την κριτική ελληνική κουζίνα. Και είναι αυτό που νομίζω δεν ακούω, δηλαδή ό,τι και να μου πούν.

0: έξω από αυτόν τον τόπο. Να φτάνουν στα πέρατα της γης, θες με τον τουρισμό, θες πηγαίνοντας εγώ. Για μένα αυτή έχει σημασία. Να μπορούν όσοι έρχονται στην Κρήτη, αλλά και εμείς όταν ταξιδεύουμε εκτός Κρήτης που μαγειρεύουμε, να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η κουζίνα. Γιατί είναι ένας θησαυρός.
1: Μια που μιλάμε για την κουζίνα τη δικιά μας, εντάξει, η Κρήτη, νομίζω ότι πιο πολύ η εκτός Κρήτης αντιλαμβάνονται και σέβονται ίσως πιο πολύ από εμάς τους ίδιους τη δικιά μας κουλτούρα και τη δικιά μας γαστρονομική, ας πούμε, το πλούτο μας το γαστρονομικό.
0: Κοίταξε, είναι κάτι που όταν το έχεις,
1: ναι,
0: συνήθως δεν το σέβεσαι.
1: Το θεωρείς και λίγο αυτονόητο.
0: Όταν το χάσεις, λες, εσύ κάποτε τρώγαμε ωραίες ντομάτες, τι γίνανε. Δεν είναι κάτι καμιά προσπάθεια να τις κρατήσεις.
1: Πουλάμε, Μιχάλη, κριτική κουζίνα στα εστιατόρια στο νησί.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα. Πάω λίγο πίσω σε αυτό που σου είπα, ότι όσοι σέβονται τον εαυτό τους, κρατάνε την κριτική κουζίνα σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Υπάρχουν εστιατόρια αυτή τη στιγμή, ναι, που πουλάνε κριτική κουζίνα και πραγματικά δουλεύουν και γίνεται χαμός. Και υπάρχουν και τα εστιατόρια που ακούνε, σου λέει να βάλω λίγο κριτική, να βάλω λίγο ιταλική, να βάλω λίγο. Όχι, αυτό δεν είναι, είναι μεγάλο λάθος. Αυτοί που πραγματικά κρατάνε την ταυτότητά τους και είναι αυτό το πράγμα, ναι, δουλεύουν και βγάζουν προς τα έξω τον πολιτισμό μας.
1: Σέβονται την πρώτη ύλη. Όταν πουλάς κουζίνα κριτική, δεν γίνεται να μαγειρεύεις αρνί από τη Νέα Ζηλανδία.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
1: Όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πούμε.
0: Θα πρέπει να το πούμε. Άκου. Είναι σίγουρα ένα αρνί από την Κρήτη δεν έχει την ίδια γεύση με ένα αρνί από κάπου αλλού. Αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα του εστιατόρα. Και θα σου πω τώρα ότι για μένα μαγαζιά πρέπει να έχουν μόνο όσοι ξέρουν να μαγειρεύουν. Όσο κακό και να ακούγεται αυτό, όσο περίεργο και να ακούγεται, τα εστιατόρια πρέπει να τα έχουν οι άνθρωποι που βάζουν την κατσαρόλα στη φωτιά.
1: Γιατί ή που έχουν ανθρώπους που ξέρουν να βάζουν.
0: Ναι. Αλλά παίζει μεγάλη σημασία, γιατί καλός ή κακός τα μαγαζιά είναι ο εαυτός μας. Πρέπει να ξέρει ο εστιατόρας τι είναι η κουζίνα του. Πρέπει να επιμένει σε αυτή.
1: Ή να ξέρει να μπορεί να ελέγξει αν γίνονται τα πράγματα με τον τρόπο.
0: Επίσης να πούμε ότι πρέπει να την ταιριάξει την κουζίνα και με τους τοίχους και με τις καρέκλες και με το που είσαι. Παίζει μεγάλη σημασία το πάντρεμα του φαγητού με το χώρο και με την πόλη. Για μένα τουλάχιστον.
1: Πριν είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι στο γιαγιά πήγαινες από εδώ πράγματα για να μαγειρέψεις κουζίνα κριτική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ εμείς υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία κοιτάνε απλά να πάρουν το πιο φθηνό, την πιο φθηνή πρώτη ύλη, ας είναι από εδώ, από εκεί, από αλλού. Δηλαδή,
0: αυτό δείχνει μια ασέβεια στο συμπολίτη μας. Μια μεγάλη ασέβεια. Δηλαδή, και πέρα από την κριτική κουζίνα. Όταν δεν σέβεσαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, τον παραγωγό, τον άνθρωπο που θα τον συναντήσει στον δρόμο,
1: ναι,
0: θα σου πάει τώρα εσένα να έχει δουλέψει αρνή Νέας Ζηλανδίας και να πας στο σπίτι ενός βοσκού να σου κάνει τραπέζι. Εγώ δεν μπορώ.
1: Ναι. Αυτό δηλαδή, όμως είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι έχουν μαγαζιά, όπως είπες εδώ στο νησί μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως, και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι στην άλλη όχθη, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ένα μαγαζί απλά και ο στόχος είναι να βγάλουν χρήματα. Ο στόχος είναι απλά να κάνω ένα μαγαζί γιατί το είδα όνειρο.
0: Ας πω κάτι μου συνέβη μια φορά σε ένα μαγαζί. Έφυγα. Όταν ερχόταν μέσα το χαρτάκι, είχα πάει να κάνω ένα κονσάλτι σε ένα μαγαζί. Στο χαρτί λοιπόν έγραφε. Τουρίστας. Έλληνας.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν δεν άντεξα στο τρίτο τέταρτο χαρτάκι. Παίρνω ένα χαρτί. Βγαίνω έξω. Λέω, αυτό ποιος το έχει κάνει. Λέει, ξέρετε, λέει, αυτό τι.
1: Ναι, ναι. Ο διαχωρισμός
0: τι διαφορά έχει, ναι, ένας τουρίστας με ένα Έλληνα. Γιατί το γράφετε αυτό το πράγμα. Είστε καλά. Παιδιά, λέω, δεν μπορώ να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά έφυγα. Τι θα πει τουρίστας Έλληνας. Ναι. Μαγειρεύεις για ανθρώπους. Και μαγειρεύεις, δεν είναι ο μάγειρας. Αυτό που νιώθει, ότι η ευχαρίστηση του μάγειρα τι είναι. Να νιώσει καλά ως ένα άνθρωπος του. Να τον ταΐσει σωστά.
1: Ναι.
0: Να πάω να τον ρωτήσω αν σας άρεσε το φαγητό.
1: Έτσι.
0: Να πάρω το βραβείο μου, γιατί είναι το μεγαλύτερο βραβείο του κόσμου.
1: Το πιο μεγάλο. Αν είναι ξένος ή Έλληνας,
0: να σε κοιτάξει στα μάτια και να σου πει.

0: έφαγα υπέροχα και να πεις φεύγει ο πόνος από τα πόδια, από τα χέρια, από όλη η κούραση αδειάζει από πάνω σου. Με ένα σε ευχαριστώ.
1: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει, ρε Μιχάλη, τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό στο να μπορέσουμε όλοι, ας πούμε, στην Κρήτη να κάνεις μια, ας πούμε, προσπάθεια τώρα με την περιφέρεια. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας, λέω τώρα εγώ, ένας, ας πούμε, μηχανισμός ο οποίος θα μπορέσει να δει και να αξιολογήσει, αλλά και να συμβουλέψει όμως, όχι για να τους μαλώσει. Δεν πρέπει να γίνουμε αυτοί με το ραβδί. Κάποιος μηχανισμός ο οποίος θα συμβουλέψει, θα τους δείξει το δρόμο που πρέπει.
0: Αυτό που λες πρέπει να είναι αυτονόητο σε κάθε οργανωμένο κράτος. Ωραία, γι' αυτό υπάρχουν νομοθεσίες για να συμβαίνει αυτό που λες. Εγώ πάλι δεν περιμένω τίποτα από το κράτος. Περιμένω από εμάς να κάνουμε.
1: Αυτό λέω και εγώ. Από εμάς.
0: Δηλαδή, άμα δεν εσύ δεν αγαπάς τον τόπο σου και άμα εσύ δεν θες να στηρίξεις τον τόπο σου, όσο οργανωμένο και να είναι ένα κράτος, όσο και εδώ, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Αν σε αυτό που λες για το κράτος, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή όλα τα εγχώρια προϊόντα να έχουν ΦΠΑ μέχρι 6%, δηλαδή τσικουδιά μας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχει μεγαλύτερο φόρο τσικουδιά από ένα μπουκάλι ουίσκι. Είναι ντροπή.
1: Ναι, είναι ντροπή. Εντάξει.
0: Δηλαδή θα μπορούσαν τα εγχώρια προϊόντα να τους δώσει ένα κίνητρο. Ότι θες να δουλέψεις κριτικά προϊόντα. Ωραία. Θες να δουλέψεις ελληνικά προϊόντα. Τέλεια. Το ΦΠΑ είναι 6%. Είναι 9%, δεν ξέρω. Γιατί είναι να κινηθεί όλος αυτός ο τόπος.
1: Μιας και είσαι τώρα στη θέση που είσαι στο Ρέθυμνο σαν πρόεδρος στο Σύλλογο Εκεί Εστίασης, νομίζω ότι πρέπει λίγο να κινηθείς και μακάρι να μπορέσεις να...
0: Προσπαθούμε. Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό που, για να πάμε λίγο πίσω πάλι. Στην Ισπανία, δηλαδή πρόσφατα ήμουν σε ένα φόρουμ γαστρονομίας που έκανε ο Δημήτρης Οδενόπουλος. Οπότε μίλησαν κάπως οι Ισπανοί μάγειρες. Το ξέρεις ότι στην ομιλία τους όλοι διαφήμισαν τον αλλονόν το εστιατόριο.
1: Ναι.
0: Δεν διαφήμισε κανείς το δικό του εστιατόριο. Διαφήμισε τον αλλονόν το εστιατόριο.
1: Δεν κάνουμε κι εμείς αυτό εδώ, κύριε.
0: Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο,
1: ναι.
0: Πραγματικά σου λέω, όταν θα φτάσουμε εκεί, θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα.
1: Εδώ θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
0: Θα σου πω κάτι που κάνω. Και το λέω πραγματικά και μπορεί να το διασταυρώσει κιόλας. Όταν έρθει κανένας φίλος από Αθήνα, μάγειρας ή οτιδήποτε, τον εμβάζω στο αμάξι και πάμε σε άλλο εστιατόριο και τρώμε. Μου λέει ρε, εσύ θα φάμε στο μάγειρα. Θα πάμε να πιούμε μια τσικουδιά από εδώ από εκεί, να δεις πώς είναι το ρέθυμνο, το γαστρονομικό ρέθυμνο.
1: Έτσι. Μπράβο, Μιχάλη.
0: Και πάμε σε μαγαζιά. Δεν θα πάω βέβαια σε μαγαζιά που ξέρω, θα πάω σε μαγαζιά που θα, οι άνθρωποι αυτοί
1: θα έχουν ένα
0: κατσικάκι μαυρονιές, θα έχουν δηλαδή. Πάμε σε τέτοια μαγαζιά να δούνε.
1: Να δει κάτι ο άνθρωπος.
0: Να δει κάτι ο άνθρωπος. Για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι ρε, εσύ μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο το βαλσάμικο από τη ζωή μας. Μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο τα κίμτσι, τα σιμντέι στην Κρήτη τώρα. Δεν έχουν θέση αυτά τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε τόσα αγνά προϊόντα, τόσα ωραία πράγματα. Και προσπαθείς να πας να βρεις κάτι βιομηχανοποιημένο. Γιατί τα αγοράζουν έτοιμα. Δεν κάθεται κανείς να κάνει δημόσια πράγματα στα εστιατόρια που γνωρίζουμε όλοι. Τώρα μην τρελαθούμε. Ωραία. Για ποιο λόγο. Και είναι και πανάκριβα. Και είναι και γεύσεις που, okay, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Τι πιο όμορφο θα βάλεις μια κατσαρόλα, να πετάξεις δύο ντοματούλες μέσα και ένα ψάρι, να το φας.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, γιατί το πας λίγο και έτσι όπως το πας, έχω αρχίσει και πεινάω λίγο. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι, ίσως λιγότερο πεινασμένοι μαζί με τον Μιχάλη Τοχάσικο.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Κνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι, Μπαξεβάνη.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Εδώ λοιπόν ξανά στο σάλονι του Ethereal Wide Resort μαζί με τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, αν αύριο το πρωί έπρεπε να μαγειρέψεις για ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο και σου έλεγε αυτό το πολύ αγαπημένο πρόσωπο ότι θέλω να μου κάνεις ένα πιάτο, ένα φαγητό, το οποίο θα είναι αυτό το οποίο ίσως να σε χαρακτηρίζει, ένα πιάτο το οποίο θα είναι λίγο ένα σήμα κατά τεθέν για σένα, σε αρέσει να το μαγειρεύεις, σε αρέσει να το τρως, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εντάξει, ναι. Είναι λίγο τώρα δύσκολη η απάντηση.

0: Ναι, μα γι' αυτό την κάνω. Για να ήταν εύκολη, τι.
1: Γιατί είναι με μνήμες που.
0: Αν ήταν εύκολο, μεγάλη, δεν θα
1: το. Ναι, θα το ρωτώ, γιατί έχει δίκιο.
0: Για να στο κάνω πιο εύκολο, α πω ένα με ψάρι και ένα με κρέας.
1: Ψάρι το αγαπημένο μου είναι ο ροφός με τις μπάμιες. Το λατρεύω. Και κρέας είναι το κατσικάκι με τζακινάρες. Τα είναι τα δυο αγαπημένα μου πιάτα. Τα λατρεύω.
0: Κατσικάκι λοιπόν με αγκινάρες.
1: Ναι.
0: Και κανένα δυο σου ασχολείμπου μέσα έχουν.
1: Ναι, ανάλογα την εποχή. Αυτό είναι το ωραίο, ξέρεις, στην Κρήτη. Δεν υπάρχει συνταγή.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι ότι βρεις.
0: Το βρισκούμενο που λένε.
1: Δηλαδή το καλοκαίρι κάναμε χοχλιούς με βλήτα, ας πούμε. Γιατί είχαμε βλήτα και χοχλιούς.
0: Ναι.
1: Κάναμε αμπελοφάσουλα με ψάρι. Γιατί τι είχαμε, είχαμε ψάρι και αμπελοφάσουλα.
0: Δεν υπάρχει γιατί, συνταγή. Ναι.
1: Τι είναι, ναι. Μα και οι γιαγιάδες μας. Έτσι μαγειρεύαν. Δηλαδή βρίσκανε δύο υλικά, τα βάζανε μαζί, τα κάνανε. Λίγο λαδάκι, αυτά απλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή. Ναι. Και για να σου απαντήσω, έχει να κάνει ποιο είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο, πού είμαι
0: okay.
1: και τι εποχή έχουμε. Οπότε όταν θα το κάνω, θα σου πάρω σπου το πιάτο.
0: Τα νέα παιδιά. Πάμε να μιλήσουμε για τα νέα παιδιά στις κουζίνες, για τα νέα παιδιά, για τους ανθρώπους που τώρα ξεκινάνε, που έχουν και κάποια έτσι, μικρή εμπειρία, που έχεις και εσύ σε όλες τις ας πούμε, κουζίνες που έχεις. Είναι θετικό το πρόσημο.
1: Θα σου πω. Είναι πάρα πολλά. Συμβαίνει ένα μοιραίο λάθος. Το πρώτο λάθος είναι ότι από τις οικογένειες, δηλαδή γίνε μάγειρας, θα βγάλεις πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Πρώτο φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Σχολές. Πήγαινε σε σχολή τάδε, θα σε κάνει σεφ. Σεφ δεν γίνεσαι. Από τη σχολή, να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε. Ωραία. Τρίτον, για να φτάσεις να παίρνεις πολλά λεφτά, πρέπει τουλάχιστον να δουλέψεις μια εικοσαετία με λίγα λεφτά.
0: Ναι, ίσως και πιο λίγο τώρα. Πια στη δεκαετία πάνω, ίσως να μπορέσεις να αρχίσεις να παίρνεις.
1: Δεν γίνεσαι στη δεκαετία, δεν έχεις την πείρα να πάρεις πολλά λεφτά.
0: Εδώ, Μιχάλη, τώρα αρχίζουν και παίρνουν λεφτά στα δύο χρόνια. Και
1: αυτό
0: λεφτά.
1: Λοιπόν είναι το λάθος που λέμε. Δηλαδή, συναντήσαμε, ήμουνα μια μέρα με τον Μίλιο τον Αρμέν και καθόμαστε στο Ηράκλειο σε ένα καφενείο και συναντάμε ένα παιδί. Ήταν πρώτη χρονιά μάγειρα, φύγει από τη σχολή. Τον ρωτήσαμε τι μισθό έπαιρνε, μας είπε 2.400. Η απορία μου λοιπόν και εμένα και του Μίλιο ήταν, εμείς πόσο πρέπει να πάρουμε, αν δουλέψουμε εκεί που δουλεύει.
0: 1800.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Το πρόβλημα, Μιχάλη, δεν είναι στα παιδιά που τα παίρνουν. Είναι αυτοί που τους τα δίνουν.
1: Έτσι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και εγώ να πήγαινα κάπου να μου δίνανε τα λεφτά, θα τα έπαιρνα. Δεν ξέρω γιατί μπορεί και να έλεγα παιδιά, εγώ δεν τα αξίζω αυτά. Δεν μπορώ να τα πάρω. Δεν θα το. Γιατί όταν παίρνω εμείς τα λεφτά αυτά, Χρήστο, τουλάχιστον εγώ, δούλευα και στο σέρβις και στην κουζίνα. Και έκανα και άλλα πράγματα.
0: Και νομίζω κάπου 12-13 ώρες τη μέρα.
1: Άσο, και παραπάνω. Τρεπόμουν να φύγω εσύ. Πραγματικά τρεπόμουν να φύγω. Yeah. Δηλαδή, έλεγα πού να πάω.
0: Και τώρα παίρνω, κοιτάνε το ρολόι.
1: Παίρνω τόσα λεφτά. Να πάω να φύγω, τι είναι τροπή, ρε γάμο. Πού να πάω.
0: Ναι.
1: Κάτσε εδώ τώρα άνθρωπο, τι θα του πω αύριο. Είχα, έφυγα. Δε.
0: Εδώ τώρα θα έρθει αυτό που λέγαμε πριν, που εσύ βασικά είπε πριν, ότι εμεί απλά την δουλειά αυτή την κάναμε γιατί την αγαπήσαμε. Δεν μα είπε ο μπαμπάς ή η μαμά, γίνε μάγειρας για να βγάλεις λεφτά.
1: Πάμε τώρα στο τέταρτο λάθος. Το τέταρτο λάθος είναι ότι οι πληροφορίες που μπορεί να αντλήσουν από το ίντερνετ δεν σημαίνει ένας μάγειρας, είναι τεράστιες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι από το ίντερνετ. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Ναι, είναι θεωρητικό το.
1: Δεν κάθεται πια. Δηλαδή, φωνάζω, μπαίνω στην κουζίνα μου να κάνω ένα πιάτο. Και τους φωνάζω, ελάτε, να δείτε πώς θα το κάνουν. Και δεν έρχονται. Δηλαδή, πρέπει να βάλω φωνές. Είστε καλά. Ελάτε να καθίσετε. Να δείτε πώς βγαίνει ένα πιάτο.
0: Ναι. Αν το είχες βγάλει story στο TikTok θα το βλέπανε
1: αυτό. Θα το βλέπανε. Αυτή είναι ακριβώς όπως το λες. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι τα γλασαρίσματα, δεσίματα και όλα αυτά, οι τεχνικές
0: λεπτομέρειες.
1: Οι τεχνικές λεπτομέρειες, η λεπτομέρεια του τεχνικού. Είναι να το δεις. Να δεις όλα αυτά που εμείς διαβάσαμε τότε για τις τεχνικές, γιατί διαβάζαμε για να μάθουμε μια τεχνική. Γιατί την έχουν αναλύσει. Όλες τις τεχνικές είναι ωραία.
0: Δεν υπήρχε TikTok τότε ούτε.
1: Τότε λοιπόν καθίσαν να διαβάσεις. Να μάθεις πώς λειτουργεί και τι γίνεται, να το δεις για να γίνεις καλός μάγειρας.
0: Έτσι.
1: Τώρα, από το Instagram και από το TikTok, μάγειρας δεν γίνεσαι. Ούτε με το AI που χρησιμοποιούν σήμερα, το έζησα κι αυτό. Έχω 5 υλικά, κάνω μια συνταγή.
0: Ναι.
1: Να τρελαθούμε τελείως.

0: Και νομίζω
1: δηλαδή,
0: ότι
1: δηλαδή που θα...
0: είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο.
1: Σε αρχικό στάδιο.
0: Τώρα,
1: αυτό είναι που τρομάζει.
0: Αυτό είναι που τρομάζει, ναι.
1: Δεν ξέρω, τρομάζει. Δηλαδή,
0: με τρομάζει μετά από 2 χρόνια τι μπορεί να συναντήσουμε, ας πούμε.
1: Πραγματικά τώρα το λέω και δεν ξέρω, είναι σαν να ρωτάνε το AI πώς να κάνουν μακαρόνια με χυμά. Δεν με κοροϊδεύετε, ρε. Μου κάνετε πλάκα.
0: Δυστυχώς.
1: Πάρτε με τηλέφωνο να σας πω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, έλεος. Ποιο όμως συμβαίνει. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα.
0: Βάλετε η εστίαση.
1: Η εστίαση βάλετε. Και... βάλετε και κακά μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένα εστιατόριο είναι ένα βουνό. Θες από το κράτος, θες από τη φορολογία. Νιώθεις έναχος, δηλαδή.
0: Τα ωράρια εργασίας, κάρτες.
1: Τα πάντα, δηλαδή είναι μια τρέλα.
0: Τα ωράρια τα πολύ περιορισμένα.
1: Έχεις ένα εστιατόριο και δεν ασχολείσαι με την κουζίνα, ασχολείσαι με το λογιστήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Λες, τι να πρωτοκάνω. Πρέπει να έχεις άλλον να σου κάνει στο Instagram τα. Άλλος βγάζει τις φωτογραφίες, άλλος ανεβάζει, άλλος κάνει τα story. Είναι γύρω στις 60 με 70 πληρωμές, χωρίς το προσωπικό, κρατικές πληρωμές κάθε μήνα που πρέπει να κάνεις. Ή αυτά τα τριψήφια. Ναι, βάλετε και βάλετε κακά. Επίσης, σε όλο αυτό, έχει και τον κόσμο. Σου λέει ακριβή η εστίαση. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν γεννηθήκαν όλοι πλούσιοι, ότι όλοι έχουν λεφτά να πάνε να βγαίνουν κάθε μέρα να τρώνε. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσει όμως ο κόσμος. Το βάλει φορμάνι που λένε και στο χωριό μου, πρέπει να το ξεχωρίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση που έχει 30 άτομα προσωπικό να έχει τις ίδιες τιμές με ένα καφενείο που είναι ο καφετζής η γυναίκα του. Καλός ή κακός δεν μπορεί.
0: Ναι. Πρέπει
1: αυτοί, βέβαια,
0: να συγκρίνουμε ίδια πράγματα.
1: Ίδια πράγματα. Αυτοί βέβαια που έχουν τα 30 άτομα προσωπικό έχουν την υποχρέωση να έχουν καλό φαΐ. Να έχουν καλό σέρβις. Οπότε ο άλλος να πει, ναι, ακριβώς είναι. Αλλά γιατί είναι ακριβώς? Γιατί προσφέρει τόσα πράγματα.
0: Έτσι. Πλήρωσα μία παράδειγμα γιατί 2 ευρώ πάνω από τον καφενείο, από το... στο Μιχάλη το καφενείο, γιατί άξιζε όμως.
1: Ξέρετε, το έκανα πλάκα. Ενώ μας έκανε πλάκα, το κάναμε κι εμείς. Στο καφενείο ήρθε ένας, λέει, δεν θα με αλλάξετε, λέει, πια το. Του λέω να σε αλλάξω, αλλά οι τιμές ήταν χάσκα. Μας έκανε πλάκα του. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Να αφουγκραστεί ότι τα έξοδα είναι τεράστια, ότι όσο λιγότερο προσωπικό έχεις, τόσο μπορείς να πουλάς φθηνά. Επίσης, τα προϊόντα που είπαμε και πριν. Δεν είναι τα προϊόντα φθηνά. Είναι ακριβά. Αυτή τη στιγμή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πες ότι θέλει μια νοικοκυρά να κάνει στο σπίτι, σε ένα τραπέζι, να ταΐσει 10 άτομα. Ωραία. Και πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει φαΐ και ποτό. Με 200 ευρώ τι θα πάρει? Που είναι 20 ευρώ το άτομο. Αμέσως.
0: Με 200 ευρώ οριακά θα πάρει να φάνε, όχι να πιούνε.
1: Κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά που σου πουλάνε 20 ευρώ το κεφάλι. Πιστεύεις ότι βγαίνουν? Όταν στο σπίτι σου, εσύ στο σπίτι σου, δεν μπορείς να ταΐσεις με 20 ευρώ.
0: Εδώ το ημερήσιο τραπέζι πρέπει να δώσεις 20 με 20 ευρώ με 30 για 2-3 ανθρώπους, 4 max.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό υπάρχει, είναι μια τρέλα.
0: Ναι.
1: Ναι, και εγώ θέλω να φάω φθηνά και να φάω καλά. Το θέμα είναι να μην κλείσει το εστιατόριο όμως. Δηλαδή, γιατί να πάει φυλακή ο εστιατόριος?
0: Σου παρέχει μια υπηρεσία η οποία πρέπει να την.
1: Να την πληρωθεί. Είναι ένας άνθρωπος εκεί στημένος 16 ώρες τη μέρα. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει σπίτι, δεν έχει τίποτα.
0: Δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει Πάσχα.
1: Δεν υπάρχει Χριστούγεννα και Πάσχα.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν υπάρχουν οι έννοιες των γιορτών. Δεν υπάρχει Κυριακή, θα πάρω την οικογένειά μου να πάω μια βόλτα. Δεν υπάρχει αυτό σε εμάς.
0: Έχουμε καλούς μάγειρες στην Ελλάδα.
1: Έχουμε εξαιρετικούς μάγειρες στην Ελλάδα. Και δυστυχώς, δεν ξέρω να το πω δυστυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς είναι. Είναι στην αφάνεια. Είναι στην αφάνεια. Θα έπρεπε όλο αυτό το σύστημα που μας περικλεί και μας δίνει, ξέρεις, α, ο Χάσκος, α, ο Λάπας, α, το, να βάλει και μερικούς άλλους ακόμα. Τους έχει αφήσει απ' έξω. Έχουμε αφήσει πολλούς μάγειρες καλούς στο περιθώριο.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα μπουν και αυτοί στην
1: ναι.
0: πορεία, γιατί
1: επίσης,
0: ξέρεις, είναι λίγο άδικο.
1: Πρέπει
0: αυτό.
1: Να νιώσουμε, να πούμε και το άλλο, ότι

0: αυτοί οι περισσότεροι που είναι στην αφάνεια δεν θυσίασαν ποτέ τη γεύση για το Instagram. Και ίσως γι' αυτό να είναι.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λες.
0: Δηλαδή είναι, πρόσεξε, όσο κακό και να ακούγεται, δεν ξέρω αν ακούγεται καλό ή κακό, είναι άνθρωποι που δεν θυσίασαν ποτέ, μα ποτέ, ποτέ τη γεύση για μια φωτογραφία. Και πρέπει να τους στηρίζουμε.
1: Το Ρέθυμνο, θεωρείς ότι αν έλειπε το Χάσικα, τι θα έπρεπε να υπήρχε στο Ρέθυμνο για να μπορέσει να αντιπροσωπεύσει το Χάσικα?
0: Το Ρέθυμνο γαστρονομικά δεν το έκανε το Χάσικα. Ούτε εγώ. Το Ρέθυμνο πάντα, χωρίς να θέλω να δικήσω τους υπόλοιπους νομούς, είχε μια πολύ υψηλή γαστρονομία. Πάντα είχε καλά εστιατόρια και άνοιγαν και καλά εστιατόρια. Είχαν καλά εστιατόρια μέσα τα ξενοδοχεία. Το μεγάλο κομμάτι που χρωστάει το Ρέθυμνο είναι στην Κατερίνα του Ξεκάλου που είχε κάνει την αυλή.
1: Την αυλή, φυσικά.
0: Γιατί ουσιαστικά ήταν το πρώτο εστιατόριο. Εστιατόριο.
1: Το πρώτο εστιατόριο. Γαστρονομικό εστιατόριο.
0: Ναι. Αλλά πάντα είχε μια υψηλή γαστρονομία και στην ενδοχώρα και μέσα στην πόλη. Εγώ μεγάλωνα στο Ρέθυμνο. Ήταν 10 μαγέρικα τότε που λέγανε. Τα οποία ήταν υπέροχα. Δηλαδή από το μακαρόνι που κάναμε μέχρι μια κοκκινιστή ήταν υπέροχο το φαγητό. Δυστυχώς χαθήκανε όλα. Κρατάνε ακόμα λίγο τα χωριά, όσο μπορούν. Και καλώς ή κακώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Καλώς βέβαια, καλώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι πολύ καλά. Για τον πληθυσμό του Ρεθύμνου είναι αρκετά και τα εστιατόρια. Και το κομμάτι της γαστρονομίας που θέλουμε να βγει προς τα έξω.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή με τα καφενεία και αν θα μας ακούσουν εδώ οι άνθρωποι γενικότερα από τουλάχιστον στην Κρήτη, καλό θα είναι να γίνει γρήγορα στο Ρέθυμνο, να εδραιωθεί, να μάθουμε λίγο.
0: Θέλει πάρα πολύ δουλειά,
1: ναι. Θέλω αυτό κάποια στιγμή σε μερικά χρόνια να μπορέσει να γίνει σε όλη,
0: δηλαδή,
1: σε όλη
0: την Κρήτη. Δηλαδή φαντάσου, αφήνουμε το μαγαζί, είμαστε 4-5 άνθρωποι, αφήνουμε τις δουλειές μας, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο. Και γυρνάμε επαρχία-επαρχία, καφενείο-καφενείο, συνέντευξη κανονικά, φωτογραφίες. Θέλει δουλειά, δεν μπορεί να γίνει τηλεφωνικά. Πάμε εκεί, να δούμε, είναι αυτό που θέλουμε. Τι βγάζει, τι ταΐζει τον κόσμο, από πού ψωνίζει, τα πάντα. Και γίνεται καταγραφή αναλυτική. Κάνει, πρέπει να μπει, δεν πρέπει να μπει.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι... Ας πούμε, καφετζίδες, όπως τους ξέρουμε.
0: Τους φαίνεται πολύ περίεξον, παράξον, λέει. Εντάξει.
1: Κάποιος, ας πούμε, με εμάς έχει ασχοληθεί και με εμάς.
0: Ναι. Κάποιοι νομίζω να τους ζητήσουμε λεφτά. Όχι, λέει, παιδί μου, δεν θέλουμε. Πραγματικά, είναι περίεργο. Είναι, ξέρεις, πρωτάκουσο για αυτούς. Ναι. Τους εξηγούμε το λόγο που το κάνουμε. Είπες, καλά, εντάξει. Έχουν περάσει άλλοι. Ναι, πρέπει να συμβεί για να το καταλάβουν.
1: Πριν μιλούσαμε έτσι για συναδέλφους, έχεις ξεχάσει κάτι το οποίο γίνεται τώρα στην Αθήνα με τον Γιάννη τον Λουκάκο?
0: Έχουμε κάνει με τον Γιάννη, ναι, τώρα για ένα τρίμηνο κάνουμε μια κάρτα κοινή σε ένα μαγαζί του Γιάννη, στο Αλιμιά. Ο Γιάννης είναι φίλος, εμείς είμαστε μια παρέα, ο Χάρης ο Νικολούζος, ο Λουκάκος και εγώ, και είμαστε το τρίο Στρούντος που λέω, που κάνουμε παρέτσα και πάμε τις βολτούλες μας.
1: Επικίνδυνη παρέα.
0: Εντάξει. Φτιάξτε να σου πω κάτι. Δεν πίστευα ποτέ, όταν μεγάλωνα μαγειρικά, ότι θα φτάσω σε ένα σημείο να κάνω παρέες με αυτούς τους μεγάλους μαγείρους.
1: Με αυτούς που θαύμαζες.
0: Με αυτούς που θαύμαζα. Και είναι πολύ σπουδαίο για μένα που με έχουν αγκαλιάσει και που με έχουν αγαπήσει. Μαγειρεύουμε μαζί, κάνουμε πράγματα μαζί. Λέμε για τις δουλειές μας, το εξελίσσουμε τη μαγειρική μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε και είναι πολύ σπουδαίο, ξαναλέω και επιμένω το λέω, να μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο.
1: Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό είναι το που πρέπει να νιώσουν όλοι εδώ στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Ότι αν δεν διαφημίσει ο ένας τον άλλο μας, δεν θα πάμε παρακάτω. Θα είμαστε μια ζωή οι κακομύριδες που θα κλείνουν το ένα μαγαζί πίσω το άλλο. Γιατί δεν θα έχουμε τον κόσμο που πρέπει να ταΐσουμε. Γαστρονομικός προορισμός είναι ότι όλοι μαζί κάνουμε κοινά πράγματα.
1: Έτσι.
0: για να έρθει ο γαστρονομικός επισκέπτης, γιατί καλός ή κακός, πρέπει να καταλάβουν όλοι, και το κράτος και οι τοπικοί φορείς και όλοι, ότι ο γαστρονομικός επισκέπτης αφήνει χρήματα. Είναι ο μόνος επισκέπτης.
1: Γιατί που
0: είναι
1: για αυτό το λόγο ήρθε. Κατά
0: αυτό, μπράβο. Και αφήνει χρήματα και σε ένα καλό δωμάτιο που θέλει να κοιμηθεί, και σε ένα καλό εστιατόριο, και σε ένα καφενείο, και σε κάτι ποδιέστερο. Θα τα ψάξει όλα. Όσο λοιπόν ο ένας διαφημίζει τον άλλο και του κάνουμε εύκολη τη ζωή του γαστρονομικού επισκέπτη, τόσο πιο πολύ κόσμο θα έρθει. Παραδείγματα, χιλιάδες. Ισπανία, Δανία, τι θα σου πω. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία με τα προϊόντα της, αγοράζοντας προϊόντα δικά μας, και στηρίζουμε και τους συναδέρφους, ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Να πάμε και σε κάτι έτσι πιο χαλαρό και πιο τέτοιο. Αύριο λοιπόν το πρωί σου λέει κάποιος ότι ανοίγεις ένα νέο εστιατόριο και έχεις να καλύψεις 5 θέσεις. Λάντζα, Σχάρα, Πάσο, Κρία και Τηγάνια. Ποιους θα έβαζες και σε ποια θέση από τους επώνυμους φίλους μας?
0: Yes. Σίγουρα Πασαδόρο θα βάζα τον Λουκάκο. Κάνει καταπληκτικό πάσο.
1: Ναι.
0: Στη Λάτζα θα βάζα τον Νικολούζο, γιατί είναι πολύ καθαρός. Για κανένα άλλο λόγο, δεν παρεξηγηθώ.
1: Ναι. Ναι, όχι, δεν έχει θέμα τέτοιο, είναι πιο πλάκα.
0: Σου λέω, είναι πάρα πολύ καθαρός, είναι παστρικός πλέον.
1: Ωραία. Ναι.
0: Ωραία. Ποιες άλλες θέσεις έχουμε?
1: Έχουμε Σχάρα, Τηγάνια και Κρία.
0: Στη Σχάρα... Στη Σχάρα ποιο να βάλεις? Στη Σχάρα θα βάζα τον Λαζάρο. Σχάρα, ο Λευτέρης είναι, ναι, ειδικά για ψάρι. Τηγάνια θα βάζω τον Ευαγγέλου. Και τι μας έμεινε?
1: Μας έμεινε η Κρία.
0: Τον Μπαξεβάνη.
1: Με το λουδάκι σταυτί.
0: Με το Μαϊντάνο. Που λέει και ο Λαζάρου. Με το μαραμένο Σέλινο.
1: Με το μαραμένο Σέλινο. Κάποια στιγμή σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να είσαι εκεί ήσυχος στο καφενείο, στο χωριό και να μαγειρεύεις?
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και να μαγειρεύεις για 5 φίλους και για 5 επισκέπτες?
0: Ναι, όχι, το σκέφτομαι σαν να σου έχω πει. Το με ρωτάς σαν να το ξέρεις. Ναι, είμαι ξεκάθαρος αυτό, ναι. Θέλω να τελειώσω λίγο, γιατί μεγαλώνουμε λίγο τα χάσικα. Και θέλω να κάνω μια κουβέντα με τα παιδιά μου, του τύπου, τι θέλετε, να το καθίσετε εδώ, γιατί εγώ πρέπει σιγά σιγά, είμαι 50 χρόνων. Οπότε θέλω κάπως να... Δεν θέλω τόσο μεγάλο κομμάτι της εστίασης. Βέβαια είναι και το μυρμήγκι, δεν ξέρω αν θα με αφήσει. Είναι αυτό που λες, α, τελείωσα, δεν ξανακάνω τίποτα του χρόνου και έχεις κάνει τρία περισσότερα πράγματα.
1: Εντάξει, είναι και το timing που νιώθεις δυνατός. Τώρα έχει έρθει και η γνώση, είσαι και πιο δημιουργικός. Ξέρεις, μπορείς. Νιώθεις τις δυνάμεις σου που λέμε. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια δημιουργική.
0: Εσύ, δεν ξέρω τι πάθαινε πραγματικά. Δηλαδή, λέω, μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό και λέω, α, να το κάνουμε κι αυτό.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε και το άλλο. Να κάνουμε και εκείνο. Δεν ξέρω.
1: Γιατί τώρα μπορείς, Μιχάλη. Μπορείς και από θέμα γνώσεων και από θέμα κύκλου και από θέμα μπόρεσης, ας πούμε, οικονομικής. Και... Πολλές φορές όταν είμαστε νέοι στα 20-25, έχουμε ιδέες, αλλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε πράξη.
0: Ναι.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Και από πιτσιρικά σημαίνει έτσι. Δεν μπορώ να καθίσω. Η αλήθεια αυτή δεν μπορώ να καθίσω. Λέω, θα πάω στο καφενείο, δεν μπορώ άλλο. Είμαι από πιτσιρικά, ήμουν έτσι. Έλεγα, δεν μπορώ. Και πάντα έκανα κατά κόμμα. Μα δεν μπορώ. Θα κάνω και εκείνο. Φαντάσου που στην καραντίνα είχα τρελαθεί. Όταν είναι ο κορονοϊός. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δηλαδή είχα. Του λέω των παιδιών, θα κάνουμε, λέω, κάτι στο μαγαζί, να κάνουμε διανομή, κάτι. Τι διανομή μου λέει? Τι θα κάνουμε? Το φαΐ, αυτό που έχουμε δεν
1: είναι. Να μαγειρεύουμε για κάποιον.
0: Να κάνουμε κάτι. Και κάναμε ένα project τότε πραγματικά, το οποίο το έχω κρατήσει, με κεφτεδάκια. Είχαμε βγάλει γύρω στου 15 διαφορετικού κεφτέδε από τα χάσικα και κάναμε διανομή, φαντάσου τότε. Και κάποιες μέρες τα πηγαίναμε κι εμείς, δεν θέλαμε διανομή. Είμαστε με τα παιδιά και τα κάναμε εμείς διανομή στα σπίτια. Ήταν καταπληκτικό.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι που ήσουν εδώ σήμερα.
0: Πιστεύω να καταλάβει ο κόσμος τι είπαμε, γιατί παίζει μεγάλη σημασία να καταλάβουν την εστίαση σήμερα. Να νιώσουν οι νέοι μάγειρες πώς πρέπει να φτάσουν κάπου. Και να μην βιάζονται. να δώσουν στον κόσμο σιγά σιγά αυτό που πρέπει και επιτέλους ο κόσμος να νιώσει και να αγκαλιάσει το σωστό. Να αφουγκραστεί την εστίαση. Για όπως εμείς τους νιώθουμε και αυτοί το ίδιο.
1: Με το Μιχάλη λοιπόν το χάσικο θα κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο στο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο σαλόνι του Ethereal Wild Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να είστε καλά, θα κλείσω όπως κλείνω σε κάθε επεισόδιο τα τελευταία 10 χρόνια τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είναι βράδυ η Παρασκευή. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, η Μισότια Πεντεδήμου, και αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Απόψε θα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο, με έναν επιστήμονα, με έναν άνθρωπο των πολιτικών επιστημών. Γιατί η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό συνεχίζεται. Ο μετασχηματισμός των κομμάτων είναι εδώ και είναι διαρκής σε μία περίοδο προεκλογική, όπου δεν λείπει προφανώς η έντονη αντιπαράθεση, η τοξικότητα, η οξύτητα. Και έτσι φαίνεται πως θα καταλήξουμε και στις κάλπες, είτε αυτές στηθούν το φθινόπωρο, είτε την άνοιξη, όπως επιμένει ο Πρωθυπουργός. Έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στο πολιτικό βαρόμετρο το κύριο Στέλιο Τζαγκαράκη. Θυμίζω ότι είναι δόκτωρ πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, αλλά και διδάκτορας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Τζαγκαράκη, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω έτσι, αν μου επιτρέπετε. Έχει και για σας ενδιαφέρον έτσι, αυτή η περίοδος που τελικά έτσι κρατά αρκετά, νομίζω, μετά τις εκλογές του 23 ξεκίνησε. Πάω να πω, έχει και για εσάς τους πολιτικούς έτσι, επιστήμονες ενδιαφέρον αυτή η περίοδος ή μόνο έχει για εμάς τους δημοσιογράφους, που ξέρετε τώρα πόσο πολύ μας αρέσουν όλα αυτά που συζητάμε?
1: Κοιτάξτε, πάντα έχει ενδιαφέρον. Εγώ θα έλεγα, δεν είναι μια ιδιαίτερη περίοδος που έχει κάτι το ξεχωριστό. Κάθε περίοδος έχει κάτι το ξεχωριστό πιθανώς και το διακριτό. Σίγουρα υπάρχουν και ομοιότητες μεταξύ της κάθε περίοδου, αλλά εγώ βρίσκω ενδιαφέρον στη μελέτη κάθε περίοδου, δηλαδή και πιο πριν και φαντάζομαι και στο μέλλον. Οπότε εντάξει, σίγουρα είναι ενδιαφέρουσα η περίοδος αυτή, διότι έχουμε πολλές ανακατατάξεις, έχουμε καινούργια κόμματα, άρα έχουμε μία συζήτηση γύρω από όλα αυτά. Και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και στις προσεχείς εκλογές.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η έντονη κινητικότητα έτσι, στο πολιτικό σκηνικό και ακόμη δεν έχουμε και, ξέρετε, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε σε αυτό, δεν έχουμε και όλους τους παίκτες φανερούς, τουλάχιστον πάνω στο τραπέζι αυτή την ώρα, ενώ έχουμε αρκετούς νέους παίκτες στο πολιτικό αυτό παιχνίδι που τους ξέρουμε. Δεν έχουμε ακόμα, έχουμε ίσως και κάποιες εκκρεμότητες που μένει να τις δούμε. Μιλώ για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο έχει προαναγγείλει ο πρώην Πρωθυπουργός ό,τι θα κάνει. Πάμε λίγο να τα πιάσουμε όμως με τη σειρά, αν μου επιτρέπετε, να ρωτήσω τι ξεχωρίζεται από αυτή την περίοδο της έντονης κινητικότητας στο πολιτικό σκηνικό. Ξεχωρίζεται, ας πούμε, την εμφάνιση, έτσι, τον σχηματισμό των νέων κομμάτων, την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, την κάθοδο της κυρίας Καριστιανού στο πολιτικό στίβο. Τι ξεχωρίζετε από αυτή την περίοδο, κύριε Τζαγκαράκη?
1: Εγώ θα ξεχώριζα καταρχάς βεβαίως την εμφάνιση των καινούριων κομμάτων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον κύριο Σαμαρά, αλλά σίγουρα και τα άλλα δύο κόμματα είναι κάτι το οποίο αλλάζει στην ουσία ή τέλος πάντων διαμορφώνει νέους συσχετισμούς στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό που ξεχωρίζω επίσης, εγώ θα το ξεχώριζα εξ αρχής αυτό, είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας φτιάχνει ένα κόμμα και μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα διαπιστώνουμε ότι λαμβάνει στις δημοσκοπήσεις ένα υψηλό ποσοστό λόγω του γεγονότος, το λέω υψηλό, με την έννοια του ότι φτιάχνει ένα κόμμα μέσα σε λίγες μέρες, ενώ και μέσα σε λίγες μέρες οι μετρήσεις τον δείχνουν στο 14, 15, 16%, 17% κάποιες μετρήσεις πρόσφατες. Άρα αυτό είναι ένα γεγονός από μόνο του το οποίο μας δείχνει κάτι. Το τι μας δείχνει είναι θέμα ερμηνείας και από εκεί και πέρα βεβαίως και η κυρία Καριστιανού, όπου στις δημοσκοπήσεις φαίνεται λίγο πιο χαμηλά, αλλά και πάλι δημιουργούν όλα αυτά τα καινούργια κόμματα και καινούριους συσχετισμούς. Το ζήτημα είναι τώρα τι θα γίνει όταν θα γίνουν εκλογές, όποτε γίνουν, γιατί ο πολιτικός χρόνος μέχρι το τυπικό, δηλαδή μέχρι το τέλος της περίοδου αυτής, είναι αρκετός, αν γίνουν τότε. Οπότε έχουμε ακόμα πάρα πολλά να δούμε μπροστά μας, ακόμα και αν γίνουν το φθινόπωρο οι εκλογές. Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει να το πει αυτό. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε νέους συσχετισμούς που δημιουργούν και καινούργια, στην ουσία, καινούργιες προκλήσεις και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και για την ίδια την κυβέρνηση.
0: Σωστά. Αυτό που σίγουρα μπορούμε, νομίζω, να μάλλον αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι ότι δεν υπάρχει πια ο δικοματισμός. Ότι έχουμε την κατάρρευση του δικοματισμού. Έχουμε Μιλώντας πάντα δημοσκοπικά, κύριε Τζαγκαράκη, έχουμε έναν πόλο που φαίνεται ότι είναι, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό καταγράφεται, ξαναλέω, και δημοσκοπικά. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό σκηνικό. Δεν ξέρω αν εκτιμάτε ότι είμαστε σε αναζήτηση ενός πόλου που θα μπορούσε, πώς θα το πω, να διεκδικήσει την πρωτιά από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση.
1: Υπάρχει σίγουρα μια τέτοια προσπάθεια από την πλευρά της αντιπολίτευσης, δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας όταν φτιάχνει στην ουσία το κόμμα το καινούριο, σκοπός του είναι αυτός, να είναι ο άλλος πόλος. Το Πασόκ αυτό το διεκδικεί εδώ και αρκετό καιρό, ανεξάρτητα με το αν τα ποσοστά φαίνεται να είναι σε στάσιμα εδώ και καιρό. Οπότε σίγουρα υπάρχουν κάποια τέτοια κόμματα τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν το να γίνουν ο δεύτερος πόλος. Το ζήτημα είναι αν θα το καταφέρουν, διότι βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που συμβαίνει είναι ένας στην ουσία πρωτοφανής κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης, ο οποίος εδώ δημιουργεί τέλος πάντων μία πρόκληση του κατά πόσο μπορούν ή θα μπορούσαν δυνητικά κάποια κόμματα από την αντιπολίτευση να συνεργαστούν, αν θα μπορούσαν, ή διαφορετικά, αν θα μπορούσε κάποιο ή κάποια κόμματα να λάβουν ένα τέτοιο ποσοστό στο οποίο, με το οποίο να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο, είτε να είναι ένας είτε δύο πόλοι, γιατί κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει
0: αλήθεια είναι αυτό
1: τι θα συμβεί. Αλλά σίγουρα η προσπάθεια είναι να διεκδικήσουν να είναι ο δεύτερος πόλος, δηλαδή να πάνε προς τα εκεί. Το αν θα το καταφέρουν αυτό είναι ένα ερώτημα, διότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όσο περνάει ο καιρός και πηγαίνουμε προς τις εκλογές, τότε θα έχουμε και συνεχώς ένα πιο πολωμένο κλίμα.
0: Βέβαια.
1: Άρα εκεί θα διαμορφωθεί και στην ουσία όλη αυτή η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και βεβαίως θα τη δούμε δηλαδή στην πράξη.

0: εντάξει, αυτή την τάση που βλέπουμε να υπάρχει αυτή τη στιγμή, είτε έτσι είτε αλλιώς. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε δημοσκοπήσεις και για να το διασαφηνίσουμε λίγο αυτό και για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος και να μην μπερδευόμαστε πολλές φορές. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής.
1: Έτσι.
0: Φωτογραφίζουν το τι συμβαίνει τώρα.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορούν να δείξουν τάσεις, δεν μπορούν όμως και δεν πρέπει να τις ερμηνεύουμε ως μια πρόβλεψη η οποία σίγουρα θα μας φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Γίνεται πρόβλεψη, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί μετά από ένα χρόνο. Αν οι εκλογές γίνουν μετά από ένα χρόνο ή μετά από 8-10 μήνες. Δηλαδή, ξέρουμε ποια είναι η τάση, η οποία μας δείχνει μια δυνατότητα, ας πούμε, μια πιθανότητα. Μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα, το να πούμε σίγουρα τι μπορεί να συμβεί μέσα σε 10-12 μήνες είναι δύσκολο, γιατί δεν ξέρουμε και το τι θα συμβεί μέχρι τότε.
1: Ακριβώς. Καλά, θα πω το τετριμένο τώρα, το καθόλου φάνταστο, ότι ούτως ή άλλως οι κάλπες βγάζουν κυβέρνηση, κύριε Τζαγκαράκη, και όχι οι δημοσκοπήσεις. Και προφανώς συμφωνώ μαζί σας ότι μιλάμε για φωτογραφίες της στιγμής που μας δίνουν ενδιαφέροντα ευρήματα έτσι, συνολικά, για να βλέπουμε και την τάση. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν με καμία βεβαιότητα ή ασφάλεια να προβλέψουν τι θα γίνει είτε το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, φθινόπωρο, αν πάει ο Πρωθυπουργός, αν εννοώ πάμε σε πρόωρες κάλπες, είτε την άνοιξη του 27. Πάντως, έχει ένα ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέροντα ευρήματα οι δημοσκοπήσεις, μιας και πήγαμε εκεί, και για την κινητικότητα των ψηφοφόρων και για τη λεγόμενη αυτή γκρίζα ζώνη αυτών των ανθρώπων, δηλαδή, που ακόμη δεν έχουν αποφασίσει ή δηλώνουν στις έρευνες κοινή γνώμη ότι δεν έχουν αποφασίσει πού τελικά, τι θα ψηφίσουν. Εκεί βλέπετε ένα πεδίο ικανό, πώς θα το πω τώρα, να αλλάξει τους συσχετισμούς όπως τους συζητάμε σήμερα. Δηλαδή, μια κυριαρχία, ενώ μια πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, η αυτοδυναμία είναι μια τελείως διαφορετική κουβέντα, και τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν. Είναι ικανό λοιπόν αυτό το πεδίο να αλλάξει συσχετισμούς, εκτιμάτε, κύριε Τζαγκαράκη?
0: Τώρα, αυτό είναι μια πάλι υποθετική ερώτηση. Είναι ικανό? Αυτό εξαρτάται από το κλίμα που θα υπάρξει και από το τι θα συμβεί. Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν έχουμε ένα υψηλό ποσοστό αδιευκρίνησης της ψήφου, στη συνέχεια αυτό ακολουθεί περίπου την τάση των ποσοστών που λαμβάνουν τα κόμματα. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο. Όχι πάντα, αλλά συνήθως κατανέμεται με ένα τέτοιο τρόπο. Οπότε πιθανώς οι τάσεις να είναι παρόμοιες, ακόμα και αν αυτό το ποσοστό ή ένα μεγάλο μέρος του πάει και ψηφίσει στο τέλος, εκτός αν συμβεί κάτι το οποίο μπορεί να είναι ένα σημαντικό γεγονός το οποίο να αλλάξει τις τάσεις αυτές. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις, να πούμε ότι έχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα που δεν είναι μόνο με το ποια είναι η πρόθεση του καθενός να ψηφίσει κάποιο κόμμα, αλλά ακόμα και από το αν αποδέχεται κάποιον πολιτικό αρχηγό, μέχρι ποιο είναι το πρόβλημα που τον απασχολεί ή την απασχολεί. Δηλαδή, είναι τα οικονομικά προβλήματα, ποια είναι τα σημαντικά ζητήματα. Οπότε, δίνουν οι δημοσκοπήσεις και μια πολύ σημαντική πληροφορία προς τους διαμορφωτές πολιτικής και προς τους επιστήμονες, αλλά σίγουρα προς τους πολιτικούς, ως προς το πού πρέπει να εστιάσουν. Ποια είναι τα προβλήματα με τα οποία πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν περισσότερους ψηφοφόρους και ούτω καθεξής.
1: Σταθερά τώρα, πάντως τα θέματα της οικονομίας, σας διακόπτω, συγχωρέστε με, και της ακρίβειας, είναι σταθερά πρώτα στις απαντήσεις του κόσμου, και πώς άλλος θα πει κανείς. Και εδώ να πω, γιατί λέτε έτσι ότι είναι σημαντικό το έβριμα και πολύ ενδιαφέρον και για τους διαμορφωτές της πολιτικής, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, ίσως επειδή πάμε και προς τη ΔΕΘ, ενώ είμαστε όλο ένα και πιο κοντά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βλέπουμε εν πολλής η συζήτηση δημόσια και άρα και η πολιτική αντιπαράθεση να γίνεται γύρω από θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας, αυτό που λέμε της τσέπης του πολίτη, της καθημερινότητας, δηλαδή του υψηλού κόστου ζωής. Και αυτή είναι μια συζήτηση που έχει, καταλαβαίνετε πώς θα το πω τώρα, είναι θετικό να γίνεται. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, από το να αναλωνόμαστε μόνο σε ατάκες ή να μένουμε μόνο στην πολιτική τοξικότητα, οξύτητα, είναι καλό να μπαίνουμε και σε τέτοιες συζητήσεις, ειδικά σε μια περίοδο που, εντάξει, μυρίζει εκλογές, μα τώρα, μα σε λίγο καιρό.
0: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε όλοι τα προβλήματα που υπάρχουν. Δηλαδή, ναι, μεν η ανεργία μπορεί

0: να έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Ναι, μεν μπορεί να υπάρχουν θετικά μηνύματα ως προς την οικονομία και την αγορά εργασίας, αλλά από την άλλη έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών. Έχουμε μια στεγαστική κρίση η οποία επιμένει. Έχουμε αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Οπότε όλα αυτά μειώνουν στην ουσία το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Άρα η συζήτηση πρέπει να είναι εκεί. Διότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός και γενικά ότι έχουν αυξηθεί οι μισθοί. Αλλά αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται και μάλλον το ερώτημα είναι κατά πόσο ανταποκρίνεται και με την αύξηση των τιμών και τον
1: Βέβαια,
0: πληθωρισμό.
1: έτσι.
0: Άρα δηλαδή οι άνθρωποι στην ουσία ποια είναι η ποιότητα που έχουν ως προς τη ζωή τους, τη διαβίωσή τους και αν αυτή βελτιώνεται ή όχι. Το ζήτημα λοιπόν αυτό είναι και πρέπει να είναι αυτό πάνω στη συζήτηση γιατί πολλές φορές τα κόμματα και οι πολιτικοί μπορούν να αναλώνονται σε λαϊκίστικες εκφράσεις και ούτω καθεξής. Το ζήτημα είναι να ενσκύψουν πάνω στα πραγματικά προβλήματα και να
1: Έτσι.
0: συζητηθούν αυτά. Δεν λέω ότι δεν συζητούνται από πολλούς, λέω όμως ότι κυρίως η συζήτηση πρέπει να πάει προς τα εκεί, διότι αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε σήμερα ως πολίτες και τα
1: Έτσι.
0: βιώνουμε.
1: Έτσι είναι και εδώ είναι και κρίσιμος και ο δικός μας ο ρόλος, κύριε Τζαγκαράκη. Ενώ ή μόνο των δημοσιογράφων να μην μπαίνουμε, έλα, χαμογελάτε. Τώρα το λέω εγώ για σας, ότι προφανώς δεν πρέπει να μένουμε μόνο στις ατάκες, που θα μας δώσουν ένα κλικ παραπάνω ή κάποια νούμερα τηλεθέασης παραπάνω. Πρέπει να μπαίνουμε και σε συζητήσεις έτσι, με περισσότερο βάθος που αφορούν στον πολίτη. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω, έτσι, μιας και είμαστε σε αυτό το πεδίο δημοσκοπήσεων κτλ. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ήδη θέσει ως στόχο την αυτοδυναμία. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δημοσκοπικά εμφανίζεται αυτή την ώρα με το κόμμα, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να ακολουθεί, έχει πει ότι εμένα δεν είναι ο στόχος μου να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, θέλω να κερδίσω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης τούτη την ώρα, λέει νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Παραμένει αυτός ο στόχος. Πώς τα ακούτε αυτά τα, πώς θα το πω, αυτούς τους στόχους που θέτουν τα κόμματα, μένω σε αυτούς τους τρεις προς το παρόν. Πώς τους βλέπετε, πώς τους ακούτε και πόσο, ξέρω εγώ, επηρεάζουν το εκλογικό σώμα όλα αυτά, δηλαδή το αυτοδυναμία, το λέω περιγραφικά, αυτοδυναμία ή χάος, ας πούμε, περνάει στον κόσμο. Ήρθα ξανά έχοντας μάθει από τα λάθη μου και τώρα θέλω να κυβερνήσω ξανά, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Νίκος Ανδρουλάκης λέει, εγώ έχω μια εναλλακτική πρόταση για μια καλύτερη ζωή για τους Έλληνες. Περνάνε αυτά στον κόσμο.
0: Το αν περνάνε αυτά στον κόσμο θα το δούμε
1: Θα
0: αυτό
1: το
0: στις
1: δούμε.
0: εκλογές. Αλλά το
1: Έχετε
0: ζήτημα
1: δίκιο.
0: είναι το εξής. Θα σας πω, το ζήτημα είναι το εξής. Πλησιάζοντας προς τις εκλογές, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, όταν ένα κόμμα είναι κοντά στην αυτοδυναμία ή σχετικά κοντά στην αυτοδυναμία, πάντα θέτει το ζήτημα της σταθερότητας. Λοιπόν, άρα το ένα αφήγημα, βασικά το αφήγημα από την πλευρά την κυβερνητική, θα είναι αυτό. Αυτό πάντα είναι, όποιο κόμμα και αν είναι στη θέση αυτή, αυτό πάντα είναι το δίλημα που θέτει και λέει σταθερότητα ή θέλετε να πάμε σε διαφορετικές εκλογικές αναμετρήσεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα στην οικονομία, στα εθνικά θέματα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, άρα αυτό θα είναι το ένα επιχείρημα το οποίο όταν φτάνουμε προς τις εκλογές και πιθανώς και αν έχει προηγηθεί ήδη και μία εκλογική αναμέτρηση έχει βάση. Τι εννοώ έχει βάση? Ναι, θα επηρεάσει αρκετό κόσμο. Γιατί θα το σκεφτούν σταθερότητα ή τέλος πάντων εδώ θα
1: Εσύ
0: πάμε σε αυτό.
1: συσπηρώνει συνήθως το εκλογικό ακροατήριο,
0: Ναι,
1: μια
0: το
1: έτσι.
0: συσπηρώνει. Λοιπόν, και κυρίως το συσπηρώνει το ακροατήριο το εκλογικό που είχε ακολουθήσει αυτό το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές ή βρίσκεται τέλος πάντων κάπου εκεί πολιτικά. Τώρα, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα κόμματα αυτά τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν την εξουσία, επικοινωνιακά δεν θα πούν ποτέ και δεν πρέπει να πούν ποτέ ότι εγώ εντάξει και δεύτερο κόμμα να είμαι και τρίτο εδώ είμαι για την πατρίδα και για τους πολίτες. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να πούν ότι εγώ έχω μια εναλλακτική λύση, να προτείνουν πραγματικά λύσεις στα προβλήματα οι οποίες θα ακουστούν από τους πολίτες. Τι εννοώ, θα προβληθούν
1: Έτσι.
0: σωστά ώστε να ακουστούν από τους πολίτες. Γιατί ξέρετε μπορεί να υπάρχει μια πρόταση πολύ πολύ πολύ καλή, ενώ πολύ αποτελεσματική που δίνει λύσεις και δεν προβάλλεται όπως πρέπει και
1: Να
0: πρέπει
1: μην
0: να την γνωρίζουν.
1: επικοινωνείται, εννοείται όπως πρέπει αυτή η
0: Ακριβώς.
1: πρόταση.
0: Ακριβώς. Άρα αυτό που πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουν είναι αυτό. Ναι, εμείς πάμε για να διεκδικήσουμε την εξουσία, αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ έχουμε και προτάσεις. Το αν πάνε να το κάνουν αυτό κυρίως με έναν τρόπο υποσχόμενοι πράγματα τα οποία είναι ανεδαφικά, μπορεί και να μην περάσει.

0: αυτό σε πολλούς πολίτες. Λοιπόν, άρα το ζήτημα εδώ είναι να δουν πώς θα δώσουν στον κόσμο, πώς θα επικοινωνήσουν στον κόσμο αυτό το διαφορετικό το οποίο προτείνουν και το οποίο δίνει λύσεις.
1: Έτσι, και είναι και ρεαλιστικό, και είναι και ρεαλιστικό, κύριε Τζαγκαράκη. Νομίζω ότι το

0: μας, αλλά νομίζω πια ότι φιλτράρουμε λίγο περισσότερο. Έχω την αίσθηση σχέση με παλιότερα τουλάχιστον, αυτές τις λίγο έτσι εύκολες υποσχέσεις.
1: Γιατί έχει υποστεί εδώ και πολλά χρόνια εύκολες υποσχέσεις από όλους. Mm-hmm. Λιγότερο, περισσότερο πάντως έχει υποστεί έτσι, αυτή τη διαδικασία. Οπότε αυτό που λέει είναι πολλοί κόσμος, δεν λέω το λέει όλος, mm-hmm. πολλοί κόσμος αυτό που σκέφτεται είναι ότι ναι, εγώ θέλω να ακούσω από ένα πολιτικό κόμμα μία πρόταση, η οποία όμως να μου πει πώς θα το κάνει. Mm-hmm. Και, και πώς θα το πετύχει αυτό. Όχι μόνο να μου πει ότι θέλει να το κάνει, αλλά πώς θα το κάνει. Mm-hmm. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύει ότι όντως είναι πραγματικό αυτό το οποίο προτείνει. Τι εννοούμε πραγματικό? Ότι μπορεί να το πετύχει. Αν μπορούμε να λέμε διάφορα πράγματα και να υποσχόμαστε πολύ εύκολα. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν, και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι αρκετά στενά, όχι όσο ήταν την περίοδο των μνημονίων, αλλά και παραμένουν στενά. Mm-hmm. Άρα πρέπει να είμαστε πραγματικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Οπότε ναι, οι πολίτες αυτό θέλουν να ακούσουν, και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης βεβαίως. Θα είναι λάθος από ένα κόμμα όπως αυτά τα δύο που αναφέρατε να πει, για παράδειγμα, ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα να κερδίσω, με ενδιαφέρει να πω, ας πούμε, ή να συμβάλλω τέλος πάντων σε μια προσπάθεια. Εκεί θα είναι και μια παραδοχή της ήττας.
0: Έτσι, ναι, ναι, προφανώς. Γι' αυτό, κύριε Τζαγκαράκη, και γι' αυτό μάλλον, εκτός από το ότι μας λείπει κατά τη γνώμη μου και η κουλτούρα γενικά των συνεργασιών στη χώρα, γι' αυτό και προφανώς δεν κάνουμε σε αυτή την περίοδο, παρόλο που εμείς οι δημοσιογράφοι ρωτάμε επιμόνως, γι' αυτό και δεν λαμβάνουμε εύκολες απαντήσεις σε σχέση με το με ποιον θα συνεργαστείτε την επόμενη των εκλογών, που ούτως ή άλλως θα το δείξει και αυτό η κάλπη. Ή και η πρώτη κάλπη, εννοώ προφανώς, θα δείξει το δρόμο και γι' αυτό, για τις όποιες ενδεχομένως συνεργασίες μετά. Αλλά είναι και αυτό λοιπόν ένα θέμα, ότι δεν μπορώ να συζητήσω τώρα πριν τις εκλογές με για το ποιον θα συνεργαστώ, γιατί ουσιαστικά αυτό θα είναι μια παραδοχή της ήττας. Δηλαδή παραδέχομαι ότι το πιο πιθανό είναι να μην βγω πρώτος, να μην κόψω πρώτος το νήμα, άρα απαντώ σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω? Γιατί ακούω πολύ κόσμο να λένε ότι και αυτό είναι, παίζει ένα ρόλο στην απόφαση που θα λάβουν πάνω από την κάλπη. Δηλαδή, με ποιον θα πας την επόμενη μέρα. Τι λέτε?
1: Αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Αυτό έχω να πω εγώ. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Αν παραδεχτεί κάποιο πολιτικό κόμμα ότι εγώ είμαι ανοιχτός να συνεργαστώ με τον Α, τον Β και ούτω καθεξής, μπορεί να προσελκύσει κάποιους ψηφοφόρους, μπορεί να διώξει κάποιους άλλους. Mm. Λοιπόν, οπότε μέσα σε αυτό το ρίσκο δεν θα το πει. Προτιμούν να μην το αναφέρουν αυτό εξ αρχής, διότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι και πολύ εύκολο, δηλαδή, να επιτευχθεί μια συνεργασία σίγουρα. Mm. Και μπορεί να πει και στην πρόθεσή τους να γίνει αυτό, έτσι, εξ αρχής, δηλαδή δεν το αναιρεί κανείς. Mm. Και επίσης αυτό το αν τέλος πάντων πάμε προς ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να ευνοεί τις συνεργασίες, αυτό θα το αποφασίσει επίσης το εκλογικό σώμα. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα που θα φέρει στις εκλογές. Την πρώτη εκλογική έλεγα τις που θα γίνει, αν δεν συγκροτηθεί η κυβέρνηση, πάμε στη δεύτερη. Mm-hmm. Πάντως, αν αυτό είναι που υποδείξει το εκλογικό σώμα, τότε στην ουσία μπορεί να τεθεί η διαδικασία της συζήτησης για μια προγραμματική συμφωνία μεταξύ όποιων κομμάτων είναι διατεθειμένα να το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό και ξέρετε πολύ καλά ότι μετά τις εκλογές έχουμε, εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τις διερευνητικές συμφωνίες και το καθεξής. Άρα αυτή την ουσία έχουν. Mm-hmm. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί μια συνεργασία είναι ένα άλλο ερώτημα τώρα εδώ, με βάση τις διαφορές που έχουν τα κόμματα, έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι. Προφανώς είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, γιατί καταρχάς ξέρετε, είναι και αυτό επίσης που ακούμε πάρα πολύ συχνά, ότι η συνεργασία και η σύμπλευση ξεκινά από την κοινωνία, οι πολίτες μας στέλνουν όλους μαζί, αλλά το πρόβλημα υπάρχει, ξέρετε, στις ηγεσίες για το ποιος θα βγει μπροστά, ποιος όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτό μένει να το δούμε. Θέλω να έρθω σε κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Επειδή μιλήσαμε τώρα και για τα νέα κόμματα, δηλαδή για τον κύριο Τσίπρα, που ως επανήλθε με την Ελληνική Αριστερή στην παράταξη, και έχουμε και την κυρία Μαρία Καριστιανού. Είναι δύο κόμματα προσωποκεντρικά αυτά, και τι εννοώ? Εννοώ ότι από τον πρώην Πρωθυπουργό, τουλάχιστον ακόμα και όσο αντιλαμβάνομαι, εξ όσο γνωρίζω, δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε μπροστά μας ένα πρόγραμμα, δεν είναι ότι έχει ξεδιπλωθεί το πρόγραμμα της Ελλάς, έτσι για να το γνωρίσουμε.

0: Οι πολίτες είναι ένα εγχείρημα πολιτικό νέο, το οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στο brand name Τσίπρας. Επίσης, η Μαρία Καριστιανού δεν γνωρίζουμε ακόμα πάρα πολλά για τον πολιτικό σχηματισμό αυτόν και για την ελπίδα και για το τι προτείνει για την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι και εκεί έχουμε μία έτσι, πώς θα το πω, ένα προσωποκεντρικό σχηματισμό, με την έννοια πια ότι όλη η κοινωνία γνωρίζει τη Μαρία Καριστιανού, έχει συνδεθεί συναισθηματικά μαζί της. Τι λέτε, μήπως και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού ποντάρουν πάρα πολύ στον εαυτό τους? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Είναι εντελώς προσωποκεντρικά κόμματα μέχρι στιγμής πάντως. Δηλαδή, για να πάω πρώτα στον κύριο Τσίπρα, το ποσοστό το οποίο βέβαια το πιστώνω και στον ίδιο, δηλαδή, το ποσοστό το οποίο λαμβάνει στις δημοσκοπήσεις εξ αρχής είναι πολύ υψηλό για ένα κόμμα το οποίο, για το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς τις θέσεις του. Δεν ξέρουμε τα πολιτικά στελέχη, ξέρουμε κάποια πολιτικά στελέχη, αλλά δεν ξέρουμε τελικά πόσα προβεβλημένα πολιτικά στελέχη θα συμμετέχουν, αν υπάρχουν, έτσι, αν θα συμμετέχουν ή αν θα είναι καινούριο το πολιτικό προσωπικό το οποίο θα συμμετάσχει. Θέλω να πω ότι στην ουσία διαπιστώνω ότι αυτό το λαμβάνει επειδή είναι ο κύριος Τσίπρας. Επειδή είναι ως πρόσωπο αυτός που είναι και γι' αυτό το λαμβάνει. Άρα αυτό βλέπω εκεί, και μετά θα το δούμε ποια πολιτικά πρόσωπα θα το απαρτήσουν ή καινούργια, αν θέλει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό θα το δούμε στην πράξη. Το ίδιο συμβαίνει και με την κυρία Καριστιανού. Διαφορετική περίπτωση εδώ, για διαφορετικούς λόγους. Η κυρία Καριστιανού στην ουσία προσελκύει ψηφοφόρους οι οποίοι είναι αποδυτευμένοι με γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Έτσι, οπότε, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, ήταν πρωθυπουργός, άρα αντιπροσωπεύει σε ένα βαθμό το πολιτικό σύστημα, ανεξάρτητα με το αν ήρθε σε αντίθεση τέλος πάντων με ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών κομμάτων την περίοδο εκείνη που ήταν αντιπολίτευση, ήταν στην αντιπολίτευση των υπόλοιπων τέλος πάντων πολιτικών κομμάτων. Πάντως αντιπροσωπεύει το υπάρχον πολιτικό σύστημα, ενώ η κυρία Καριστιανού έρχεται να προσελκύσει ψηφοφόρους οι οποίοι είναι απέναντι σε αυτό, απέναντι γενικότερα σε αυτό το σύστημα. Και εκεί όμως είναι προσωποκεντρικό. Έτσι. Δηλαδή και τα δύο αυτά ποντάρουν στα δύο πρόσωπα συγκεκριμένα και στην αποδοχή που έχουν από τον κόσμο, από αυτόν τον κόσμο που τα αποδέχεται. Και από εκεί και πέρα προσπαθούν να χτίσουν πάνω σε αυτό την επόμενη μέρα τους. Θα δούμε ποια θα είναι αυτή όμως, γιατί τι γίνεται με τα προσωποκεντρικά κόμματα. Τα προσωποκεντρικά κόμματα μπορεί να προσελκύσουν και αρκετούς ψηφοφόρους εξ αρχής και είναι σημαντικό αυτό, αλλά στην πορεία αν δεν προσελκύσουν πολιτικό προσωπικό το οποίο επίσης είναι αποδεκτό, αν δεν έχουν ένα συγκροτημένο πρόγραμμα και μια φωνή συγκεκριμένη, μπορεί και να απολέσουν αυτή τη δυναμική.
0: Μπορεί να χάσουν τη δυναμική, να ξεφουσκώσουν αυτό που λέμε, κύριε Τζαγκαράκη, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό
0: νομίζω ότι το βλέπουμε δημοσκοπικά, ενώ νομίζω ότι το βλέπουμε στην περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού. Το λέω γιατί είχαμε και αυτά τα φοβερά και τρομερά ότι οι δημοσκοπήσεις μετρούσαν και πριν έχουμε τις ανακοινώσεις και τους ενδυνάμει ενώ ψηφοφόρους για τη Μαρία Καριστιανού και για τον κύριο Τσίπρα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια δυναμική όπως ίσως θα την περιμέναμε για την Ελπίδα, για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Μένει να το δούμε αυτό. Θέλω να ρωτήσω ακόμα κάτι. Όλη αυτή η πολιτική οξύτητα, όλη αυτή η τοξικότητα στο δημόσιο λόγο, η πόλωση, οι λαϊκίστικες φωνές, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, περιγράφαμε ότι συνήθως ακούμε ατάκες και όχι συζητήσεις σε βάθος, επηρεάζουν το εκλογικό σώμα. Πάω να πω ότι είμαστε και σε μια περίοδο που, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, γενικά ο κόσμος έχει μια έξτρα καχυποψία απέναντι στο πολιτικό προσωπικό και μια δυσπιστία. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, λέτε? Και αν πάμε έτσι, θα πάμε καλώς έτσι? Προφανώς όχι, φαντάζομαι ότι θα μου πείτε.
1: Όχι, δεν είναι καλό αυτό γενικότερα για την κοινωνία, διότι πολλώνεται η κοινωνία και υπάρχει μια τοξικότητα η οποία δεν δίνει λύσεις. Και επίσης πολλές φορές αυτή η τοξικότητα μπορεί να οδηγήσει σε επιλογές οι οποίες επιλογές δεν έχουν να δώσουν κάποια λύση. Απλά είναι επιλογές διαμαρτυρίας που στο τέλος μπορούν να κάνουν τα πράγματα χειρότερα.

0: Άρα το ζήτημα εδώ είναι κατά πόσον υπάρχει μια πραγματική συζήτηση επί των προβλημάτων και επί των πιθανών λύσεων και όχι φωνές οι οποίες βρίζουν τους άλλους, κατηγορούν τους άλλους, αλλά δεν λένε κάτι για να προτείνουν ότι αυτό μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας και τα προβλήματα, να δώσει λύση στα προβλήματα τα οποία έχουμε. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Πριν κάνα 2 ώρες διάβαζα μία έκθεση του ΩΣΑ σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών το 2005, ήταν στοιχεία του 2005, συγγνώμη, του 2025, σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και ούτω καθεξής. Και βασικά στους θεσμούς. Λοιπόν, και στην κυβέρνηση είχε δηλαδή διάφορες μεταβλητές εκεί. Λοιπόν, το 2025 αυτό που φαίνεται είναι ότι αυξήθηκε η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς σε σύγκριση με το προηγούμενο χρόνο, αλλά βλέπουμε ότι είναι σίγουρα πιο αυξημένη σε σχέση με την περίοδο της οικονομικής κρίσης το 2012, αλλά είναι μία από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες του ΩΣΑ. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύονται ούτε τους θεσμούς, ούτε τα κλίματα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και όσο συνεχίζεται αυτή η τοξικότητα και το να κατηγορεί ο ένας τον άλλον χωρίς απαραίτητα να δίνει και μια λύση πραγματική, τότε οθεί πολλούς πολίτες μακριά από όλο αυτό και βεβαίως στην αποχή πολλές φορές.
1: Στην αποχή ακριβώς.
0: Στο να επιλέξουν κάτι το οποίο είναι απλά μια επιλογή διαμαρτυρίας.
1: Η οποία μπορεί να αποβεί και πολύ επικίνδυνη, να οδηγήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια, γιατί το έχουμε ζήσει και αυτό και δεν είναι πολύ μακριά.
0: Πολλές φορές, ναι.
1: Έτσι. Είναι μια πρόκληση λοιπόν, είναι ένα στίχημα, με συγχωρείτε, για το πολιτικό σύστημα και για το πολιτικό προσωπικό να εμπεδωθεί ξανά αυτή η σχέση εμπιστοσύνης. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν ξέρω εάν θεωρείτε ότι θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση να παίξουν ρόλο, καταλαβαίνετε, ενώ που γίνονται από όλα τα κόμματα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν, το λέω αυτό γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση, πώς θα μπορούσαμε να έτσι, ενισχύσουμε αυτή τη σχέση του κόσμου με το πολιτικό προσωπικό. Τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί να γίνει, κύριε Τζαγκαράκη?
0: Το βασικό είναι να συζητούν πραγματικά για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και για τις λύσεις που προτείνουν. Δηλαδή μπορεί να διαφωνούμε. Δηλαδή και εμείς τώρα εδώ μπορούμε να συζητήσουμε και να διαφωνούμε. Το ζήτημα δεν είναι αυτό ότι διαφωνούμε. Μπορεί να είναι και καλό το ότι διαφωνούμε. Μπορεί να είναι και καλό το ότι έχουμε διαφορετικές... Όχι μπορεί, είναι καλό το ότι έχουμε διαφορετικές φωνές. Το ότι μπορεί να προτείνουμε διαφορετικά πράγματα που αν κάτσουμε και τα συζητήσουμε και τα συνθέσουμε στο τέλος, να φτάσουμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο σκοπός σε μια δημοκρατία της αντιπολίτευσης δεν είναι μόνο να φωνάζει. Είναι να προτείνει και κάποιες λύσεις τις οποίες η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει.
1: Έτσι, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, τον άλλο ο καθένας φωνάζει και ο καθένας δεν ακούει, οι υπόλοιποι δεν ακούν, δηλαδή δεν βγάζουμε σε κανένα καλό αποτέλεσμα ποτέ. Ναι. Δεν θα φτάσουμε ποτέ σε κανένα καλό αποτέλεσμα.
1: Ναι, είναι το πλήρες αδιέξοδο, κύριε Τζαγκαράκη, αυτό που περιγράφετε.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς. Το ζήτημα είναι να έρθουμε σε μια διαδικασία διαβούλευσης για όλα τα ζητήματα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια τέτοια περίπτωση. Δεν είναι μόνο η συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και σε μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες σε διάφορους τομείς και στο παρελθόν αυτό έχει αποδειχθεί και από τη διεθνή εμπειρία, είναι σημαντικό να υπάρχει διαβούλευση. Διαβούλευση έτσι. Πραγματική, όχι διαβούλευση τύπης.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή πραγματική διαβούλευση όπου θα εισακουστούν κάποιες διαφορετικές απόψεις, θα υπάρχει μια συζήτηση και όχι αλληλοκατηγορίες απλά για να κατηγορούμε τον άλλον και να λαϊκίζουμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να εκλείψει ή τέλος πάντων να μειωθεί. Όσο συνεχίζεται η τοξικότητα αυτή, τόσο θα οδηγούμαστε και σε ακόμα χειρότερο επίπεδο εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς και στο τέλος συμμετοχής και ούτω καθεξής.
1: Έτσι. Και τώρα με φέρνετε έτσι και στο τελευταίο έτσι, ερώτημα, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της συνάντησής μας αυτής. Διακύβευμα εκλογών. Το περιγράψαμε λίγο επίσης στο πλαίσιο της συζήτησής μας. Διακύβευμα εκλογών, τι λέτε. Και εδώ μπαίνει και το θέμα της αποχής, στην οποία ήδη αναφερθήκατε, εννοώ ότι

0: Δυστυχώς, στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις η αποχή είναι πολύ ψηλά και είναι ένα στίχημα επίσης αυτό για το πολιτικό προσωπικό, να πείσουν τον κόσμο, έστω να σηκωθεί αυτό που λέμε από τον καναπέ του, κύριε Τζαγκαράκη, και να πάει στην κάλπη, συνειδητοποιώντας ότι είναι διαμορφωτής ο πολίτης. Ότι οι άνθρωποι που μας βρίσκονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα είναι, γιατί, είναι εκεί γιατί τους έχουμε ψηφίσει εμείς. Δεν ξέρω γιατί το ξεχνάμε αυτό καμιά φορά. Διακύβευμα λοιπόν εκλογών. Ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο μέσα στη νύχτα. Σταθερότητα ή χάος περίπου, έτσι.
1: Αυτό ναι. Θα υπάρχει σίγουρα.
0: Ναι, για πείτε. Για πείτε.
1: Ως διακύβευμα θα υπάρχει,
0: θα υπάρχει
1: αυτό, το σταθερότητα ή αστάθεια, όχι απαραίτητα χάος, αλλά αστάθεια. Αυτό θα υπάρχει. Λοιπόν, και θα υπάρχει γιατί είναι το βασικό επιχείρημα που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία. Θα υπάρχει σίγουρα το διακύβευμα ότι εδώ πέρα έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις, ενώ από την αντιπέρα όχθη υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα, αν αυτό είναι έτσι και ειδικά στις δημοσκοπήσεις δεύτερο του κυρίου Τσίπρα, όπου ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος έφερε το τρίτο μνημόνιο και μια αστάθεια. Θα υπάρχει ως επιχείρημα, αυτό λέω. Λοιπόν, τώρα, το ζήτημα ποιο είναι, σε σχέση με την αποχή που είπατε. Δεν είναι μόνο το θέμα το να σηκωθούν να πάνε να ψηφίσουν. Δεν είναι το θέμα αυτό. Άντε και σηκώνονται να πάνε να ψηφίσουν, λέω. Λοιπόν, το θέμα είναι να πιστέψουν ότι επειδή σηκώνονται και πάνε να ψηφίσουν, όντως αυτό έχει μια ουσία. Γιατί όταν ειδικά οι νέοι απέχουν, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από όλους και δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιος εκεί ο οποίος πραγματικά τους θυμάται και θα δώσει λύσεις στα προβλήματά τους. Ένας νέος ο οποίος παίρνει ένα μισθό κοντά στα 1.000 ευρώ ή στα 900 ευρώ, με ένα ενίκιο που μπορεί να είναι 400 και 500 ευρώ και τα άλλα πολύ υψηλά έξοδα που έχει, δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Ή και πόσο μάλλον άντε και να μπορεί να ζήσει μόνος του, δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Άρα το ζήτημα εδώ, για να σηκωθεί αυτός ο νέος και να πει αξίζει να πάω να ψηφίσω, θα πρέπει να ακούσει μία λύση στο πρόβλημα που έχει. Λοιπόν, και το ίδιο και οποιοδήποτε άλλος, έτσι, αλλά μιλάω για τους νέους.
0: Θα πρέπει να ακούσει, σας διακόπτω πάλι, συγχωρέστε με, θα πρέπει να ακούσει αυτή τη λύση που λέτε, αλλά θα πρέπει να επιλέξει να δώσει την ψήφο του σε κάποιον που εκτιμά ότι θα την υλοποιήσει κιόλας. Γιατί, ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, ότι αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, γιατί καταλαβαίνω και ακούω και εγώ και τη δυσαρέσκεια του κόσμου γενικά και των νέων ειδικά, ότι δεν εισακούγονται, ότι σου λέει κανένας δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, δεν το συζητώ καθόλου, λίγο αυτό το όλοι το ίδιο είναι, αλλά είναι και λίγο ένας φαύλος κύκλος αυτός τώρα, κύριε Τζαγκαράκη, δηλαδή. Δεν σηκώνομαι από τον καναπέ να πάω να ψηφίσω γιατί εκτιμώ ότι κανείς, είναι όλοι το ίδιο, κανείς δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Άρα δεν, πώς θα το πω, δεν δίνονται ευκαιρίες και σε άλλους ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά και δοκιμάζονται στο στίβο τον εκλογικό, να βγουν μπροστά. Κάποιος από αυτούς μπορεί να καταφέρει κάτι, μπορεί να θέλει τελικά να υλοποιήσει μια πολιτική σαν αυτή που ονειρεύεται και θέλει ο νέος άνθρωπος. Είναι λίγο φαύλος κύκλος αυτός.
1: Ναι, αυτό είναι και το στοίχημα. Το στοίχημα δηλαδή ότι πείθω ότι αξίζει να με επιλέξει και θα προσπαθήσω. Δεν λέω ότι θα μπορέσω να τα καταφέρω όλα. Έχω κάποιο πρόγραμμα εδώ μπροστά μου. Θα προσπαθήσω να κάνω κάποια πράγματα από αυτά που λέω ό,τι μπορώ. Αλλά σε πείθω να έρθεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Να με στηρίξει για να μπορέσω να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Και όχι απλά να πούν ότι δεν είναι κανείς, όλοι είναι το ίδιο. Και εδώ ξέρετε, πολλές φορές κάποια κόμματα σε σχέση με αυτό επενδύουν σε αυτό το επιχείρημα στο τέλος για να πούν ότι εμείς είμαστε αντισυστημικοί. Έλατε να μας ψηφίσετε, γιατί δεν είμαστε σαν τους άλλους. Επενδύουν στο να πούν ότι όλοι είναι οι ίδιοι, οι υπόλοιποι όλοι. Αυτό είναι λαϊκίστικο. Ξέρετε, αυτό είναι ο εχθρός φίλος, το δίπολο του εχθρού φίλου. Και ότι εμείς είμαστε με τον λαό, ενώ οι άλλοι δεν είναι, είναι με το σύστημα.
0: Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε εδώ το ζήτημα είναι να υπάρχει αυτή η διαδικασία του ότι πείθεται να σηκωθεί να ψηφίσει κάποιον ο οποίος του λέει ότι εγώ αυτά θα τα εφαρμόσω, θα προσπαθήσω να πετύχω αυτά τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το κόστος τους, από εκεί θα βρω τα χρήματα, θα κάνω αυτή την ανακατανομή και ούτω καθεξής.

0: Δηλαδή προτείνει κάτι πραγματικό.
1: Έτσι.
0: Δεν προτείνει κάτι το οποίο είναι στη σφαίρα της φαντασίας.
1: Στη σφαίρα του φανταστικού, έτσι ακριβώς, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, πολλά θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε. Θέλω να ελπίζω ότι θα έχω τη χαρά να σας ξαναδώ, έστω και από μακριά ή και από κοντά, κανείς δεν ξέρει. Σε κάθε περίπτωση θα χαρώ πάρα πολύ όταν πια θα πλησιάζουμε στις εκλογές. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Χάρηκα πολύ την κουβέντα μας, κύριε Τζαγκαράκη. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, γεια σας, καλό βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου έως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεβαλογιάννη, η οποία χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης, επισημένοντας ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολής και των σπουδαστών.
1: Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την υπογραφή μιας συμφωνίας που ουσιαστικά είναι η αρχή για ένα μεγάλο οραματικό έργο που είναι η αναβάθμιση, η κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Θέλω να πω όμως ότι ήδη έχουμε προχωρήσει ως Υπουργείο Τουρισμού στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες έχουμε την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τις ΑΣΤΕΚ.
0: Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι αποφοιτοί τους απορροφώνται σχεδόν άμεσα από τον κλάδο του τουρισμού, γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει την αξία και τη δυναμική τους.
1: Έχουμε επίσης ολοκληρώσει το νέο πρόγραμμα σπουδών με πολύ σύγχρονες μέσα προδιαγραφές, άρα το ένα επίπεδο σπουδών που θα δώσει στους σπουδαστές μας, στους αποφοίτους των σχολών, τη δυνατότητα να είναι πραγματικά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι από τις σχολές αυτές της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, οι απόφοιτοι εντάσσονται αμέσως στην αγορά εργασίας, απορροφώνται από την αγορά εργασίας. Αυτό δείχνει ότι ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και η επιδίωξή μας είναι να έχουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο σπουδών.
0: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
1: Επίσης, είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι οι σπουδαστές μας έχουν πτυχίο επιπέδου 5 που τους δίνει δυνατότητα και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για την δυνατότητα να ακολουθήσουν ακαδημαϊκά πορεία, έχουμε προβλέψει νομοθετικά τον ακαδημαϊκό διάδρομο, δηλαδή τη δυνατότητά τους να εντάσσονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις στο τελευταίο έτος ΑΕΗ συναφούς αντικειμένου, άρα τη δυνατότητα να παίρνουν όντως πτυχίο επίπεδου 6 και να συνεχίζουν ακόμα και με μεταπτυχιακές σπουδές.
0: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί την αφετηρία ενός μεγάλου έργου για την κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ.
1: Όμως είναι σημαντικά και τα κτίρια και νομίζω ότι γι' αυτό η συμβολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με την προσφορά του κατάλληλου οικοπαίδου είναι καθοριστική. Και από εκεί και πέρα πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά όλων, καθώς έχουμε προβλέψει ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί σε όλο αυτό το εγχείρημα να έχει λόγο, γιατί το όραμά μας για να γίνει πραγματικότητα θα χρειαστεί την βοήθεια, την υποστήριξη από πολλές πηγές, από πολλούς ανθρώπους.
0: Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε την περιοχή του Αγίου Νικολάου ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.
1: Που αντιλαμβάνομαι ότι εδώ σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, μια περιοχή που ούτως ή άλλως

0: έχει μια ιστορία. Υπάρχει η πολύ καλή διάθεση και από τις τοπικές αρχές, αλλά και από τους φορείς και από τον ιδιωτικό τομέα, να είναι η συνέχεια στην ιστορία αυτή του Αγίου Νικολάου, ακόμα πιο λαμπερή, ακόμα πιο σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό.
1: Η Κρήτη κατέχει κομβική θέση στην προβολή και την ταυτότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από τον Άγιο Νικόλαο. Ίδια μάλιστα αναφέρθηκε και στην πορεία του τουρισμού, επισημένοντας την ανωδική του πορεία, αλλά και τις θετικές προοπτικές για το 2026. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, την τρέχουσα περίοδο η χώρα μας εμφανίζει θετικούς δείκτες τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, με τα έσοδα βάση των αφίξεων να εμφανίζονται αυξημένα.
0: Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Είμαστε ήδη μέσα στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αλλά η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, η χωρική και η χρονική επέκταση, και αυτό το πετυχαίνουμε ήδη βλέποντας τα αποτελέσματα ήδη από το 2025, που δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της κίνησης αλλά και των εσόδων στους χειμερινούς μήνες αλλά και στους πλάγιους μήνες. Βλέπουμε προορισμοί όπως και είναι και η Κρήτη να μένουν ανοιχτοί μέχρι πολύ πιο αργά. Άρα έχουμε ήδη μια επέκταση της τουριστικής περίοδου στους δημοφιλείς προορισμούς, και σε κάποιους άλλους προορισμούς βλέπουμε και 12-μήνο τουρισμό.
1: Η Κρήτη διαθέτει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση του τουρισμού στο νησί όλο το χρόνο, εξήγησε η Υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης.
0: Αφενός, καμπάνιες ξεχωριστές για την προώθηση του ορεινού τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει καμπάνια για την προώθηση της ορεινής Ελλάδας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και εδώ στην Κρήτη έχουμε υπέροχα μέρη στα ορεινά σημεία του νησιού, τα οποία προσφέρονται για εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τώρα υλοποιούμε και ένα έργο που έχει να κάνει με τον αγροτουρισμό, τη γαστρονομία και τον εινοτουρισμό, που πάλι επιδιώκουμε ουσιαστικά να προσφέρουμε εμπειρίες στους επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
1: Η Όλγα Κεφαλογιάννη παράλληλα τόνισε πως υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένος ορίζοντας για την υλοποίηση μεγάλων έργων που αναδιαμορφώνουν την Κρήτη συνολικά, εστιάζοντας τα έργα για την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και για το αεροδρόμιο Καστελίου, που θα πυροδοτήσουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για το νησί.
0: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υλοποιεί έργα τα οποία πολλά χρόνια ήταν πολύ δίκαιο αίτημα όλων των κριτικών. Υλοποιείται αφενός το μεγάλο έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη δυναμική και όθηση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς βεβαίως θα λειτουργεί ως ένα διεθνές αεροδρόμιο με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές και άρα με δυνατότητες ουσιαστικά να δέχεται πτήσεις από καινούργιες αγορές, άρα όχι μόνο δηλαδή από τις εμπεδομένες, από τις γνωστές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και από τις νέες αγορές που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να ανοίξουμε στον ελληνικό τουρισμό. Και βεβαίως με ένα σημαντικό έργο, όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, ο οποίος δεν αφορά βεβαίως μόνο τον τουρισμό, αφορά κυρίως και πρωτίστως όλους εμάς τους κρητικούς.
2: Ένα θέμα που προξενεί τριβές εδώ και χρόνια ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ετοιμάζεται να επανέλθει στο προσκήνιο. Πρόκειται για τη γεώτρηση στον Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ και δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.
3: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, εκεί στο Λοφόπολη. Εκεί πέρα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση που είναι προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε μερικά χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάη, τον δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά, ακόμα δεν έχουμε πει αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε ποιότητα, παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
4: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Εγώ ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στις Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε στις Αρχάνες το Ηράκλειο και Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση, και προκαλώ τον κύριο Βουρεξάκη, αφού με προκαλείται δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουμε. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος, που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
2: Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, μίλησε στο Sky Κρήτης 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, λέγοντας πως η γεώτρηση αυτή θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

0: Οπίζουν οι βασιλιάς και οι γύρω περιοχές. Ο Δήμαρχος Αρχάνων Αστερουσίων, ωστόσο, Μανώλης Κοκοσάλης, μίλησε επίσης στο Sky Κρήτης και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση.
1: Συζητάμε μια γεώτρηση μικρή, έτσι, συζητάμε για 30 κυβικά την ώρα, για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής αυτής του καλοκαιριού. Το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αφορούν σε αυτά τα και αφετέρου δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που υποτίζουν τα περβολαράκια τους, αυτά όλα.
2: Συγγνώμη, η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή, για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς, με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μήτρησα είναι στα κοντά στα 1.100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα, που σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά, 130, και ο Δήμος Αρχανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού της Αρχάνης.
0: Ο κύριος Βουρεξάκης τόνισε πως στόχος είναι η γεώτρηση αυτή να γίνεται μόνο καλοκαίρι, ενώ ο κύριος Κοκοσάλης προτείνει να βρεθούν άλλες λύσεις.
1: Μια γεώτρηση μόνο το καλοκαίρι και 30 κυβικά την ώρα. Που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους πέρα στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
2: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις, να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από τον Αποσελέμη να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμη. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των. Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
3: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
1: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ, γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσά του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, συνασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
2: Οι πατάτες κάνουν ένα ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα ένα ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
3: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
2: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
3: Ακρίβεια, τι λέτε εσείς.
2: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
0: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
4: Δύσκολα τα πράγματα.
3: Σε
4: πολύ
3: σχέση
4: δύσκολα.
3: Με πέρυσι χειρότερα.
4: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
3: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα.
4: Περίπου 20% πάνω. Το κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
3: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν.
4: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
3: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ.
5: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάς να παίρνει τα απαραίτητα.
6: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη 7 ή μέχρι 10 του μήνα.
3: Περίπου πόσο

0: κάνουν αυτά που πήρατε, δηλαδή.
1: Μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
0: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
1: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάει είναι ακριβά.
0: Δυσκολεύεστε κι εσείς?
1: Πώς δεν δυσκολεύεται, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
2: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
3: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο τσιμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες ζημιές, τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Yeah. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
4: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
5: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
4: Το μονομελές πλημμυλίο δικαίου Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
5: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
4: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
5: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
4: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μία περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
5: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
4: Ωστόσο, η ισχύς της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
5: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
4: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποίησε τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης για να επαναλάβει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις καταγγελίες του για νοθεία και παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία του 2020, ισχυρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να αρνηθεί την ήττα του στις εκλογές.
6: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million US
7: voter files.
4: Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα δημοσιοποιήσει απόρριτα έγγραφα που, όπως υποστήριξε, δείχνουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα φακέλους 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στους

εκλογικούς καταλόγους. Οι Δημοκρατικοί προειδοποίησαν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να αναζωπυρώσει τους ψευδείς ισχυρισμούς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καθώς αντιμετωπίζουν πολιτικές δυσκολίες λόγω του πολέμου στο Ιράν.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ διαζώσεις πια στο στούντιο, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές τηλεφωνικά. Είχαμε πει ότι θα γίνει και στο στούντιο κάποια

0: μάλιστα να το γράψουμε κιόλας. Ο Μιχάλης Αεράκης ή η παπά Μιχάλης, σε έχει στοιχειώσει, αγαπητέ μου.
1: Πες μου όπως θέλεις. Και στο Βασίλης ακούω και στο Κώστας και στο Γαβρίλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε Κώστα, καλημέρα, καλημέρα στους φίλους.
0: Ήμουνα μεταξύ ενικού και επιθυντικού, αλλά επειδή τώρα είναι γνωστό ότι γνωριζόμαστε, λέω ας το κάνουμε λίγο έτσι πιο απλό. Όντως όμως το παπά Μιχάλης στοιχιώνει τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια του Αεράκη, έτσι. Μια επιτυχία όταν έρθει, πολύ δύσκολα φεύγει από το κάδρο. Πολύ δύσκολα.
1: Πρέπει να παλέψεις περισσότερο για να αφήσεις πίσω το παπά Μιχάλη και να μπει ό,τι κάνεις εκείνη την
0: καλά
1: ώρα.
0: Καλά, θα γίνει και αυτό. Προφανώς θα...
1: Αλλά ο παπά Μιχάλης, ναι, έχει γράψει μια ιστορία, επειδή ήταν μια σειρά την οποία την έβλεπαν 2-2,5 εκατομμύρια κόσμος. Είναι πολύς κόσμος.
0: Αλλιώς ήθελα να το ξεκινήσω, αλλά δεν πειράζει. Ας μείνουμε στον παπά και τον αφήσουμε μετά. Όταν έγινε η πρόταση για το Σασμό, που φαντάζομαι εκεί παίρνετε το σενάριο, μαθαίνετε τους συντελεστές και έτσι, και προτάθηκε ο ρόλος του παπά Μιχάλη. Περιμένατε όλοι, και εσύ προσωπικά, αυτή την επιτυχία, την είχατε ως μισθή δηλαδή?
1: Εγώ προσωπικά πίστευα πάρα πολύ στο βιβλίο του Πετρουλάκη, ο Σασμός, το οποίο βιβλίο το είχα διαβάσει πριν κάποσα χρόνια και του το είχα παρουσιάσει. Από εκεί και μετά, όταν έβλεπα το casting και διαμορφωνόταν, μπαίναμε σε πιο βαθιά και ουσιαστικά νερά, ήμουνα παραπάνω από σίγουρος, διότι επιλέχτηκαν ηθοποιοί εγνωσμένης αξίας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Από το θέατρο, λέω τώρα από το θέατρο, ο ηθοποιός, εντάξει, να κάνει όλα, αλλά οι οποίοι για δικούς τους λόγους αρνιότανε να έρθουν σε επαφή με την τηλεόραση. Υπάρχουν ακόμα ηθοποιοί οι οποίοι σου λένε τηλεόραση, όχι, δεν κάνω.
0: Παρένθεση, αυτό τώρα είναι προκατάληψη, είναι μια ιδεολογική, ας πούμε, αντίδραση? Μήπως έχει να κάνει και με ιδεολειψίες? Γιατί το ακούω συχνά, λέει τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν είναι, μπορεί να είναι τέχνη.
1: Η ιδεολειψία, δουλειά του ηθοποιού είναι οπουδήποτε μπορεί να εκθέσει τον εαυτό του. Στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο σινεμά, ακόμα και σε ένα σπικάζ να κάνει. Παντού.
0: Σωστό.
1: Η δουλειά του ηθοποιού.
0: Αυτή είναι. Ότι μπορεί, μπορεί να παίξει, να δράσει και να έχει και μια αμφίδρομη σχέση με το. Ήταν αυτή δηλαδή η επιτυχία. Σενάριο δυνατό. Καλά, και σκηνοθεσία και ηθοποιοί συντελεστές.
1: Μεταφορά.
0: Η αλήθεια ότι ήσασταν και πολύ γνωστοί οι περισσότεροι. Ήταν και κάποιοι που όντως προερχόταν από το θέατρο, δεν τους ήξερε πολύς κόσμος, αλλά τους αγάπησε.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω, φίλε Κώστα, ότι τα πρόσωπα είναι αυτά που χτίζουν ένα θέατρο, μια τηλεοπτική σειρά, ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, Sky 92,1. Ωραία, Sky. Ποιοι είναι εκεί? Υπάρχουν κάποια άτομα που εκθέτουν τον εαυτό τους καθημερινά. Ο κόσμος ακούει εσένα, σε ψηφίζουν κάθε μέρα, κάθε μέρα. Αλλημονώ σου, αν κάνεις 1, 2, 3 κουτσουκέλες, εύκολα πάει στον άλλο σταθμό. Το αντίστοιχο είναι και η τηλεόραση ή το θέατρο. Ψηφιζόμαστε κάθε μέρα από διαφορετικό κοινό. Άρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και υπεύθυνος σε αυτό το οποίο αναλαμβάνεις να κάνεις.
0: Ναι. Και εκεί δεν θα δει ο κόσμος αν είναι τηλεόραση, αν είναι θέατρο, αν είναι κινηματογράφος, αν είναι ραδιόφωνο.
1: Τίποτα, τίποτα. Αυτή τη στιγμή εμείς κρινόμαστε και λέει ο ακροατής, για κάτσε ρε, τι λένε αυτοί. Αν έχει ενδιαφέρον, συνεχίζουν, η βελόνα είναι κολλημένη εκεί. Αν λέμε σαχλαμάρες, αχ, καλά, εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Και είναι και το πιο εύκολο να σε γυρίσει και στην τηλεόραση και να σε εκτελέσει με το τηλεκοντρόλ.
1: Παντού, έτσι. Παντού.
0: Ναι, ναι.
1: Παντού.
0: Εντάξει, το λέω γιατί στο θέατρο κάνεις και την κίνηση, θα πας εισιτήριο, έχεις μετακίνηση, έχει άλλες δυσκολίες.
1: Στην πολιτική υπάρχει το πρόβλημα που ενώ μπορεί να τα κάνεις όλα στραβά και ανάποδα, ο κόσμος επιμένει για δικούς του λόγους και λέει όχι εδώ. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω σε προσωπικό, όχι κομματικό επίπεδο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά...
0: Για να κλείσουμε το θέμα του Σασμού. Την επιτυχία πάντως σε αυτό το βαθμό, πολύ λίγο θα την υποψιαζόσασταν.

0: Και μάλιστα πόσες σεζόν κράτησε, τρεις.
1: Τρεις.
0: Ναι.
1: Τρεις.
0: Έτσι δεν είναι, δηλαδή.
1: Ναι, σίγουρα. Περιμένεις ένα αλφα κοινό, ρε παιδί μου. Όταν βλέπεις όμως αυτή τη ρημάδα, τη βελόνα που από εκεί κρυνόμαστε όλοι μας και ανεβαίνει, ανεβαίνει και φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια και παίρνεις μηνύματα.

0: στη Νέα Υόρκη πέρυσι, θέλουμε οπωσδήποτε. Και με πάνε για να δουν τον παπά εκεί.
1: Ναι, αυτό που θυμάμαι ότι κάποια εποχή πραγματικά δεν μπορούσε να κυκλοφορήσετε. Έτσι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή για να μετακινηθεί κάποιο από εσά, ξέρω εγώ, 500 μέτρα πρέπει να κάνει μια ώρα. Έτσι,
0: και μπουρκα να έβαζε, σε αναγνωρίζανε από τη φωνή. Αρκετοί μου λέγανε, α, πριν ακόμα με δούνε, ο κύριος Ράγης, ο παπάς. Λέω, ναι.
1: Ναι. Σκεφτόμουν πραγματικά, εντάξει, εσείς κάνετε πάντα, να πούμε και ένα τεχνικό, που και οι ακροατές το υποψιάζονται, κάνετε κάποια γυρίσματα πολλών επεισόδιων πριν αρχίσει να παίζετε. Έτσι δεν είναι, ναι. Για να υπάρχει μια καμβάτζ, πόσα ξέρω.
0: Τουλάχιστον 30 επεισόδια πρέπει να είναι στο σιρτάρι με το που ξεκινάει,
1: ναι,
0: άρα τηλεοπτική σεζόν.
1: Η σειρά λοιπόν που θα ξεκινήσει, παράδειγμα, 18 Σεπτεμβρίου, πρέπει να έχει μήνες πριν πολλά επεισόδια. Όταν γυρίζατε τα επεισόδια πια, γιατί είναι άλλο σε καλούμε να παίξεις, ναι, όταν γυρίζατε τα επεισόδια, εκεί υπήρχε η αίσθηση ότι okay, πάει καλά αυτό, γιατί εσείς τη μεγάλη, ας πούμε, αγάπη του κοινού την εισπράξετε μετά τα πρώτα 10 επεισόδια.
0: Ναι, συνήθως γιατί τότε αρχίζει και δείχνει που λέμε. Mm-hmm. Ναι, αλλά πριν βγει στον αέρα φαίνεται, Κώστα, από το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και χτίζεται σιγά σιγά μεταξύ μας, που προσπαθούμε να μπει ο καθένας στο χαρακτήρα που υποδύεται σε σχέση με τον αυτόν που μιλάει, που έχει μια σχέση, είναι αδελφός του, γυναίκα mm-hmm. του mm-hmm. και μπαίνουμε, εντάξει, υπάρχει και η τεχνική, υπάρχει και η εμπειρία, οπότε όταν κολλάνε, όταν ομοχνοτιάζει η ομάδα, το βλέπεις από την αρχή ότι θα πάει καλά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν...
1: Ναι, ναι, έχω χίλιες ερωτήσεις, θα κάνω όμως μία για να το κλείσουμε, γιατί έχω έτσι πολλά να συζητήσουμε, νομίζω. Ναι. Το τι ήταν, αναφερόταν στην Κρήτη, γιατί εντάξει, η Βεντέτα, όλα αυτά έχουν κυρίως με Κρήτη και ένα-δυο περιοχές της Ελλάδος. Δεν ήταν ντεζαβαντάζ, δεν ήταν ένα handicap το οποίο έπρεπε να το ξεπεράσετε, ή τελικά αυτό λειτουργήσε, γιατί... Το βλέπανε με μεγάλη ευκολία στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Θράκη, στην Αθήνα, παντού.
0: Το βλέπανε, όπως είπα, όλος ο κόσμος. Εδώ τώρα το θέμα, όταν λέμε σασμός, ο σασμός καταπιάστηκε με πράγματα μετά το όποιο φωνικό. Τι γίνεται, τι σημαίνει σασμός. Καταρχήν μπήκε η λέξη σασμός στα χείλη και... των ανθρώπων.
1: Τι μάθανε καταρχήν, δεν ξέρανε.
0: Ναι. Από εκεί και μετά μάθανε ποιες είναι οι κρυφές ή οι φανερές αρετές της Κρήτης. Η Κρήτη, Κώστα, έχει πολλές αρετές. Πολλές, αυτό που λέμε, άειλες αξίες. Τώρα, το εάν θολώνεται ανά εποχές με διάφορα περιστατικά τα οποία γίνονται και που εγώ διαφωνώ κάθετα και το έχω πει πολλές φορές συνεντεύξεις πάνω στην Αθήνα, γίνεται κάτι, ας πούμε, σε ένα νομόιο ή σε ένα χωριό. Η Κρήτη λένε.
1: Και τσουβαλιάζεται.
0: Η Κρήτη λένε. Λέω, ρε παιδιά, από πού και ως που φταίω εγώ που μένω στην άλλη άκρη της Κρήτης, δεν έχω καμία σχέση. Γιατί,
1: αυτό
0: γιατί...
1: δεν υπάρχει, μια και το θύσεις, αγαπητέ Μιχάλη Αεράκη, δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Δηλαδή, εάν γίνει σε ένα χωριό των Τρικάλων θα πούνε το χωριό, δεν θα πούνε, δεν θα αρχίσουν μετά ή στη Θεσσαλία ή, έτσι, ή στην Ήπειρο. Εμάς βέβαια τις έχουμε δουλεμένες κιόλας μερικές, δεν τις έχουμε.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά όχι τόσο πολύ, ναι. Γιατί αυτό αν το σκεφτείς και λίγο διαφορετικά έχει άμεση επίπτωση σε αυτό που λέμε τοπικό τουρισμό. Ο άλλος σου λέει που είναι από τα... να πάω στην Κρήτη με σφάξουν, μαχαιρώσουν. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, προφανώς δεν είναι.
0: Είναι μεμονωμένα περιστατικά τα οποία κατακριτέα σίγουρα...
1: Και έχουμε πρόβλημα σε κάποιες τοπικές κοινωνίες. Το έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Μεγάλο, το...
0: έχουμε. Ναι. Από εκεί μετά ας μην αποσύει τις ευθύνες του και αυτό που λέμε κράτος. Τι σημαίνει κράτος. Έχουμε μια οργανωμένη δομή που αποτελείται από αστυνομία, δικαιοσύνη, παιδεία, υγεία και όλα αυτά τα πράγματα. Κάνει όπως πρέπει τη δουλειά του το κράτος. Εάν κάνεις ανάλυση σε όλα αυτά τα περιστατικά, θα δεις ότι η κοινωνία είναι αθωράκιστη τελείως.
1: Ναι,
0: ό,τι γουστάρει ο καθένας, ό,τι ώρα θέλει να μπει, να βγει, να ταρπάξει, θεωρούνται και καπετανέ, δηλαδή όποιος

0: της παραβατικότητας είναι...
1: τώρα είναι και παράσημο.
0: Καπετάνιος.
1: Λοιπόν, σταματώ αυτό με τον σασμό και θέλω να ρωτήσω, όταν ο Μιχάλης Αεράκης ήταν μικρός πιτσιρικάς που μεγάλωνε από τα Νόγια στο Ηράκλειο και μετά νομίζω πήγατε και Αθήνα με ένα διάστημα με την οικογένεια λόγω οικονομικών δυσκολιών, φαντάζομαι, όχι για να...
0: Δεν πήγαμε από πολυτέλεια σίγουρα, προφανώς. Ή διακοπές. Η ανάγκη ήταν.
1: Πώς προέκυψε σε ένα παιδί που μεγάλωνε σε μια κοινωνία με τόσες δυσκολίες και πολλά ταμπού εκείνη την εποχή, έτσι πρέπει να το πούμε, πώς προέκυψε το θέατρο, δηλαδή να γίνω ηθοποιός, να μπω σε αυτή την ιστορία? Προσπαθώ να το φανταστώ και τη μέρα που το είπε ο Μιχάλης Αεράκης εγώ στον πατέρα του.
0: Κι εγώ μερικές φορές, ακόμα και σήμερα, ψάχνουμε να βρω έτσι τα βαθιά αίτια, τα οποία πραγματικά δεν τα βρίσκω. Φαίνεται όμως ότι εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό η κοινωνικοποίηση που είχα από τα 12 μου εδώ στο Ηράκλειο, πουλώντας λαχεία, κάνοντας το βοηθό.
1: Τώρα, αυτό είναι αλήθεια τώρα. Και... γιατί το έχω ακούσει τόσες φορές. Τι πουλούσαμε λαχεία.
0: Με τον ξάλφο μου, τον Λάρη, τον Γιώργο τον Αεράκη. Ναι. Πρώην αντιδήμαρχο, δεν είναι ξάλφο.
1: Αυτό όντως δηλαδή πουλούσε τη λαχεία.
0: Ναι, τυχερά λαϊκά. Έχουμε και στο τρίο που δεν είχε κανένας και στο μηδέ.
1: Το κάνω εικόνα τώρα.
0: Ναι, εικόνα απίστευτη.
1: Και κάποια στιγμή να γραφτεί και ένα σενάριο, παρακαλώ, για να γίνει.
0: Αν γραφτεί, θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά. Η ανάγκη, λέω, είναι αυτή που καθοδηγεί τον άνθρωπο στα πάντα. Ακόμα και να πιει ένα ποτήρι νερό. Έχω ανάγκη να πιω λίγο νερό, αλλιώς θα λιποθυμίσω. Η ανάγκη, λοιπόν, με καθοδήγησε στο να έχω μια κοινωνικότητα από πολύ μικρός. Το θέατρο τώρα πώς προέκυψε.
1: Γιατί τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι στα Νόγια, ας πούμε, είχες δει
0: όχι,
1: θέατρο.
0: Όχι, τίποτα. Ούτε εδώ είχα δει στο Ηράκλειο, ούτε ήμουν άσχετος με το αντικείμενο. Έτυχε να πολιτικοποιηθώ και να κομματικοποιηθώ σε πολύ μικρή ηλικία στην Αθήνα. Το Πολυτεχνείο, που ήμουνα μέσα εκεί με τον ξάδελφο τον Γιώργο, που σου λέω, μου ήταν το πρώτο ερέθισμα να ρωτήσω τον εαυτό μου, 17 χρονών, γιατί βρέθηκα εκεί και τι είναι αυτό. Και άρχισα να κάνω και με τη βοήθεια άλλων. Αναλύσει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα κομματικοποιήθηκα. Όταν έπεσε η Χούντα, εγώ πήγαινα σε νυχτερινό γυμνάσιο πάνω στην Αθήνα για να βοηθάω την οικογένεια το πρωί να δουλεύω κτλ. Επαναστήσαμε ένα σωματείο που υπήρχε που λεγόταν ΣΕΜΕ. Σωματείο Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης. Εκεί λοιπόν ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Φτιάξαμε δύο ομάδες, μία θεατρική και μία μουσική. Εγώ τραγουδούσα, είχα την πατριά του τραγουδίου. Οπότε ήμουν στο μουσικό. Έρχεται όμως ο σκηνοθέτης και βλέπει, γιατί είχα μεγάλα μαλλιά, επιτρεπόταν γένια και μου λέει εσύ. Λέω τι εγώ, εσύ θα κάνεις, μου λέει, τον παπά.
1: Πάλι τον παπά.
0: Ναι. Ο πρώτος
1: τώρα μας τρολάρεις.
0: Ο πρώτος ρόλος που έπαιξα ήταν τι ο παπάς από το «Ένα παιδί μετράει τάστρα» του Λουντέμι. Λέω, ρε φίλε, εγώ είμαι άσχετος από θέατρο, σε παράδειγμα. Όχι, μου λέει εσύ. Σκέφτηκα πονηρά, γιατί συμμετείχαν στις ομάδες αυτές από όλα τα νυχτερινά γυμνάσια του Λεκανοπεδίου Αριγής. Στο θεατρικό υπήρχε μια κοπελίτσα.
1: Το κίνητρο
0: της ζωής. Η οποία μου άρεσε εμένα και λέω, λες. Οπότε λέω, εντάξει,
1: άρα τον παπά.
0: Πήγα γιατί η κοπελιά, πήγα εγώ για τον παπά. Μόλις άνοιξε το στόμα του αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος και να μιλάει για το θέατρο, για αξίες, για... δεν τα ξανακούσει εγώ αυτά. Λέω, μαγεύτηκα. Λέω, ρε εσύ, βάση είναι αυτή η δουλειά που θέλεις να κατασταλάξεις επιτέλους. Και έτσι, Κώστα,
1: το λέω μικρόβιο,
0: πυκνά, ναι, μπήκα στο θέατρο σε ηλικία 25 χρονών, πήγα στη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη, μια από τις καλύτερες δραματικές σχολές στην εποχή εκείνη, τώρα δεν υπάρχει, και ασχολήθηκα με το θέατρο.
1: Στην οικογένεια πώς αναφέρθηκε αυτό?
0: Όντα. Αλλά είναι ωραίο, ωραίο να το κάνεις εικόνα που είπες πριν. Είπα στον κύριο μου, μπα, μου λέει, ήντα θες. Λέω, σκέφτηκα να πάω σε μια δραματική

0: σχολή να γεννώ ηθοποιός. Ηθοποιός, εγώ πούστιες μέσα σπίτι, δεν θέλω. Πάει η πρώτη κατά κεφαλιά. Η μάνα μου συγχωρεμένη ήταν λίγο. Λοιπόν, Κώστα, χωρίς υπερβολές, 3 χρόνια μέναμε στο ίδιο σπίτι, 3 χρόνια είχαμε να μιλήσουμε. Μιλούσαμε με μουγκριές που λέμε. Δηλαδή το καλημέρα ήταν ο άλλος, γαυγίζαμε. Έλα που το κάνει ο διάλος, τελειώντας τη δραματική σχολή, παίζω ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΕΡΤ 1 τότε, η κυρία Ντορεμή.
1: Ναι, και έπαιζα φοβερή επιτυχία.
0: Το
1: έτσι,
0: ρόλο του Ιερακλή. Ναι, ναι. Ναι.
1: Και την είδε ο μπαμπάς στην τηλεόραση πια, ε.
0: Ναι, τρελάθηκε ο κόσμος με τον Ηρακλείο. Ήμουν λαϊκός ήρωας. Τότε να βλέπεις τι γινότανε. Πράγματα, θάματα. Και σπάει το εμπάργο και μου λέει μια μέρα, να έρθεις αύριο από τις Έλληνας. Δούλευε σε Έλληνα στο μευτήριο, ήταν νοσοκόμος. Θα να σε γνωρίσουν κάποιοι γιατροί. Α, του λέω, εδώ είναι καλός, ε. Ας πάντα. Για μην το στεναχωρέσω, πήγα και γίνεται διαδήλωση στην αυλή εκεί.
1: Από την κυρία Ντορεμή, λοιπόν.
0: Έγκυες έξω, νοσοκόμες, γιατροί, ο Ηρακλής διαδήλωσε.
1: Και φούσκωνε.
0: Έστριβε το μουστάκι του και λέει, ο γιος μου είναι, ο γιος μου.
1: Φοβερό.
0: Ο γιος.
1: Φοβερό, πώς αλλάζει. Τώρα, θα πω κάτι το οποίο το έχω ακούσει, αλλά θέλω τώρα επιβεβαίωση. Ότι από μικρό. Καλά, το Λαχεία το είπαμε. Υπόθηκε αυτό.
0: Ναι,
1: είναι τσεκαρισμένο.
0: Μεγάλο κεφάλαιο. Είναι και τσεκαρισμένο πολύ δυνατό.
1: Και σενάριο θέλω γι' αυτό.
0: Είχα και στο τρίο.
1: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ήσουν τόσο ανήσυχο και αντιδραστικό πνεύμα που σε πολύ μικρή ηλικία έφυγες μόνος σου και πήγες στην Αθήνα με το αεροπλάνο χωρίς να πάρει κανένας χαμπάρι.
0: Όχι. Σωστό είναι αυτό.
1: 11. Πώς έγινε αυτό το πράγμα.
0: 11 χρονών.
1: 11 χρονών μπήκε στο αεροπλάνο.
0: 12. Πουλούσα Λαχεία. Και καθίζω στο σουβλατζίδικο εκεί στα λιοντάρια να φάω ένα σουβλάκι και να κοιτάξω το ταμείο. Μετρώ με τα λεφτά, τα Λαχεία, ξαναμετρώ, λιβόταν ένα κοσάρικο. Τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: ένα κοσάρικο. 20, ναι. Ήτανε
1: μεγάλο
0: το μεροκάματο.
1: Μεγάλο. Ναι.
0: Και αποφασίζω εκείνη την ώρα. Καλά, γενικά είχα τάσεις φυγής, η ανησυχία υπήρχε μέσα, ο διάολος. Λέω, θα πάω στην Αθήνα. Έτσι.
1: Πώς θα πάω στην Αθήνα.
0: Κοντά Παρτελόνια. Και λέω στον ξάδερφό μου, τον Αχιλέα, τον αδελφό του Γιώργου, πουλούσε και αυτός Λαχεία. Του λέω, Αχιλέα, αν με ψάχνουν το βράδυ να κατέξω.
1: Να πας στην Αθήνα να κάνεις τι, δηλαδή. Τι σκέφτηκε.
0: Στον μπάρμπα μου. Είχε ένα αδερφό ο θείος μου, ξέρω εγώ, δεν σκεφτόμουν. Ναι. Τρομάρα με είχε πιάσει εμένα και φόβος. Να κατέξω να τους επίσω ότι πήγα στην Αθήνα. Και είτε θα τρως, μου λέει. Φασολάδες, θα τρώγω, ροβίδια, κάτι θα
1: κάνω. Δεν έχεις καν πάει στην Αθήνα.
0: Όχι, βέβαια. Πήγα στην Αθήνα, τα λέω πυκνά.
1: Πώς όμως πήγες, δηλαδή μπήκες στο αεροπλάνο, στο καράβι.
0: Πήρα το λεωφορείο και σταμάτησα στη ΣΕΑΠ. Ναι. Από εκεί με τα πόδια έτρεχα, πήγα στο αεροδρόμιο.
1: Τι τους είπες,
0: πάω ομάδα. Στο Γισε, κοντά Πατελόγια. Μια μαύρη τσάντα που είχα μέσα λεφτά και Λαχεία. Λέω, σας παρακαλώ, πολύ ψύχρεμος. Λέει, εκεί να βλέπεις, ηθοποιία. Λέω, θέλω ένα εισιτήριο για Αθήνα. Λέει, τι, ένα εισιτήριο με. Λέει, για ελάτε μαζί μου, μια υπάλληλος. Εκεί μου πάει στο διευθυντή. Η ετυμολογία και η γέννηση, ρε παιδί μου, πραγμάτων ήταν κάτι το ασύλληπτο. Μου λέει ο διευθυντής, μόνος. Λέω, ναι, μην ανησυχείτε. Λέω, με περιμένει ο θείος μου στην Αθήνα. Μόλις πάω θα με παραλάβει. Α, λέει, αφού είναι έτσι, κόψτε ένα παιδικό. 190 δραχμές το εισιτήριο, το παιδικό τότε. Πήγα. Όταν πετούσε το αεροπλάνο πάνω...
1: Πρώτη φορά στο αεροπλάνο.
0: Πρώτη φορά όλα λέω, πού πας έρμε, πού πας, χωρίς διεύθυνση, χωρίς τίποτα. Έφτασα πάνω στην Αθήνα, έφτασα στο κέντρο, γιατί εγώ νόμιζα ότι όλα τα λεωφορεία, όπως εδώ καταλήγαν στη ΣΕΑΠ, και εκεί το ίδιο, να καταλήγουν στο κέντρο. Δεν ήταν έτσι. Κουρασμένος τώρα, γιατί έφυγα βράδυ, 12 η ώρα, θέλω να κοιμηθώ.
1: Και πού έμεινες.
0: Και ρωτώ ένα λαχείο πόλη, του λέω,
1: συνάδελφο.

0: συνάλφε, με κοίταζε αυτός έτσι, κοντά πατελονάκια, Κώστα. Λέω, θέλω ένα μέρος να κοιμηθώ γιατί είμαι κουρασμένος. Μιλούσα κριτικά και μου λέει, νάτο. Και μου δείχνει Μεγάλη Βρετάνια. Και πήγα εγώ, συνάμενος, κουνάμενος, λόγω
1: Μεγάλη
0: τιμής.
1: Βρετανία.
0: Μεγάλη Βρετανία. Μπαίνω μέσα, με θάρρος, λέω, παρακαλώ, ένα δωμάτιο θα ήθελα. Κοίταζε, γελούσα, μου λέει, ταυτότητα έχετε? Λέω, όχι. Τότε, λέει, δεν μπορείτε να μείνετε εδώ, πρέπει να... Πω, πω, εκεί έπεσα. Ξερός, λέω, σας παρακαλώ, μήπως ξέρετε μία οδό Αρχαγγέλου.
1: Τι ήταν?
0: Ο θείος μου έμενε στην οδό Αρχελάου, στο Παγκράτη. Εγώ νόμιζα από γράμματα που έστελνε στο γύρι μου ότι λεγόταν Αρχαγγέλου. Και πώς το κάνει διάλος, ξεπυλίζει εκεί πέρα κάτι και μου λέει, μήπως λέτε, μήπως λες στον ελληνικό βέβαια της Συρικάς, Αρχελάου. Λέω, ναι, αυτό είναι. Λέει, αυτό είναι στο Παγκράτη. Και πώς θα πάω στο Παγκράτη? Μου λέει, θα μπείτε στο τρόλι, θα σταματήσετε το τέρμα. Τρόλι, τι είναι αυτό? Λέει, κάτι κίτρινο αυτοκίνητα με κάτι δαγκάνες, ξέρω εγώ. Έσω.
1: Ολόκληρη ιστορία τώρα.
0: Ολόκληρη.
1: Και στο μεταξύ υποσιάζουν ότι εδώ ψάχνανε, έτσι.
0: Είχαν ανοίξει όλους τους συναμάδες. Νομίζανε ότι θερινούς τότε, ότι με πήρε ο ύπνος σε οικοδομές και το πρωί 4-5 η ώρα ξυπνήσαν τον Αχιλλέα και του λένε, Αχιλλέα, χάσαμε το Μιχαλιό. Κατέχεις που είναι? Αυτό, λέει, μου είπε ότι θα πάει στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Και πήρανε το συγχωρημένο τον μπάρμπα μου, το Χαραλάμπι, από εδώ τώρα να με ψάχνει. Τι να ψάξει τώρα, τι να. Τέλος πάντων, βρήκα την Αρχελάου, την επομένη.
1: Αρχελάου,
0: Αρχελάου 28, το νούμερο δεν το ήξερα, αλλά ήξερα ότι είναι θυρωρός. Οπότε θα χτυπώ τα κουδούνια, με βρήκε ο θείος
1: μου.
0: Και αντί να κάτσω τώρα 5-6 μέρες, με βάζω την ίδια μέρα στο καράβι μαζί με τη γιαγιά μου να κατεβούμε κάτω. Λέω στη γιαγιά μου στο καράβι, αν μου παίξεις για ένα χαστούκι ο κύρις μου, θα τον εσπρώξω, αυτός δεν κατέχει μπάνιο και θα τον επνίξω στο λιμάνι, στο Ηράκλειο. Όχι, παιδί μου, ξέρω. Το πρωί τώρα που έφτασε το καράβι εδώ, όλη η οικογένεια στο λιμάνι να υποδεχτούν τον ήρωα.
1: Το φυγά.
0: Εγώ, ναι, καμαρωτός. Και πάει να με πλησιάσει ο κύριος μου και εγώ νόμιζα ότι για να μου παίξει για μια και σέρνουμε παρολίγο να πέσω στο μεσοδιάστημα καραβιού προβλήτας. Καλώς όρισες, να μην το ξανακάμεις. Λέω, εντάξει, δεν το ξανακάμω.
1: Καλά, αυτό κι αν είναι σενάριο, έτσι.
0: Ναι,
1: βέβαια,
0: ναι.
1: Τώρα να το πεις ένα παιδί αυτής ηλικίας δεν παίζει γιατί υπάρχουν... Αλλά... υπήρχε πάντως μια αφέλεια και ένας ρομαντισμός σε όλα. Από το μικρό μέχρι το διευθυντή που
0: ξέρω
1: στα αεροπλάνα. Τρομερό.
0: Τα πάντα. Και με πόση ευκολία ξεπερνούσα κάθε εμπόδιο. Εδώ είναι που σου είπα πριν ότι η ανάγκη κινητοποιεί το μυαλό. Η ανάγκη της επιβίωσης, να πετύχεις κάτι. Πόσο γρήγορα, εύκολα και με μαεστρία ξεπερνούσα όλα τα εμπόδια. Δεν ήξερα ότι εμπόδιο θα συναντούσα με το διευθυντή, με το λαχείο πόλη, με το...
1: Η άγνοια κινδύνου τότε.
0: Έτσι, και η άγνοια κινδύνου.
1: Λοιπόν, τι ωραία ιστορία.
0: Ωραία,
1: τι ωραία ιστορία. Τόσο που σήμερα μοιάζει απίστευτη. Δηλαδή, ναι. Δεν μας την έλεγε τώρα.
0: Ελπίζω να αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
1: Τώρα έπρεπε να είναι τώρα σενάριο ήδη. Γιατί μεταξύ ήταν μια σειρά στη τηλεόραση, δεν έχει καμία σχέση.
0: Όχι, όχι.
1: Συμπτωματικό ήταν. Ναι. Πριν πάμε να πούμε τώρα, εδώ χρειαζόμαστε 10 εκπομπές για να...
0: σε να φτιάξουμε. Ναι, τρόφιμο, να τα λέμε.
1: Σε πάρουμε. Λοιπόν, τι συνδέει, τώρα αυτό κάνω και κλείνω αυτό το κεφάλι της πολυκύμαντης ζωής,
0: ναι.
1: Το Μιχάλη Αεράκη, τον Κούνδουρο και τον Γεωργίτσι. Αν κατάλαβα καλά, είναι κουμπάρους και των δύο, ήταν κουμπάρους και των δύο, ναι. Ο Κούνδουρος.
0: Δηλαδή... Ο Κούνδουρος ήταν ένας πέρα από ένας σκηνοθέτης.
1: Τεράστιος, εντάξει. Τους...
0: Εγνωσμένης αξίας. Ήταν γενικά αντισυμβατικός στη ζωή του, στον τρόπο σκέψης, όλα αυτά. Άρα δεν είχε σχέση ούτε με εκκλησίες. Είχε μια βαθιά πίστη μέσα του, αλλά με το δικό του τον τρόπο. Και μια μέρα το ρώτησα, απορώ πώς με πάντρεψε, που δεν μπαίνει σε εκκλησίες, μου λέει, την πατήσα, μου λέει, τι να κάνουμε, έκανε χιούμορ, λέω, έχεις παντρέψει κανένα άλλο ποτέ, μου λέει, όχι, α, μάλλον ναι, μου λέει. Επί Χούντα στη Γαλλία πάντρεψα με πολιτικό γάμο το Φέδωνα Γεωργίτσι με μια Γαλλίδα.
1: Αυτό το ωραίο παιδί τότε.
0: Του λέω σοβαρά, λέω, θα σου πω μια ιστορία. Του λέω λοιπόν να ακούσουν και φίλοι, όταν ήμουνα εκεί 12-13, δούλευα στο ξενοδοχείο Αστόρια. Βοηθός σερβιτόρ.
1: Είχαμε παρατήσει τα λαχεία.
0: Όχι, παράλληλα. Όλα. Είχαμε πολλά ταμεία τότε. Και εκεί κατέβαιναν και έμεναν όλοι οι άνθρωποι που για μένα ήταν θεοί για ταινίες, θέατρα. Ο Μπάρκολης, η Βλαχοπούλου, ο Γεωργίτς. Κόσμος. Μέσα από όλους αυτούς είχα ξεχωρίσει εγώ το Γεωργίτσι, γιατί ήταν ένας κούκλος.
1: Ναι, μοντέρα.
0: Ωραίος, ντυμένα, ωραία κτλ. Αυτός κάθε μεσημέρι έτρωγε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μόνος του. Με το μαντιλάκι εδώ πέρα στο σακάκι του, απέναντί του ακριβώς, έτρωγε μόνη της μία θεά. Μοντέλο.
1: Όχι το πλήρω.
0: Γαλλίδα. Όχι.
1: Τουρίστρια, ας πούμε.
0: Τουρίστρια, ναι. Και μια μέρα μου λέει, Μιχαλάκη, λέω, ναι κύριε Γεωργίτση, πάρε μου λέει αυτό το λουλούδι, είχαμε σε κάθε τραπέζι λουλούδια, όχι πλαστικά.
1: Κανονικά, ναι.
0: Και να το πας στην κοπέλα. Λέω, κύριε Γεωργίτση, δεν μπορώ να το κάνω, θα με 2 μέτρα, θα με διώξει. Όχι, μου λέει, θα με σολαβήσω. Εγώ ήταν, πήρα και εγώ με την άγνοια του κινδύνου που είπαμε πριν και λέω στην κοπέλα, τσάπα τράπα αγγλικά από εδώ, το λουλούδι αυτό είναι από τον κύριο. Τον κοίταξε αυτή, του χαμογέλασε, με το αριστερό κρατούσε το λουλούδι και με το δεξιό έτρωγε. Με ξαναφωνάζει ο Γεωργίτης, μου λέει, έλα σου πω, πάω. Μου λέει, άκουσε, όταν μεγαλώσεις για να διαπιστώσεις αν μία γυναίκα σε θέλει, σε κάνει κέφι, χάρισέ της ένα λουλούδι και από τη συμπεριφορά της το λουλούδι θα καταλάβεις αν σε θέλει ή όχι. Τι λέει τώρα ο ποιητής, έλεγα κι εγώ, ναι. Αλλά έβλεπα ότι η συμπεριφορά της κοπέλας, το λουλούδι, δεν το πήρε να το πετάξει εκεί πέρα, ήταν σαν το χαϊδεύει. Την επομένη, το μεσημέρι, τρώγανε παρέα. Τώρα πώς έγινε το κονέ, τρώγανε παρέα.
1: Πώς έγινε, καταλάβαμε όλοι, ναι.
0: Αυτοί λοιπόν φύγανε, πήγε ο Γεωργίτης στη Γαλλία το 68-69, κάπου εκεί, και τους πάντρεψε ο Κούνδρος και μου λέει, απίστευτο αυτό. Όταν ήμασταν σε ένα εστιατόριο που είχε ο Κούνδρος, του λέω, Φέδωνας, δεν έρθει από εδώ. Μου λέει, έχω να το δω 2-3 χρόνια. Ανοίγει η πόρτα, να σου ο Φέδωνας με ένα φίλο του. Λέω, μην του πεις τίποτα. Έρθε, καθίζει, καλό στο κουμπάρο, σας κάνω το τραπέζι, κουμπάρος από εδώ, από εκεί. Λέω στο Φέδωνα, σε θαυμάζω, του λέω, πάρα πολύ, μου αρέσει, από πολύ μικρός, λέω, από 13χρονο θα μπορούσα να πω. Ευχαριστώ, έτσι, ωραία, τα λοιπά. Λέω, συγγνώμη, ας σου κάνω μια ερώτηση. Μου λέει, ό,τι θέλεις. Η γυναίκα σου είναι Γαλλίδα. Δεν το σπουδαιολόγησε, κάπου το διάβασα. Λέει, ναι, είναι Γαλλίδα. Και τη γνώρισες στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο Αστόρια, το 1968, και μένει αυτός κάγκελο.
1: Τι λέει το.
0: Και μου λέει, ναι. Πού το ξέρεις? Εγώ του λέω, ξέρεις ποιος είμαι? Μου λέει, όχι. Το Μιχαλάκι, το μικρό, που πήγα το λουλούδι. Λέει, αυτά δεν γίνονται.
1: Αυτά δεν
0: γίνονται.
1: Αυτά δεν γίνονται.
0: Ναι. Και έτσι...
1: Να λοιπόν και το κάρμα. Όπως το κάρμα, εντάξει, μπορούμε να λέμε ιστορίες, νομίζω μέχρι αύριο. Το κάρμα ήταν να γυρίσεις να συμμετέχεις σε αυτή την ωραία παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη, η οποία... Η οποία και αυτή φαινόταν ότι θα πάει η σφαίρα, έτσι. Sold out είναι παντού. Στην
0: Αθήνα. Κοίτα, όταν μου είπε ο Νικορέστης πέρυσι, πολύ νωρίς να συμμετέχω σε μία παράσταση, επειδή έχω ξανασυνεργαστεί μαζί του πάνω στην Αθήνα, του είπα, Νικορέστη, δεν μπορώ θέατρο, γιατί υποχρέω στην τηλεόραση είναι τόσες πολλές που δεν μπορώ, δεν αντέχω. Και μου λέει, αν σου πω όμως το έργο, θα πεις ναι. Του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και να μου πεις. τον Άμλετ να μου πεις να παίξω, ας πω όχι. Μου λέει, θα σου πω κάτι καλύτερο. Λέω, πες, Νίκος Ξυλούρης. Λέω, εντάξει, κλείσαμε. Έτσι τόσο.

0: Εντάξει,
1: λειτουργεί στο συνέστημα, λειτουργεί σαν
0: πολλά. Είχατε παραστάσεις πολλές από τον Νίκο του Ξυλούρη. Νομίζω ότι σε ένα μαγαζί οικογενειακό που είχατε στον Ερωτόκτο, δεν έπαιζε.
1: Ερωτόκτος, πολύ. Το μαγαζί τότε το 67, το οποίο το είχε ο θείος μου ο Νταρολευτέρης, του Γιώργου ο πατέρας, αλφός του πατέρα μου, μαζί με τον Κίμωνα τον Μανουρά, ήταν καμπρός του, και εκεί
0: πρωτοτραγούδησε
1: ο Ξυλούρης, οργανωμένα δηλαδή, πια σε κέντρο. Οπότε εγώ κουβαλούσα μνήμες πάρα πολλές, γιατί τον έζησα τον Ξυλούρη και εδώ στο Ηράκλειο, κυρίως πάνω στην Αθήνα, στην Μποάτ Λίδρα, όταν πρώτο ήρθε. Μετά την Μποάτ με έπαιρνε και πηγαίναμε σε μια καφετέρια που λέγεται Σόνια, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για να φάμε μια μακαρονάδα. Η μακαρονάδα τότε ήταν μεγάλη κατάκτηση, ας πούμε, και εκεί ήταν το στέκι που συχνάζαν όλοι οι τραγουδιστές, μουσική και τα λοιπά, που τελειώναν αργά να φάνε αυτή τη μακαρονάδα. Τον λάτρεψα αυτό τον άνθρωπο, μια προσωπικότητα πολύ μεγάλη.
0: Ήταν τεράστιος καλλιτέχνης, αυτό το ξέρουμε, αλλά επιβεβαιώνεται από όλους. Ήταν και καλό παιδί, έτσι. Είχε καλή ψυχή, το λένε όλοι.
1: Άκακος άνθρωπος. Άκακος. Ποτέ δεν είδα ίχνος πονηράδα στο μάτι του, σεμνός, ταπεινός, γνώριζε τον μπόι το καλλιτεχνικό που είχε, δεν το διαλαλούσε ποτέ, ήταν ενάντια σε αυτό που λέμε στη Μαρκίζα, επιτυχίες, σουξέ και τέτοια, ήτανε άγνωστα για αυτόν.
0: Και αυτό που βγαίνει από αυτή την παράσταση, που δεν είναι τυχαίο ότι είναι sold out, όπου και, και στην Αθήνα που παίχτηκε
1: στην
0: και
1: Αθήνα,
0: εδώ και στην Κρήτη,
1: όλο το χειμώνα όπου, ναι, όπου, και τώρα ναι, που κάνουμε την περιοδία και θα ξαναπαιχτεί πάλι το χειμώνα στο ίδιο θέατρο.
0: Ο κόσμος, εντάξει, τον λάτρεψε και φαίνεται από αυτό, και ο ίδιος πάντως φαίνεται ότι το ότι απομακρύνθηκε από την Κρήτη ένα μεγάλο διάστημα τον πόνεσε.
1: Πάρα πολύ. Ήτανε από αφηγήσεις δικές του και από πληροφορίες, τώρα που υπάρχουν πάρα πολλές. Η Κρήτη ήτανε η αναπνοή του. Δηλαδή, και εγώ είμαι σίγουρος ότι όσο ψηλά κι αν έφτασε, η Κρήτη τον πλήγωνε που ήταν μακριά από αυτήν. Πολύ, πάρα πολύ. Αισθανόταν μια ασφάλεια.
0: Λογικό, μου φαίνεται. Δεν θα είσαι παρόν όμως σε όλες τις παραστάσεις, γιατί
1: όχι,
0: από ό,τι ξέρω, τι γυρίσματα έχουμε τώρα.
1: Τώρα κάνουμε μια νέα σειρά για το Μέγκα, που θα αρχίσει να προβάλλεται από 20 Σεπτέμβρη. Λέγεται «Δύο μαύρα πουκάμισα». Είναι του αθλητικογράφου του Μένιου, του Σακελαρόπουλου, όπου πολλοί δεν ξέρουν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει 23 βιβλία.
0: Ο Μένιος είναι πολύ γραφό.
1: Ο Μένιος. Εκπληκτικό παιδί. Ήρθε η ώρα, ένα από αυτά που είχα βάλει ως στόχο, τα δύο μαύρα πουκάμισα. Κάνουμε γυρίσματα, θα παρουσιαστεί στο Μέγκα, κάνουμε στα Νόγια ήδη κάποια γυρίσματα, Χανιά, Ρέθυμνο, ξέρω εγώ, και θα ασχοληθώ μόνο με αυτό.
0: Με τη νέα σεζόν θα παίξει.
1: Ναι, ναι, αυτό,
0: έτσι. Θα έχει την επιτυχία του σασμού.
1: Από ό,τι μυρίζομαι, ναι. Δεν ξέρω αν θα φτάσει τα μεγέθη αυτά, γιατί μιλάμε, ο σασμός ήταν...
0: Εντάξει. Ναι, τα σπάσε όλα.
1: Μια τρέλα.
0: Τα σπάσε όλα. Τρέλα. Από όλα που σου έχεις παίξει, θα πω κυρίως στην τηλεόραση τώρα. Βέβαια, εντάξει, έχεις παίξει και στο θέατρο πολύ. Και ποια θα ξεχώριζες τώρα? Το εύκολο ίσως ήταν η ιστορία με την κυρία Ντορεμή, γιατί ήταν και η πρώτη, δεν ήταν η πρώτη δουλειά.
1: Το πρώτο.
0: Αλλά και πολλές άλλες, και το νησί και όλα αυτά που έχεις παίξει μπροστά. Ποια θα ξεχώριζες, και συναισθηματικά και καλλιτεχνικά? Και...
1: Θα ξεχώριζα χωρίς δεύτερη σκέψη, και είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους που με επέλεξαν και μου έδωσαν αυτή την τεράστια όθηση προς τα πάνω, να με μάθει ο κόσμος και τα λοιπά, και τα λοιπά, στον παπά Μιχάλη.
0: Σασμό,
1: σασμό,
0: ε?
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αξιολογότατες όλες οι συμμετοχές μου, όπου και αν έχω λάβει μέρος.

0: αλλά ο σασμός, και θα έλεγα και η ταινία που είχα κάνει με τον Βούλγαρη, το τελευταίο σημείο μου.
1: Ναι. Το απολάμβανες κιόλας.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, το απολάμβανες.
0: Κοίτα Κώστα, όσο και αν ακούγεται περίεργο, είμαι και λίγο επιλεκτικός. Δεν λέω εύκολα ναι στο όνομα να δουλέψω. Όχι. Δεν το έχω.
1: Τώρα όμως δεν το έχει ανάγκη.
0: Εάν δεν
1: τώρα
0: με εκφράζει, τώρα κάνω και επιλογές. Αν δεν με εκφράζει κάτι φυσικό εσωτερικά, όχι, δεν το κάνω. Συνεπώς οι δουλειές που κάνω.
1: Τώρα που είσαι τόσο γνωστός και επιτυχημένος, είναι τελείως διαφορετικό από το να είσαι νέος και να ξεκινάς, που σωστό, φαντάζομαι εκεί όλοι κάνουμε υποχωρήσεις σε πράγματα.
0: Η
1: έτσι.
0: Υποχώρηση ναι, αλλά να είναι τόσο όσο. Όχι να κοιτάζεις τον καθρέφτη και να λες πως έγινες έτσι στο όνομα να γίνεις γνωστός. Ναι. Αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτα. Να μην πουλήσει την ψυχή στο διάλογο για να κάνεις καριέρα.
1: Ωραία, θα το πω γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Μετάνιωσες που για κάποιο διάστημα ουσιαστικά είχες αφήσει αυτή την ενεργό δουλειά και δούλεψες για το ΔΠΘ αφήνοντας σπουδαία πράγματα. Το μετάνιωσες αυτό το χρόνο.
0: Όχι.
1: Ήταν λίγος.
0: Όχι, ούτε στιγμή. Ήταν 17 χρόνια. Στερήθηκα το θέατρο. Δεν συμμετείχα σε καμία δουλειά. Όχι ότι μου το απαγόρευε καμιά σύμβαση, αλλά είπα όσα χρόνια θα είμαι εκεί, που να περιμένω εγώ τώρα, θα ήμουν 17 χρόνια, ούτε θα παίξω ούτε θα σκηνοθετήσω. Εκεί υπήρχε ένα έλλειμμα εσωτερικό καλλιτεχνικό δικό μου, αλλά από την άλλη η χαρά είναι πολύ μεγάλη, γιατί πήρα ένα θέατρο που ανυπόλυπτο, που περνούσε όχι μελαγχολικές μέρες, μέσα στη βαθιά κατάθλιψη ήτανε, και το έφτασα να πάει με δική του παραγωγή και όχι τερτύπια συμπαραγωγών και όλα αυτά που είναι σήμερα της μόδας, μέχρι την Επίδαυρο. Οπότε έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος. Μπορεί να στερήθηκα προσωπικά, καλλιτεχνικά κάποια πράγματα, αλλά εντάξει, ναι, πάμε παρακάτω.
1: Ωραία. Και πήγαμε παρακάτω. Υπάρχει ο κίνδυνος τώρα να στερηθούμε το Μιχάλη Αεράκη, που τώρα έχει μπλέξει πάλι με την πολιτική και βλέπω εκεί δυνατά και ακούγεται και το όνομά του ότι ναι, και υποψήφιος βουλευτής και έτσι. Δηλαδή το λέω γιατί τώρα που σε βρήκαμε, τώρα γιατί και η πολιτική θέλει, κακά τα ψέματα, θέλει μια αποκλειστική απασχόληση όπως όλες οι δουλειές. Ναι. Δεν το λέω αρνητικά.
0: Θα σου πω. Σου είπα πριν ότι τα πρώτα βαθιά φιλοσοφικά εντός εισαγωγικών ερωτήματα που μπήκαν στη ζωή μου ήταν όταν μπήκα στο Πολυτεχνείο χωρίς να ξέρω γιατί μπήκα. Ήταν κάποιοι χωριανοί μας μέσα στο Πολυτεχνείο, φοιτητές τότε, και με τον ξάλο πήγαμε κι εμείς. Η επόμενη μέρα ήταν μια άλλη μέρα για μένα όσον αφορά τον τρόπο σκέψη. Πολιτικοποιήθηκα, κομματικοποιήθηκα, με την πολιτική ασχολούμαι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αλλά πίσω από τις κάμερες. Τώρα που μεγάλωσα, φίλε Κώστα, έχω μάθει ότι όλα αυτά που έχω στον εγκέφαλο μέσα, όσο γνώση, πληροφορίες, όλα αυτά είναι δανεικά, από κάπου τα δανείστηκα. Και οφείλω αυτά τα δανεικά να τα επιστρέψω πίσω. Ένας από τους τρόπους που βρήκα είναι και η πολιτική. Με ποια έννοια? Κουράστηκα να διαπιστώνω. Ο Έλληνας διαπιστώνει. Είναι πρώτος αυτό.
1: Και στην κριτική.
0: Διαπιστώνουμε, ναι, στην κριτική, ότι δεν περνάμε καλά, το ένα το άλλο. Λοιπόν, εγώ κουράστηκα. Και είπα, τώρα που δεν μπορεί να με κατηγορήσει κάποιος ότι πάω να κάνω πολιτική καριέρα, έχω μεγαλώσει πια για να ανοίξω ένα άλλο κεφάλαιο στη ζωή μου, ήρθε η ώρα να αφήσεις τις διαπιστώσεις και να μπεις μέσα και να κάνεις ό,τι μπορείς. Εγώ δεν είμαι πολιτικός με τη στενή έννοια του όρου, ούτε θα με ακούσει να κάνω αναλύσεις οικονομικού περιεχομένου ή οποιοδήποτε. Μιλάω μέσα από την καρδιά, μέσα από τις παρατηρήσεις μου που έχω. Και θέτω ένα ερώτημα στον κόσμο που μας ακούει και λέω, το παίρνω αντίστροφα. Αν περνάει καλά ο κόσμος που μας ακούει, αν περνάει καλά η οικογένειά, το βιωτικό του επίπεδο, τα σχολεία, η υγεία, όλα αυτά, τότε τον παρακαλώ να συνεχίσει να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, γιατί περνάει καλά. Αν όμως δεν περνά καλά, τότε πρέπει να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί και να αφήσει τις διαπιστώσεις που σου λέω και να πει, ρε παιδί μου, δεν περνάω καλά, δεν μπορώ να τα απεξέλθω, τα λεφτά μου τελειώνουν. Άρα χρειάζεται μια εναλλακτική. Ποια είναι αυτή η εναλλακτική? Ο κύριος Τσίπρας έχει δείξει, έχει κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Ήταν συνεπής με αυτά που έλεγε και αυτά που έκανε? Όχι. Άρα έχουμε ένα δεδομένο. Ούτε καν πρόγραμμα έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ποιο άλλο κόμμα είναι αξιόπιστο με μια βαθιά ιστορία? Είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν κάθομαι στις φίρμες. Δηλαδή, λέει ο Ανδρουλάκης που δεν είναι επικοινωνιακός, που είναι λίγος και τέτοια, εμένα με ενδιαφέρει τι λέει, ρε παιδιά. Δεν είναι ούτε ηθοποιός, είναι ούτε τραγουδιστής, ούτε φίρμα. Εμένα με ενδιαφέρει αν αυτά που λέει είναι σωστά, είναι μπουρδουμπουνιές που λέμε. Λοιπόν, και έτσι με πολύ χαρά με αγκάλιασε αυτός ο χώρος. Είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, είμαι γραμματέας του τομέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, είμαι στη Κεντρική Επιτροπή που με εξέλεξαν δέκατο. Αυτές είναι ευθύνες που έχω στη πλάτη μου και θα κάνω ό,τι μπορώ και όπως μπορώ στις επόμενες εκλογές να πω σε όποιο φίλο τυχαίνει μπροστά μου αυτό που σου είπα πριν. Αν περνάς καλά,
1: ωραίο είναι.
0: Συνέχισε.
1: Ωραίο επιχείρημα.
0: Εκεί που είσαι. Αν δεν περνάς καλά, μην πας να ρίξεις μία ψήφο διαμαρτυρίας. Είναι λάθος αυτό. Πάω, λέει, να ψηφίσω ένα μήκο. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Ή όπως έχουμε παρεξηγήσει.
1: Ή το λευκό ή αποχή.
0: Ή το λευκό ή όλα αυτά. Αυτό που κάνουμε με τις ευρωεκλογές. Ξέρει ο κόσμος ότι το 80 με 85% των αποφάσεων για τη χώρα μας παίρνονται εκεί. Δεν τα ξέρουν γιατί... Ποτέ κανένας δεν
1: και ψηφίζουμε αψήφιστα. Και ψηφίζουμε αψήφιστα, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, νομίζω, να βάλουμε λίγο το μυαλό μας και να ψηφίσει. Πάει να ψηφίσει όπου θέλει, αλλά να σηκωθεί από το καναπέ.
1: Εγώ κρατώ αυτά τα δύο. Το ότι πρέπει να σταματήσουμε να διαπιστώνουμε και να κριτικάνουμε. Το μόνο εύκολο είναι. Κάθομαι και εγώ από το μικρόφωνο και ασκώ κριτική.
0: Και,
1: είναι το μόνο εύκολο. Έτσι. Και από την άλλη να σκεφτούμε πώς. Πώς περνάμε. Αν είναι κάποιος ικανοποιημένος, δεν θα του πούμε κάτι διαφορετικό.
0: Τα εγγόνια μας.
1: Εμείς δεν θέλουμε να σε χάσουμε από το θέατρο.
0: Μα δεν αυτά καθώ. Η δουλειά μου είναι... Είμαι καλλιτέχνης. Είμαι ηθοποιός. Δεν θα εμπλακώ, ας πούμε, τόσο για να χαθώ από τη δουλειά μου και δεν πάω να κάνω και πολιτική καριέρα. Να βοηθήσω, θέλω, τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, τις ευλογίες σου.
0: Ευλογημένος να είσαι, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια κουβέντα πολύ ωραία. Πολλά θέματα δεν θίξαμε, αλλά πού να προλάβουμε τώρα. Έχεις το
0: κεφάλι. Λέω, πάρουμε εδώ πέρα.
1: Εύκολο. Εύκολο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη τον Αεράκη. Ευχαριστώ και τους φίλους τον Λάμπρο, τον Ιορδάνη, όλους που μας βοήθησαν. Να είμαστε καλά, να τα πούμε και αύριο. Γεια σας.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό αγόρι, ο Απόλλωνας, γιος της Λιτό, θεάς της ένας τρεις νύχτας, που υπήρξε σύζυγος του Δία πριν από την Ήρα. Ο Απόλλωνας ήταν ένας από τους 12 θεούς του Ολύμπου, θεός της μουσικής, της ποίησης, της επιστήμης, του ήλιου και του φωτός, της γνώσης, της θεραπείας, της τοξοβολίας, των τεχνών και της μαντίας. Τι σχέση να έχει άραγε ο θεός Απόλλωνας με την εκπομπή μας? Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό αγόρι, ο Μιχάλης, που λάτρεψε από πολύ νωρίς τη μουσική, την κριτική ποίηση ή αλλιώς μαντινάδα, αγάπησε τον ήλιο και το φως και αποφάσισε να υπηρετήσει την τέχνη της μουσικής για πάντα.

0: εκείνο το μικρό αγόρι, ο Μιχάλης, ήταν η αιτία να επισκεφθούμε το σημερινό μας προορισμό. Βλέπεις, ο ίδιος, σε ηλικία μόλις 7 ετών, τριγυρνούσε στο χωριό αγκαλιά με ένα μαντολίνο από λαμαρίνα, αυτοσχέδιας κατασκευής του θείου του. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον αγαπημένο καλλιτέχνη Μιχάλη Φραγκιαδάκη και στον υπέροχο τόπο που γεννήθηκε, τις Κάτω Ασίτες. Οι Κάτω Ασίτες βρίσκονται στους ανατολικούς πρόποδες του Ψιλορίτη, σε υψόμετρο 459 μέτρα και απέχουν περίπου 24 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιοχές Νοτικό και Πρίνος, καθώς και η περιοχή Κάστελας, δίπλα στη Μονή Γοργολαΐνη, η οποία υπήρξε έδρα της Επανάστασης και είναι από τις αρχαιότερες μονές της Κρήτης. Στη Μονή βρίσκεται ο τάφος του συμπολεμιστή του καπετάν Κόρακα, Φραγκιά Μαστραχά, που σκοτώθηκε ηρωικά αγωνιζόμενο σε μάχη του 1868. Το όνομα του χωριού προέρχεται από την εγκατάσταση στρατιωτών από την Άσο της Μυσίας που υπηρετούσαν το στρατό του Νικηφόρου Φωκά και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Κρήτη μετά την ανακατάληψή της από τους Βυζαντινούς το 1961. Οι Κάτω Ασίτες διαθέτουν 22 εκκλησίες, με εκείνη της Αγίας Παρασκευής, πολιούχο του χωριού, να είναι η πιο φημισμένη. Σύμφωνα με την παράδοση, την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ένας Τούρκος περνούσε με το άλογο του έξω από το ναό, εξοργισμένος με την Αγία που δεν τους επέτρεπε να διενυκτερεύσουν, στάθηκε μπροστά από την εκκλησία και πυροβόλησε το γλυπτό της Αγίας Παρασκευής πάνω από την κύρια είσοδο. Ωστόσο, η σφαίρα από το όπλο του εξωστρακίστηκε, καταλήγοντας το στομάχι του και προκαλώντας το θάνατό του. Μέχρι και σήμερα μπορούμε να διακρίνουμε το σημάδι της σφαίρας πάνω στο γλυπτό. Η Αγία Παρασκευή βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη ποικιλία γεωμορφολογικών και οικολογικών χαρακτηριστικών. Από τις ψηλές βουνοκορφές της οροσειράς του Ψιλορίτη μέχρι και τα βόρεια παράλια του νησιού μπορεί κανείς να θαυμάσει πλήθος τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλους εκεί στις Κάτω Ασίτες. Γι' αυτό και εμείς επιλέξαμε το ομορφότερο σημείο ίσως του χωριού για τη συνέντευξή μας με τον Μιχάλη Φραγκιαδάκη. Η ιδέα του Μιχάλη ήταν να γίνει η συνάντησή μας στην περιοχή Κάστελα, εκεί στον Ιερό Βράχο, που τριγύριζε μικρός με τον αδερφό του και έκανε τα μεγαλύτερα μουσικά του όνειρα. Θα σας μιλήσω λοιπόν ξανά για την έμπνευση. Η έμπνευση είναι μια σπίθα που μας ενεργοποιεί.
1: Το φως του ήλιου, το φως του ήλιου με ξυπνά.
0: Αυτή η σπίθα μπορεί να προέλθει από οπουδήποτε ή από οποιονδήποτε. Όταν κάποιος μας εμπνέει, αισθανόμαστε ότι μας αναζωογονεί, μας ενθουσιάζει, μας κινητοποιεί.
1: Το φως του ήλιου με ξυπνά μέσα στην αγκαλιά σου.
0: Μπορεί να είναι κάποιος που θαυμάζουμε για τις επιτυχίες ή τις ιδέες του. Μπορεί να είναι κάποιος που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής και με την απλότητα και την αυθεντικότητά του καταφέρει να μας καθοδηγεί. Έτσι ακριβώς είναι ο Μιχάλης Φραγκιαδάκης. Ένας αυθεντικός καλλιτέχνης με το βλέμμα μικρού παιδιού. Με την απλότητά του σε αναζωογονεί.

0: Το πάθος που έχει και οι ικανότητές του στη μουσική τον οδήγησαν στο πάλκο σε ηλικία 14 χρονών. Δίπλα σε μεγάλους κριτικούς καλλιτέχνες όπως ο Σκορδαλός, ο Μουντάκης, ο Νίκος Ξυλούρης, ο Ψαραντώνης, ο Γαργανουράκης και άλλοι.
1: Όνειρα που χαίρομαι κοντά σου.
0: Αγαπήθηκε πολύ όμως και καταξιώθηκε μέσα από τη δική του μουσική μαζί με τον αδερφό του, τον Αντώνη Φραγκιαδάκη.

0: Η ατάκα της εκπομπής όταν ξεκίνησε και συνεχίζει να είναι αυτή. Γνωρίζουμε τους τόπους μέσα από τους ανθρώπους. Και αν ο τόπος αυτός έχει χαρακτηριστικά δικά σου, Μιχάλη, σίγουρα είναι ευγενής, είναι καλοκάγαθος, είναι μεγαλόκαρδος, καλλιτεχνικός και πολλά άλλα που θα πρέπει να μιλάω για ώρες για να τα λέω. Είμαστε εδώ στον Κάστελα, στο αγαπημένο σου μέρος που έχεις ζήσει παιδικά σου χρόνια, παιδικές σου στιγμές. Και σκόπιμο διαλέξαμε αυτό το υπέροχο μέρος. Χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εκ μέρους όλων για την προσπάθεια που κάνεις, η οποία είναι ιερή για μένα, στον τόπο σου, για να αναδείξεις πολλά πολλά πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουν όλοι. Ούτε στο χωριό μου, ούτε και σε άλλα χωριά που έχεις πάει. Γνωρίζουν όλοι όλα και από σένα εγώ γνώρισα πολλά σε χωριά. Πράγματα που είναι αξιόλογα, είτε τέχνες, είτε τοπία, είτε...
0: Γι' αυτό βρήκαμε σένα, γιατί εσύ έχεις αναδείξει με το δικό σου τρόπο και από το δικό σου μετερίζει άλλα πράγματα πάνω στη μουσική, πάνω στην ποίηση που φτιάχνεις και γράφεις. Και θα ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί γεννήθηκες, κατάγεις από εδώ, γεννήθηκες σε μια μουσική οικογένεια και θα πάμε από το μηδέν, από το Μιχάλη που έχει τη μουσική φλέβα μέσα του. Πώς ξεκίνησε, πώς μπήκε η μουσική στη ζωή του, πώς έφτασες να είσαι ο Φραγεδάκης ο Μιχάλης σήμερα που ξέρει και αγαπάει όλος ο κόσμος?
1: Είναι μεγάλη πορεία, είναι πολλά τα λόγια, αλλά με 2-3 λέξεις θα προσπαθήσω να πω ότι από 7 χρονών περίπου εγώ και ο αδερφός μου αρχίσαμε να μπαίνουμε στη μουσική, να πιάσω όργανο που το είχε φτιάξει ένας θείος μου, ο Ρεμαντώνης, γεράρης αυτός, και το τελειώσανε μαζί με τον πατέρα μου, το οποίο ήταν από Λαμαρίνα και το οποίο το έχω ακόμα. Εκεί λοιπόν μάθαμε εμείς, και εγώ και ο αδερφός μου, από 7 χρονών. Για να μην τα πολυλέμε, 15 χρονών ήμουνα στο πάλκο και έπαιζα, γύρισα όλο τον κόσμο, έπαιξα με όλα τα καλά ονόματα να είναι καλά, και αυτοί που ζουν και αυτοί που δεν ζουν. Έχω αρκετές εμπειρίες με εξωτερικό. Σε κάποια φάση της ηλικίας μου άρχισα να συνθέτω και εγώ και ο αδερφός μου. Εγώ έμεινα στη σύνθεση, ο αδερφός μου προχώρησε και στη λογοτεχνία. Mm-hmm. Πράγματα οποία δεν τα ξέρουν όλοι, γιατί δεν έχει βγει κάτι πέρα από ματινάδες, ας πούμε. Υπάρχουν ποίηματα, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα που δεν τα ξέρουν ο κόσμος και θα βγουν σιγά σιγά. Ήταν μια λαμπρή πορεία, θα έλεγα, που κάποιος, μάλλον οποιοδήποτε θα την ήθελε. Είμαι ευτυχισμένος που έχω περάσει αυτό που έχω περάσει στη ζωή μου.
0: Τόσα ονόματα, τόσες παρέες, ωραίες,
1: ναι.
0: Γλέντια.
1: Είχαμε λοιπόν ένα DNA ενός συνθέτη, ενός θείου μου συνθέτη, του μπάρμπα μου, του Γιώργη, όπως τον λέμε, που σκοτώθηκε στον Αλβανικό πόλεμο, διότι όλα τα αδέρφια του πατέρα μου παίζανε λύρα, αλλά ήταν εκτελεστές οργάνου. Αυτός ο αδερφός ήταν συνθέτης. Από εκεί μάλλον πήραμε το DNA και συνθέτουμε κι εμείς, κι εγώ και ο αδερφός μου. Έχουμε γράψει αρκετά τραγούδια που τα είχε αγαπήσει η Κρήτη, και ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο να μην τραγουδάς και να ξέρουν ότι αυτά που τραγουδάει ο Σταυρακάκης, ο Σκουλάς, ο Σκορδαλός, όλοι όμως, να ξέρουν ότι ανήκουν στη σύνθεση του Φραγκεδάκη, του Μιχάλη του Αντώνη, των ιδιών, ας πούμε.
0: Οι Φραγκεδάκηδες πότε ξεκίνησαν και βγήκαν μπροστά?
1: Σύνθεση εγώ πρώτη φορά έκανα στα 16 μου.
0: 16.
1: Δεν την έγραψα. Μετά, όταν γεννήθηκε ο γιος μου το 86 περίπου, άρχισα να κάνω την πρώτη δουλειά, τη μεγάλη συνάντηση. Μέσα ήταν πολλά ονόματα της Κρήτης, και εκεί ήταν και το πρώτο μας κομμάτι, «Πάντα θυμμένη χαραυγή», «Η τάξη πάλι δυστυχή» και ένα σωρό που γίνανε επιτυχίες.

0: αυτά. Είναι πολλά που άμα αρχίσω δεν τελειώνομαι, οπότε θα σου φάω 10 εκπομπές.
1: Okay. Μακάρι να είχα εγώ 10 εκπομπές, να σας χαρίσω όλες. Ποιο είναι όμως αυτό που σε σημάδεψε, είτε είναι κομμάτι, είτε είναι σύνθεση, είτε είναι στιγμή, τι είναι αυτό που σε σημάδεψε και ακόμα και σήμερα έχεις να θυμάσαι και θες να μοιράζεσαι?
0: Αυτά είναι πολλά. Βασικά είναι πολλά σημεία στη ζωή μου. Είναι κάποιες στιγμές που έπαιζα με το σκορεμένο το Θανάση το Σκορδαλό, που θυμάμαι ότι την ώρα που ήμουνα στο πάλκο και παίζαμε, επέρασα πάρα πολλές φορές να ανατριχιάζω με αυτά που άκουγα και έπαιζε ο Θεός Σκορδαλός.
1: Με το Σκορδαλό ξεκίνησες,
0: Το Σκορδαλό ξεκίνησα. Και ήταν και αρκετές άλλες φορές μέσα στον τρόπο που τρέξανε τα μάτια μου, σε δικά μου κομμάτια, χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα, γιατί το έχω ξαναπεί αυτό, βέβαια, το λέω τώρα. Αυτές ήταν ιδιαίτερες στιγμές για μένα όσον αφορά το συνέστημα. Για χαρούμενες άλλες στιγμές είναι, θυμάμαι, τι να πρωτοθυμηθώ, τη Νέα Υόρκη να θυμηθώ, την Αφρική να θυμηθώ, με αγαπημένους φίλους που μας δίνανε την ψυχή τους, την καρδιά τους, και ακόμα συμβαίνει αυτό. Είναι πάρα πολλά που με έχουν σημαδέψει.
1: Με τον αδερφό σου, τον Αντώνη, από τα παιδικά σας χρόνια μέχρι σήμερα, είτε χαρούμενες, είτε θυμάμαι off camera να μου συζητάς για κόντρες ευχάριστες και...
0: Η αλήθεια είναι ότι με τον Αντώνη γενικά θυμάμαι ότι τελειώναμε. Φέρναμε ένα αποτέλεσμα δίσκου με πολλούς καυγάδες, οι οποίοι αυτοί οι καυγάδες δεν είχαν διάρκεια, σαν την τελειωμένη μπαταρία. Τελειώναν αμέσως, τα βρίσκαμε, συνεχίζαμε και το αποτέλεσμα που έβγαινε ήταν καλό. Δεν υπάρχει κανένα μουσικό κομμάτι που να είναι δικό του αδερφού μου, ούτε

0: Στη λογομαχία λοιπόν απάνω φέρναμε το αποτέλεσμα που έχουμε φέρει μέχρι τώρα. Χωρίς να ξέρουμε ούτε εγώ ούτε αυτός ότι αυτό το έχω φτιάξει εγώ για αυτούς.
1: Μια ωραία δημιουργική κόντρα λοιπόν.
0: Από εδώ και πέρα που έχει φύγει ο συγχωρεμένος, από εδώ και πέρα θα είμαι εγώ.

0: τι είναι αυτό που ονειρευόσουν, που ονειρεύεσαι, που ετοιμάζεις, που υπήρξε ένας στόχος που δεν έγινε και θες να τον κάνεις τώρα πράξη. Τι είναι αυτά τα προσχέδια και τα σχέδια που έχεις μπροστά σου τώρα?
1: Αυτά που έχω μπροστά. Τα προσχέδια είναι ότι ήθελα να είχα ένα στούντιο φτιαγμένο για να μπορώ να γράφω τα τραγούδια με έτσι που θέλω. Τώρα το ετοιμάζω, όπου να θα το έχω τελειώσει. Ο σκοπός λοιπόν και η πορεία η μελλοντική είναι η εξής, Νίκη μου. Υπάρχουν αρκετά μουσικά κομμάτια και έχω κληρονομήσει και από τον αδερφό μου στίχους που θα τους χρησιμοποιήσω τώρα στη μουσική τη δικιά μου. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια που πρέπει να τα γράψω, γιατί δεν ανήκουν σε μένα. Σε καμία περίπτωση ανήκουν στον κόσμο. Όπως το λέει και ο αδερφός μου, από τη στιγμή που θα το παίξουμε, θα γραφτεί και θα βγει να το ακούσει ο κόσμος, έχει φύγει το παιδάκι μας αυτό. Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, μας έχει φύγει, δεν είναι δικό μας. Ανήκει στον κόσμο. Ακριβώς, υπάρχουν πολλά παιδάκια που έχω και θέλω να τα χαρίσω.

0: Αγαπημένο παιδάκι υπάρχει αγαπημένο?
1: Όλα, όλα, είναι πάρα πολλά. Παίζει και στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Εγώ έχω τρία παιδιά και δεν τα ξεχωρίζω. Ακριβώς είναι και τα μουσικά μου παιδιά έτσι. Τα έχω όλα το ίδιο. Γιατί δεν μου άρεσε ποτέ ένας άνθρωπος που είχε αδυναμία στο τάδε παιδί του, ας πούμε.
0: Έτσι είναι.
1: Το κατάκρινα πάντα. Ακριβώς το ίδιο τα βλέπω και τα μουσικά μου παιδιά. Για μένα είναι όλα το ίδιο.
0: Σου έχει πει κανείς ή σε έχει ρωτήσει μάλλον κανείς τι είναι αυτό που δεν έκανες και θες να κάνεις πέρα από το στούντιο? Σαν άνθρωπος, έχεις μείνει στη μουσική? Κάτι άλλο τρελό ή κάποιο άλλο όνειρο που θα ήθελες? Ο Μιχάλης θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο?
1: Πέρα από αυτό που κάνω, μπορούσα να κάνω πάρα πάρα πολλά. Ό,τι και να έχω κάνει το έχω καταφέρει. Οργανωποιός θέλω να γίνω, έγινα, έκανα όργανα, μετά το σταμάτησα έτσι για να δοκιμάσω τον εαυτό μου. Αυτό που μετάνιωσα που δεν έκανα είναι που δεν άρχισα νωρίς να τραγουδάω. Διότι ανακάλυψα τώρα στο τέλος ότι αυτό το πράγμα που λέγεται τραγούδι είναι ένα μέσο που τελείως διαφορετικό από το να παίζεις όργανο. Έχεις άλλες άμεσες επικοινωνίες με το σύμπαν, με τους ανθρώπους, με όλα αυτά. Και μετά νιώνω αυτό.
0: Είναι μαγικό. Να μπορείς να μιλάς, να τραγουδάς, να σπάνε και να συνομιλείς με τον κόσμο.
1: Τώρα τελευταία άρχισα να τραγουδώ και ζω σε άλλη διάσταση. Καλά ή κακά όπως τραγουδώ δεν με ενδιαφέρει. Βγάζω την ψυχή μου, τη βγάζω και αυτό είναι που με κάνει να... Αυτό είναι εμπειρία μου για μένα.
0: Ποια ευχή θα έδινες είτε στον κόσμο είτε ευχή δική σου να τη μοιραστείς μαζί μας? Τι ευχή θα έδινες? Θα ευχόσουν γενικά είτε για σένα είτε για τον κόσμο. Δύο ευχές.
1: Το μεγαλύτερο που μπορώ και το μοναδικό που μπορώ να λέω πάντα είναι υγεία. Υγεία. Όταν έχουμε υγεία λοιπόν, τα άλλα όλα τα έχουμε. Οπότε εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας και εμάς και εγώ να έχω υγεία και εσύ Νίκη μου και ο πατέρας σου ο Μανώλης και καλό την φίλος και όλος ο κόσμος και μετά όλα τα άλλα βρίσκονται.
0: Έρχονται.
1: Θα βρούμε και το χαμόγελό μας. Αφού κλαίμε θα βρούμε όμως το χαμόγελο.
0: Θα κάνεις και τα όνειρα πράξη.
1: Αν έχουμε υγεία.
0: Έτσι είναι. Το στούντιο λοιπόν έρχεται. Εμείς ανυπομονούμε να έχεις και το στούντιο και να σε βλέπουμε σε πολλά live ακόμα. Δεν ξέρω αν θες να μοιραστείς κάτι άλλο μαζί μας ή στο αγαπημένο σου σημείο, στο αγαπημένο σου μέρος, κάποια ανάμνηση ίσως να κλείσουμε έτσι. Ό,τι θέλεις εσύ. Εμείς θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες μαζί σου. Σε έχουμε παρακολουθήσει μουσικά. Αλλά να ξέρεις ότι είσαι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει ο άλλος ένα κασετόφωνο, να το βάζει, να τον ακούει και να τον ηρεμεί.
1: Οι εμπειρίες είναι πολλές και πολλά τα πράγματα που θες να πεις, αλλά δεν μπορώ να τα πεις όλα. Το μόνο που θα πω ότι όταν έκανα καμιά διαολιά στο χωριό του πατέρα μου και με κυνηγούσε να με δείρει, το να με δείρει μια φορά τελικά με έπιασε και με έδειρε στον πισινό με το χέρι. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι. Και ήταν τόσο. Δεν με πείραξε. Ερχόμουν, έφευγα από το χωριό και ερχόμουν εδώ, στον Κάστελα πάνω και καθόμουν εκεί στις τρύπες που έχει μια ιστορία εδώ ο Κάστελας, όπως ξέρουμε. Και καθόμουν εκεί, ερχόταν και άλλη συμμορία. Καθόμαστε
0: και παίζατε.
1: Παίζαμε και πέτρες. Ο ένας τον άλλο, τα παιδιά μας τότε ήταν αυτό. Πέτρες, φεντόνα και αυτά. Και κατεβαίναμε. Έτσι πήγαινα. Εγώ είχα τότε στην τρέλα που έφυγα από την παρέα, γιατί έπρεπε να κάτσω να ασχοληθώ με αυτό που αγαπούσα. Το σιδερένιο μαντολίνο.
0: Σιδερένιο.
1: Σιδερένιο. Και αυτό που θυμάμαι εδώ στο χωριό είναι ότι εγώ έβγαλα 15 χρόνια το δημοτικό. Έφευγα από το σπίτι, είχα κρυμμένο το μαντολίνο πίσω σε μια ελιά, στο σχολείο από πίσω, πήγαινα εκεί και έπαιζα και όταν ασχολούσαν τα παιδιά πάλι την τάσκα. Έπαιρνα την τσάντα.
0: Ξανά.
1: Ναι, και πήγαινα εγώ με τα παιδιά που ασχολούσαν για να με δουν έτσι, μάνα, να πει, πώς πήγε παιδί μου σήμερα στο σχολείο. Καλά, μάνα πήγε. Γιατί εμένα τώρα σδέρνανε.
0: Εντάξει.
1: Στα χέρια οι
0: δασκάλοι.
1: Ναι, και εγώ δεν το ανεχόμουν αυτό το πράγμα. Δεν τον ερχόμουν και γινόταν χαμό συνέχεια. Είχα κάνει συνέχεια το σχολείο καλοκαιρινό. Δεν είχε τζάμια ποτέ. Αυτά που θυμάμαι.
0: Σαν καλλιτέχνη εκφύσεως. Εκφύσεως. Και έτσι να παραμείνεις και εύχομαι κάθε καλό πραγματικά στο διάβασμα, στην πορεία σου και σε όλη την όμορφη συνέχεια που έχεις ακόμα να μας δώσεις, να μας χαρίσεις. Να είσαι καλά και μακάρι να μπορούμε να συναντάμε ανθρώπους σαν εσένα ακόμη πιο συχνά. Να παίρνουμε και να δίνουμε, γιατί είναι αμφίδρομο όλο αυτό. Και σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον αδερφό μου που τον έχω πάντα μαζί μου, πάντα όμως, και ήθελα να του πω ότι είμαι καλά. Αν μ' ακούει, μπορεί να μ' ακούει από εδώ και να μ' ακούσει από την τηλεόραση, ξέρω.
0: Μπα, δεν νομίζω. Σε καλό σημείο είμαστε.
1: Σκέφτομαι πάντα και ευχαριστώ και το γιο μου που είμαστε σήμερα εδώ, να είναι καλά. Τον αγαπώ και χωρίς αυτούς η αλήθεια δεν μπορώ να περπατήσω.
0: Έτσι.
1: Ανεξάρτητα αν λείπει.
0: Έτσι είναι, Μιχάλη. Μιχάλης Φραγιαδάκης, υπέροχος. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ, Νίκη, μου σε ευχαριστώ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Αυτό που ήθελα πάντα είναι να γράφω ιστορίες. Να μιλάω για ιδανικά, για τις τέχνες, για την αγάπη, για ανθρώπους, για στιγμές μοναδικές και να φτάνουν αυτές οι ιστορίες να αγγίξουν τον κόσμο και να τους κάνουν να ξεχωρίσουν τις αξίες μέσα από τον καθημερινό θόρυβο ή τη σιωπή τους. Χαίρομαι που έγινε η εκπομπή αυτή των μέσων για να ακουστούν ορισμένα από αυτά που έχω γράψει. Πάμε τώρα ένα ταξίδι σε αγαπημένες γεύσεις. Τα πλούσια αγαθά που μας προσφέρει ο τόπος

0: αυτός φέρνουν σίγουρα την ευτυχία όταν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις με μεράκι και μαϊστρία όπως αυτές εδώ οι υπέροχες κυρίες. Στις κάτω ασίτες λοιπόν θα βρείτε δύο γυναικείους συνεταιρισμούς που δημιουργούν μικρά θαυματάκια σε πολύ μεγάλη ποικιλία. Εγώ είχα την τύχη να γνωρίσω κάποιες από αυτές τις κυρίες που απαρτίζουν αυτούς τους δύο συνεταιρισμούς. Την αξιαγάπητη Ευγενία Καραγιωργάκη και την κυρία Μαρία Λεστάκη από τον Αγροτικό Οικοτεχνικό Συνεταιρισμό Γυναικών Κάτω Ασιτών, το Γόργο Λαΐν. Και από το συνεταιρισμό Ασιτιανά Εδέσματα, τις γλυκύτατες κυρίες Κέτη Περογαμβράκη και Αργυρό Πολεμαρχάκη.
1: Έχουμε έρθει στην πλατεία του χωριού, στην πλατεία των Κάτω Ασιτών και είμαστε τη στιγμή που για εμένα προσωπικά είναι το αγαπημένο μου μέρος, το αγαπημένο μου τμήμα της εκπομπής, γιατί έχουμε εδώ πέρα όλη την κριτική γαστρονομία, πραγματικά σαν τραπέζι, μπορεί να μην την έχουμε εδώ απλωμένη, αλλά οι γεύσεις που συναντάει κανείς και που παντρεύονται στην κριτική κουζίνα είναι όλες εξαιρετικές και εσείς έχετε επιλέξει σήμερα να μας κάνετε αγνώπητες. Αλλά είστε ένας συνεταιρισμός, ο συνεταιρισμός Γορολαΐνη, συνεταιρισμός γυναικών, που φτιάχνει τα πάντα. Και θέλω να μας συστηθείτε εσείς, κυρία Ευγενία, κυρία Μαρία, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και να μας συστηθείτε.
2: Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την τιμή στη χαρά που μας κάνατε να επισκεφτείτε το χωριό μας.
1: Δική μου χαρά.
2: Εγώ είμαι η Ευγενία Καραγιωργάκη, είμαι μία από τις 7 κοπέλες που έχουμε φτιάξει το συνεταιρισμό μας, αγροτικό συνεταιρισμό Γόργο Λαΐνη.
1: Όλες γυναίκες,
2: Όλες γυναίκες, 7 γυναίκες εδώ από το χωριό. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια
1: την παραγωγή
2: μας και μπορούμε να καλύψουμε κάθε λογής εκδήλωση. Βάφτιση, γάμο, με κουλούρια, ξεροτίγανα και οτιδήποτε άλλο ζητήσει ο πελάτης.
1: Μου αναφέρατε και off camera ότι έχετε γλυκά σοκολάτες, γλυκά του κουταλιού,
2: γλυκά
1: τα πάντα.
2: Γλυκά του κουταλιού, όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής, βουτήματα, ούτως ώστε ένας πελάτης που μπει στο μαγαζί μας να μπορεί να
1: έχει μεγάλη ποικιλία.
2: Έχει μεγάλη επιλογή και ποικιλία, ναι.
1: Εμείς όμως σήμερα εδώ επιλέξαμε να κάνουμε
2: αγνώπητες.
1: Και πώς γίνονται οι αγνώπητες?
2: Λοιπόν, οι αγνώπητες είναι καταρχήν το παραδοσιακό τρατάρισμα που λέμε στην Κρήτη, σε κάθε σπίτι, σαν καλωσόρισμα, σαν επιδόρπιο. Μία συνταγή από τις γιαγιάδες μας που πάντα υπήρχε σε κάθε σπίτι.
1: Άρα τη φέρνεις ίσως και εσύ και οι υπόλοιπες γυναίκες στο συνεταιρισμό από τα παιδικά σας χρόνια?
2: Ακριβώς. Παραδοσιακά εδέσματα, ωραίες μυρωδιές που ξυπνούν αναμνήσεις παιδικών χρόνων ακριβώς.
1: Εδώ η κυρία Μαρία Λεστάκη θα μας κάνει τη διαδικασία να δούμε αν είναι εύκολο ή δύσκολο.
2: Βεβαίως.
1: Εύκολο είναι?
3: Πολύ.
1: Πολύ, ωραία. Για να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε καταρχάς εδώ?
2: Καταρχήν εδώ είναι η ζύμη μας, έτοιμη, με την οποία τα παραδοσιακά υλικά, λάδι, λεμόνι, ρακί, αλεύρι, τόσο όσο για να είναι η ζύμη αγνιά, εξού και η ονομασία τους αγνώπητες.
1: Ωραία. Α, στο χέρι γίνεται λοιπόν.
2: Στο χέρι.
1: Πόσο χρόνο χρειάζεται η διαδικασία αυτή, δηλαδή είναι μια διαδικασία όπως γίνονται τα τυροπιτάκια και τα φρουτοπιτάκια, ακριβώς το ίδιο παίρνει?
2: Αυτή είναι ακόμα πιο απλή, γιατί γίνεται με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο που δεν χρειάζεται κάποιο μηχάνημα, να σαν με το φύλλο. Είναι πιο γρήγορη στη διαδικασία. Η γέμιση είναι ξυνομιζήθρα, το παραδοσιακό κριτικό τυρί.
1: Τι τυρί βάζετε, μυζήθρα?
2: Συνομιζήθρα
1: είπαμε. Ναι.
2: Είναι ένα μαλακό τυρί το οποίο έχει μια γεύση ξυνίζει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και μετά τηγανίζεται αυτό και παίρνει τη μορφή αυτή.
2: Είναι τόσο, δηλαδή η διαδικασία είναι του λεπτού.

0: μέλι.
1: Μέλι,
0: και μέλι. Εντόπιο παραδοσιακό θυμαρίσιο μέλι.
1: Και μια ρακή.
0: Βεβαίω, και μια ρακή, και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η αντίθεση στο γεύσεων, το γλυκό με το ξινό.
1: Εσείς όμως, σαν παιδί, εντάξει, μου είπατε ότι αυτή είναι μια ωραία ανάμνηση από τις συνταγές της μαμάς, της γιαγιάς. Εσείς παλιότερα, τι ήταν αυτό που συναντούσατε περισσότερο σαν τραπέζι εδώ στις κατοσίτες, είτε γλυκό είτε αλμυρό?
0: Εκτός από το βραστό.
1: Βέβαια.
0: Το κρέας, το πιλάφι που έχουμε εμείς εδώ στην περιοχή μας, πάντα σαν επιδόρπιο σε όλες τις κυριότερες εορτές του χρόνου, κυρίως αγνόπιτα, αλλά και το μυζιθροπιτάκι, το παραδοσιακό το μυζιθροπιτάκι με το μέλι.
1: Υπάρχει παραγωγή εδώ,
0: Υπάρχει.
1: Νότιριά.
0: Μεγάλη παραγωγή, είναι το χωριό μας, είναι αγρότες, νοτρόφοι, οπότε έχουμε μια φθονία προϊόντων, γαλακτοκομικά, γεωργικά.
1: Πάντως να πω ότι εδώ
0: το καλό είναι
1: αυτό, εδώ είναι τέχνη.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που κάνει τόση ώρα. Οπότε...
0: Ακριβώς, και το κάνει και με τόσο μεράκι και όρεξη που
1: έτσι
0: φαίνεται ότι το αγαπάει.
1: Εγώ να ευχηθώ να το κάνω
0: φαίνεται...
1: αυτό.
0: Γιατί το ζυμαράκι που το είχα ακούσει κάποτε και μου άρεσε, λέει το ζυμαράκι για να έχει σωστό αποτέλεσμα πρέπει να νιώθει ότι το αγαπάς. Οπότε πλάθοντας με αγάπη έχει το αποτέλεσμα.
1: Οτιδήποτε κάνεις, όταν το αγαπάς και του βάζεις έτσι αυτή τη δόση αγάπη στην παραπάνω, γίνεται ακόμα καλύτερο. Εγώ βέβαια, Ευγενία, θα κάνω μία παύση εδώ πριν σας κλείσω, γιατί η κυρία Μαρία, off camera, προσπάθησε να μου πει μια μαντινάδα.
0: Βέβαια.
1: Και θέλω να την πάρω εδώ αγκαλιά να μου την πει, να κλείσω από την κυρία Μαρία έτσι και μετά με εσένα.
2: Έσκω δύο.
1: Αμέ.
2: Μη κάμεις βόλτα στο χωριό, χωριάτες μη σε δούνε. Νεράιδα του ψηλού βουνού, πως είσαι τα ταρώνε.
1: Η μία είναι αυτή.
2: Η μία. Η άλλη λέει, αν ήσουνε Ανατολή δεν θα υπήρχε Δύση. Γιατί και ο ήλιος δεν μπορεί τέτοια ομορφιά να αφήσει.
1: Δεν μπορώ. Τώρα, Ευγενία, τώρα δεν ξέρω πώς θα κλείσει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εγώ θέλω να ευχηθώ και να
0: δύο μαντινάδες τόσο όσο για την αγαπημένη μας.
3: Όχι, όχι. Εξαιρετικά και οι δύο, αλήθεια σας το λέω. Είστε η μία καλύτερη από την άλλη. Θα γνωρίσω και τις υπόλοιπες γυναίκες από τον άλλο συνεταιρισμό, αλλά
0: έτσι
3: θέλω να σας ευχηθώ πραγματικά.
0: Να είστε καλά,
3: είστε με αυτό το μεράκι, με αυτή την αγάπη, αυτά που κάνετε. Και να προσπαθήσετε να μεταφέρετε και στα παιδιά σας.
0: Αυτό, αυτό.
3: Μια κόρη υπέροχη.
0: Μια κόρη και ένα γιο.
3: Έτσι, mm-hmm. Και να μπορέσετε να τα μεταφέρετε όλα αυτά και να μάθουν και εκείνοι
0: καλά
3: την παράδοσή μας.
0: Ακριβώς.

0: τρόποι σερβιρίσματος ανάλογα τα γούστα του καθενός. Μπορεί να σερβιριστεί είτε με μέλι, είτε με κρυσταλλική ζάχαρη και κανέλα.
1: Εξαιρετικό. Εσείς εδώ πώς το συστήνετε?
0: Εμείς εδώ το συστήνουμε.

0: περνάμε τώρα στον άλλο συνεταιρισμό γυναικών. Ασιτιανά λέγεται, και όχι τυχαία βέβαια. Και θέλω να συστήσω εδώ την κυρία Αργυρό και την κυρία Κέτ Κατερίνα.
1: Όπως θέλετε.
0: Θα μου πείτε κι εσείς περισσότερα για το δικό σας συνεταιρισμό. Εννοείται ότι είναι υπέροχο το ότι συνεχίζω με γυναίκες. Πραγματικά μου αρέσει πολύ. Και μου αρέσει γιατί υπάρχει άλλο ένα πλούσιο τραπέζι που θα μου τα περιγράψετε εσείς όλα.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε λοιπόν εσείς?
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, Πρωτεγύρω. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς έχουμε το συνεταιρισμό, δεν είναι τώρα τωρινός, είναι 23 χρόνια.
0: 23.
1: Έχουμε ξεκινήσει πριν 23 χρόνια. Είχαμε μεράκι, μας άρεσαν αυτά τα πράγματα. Ενωθήκαμε 7 γυναίκες.
0: 7 κι εσείς.
1: 7, ναι, εμείς έχουμε ξεκινήσει 7 γυναίκες από την αρχή. Βρεθήκαμε, όχι, δεν είμαστε ούτε φίλες, ούτε απλώς είχαμε το ίδιο μεράκι, μάλλον όλες.
0: Το
1: ίδιο πάθος, το ίδιο αυτό με τη ζύμη, με τα, όλα αυτά τα προϊόντα. Και φτιάξαμε το συνεταιρισμό. Ήταν δύσκολα, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι ορθοποδήσαμε.
0: Όταν υπάρχει θέληση, όλα
1: ναι,
0: γίνονται.
1: Αυτό. Βρήκαμε τις συνταγές κι εμείς από τις γιαγιάδες μας, από τις θείες μας. Άλλες τις μεταποιήσαμε λίγο, ανάλογα με τα σημερινά δεδομένα. Και προσπαθούμε και πιστεύουμε ότι κάτι κάνουμε, κάτι προσφέρουμε.
0: Έχετε κρατήσει όμως παραδοσιακά στοιχεία πολλά και παραδοσιακές συνταγές. Ναι, ναι, όπως βλέπω τώρα τις αρικόπιτες. Βλέπω το κουλούρι του γάβου. Καλά τα λέω.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι το κουμπαροκούλουρο που λέμε.
0: Κουμπαροκούλουρο.
1: Κουμπαροκούλουρο και το φτιάχνουμε σε περιπτώσεις σε γάμο και σε βάφτιση. Το δίνουμε στο σύντεχνο ή στον κουμπάρο αντίστοιχα. Το στολίζουμε βέβαια, το βάζουμε και πετσέτες, μαχαίρια, ό,τι θέλει ο πελάτης.
0: Ισχύει ότι ακόμα κάνετε διαφορετικά σχέδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτι διαφορετικά σχέδια. Αυτό το σχέδιο, ας πούμε, κάνουμε και πιο πλούσιο σχέδιο. Αλλά ο πελάτης ήθελε λίγο πιο λίγα σχέδια σε αυτό με το συγκεκριμένο κουλούρι και είχε αυτό το έτσι να το έχουμε τώρα στο μαγαζί και το φέρνουμε.
0: Τέλεια. Για να μην μπούμε όλη την πιτσιά.

0: Κιλία, τώρα θα τα δείξει η κάμερα αυτά. Να πούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα
1: σήμερα. Σήμερα διαλέξαμε να κάνουμε ένα παραδοσιακό γλυκό.
0: Τα αγαπημένα καλτσουνάκια, τα λιχναράκια. Τα οποία απλά, δύσκολα.
1: Όχι, εύκολο είναι, εύκολο είναι. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Για μια γυναίκα.
0: Ωραία,
1: για μια γυναίκα, δεν με παρατήρησε.
0: Και τι έχει ζει μέσα, περίπου.
1: Περίπου. Έχει λάδι, ελαιόλαδο, αυγό, γάλα, ζάχαρη και αλεύρι φυσικά. Και διάφορα άλλα μυρωδικά, όπως κανέλα, βανίλια, διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Και μου είπε η κυρία Άργυρο ότι είναι μια ζύμη η οποία είναι τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να αντέχουμε. Ωραία. Και πώς θα ξεκινήσουμε τώρα. Θέλει πλάσιμο η ζύμη, Ωραία, να δείξουμε λοιπόν.
1: Η ζύμη είναι φτιαγμένη και θα φτιάξει τώρα η Αργυρό κάποια λιχναράκια για να δει ο κόσμος και εσείς οι ίδιοι. Τα έχουμε φέρει και εδώ έτοιμα ψημένα.

0: Εδώ φτιάχνουμε τώρα τα λιχναράκια, αλλά εγώ έχω την απορία πάντα. Λιχναράκια ή ανεβατά?
1: Για μένα προσωπικά μου αρέσει το ανεβατό. Είναι πιο δύσκολο. Τώρα πιο δύσκολο είναι γιατί πρέπει να φουσκώσει το ζυμάρι, το αφήνει και ξεκουράζεται το ζυμάρι.
0: Περισσότερο
1: χρόνο το βάζει. Αλλά είναι πιο παραδοσιακό αυτό.
0: Πιο νόστιμο,
1: για μένα είναι πιο νόστιμο. Έχει και πιο λίγη ζάχαρη, είναι αυτό λίγη παραπάνω ζάχαρη που εγώ. Εντάξει, μου αρέσει λίγο να είναι πιο.
0: Είναι, αν αγαπά περισσότερο τη μυζήθρα.
1: Ναι.
0: Παραπάνω από
1: ναι, αυτό ακριβώ. Αν σα αρέσει η μυζήθρα, ναι.
0: Τι άλλο αρέσει... αγαπημένο από εσά από το συνεταιρισμό σα θα διαλέγατε?
1: Τι θα διάλεγα, εγώ προσωπικά. Όλα αυτά δεν μου φαίνεται.
0: Δεν φαίνεται καθόλου. Μακάρι, αλήθεια.
1: Μα αρέσει όλα αυτέ τι μέρε τρώω και μελομακάρονο και τα χορτοπιτάκια. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα χορτοπιτάκια.
0: Έχει τόσο χόρτα η περιοχή.
1: Έχει χόρτα η περιοχή. Εμεί αποθηκεύομαι. Τώρα αυτές τις γενό που έρθουν, τα αναπατσεύουμε στην κατάψυξη τα χόρτα. Και φτιάχνουμε τις χορτόπιτες μετά, γιατί τις βάζουμε σε όλες τις περιπτώσεις, όπως και τα λιχναράκια, και χρειάζονται πάντα.
0: Φυσικά. Εγώ ξέρω ότι από μικρή το καλιτσούνι όταν έβγαινε και μύριζε από
1: ναι,
0: το
1: σπίτι, οπωσδήποτε.
0: Στο σπίτι.
1: Ναι, αλλά
0: τα άλλα,
1: τότε ήταν όμως και πιο καλό γιατί ήταν μια φορά το χρόνο, το Πάσχα.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα έδεσμα που προσφερόταν το Πάσχα. Τώρα το έχουμε σχεδόν όλο το χρόνο και έχουν χάσει ορισμένα πράγματα. Γιατί μπορείς να τα βρεις κάθε μέρα και όπου θέλεις.
0: Έτσι είναι. Ναι. Η αυθονία φέρνει αυτό.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εσείς κάνετε πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραίες γεύσεις και ο ένας εταιρισμός και ο άλλος. Και εύχομαι να συνεχίσει να τα κάνετε πολλά χρόνια ακόμα. Και θα ήθελα μία ευχή.
1: Ευχή.
0: Να κλείσουμε έτσι με μία ευχή. Ό,τι και να αφορά αυτή η ευχή. Μπορεί να μου ευχηθείτε να τρώμε έτσι καλά γλυκά.
1: Να έχουμε υγεία.
0: Ναι.
1: Όλος ο κόσμος. Να μην υπάρχουν απρόπτα ατυχήματα και όλα αυτά. Και να έχουμε αυθονία να τρώμε. Τα προϊόντα μας είναι αρκετά.
0: Λοιπόν, κυρία Κέτη, κυρία Αργυρό, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Κάνατε τη μέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήρθατε στο χωριό μας. Μια φωτεινή λάμψη.
0: Και όχι.
1: Στη μουντή μέρα.
0: Δεν έχει σημασία. Όπου βρίσκεις φωτεινούς ανθρώπους, φωτίζεις και εσύ, έτσι πάει. Λοιπόν,
1: να είστε.
0: Το συνεταιρισμό,
1: από τα εγκαταστάσεις μας, ναι.
0: Με πόσο κιλά θα φύγω, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει, όχι. Είναι διέτης. Έχουμε διέτης.
0: Έχετε και διέτης.
1: Έχουμε και διέτης για σας.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε ο επανειδήν.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε να ξαναέρθετε.
3: Είμαστε καμωμένοι από σάρκα και όμως πολλές φορές συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε από τσάλι. Η κατανόηση ότι οι άνθρωποι μας επηρεάζουν, μας αγγίζουν, μας πονούν, σημαίνει ότι έχουμε συνείδηση του ίδιου του δέρματός μας και των αμφιβολιών μας.

0: Εγώ νιώθω το δέρμα μου και την ψυχή μου να αντιδρά από ανθρώπους όπως ο κύριος Μανώλης Τσιρεβελάκης ή όπως τον αποκαλούν Γιαρομπομανώλης. Σε κάθε μας προορισμό ζητάω να γνωρίσω πάντα κάποιον από τους παλιούς του χωριού. Εκείνους τους γνήσιους που δεν πρόλαβαν να πούν ίσως ιστορίες που θα έπρεπε να ακούσουμε εμείς οι νεότεροι. Αν δεν πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος να δεθεί με έναν άνθρωπο μέσα σε μερικά λεπτά, τότε κάνετε ένα τεράστιο λάθος. Κύριε Γιαρομπομανώλη, σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι, θα πω στην
2: κόρη. Είμαστε στη Μονή Γοργολαΐνη, σε ναι. Υπέροχο μοναστήρι και είμαστε εδώ με μια πραγματικά υπέροχη μορφή, δεν ξέρω πώς άλλο να τον χαρακτηρίσω, τον κύριο Μανώλη Τσιρεβελάκη και θέλω να μου πείτε το παρατσούκλι.
3: Γιαρομπομανώλη.
2: Γιαρομπομανώλη, σας σε λέω Γιαρομπομανώλη.
3: Ναι.
2: Είναι και μεγάλο βέβαια, αλλά είναι
3: ωραίο. Και θα σου πω και γιατί με βγάλαν Γιαρομπομανώλη.
2: Αμέ.
3: Ο πατέρας μου ήταν τραγούδι και λέγε ένα τραγούδι τότε Γιαρούμπι μια, Γιαρούμπι δυο και πετάτε ένα στο εγλέ και του λέει γεια σου ρε Γιαρούμπι. Και του κόλλησε το Γιαρούμπι.
2: Α.
3: Και μετά τα αδέρφια μου και εμένα λέει κινούσε του Γιαρομπογιάννη. Γιαρομπομανώλη, Γιαρομπογιώρη, Γιαρομπονικολή. Δεν μας ήβρισε στο χωριό τώρα τα ονόματα Τσιρεβελάκης. Μόνο Γιαρομπομανώλη.
2: Σας εμένα, ξέρουν έτσι δηλαδή.
3: Ναι. Άμα έρθει τώρα στο χωριό, άμα ζητεί, θα με ζητήξεις. Μανώλη Τσιρεβελάκη. Γιατί είμαστε 7 Τσιρεβελάκη.
2: Γιαρομπομανώλη.
3: Γιαρομπομανώλη.
2: Θα γράψω μετά το τηλέφωνό σα, θα γράψω Γιαρομπομανώλη.
3: Ναι, Γιαρομπομανώλη.
2: Λοιπόν, εσεί είστε γέννημα θέμα εδώ.
3: Ναι.
2: Κάτω ασίτε.
3: Ναι.
2: Εδώ μεγαλώσατε.
3: Ναι.
2: Εδώ ζήσατε.
3: Ναι.
2: Κάνατε οικογένεια.
3: Ορίστε.
2: Κάνατε οικογένεια.
3: Ανήκαμα. Έχω. Επαντρεύτηκα 18 χρονών. Όταν πήγα φαντάρο είχα δύο παιδιά.
2: Νωρίς όλα.
3: Ναι, νωρίς. Έχω 5 παιδιά.
2: Να τα χαίρεστε.
3: Παντρεμένα και έχω 22 πρωτόγωνα και δισέγγωνα.
2: Ζωή να έχετε, να κάνετε κι άλλα. Να γνωρίσετε κι άλλα δισέγγωνα.
3: Μια εγγονή έχω τώρα, θέλω να την παντρέψω. Και πιστεύω δεν με νοιάζει, ας πεθάνω.
2: Την παντρέψουμε κι αυτή.
3: Ναι.
2: Αλλά να την παντρέψουμε πιο μετά. Λοιπόν,
3: ναι.
2: Να πάμε τώρα λίγο στο χωριό και στο παρελθόν.
3: Ναι.
2: Θέλω λίγο να μοιραστείτε μαζί μας μία ωραία ανάμνηση, μία ιστορία, κάτι που έχετε να θυμάστε, ένα γλέντι.
3: Γλέντια κάναμε. Εμείς σμίγαμε ας πούμε 4-5 ντελικανίδες και είχαμε ένα εκεί παίζε το μαντολίνο και γυρίζαμε το χωριό.
2: Καντάδες.
3: Καντάδες. Και περάσαμε από ένα σπίτι, ήθελε ένας μια και τη λέω εγώ ξύπνα να ακούσεις βάσανα, ξύπνα να ακούσεις πάθη, ξύπνα να ακούσεις αναγνούς της καρδιάς στα βάθη. Και ανάφτει το φως και κατεβαίνει ο πατέρας και μας λέει ελάτε εδώ. Και μπαίνουμε μέσα και μας είκαμε τραπέζι και η κοπελιά μου κάνει την αμαχιά συνέχεια τάξε καλά το κάμε δεν τσίρθετε. Και με τα 15 μέρες την ύπερε.
2: Ο φίλος.
3: Ο φίλος.
2: Α, νόμιζα την ιστορία της γυναίκας σας.
3: Εγώ τη γυναίκα μου την ήμνε ο πέμπτος από την οικογένεια, ο τέταρτος. Και πέρνα από το σπίτι, αυτή ήταν μικρή, 14 χρόνων. Και κάθομαι με τη μητέρα μου και τη λέω, γριά, θωρίστηκε την κοπελιά, να θυμάσαι πως θα την πάρω.
2: Έτσι.
3: Ναι, μια κοπάνια μου ήρθε και μου κάνει η γριά, σα πάμε ρε κουζουλέ, αφού δεν θα έρθει πως είναι μικρή και εσύ μικρός. Και δώσ' του, και δώσ' του. Ήβαλα μια γυναίκα και τη το είπε και τα σάσαμε και ήμουν στην εξοχή και ήρθα απόξω και μου λέει η μάνα μου άμα έπρεπε να πάρει τα ψωμί από τον μπακάλι. Και πάω να πάρω το ψωμί και ήταν και η προξενήτια. Και μου λέει η κοπελιά σε περιμένει στον τάδε τόπο μόνο να πας. Και σηκώνομαι και πάω και τη λέω δεν μπορούμε να φύγουμε απόψε γιατί δεν έχω λεφτά, δεν μπορώ. Λέω εγώ δεν μπορώ να γυρίσω τώρα στο σπίτι μας, φοβούμε να μην σου τα πω λίγο.
2: Την κλέψατε.
3: Την έκλεψα και πού να την πάω.

0: Επήγαμε από εδώ στη Άνω Σίτες, είναι ένα φαράγγι.
1: Στο φαράγγι την πήγατε.
0: Μια σπηλιά. Και την πήγα στη σπηλιά. Και ο σύντεχνος ο Νικολής πήγε από τα Πανασίτες και μας έφερε δύο κουβέρτες και θέκαμε το πρώτο βράδυ στη σπηλιά.
1: Πόσα βράδια καθίστε εκεί?
0: Στη σπηλιά ένα βράδυ.
1: Α, ένα.
0: Μετά μας πήραν και μας πήγαν στις Πανασίτες σε ένα σπίτι.
1: Σαν... Μέχρι που τη ζητήσατε ή δεν τη ζητήσατε, πώς έγινε?
0: Την έκλεψα εγώ.
1: Και μετά τι?
0: Έτσι πήγαμε στο σπίτι και κάναμε δύο μέρες,
1: ναι.
0: Γιατί η πεθαρά μου φώναζε. Δεν με έθελε γιατί ήμουν μικρός και η κόρη μικρή. Ύστερα μας κατεβάσανε κάτω στο χωριό και το Μάη μέσα παντρευτήκαμε.
1: Τα καταφέρατε δηλαδή?
0: Ναι, τα καταφέραμε.
1: Το αποτέλεσμα μετράει. Εγώ θέλω να μας πείτε ένα χαρακτηριστικό της εποχής του χωριού. Τι ήταν αυτό που θα ερχόταν κάποιος να δει πιο έντονα στις κάτω ασίτες? Ήταν ένα γλέντι, οι μπαντιναδολόγοι του, οι λιράριδες, τι
0: ήταν? Το γλέντι, τα ίδια το γλέντι, γίνονταν πάει μεγάλο Παναγύρι.
1: Και γίνεται ακόμα?
0: Και γίνεται, αλλά τότε σύρτανε με τα ζώα. Μπορεί να έρθαν 100 άτομα με τα ζώα. Τα μουλάρια, τα μπεγύρια εδώ τα δένανε και γίνονταν μεγάλο Παναγύρι.
1: Και φαγοπότη.
0: Και φαγοπότη. Και τώρα γίνεται φαγοπότη.
1: Τι κερνάγατε τότε?
0: Το πρωί ήταν ο άρτος, τώρα ήταν τα φαγιά. Εδώ κάνει ο πάτερ το καλύτερο φαγοπότη στην Κρήτη. Ετοιμάζει τα ίδια ζούτσες, σφάζει και κάνει πιλάφι, κάνει αυτά. Μαζεύονται πάνω από 500 άτομα. Καθίζουν στα τραπέζα.
1: Την αγαπάτε τη Μονή?
0: Ναι, ο Άγιος είναι θαυματουργός. Και όποιος τον επιράξει, θα σου πω μια ιστορία. Τα Άγιος ζουν. Από εδώ κατεβήκανε και πήρανε 3 οζάκια, τα βάλανε στα μάξι μέσα. Πάνε να βάλουν τα μάξι μπροστά, δεν υπέρνε τα μάξι μπροστά. Μόρα μάν ζαμάν πολεμούνε κόκαλο. Λένε κακορίσκο, αυτό είναι θαύμα. Και παίρνουν τα οζάκια, τα πάνε και τα μολέρνε και που ήταν και για γέρνιζε κάνουν έτσι και παίρνουν τα μάξι μπροστά.
1: Πιστεύετε στα θαύματα?
0: Ναι, πιστεύω πολύ, γιατί κι άλλο θαύμα, 2-3 είχε καωμένα. Ένας ήρθενε από το χωριό και πήρε ένα γουρούνι από ΠΑΕ. Το κλέψε. Πριν να φτάξει στο σπίτι του, όπως το σήκωνε, πέρασε ο Άγιος σαν την αστραπή και του είπε ξανά χαστούτσι και ήφυγε το γουρούνι, το μόλαρε. Τα μάτια του επόθανε και έκανε αυτό το πράγμα. Ενιγόκλειε τα μάτια του σαν και πόθανε.
1: Εσάς άλλη ιστορία δική σας οικογενειακή δεν έχει τύχει,
0: Έχω κι εγώ οικογένεια. Σκοτώσανε τον αδερφό μου επί χούντα και ήμουν στη Γερμανία. Και η Λαβατόχαμπερ στη Γερμανία και ο Θεοσκατής Σονιά. Εγανάξα από τσάπου ήμουν να πάω να βρω τα αεροδρόμια να κατεβώ και πάθα μεγάλη ζημιά και στερα δεν ξαναπήγα στη Γερμανία.
1: Αφήστε τα δυσάρεστα να μείνουμε στα ευχάριστα και θέλω αν μπορείτε να κλείσουμε έτσι την ωραία μας συζήτηση με μια μαντινάδα ή με μια ευχή δική σας, ό,τι αν είναι αυτή. Διαλέξτε εσείς να κλείσουμε με αυτό που σας χαρακτηρίζει.
0: Δυο μαντινάδες από
1: εκεί. Και τρεις άμα θέλετε.
0: Από εδώ μια. Σ' ένα σπηλιάρε σκοτεινό κι απ' έξω να είναι σόνι. Σαν είμαι με του λόγου σου η γιάχνα σου είμαι σόνι. Ακλούθα μου λιγνό κορμί να πάμε στην πίσα. Που είναι μια λόγη φωτιά και θα καούμε ίσια.
1: Παναγία μου φωτιές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κύριε Μανώλη, έχετε το όνομα του μπαμπά μου.
0: Ναι.
1: Οπότε με το ψαξίδα...
0: Και να μου τον χαιρετά θες.
1: Τον χαιρετάω. Και να ξέρετε ότι εγώ θα σας ξαναψάξω. Εύχομαι να έχετε πολλά χρόνια ακόμα. Να απολαμβάνετε τη ζωή.
0: Δεν θα είναι και πολλά γιατί...
1: Δεν το ξέρετε αυτό. Δεν το
0: έχω πολλά χρόνια.
1: Δεν το ξέρετε. Και να έρχεστε εδώ στο μοναστήρι που αγαπάτε.
0: Χαρώ τα εγώ τα μάτια σου, τα μαύρα, τα μεγάλα. Αποσταλαγματίζουν το μέλι και το γάλα.
1: Παναγία μου, Παναγία μου.
0: Δεν σου λέω άλλη. Άμα θέλω να σου
1: πω. Δεν ξέρω κι εγώ να τα αποδώσω.
0: Δεν ξέρω μια μαντινάδα να μου την πει.
1: Δεν μου έρχεται έτσι. Πρέπει να κάτσω να τη σκεφτώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή

Η Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του Γοργολεήμονος ήταν αυτή που επιβίωσε περισσότερο από τα υπόλοιπα μοναστήρια της περιοχής κατά τις διάφορες επαναστάσεις την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Είναι κτισμένη σε μια καταπράσινη τοποθεσία με θεόρατα πλατάνια, κυπαρίσια και πρίνους. Μάλιστα, ένα κυπαρίσι και ένα πλατάνι της Μονής έχουν ανακηρυχτεί διατηρητέα φυσικά μνημεία από το ελληνικό κράτος. Αν αναζητάς λοιπόν στιγμές ηρεμίας και περισυλλογής, τότε η Ιερά Μονή είναι το ιδανικότερο μέρος στις κατοασίτες και αξίζει να την επισκεφτείς.

0: Εκεί συνάντησα τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Ασιτών, Γιώργο Φραγκεδάκη, και τον καλό φίλο Στέλιο Καλαφατάκη, οι οποίοι μοιράστηκαν σχέδια και όνειρα για το χωριό τους. Ενώ τους οφείλω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ήταν εκείνοι που βοήθησαν καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων μας. Και συνεχίζουμε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, στη Μονή Γοργολαΐνη. Πραγματικά, αν ήξερα ότι έχει τέτοιο πλούτο ομορφιάς, θα είχα έρθει πολύ περισσότερες φορές, θα το έχω επισκεφτεί πιο νωρίς. Φραγκιαδάκη Γιώργο, είσαι ο νέος πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου.
1: Να είσαι καλά.
0: Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Έχετε πολύ ωραίες μορφές εδώ. Έχετε ωραία μάτια, έχετε ωραία χαρακτηριστικά. Είναι ωραία η περιοχή σας, ιστορία κι εσείς.
1: Είναι τέλεια όλα εδώ. Είναι τέλεια και όποιος δεν έχει έρθει στις Κάτω Ασίτες πρέπει να έρθει πραγματικά για να δει αυτούς τους χώρους.
0: Εσύ έχεις γεννηθεί εδώ, Γιώργος, μιλάω στον ελληνικό. Έχεις γεννηθεί εδώ, έχεις μεγαλώσει εδώ.
1: Γέννημα θρέμα εδώ, Κάτω Ασίτες.
0: Έφυγες ποτέ?
1: Ποτέ. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα οικογένεια. Εδώ είναι η επαγγελματική μου δραστηριότητα. Ποτέ όλα εδώ. Είμαι επαγγελματίας ξυλουργός.
0: Τέλεια. Έχει ξύλα εδώ?
1: Έχει. Από όλα έχει. Γενικά το χωριό έχει πάρα πολλούς επαγγελματίες σε όλους τους φορείς, δηλαδή από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους. Είναι ένα πολύ δυνατό χωριό. Έχουμε ζωή, δόξα τω Θεώ. Όποιος έρθει σε Ασίτες το καταλαβαίνει.
0: Στόχος του πολιτιστικού, γενικά και ειδικά, ένας βασικός.
1: Ο στόχος του Πολιτιστικού Συλλόγου, που τώρα είναι και νεοσύστατος, τώρα που αναλάβαμε τα παιδιά, έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Θέλουμε να αναθερμάνουμε λίγο το ενδιαφέρον, διότι με την κρίση του κορονοϊού, όλα αυτά που είχαμε, διάφορα προβλήματα, έχουν μείνει πολλά πράγματα πίσω. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη, ευελπιστούμε να κάνουμε πάλι τα γλέντια που έκανε ο Σύλλογος, διάφορες δραστηριότητες, διότι είναι πάρα πολύ ζωντανό το χωριό και είναι αμαρτία να μην δείχνουν αυτά τα πράγματα.
0: Ποιο είναι αυτό που θυμάσαι εσύ από παιδί εδώ έτσι πιο έντονα? Ποιο είναι αυτό το στοιχείο ή αυτό το γλέντι, ίσως κάτι, οτιδήποτε?
1: Τα στοιχεία είναι το διστάβρι που λέμε εμείς, τα παλιά τα καφενεία που γινόταν και όλες οι εκδηλώσεις, ο Κλείδωνας, κάτι εκδηλώσεις που όλους θέλουμε να τις ξαναφέρουμε μπροστά και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ήδη έχουμε αρχίσει και κάνουμε εκδηλώσεις. Οι ανθρώποι, όλοι αυτοί που σμίγανε εκεί στα καφενεία, το παραδοσιακό, χωρίς αυτοκίνητα, με τα πόδια, να με παίρνει ο πατέρας μου να πηγαίνουμε στο καφενείο για να πιούμε μια πορτοκαλάδα, ήταν η μεγαλύτερη μου χαρά. Δεν υπήρχαν ούτε κινητά, ούτε υπολογιστές. Να παίζουμε με τα παιδιά, να μας φωνάζουν να μπούμε μέσα, να πηγαίνει 9 ώρα το βράδυ και να γίνεται ένας χαμός από τις μητέρες μας. Μπείτε και μέσα, μπείτε μέσα. Και τώρα λέμε στα παιδιά, βγείτε έξω και δεν βγαίνουν.
0: Πάντως εγώ είδα κίνηση στο χωριό, είδα ωραία κίνηση, ωραίο κόσμο, υπάρχει πολύ ροή και είναι καλό αυτό γιατί δεν το βλέπεις σε όλα τα χωριά.
1: Πραγματικά.
0: Να συνεχίσει έτσι και να έχετε τη δύναμη, την όρεξη να κάνετε ωραία πράγματα.
1: Να είσαι καλά, Νίκη, και εμάς είναι τιμή μας πέρσι στο χωριό και μας επισκέφτεσαι και κάνεις αυτή την πολύ ωραία εκπομπή. Πραγματικά σήμερα έχω μείνει ενθουσιασμένος.
0: Εγώ θα ξανά.
1: Σε ευχαριστώ και σε θέλω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.

0: Στέλιος Καλαφατάκης, ένα νέο παιδί που όμως αγαπάει την παράδοση και το ξέρω πολύ καλά. Αγαπάει το χωριό του και θέλω λίγο να μας πεις εσύ τι είναι αυτό που θα έλεγες σαν πρώτη φράση σε ένα που θα σε ρωτούσε τι προσφέρουν οι κατασίτες.
1: Όταν κάποιος θα με ρωτούσε θα το απαντούσα με μια μπαντινάδα που λέγαμε εμείς εδώ.
0: Oh.
1: Η οποία λέει «Για δες φαράγγια και βουνά, για δες ψηλά αόρια, η ομορφιά των αστών δεν λέγεται με λόγια». Αυτό θα το έβλεπα.
0: Έχετε όμως κλείσει τις μαντινάδες, έτσι.
1: Όσο μπορούμε, ασχοληθούμε την παράδοση.
0: Πες μου, Στέλιο, εσύ τι θυμάσαι πιο έντονα από την παιδική σου ηλικία εδώ.
1: Εγώ πιο έντονα θυμάμαι με τα παιδιά της ηλικίας μου να παίζουμε, να κάνουμε πολλά, να κάνουμε παρέες, να πηγαίνουμε σε μέρη, στο χωριό εδώ. Να, ας πούμε, όποιος είχε σπίτι στο βουνό, ανεβαίναμε και ψήναμε και λέγαμε τις μαντινάδες, κάναμε την παρέα μας. Μεγαλώσαμε, το συνεχίσαμε και όσο μπορούμε το κρατάμε αυτό το πράγμα.
0: Είναι κάτι που θα ήθελες να επαναφέρεις τώρα, μέσα στο σύλλογο, στα πολιτιστικά δρόμενα?
1: Γενικά τώρα προσπαθούμε και με τον Γιώργο να φτιάξουμε το σύλλογο, να τον πάμε παρακάτω, να κάνουμε πράγματα που γινόντουσαν παλιά στο χωριό που τώρα δεν γίνονται. Mm-hmm. Είχαν σταματήσει ένα διάστημα και λόγω του κορονοϊού, να ξαναφέρουμε εκδηλώσεις που έχουν σταματήσει και γενικά να κάνουμε πολλά.
0: Θέλω να μου πεις λίγο, δεν ξέρω, μπορεί να μην υπάρχει και κάτι όχι αρνητικό να μοιραστείς, κάτι το οποίο θα ήθελες να αλλάξεις τις κατασίτες. Γιατί πολλές φορές λέμε το χωριό έχει αυτή την ομορφιά, έχει εκείνη, αλλά του λείπει ας πούμε αυτό ή σταμάτησε να γίνεται αυτό. Υπάρχει κάτι τέτοιο στις κατασίτες?
1: Εγώ δεν θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω να... Για μένα γνώμη μου δεν λείπει κάτι από το χωριό.
0: Έτσι, είναι το πιο τέλειο χωριό.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Όταν έρθει ένας ξένος εδώ, εάν άλλον ήμουν εγώ με τουρίστρια και σου έλεγα ποιο είναι το πιο ωραίο μέρος του χωριού, πού θα με πήγαινες?
1: Θα σε έφερνα εδώ, στη Μονή Γοργολαΐνη. Φαίνεται όλο το χωριό από ψηλά, έχει τα πάντα.
0: Έχετε όμως βουνό.
1: Βουνό, τα φαράγγια.
0: Θέλω, Στέλιο, να μας αφήσεις με μια ευχή ή με ένα όνειρό σου που θες να μοιραστείς, με κάτι που έφυσε είτε για το χωριό, είτε για τους ανθρώπους εδώ, είτε να κάνεις ίσως ένα κάλεσμα από αυτά τα ωραία που ο κόσμος ψάχνει να βρει ένα σπίτι, να βρει κάτι να ασχοληθεί άλλο από αυτό της πόλης και τελικά δεν τολμάει να γυρίσει σε ένα χωριό. Πες μας κάτι ή ζήτα κάτι από την νεολαία ίσως που θα μπορούσε να κάνει.
1: Πραγματικά εμείς εδώ είμαστε ένα χωριό που η νεολαία δεν φεύγει από το χωριό, αντίθετα γυρνάει στο χωριό από το Ηράκλειο, γιατί δεν λείπει κάτι από το χωριό. Έχουμε τα πάντα, μαγαζιά άμα θέλεις να αγοράσεις κάτι, πολλούς επαγγελματίες. Δεν λείπει κάτι από το χωριό. Είναι ένας λόγος αυτός που το χωριό μας έχει μεγάλη δυναμική αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ νεολαία. Δεν φεύγει νεολαία να πάει στο Ηράκλειο. Αντίθετα, γυρνάει.
0: Τέλειος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Και ελπίζω να ξανάρθετε, εννοείται.
0: Είτε για το πιλάφι αυτό που έχω ακούσει τόσες φορές σήμερα.
1: Τα πάντα. Θα έρθετε να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε. Όλα θα τα κάνουμε.
0: Να
1: είστε καλά.
2: Ένα από τα τραγούδια του Μιχάλη λέει «Και με σπασμένα τα φτερά, κόντρα τα ναι μου στέκω. Τη μια πηγαίνω στους ουρανούς, την άλλη κάτω πέφτω». Ένα άλλο πάλι που έχει γράψει μαζί με τον αδερφό του, τον Αντώνη, μιλά σε μια σιρήνα και λέει «Εμπόδισέ με, πλάνεψέ με, κλείσε μου το δρόμο για να νιώσω τη ζωή και να τη ρουφήξω στο μεδούλι, για να παλέψω και να νικήσω». Γιατί μέσα από σένα θα βρω το δρόμο για να περάσω απέναντι στην Ιθάκη μου. Ο καθένας μας αναζητά μια Ιθάκη. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης συναντάμε τόσα μαγικά πλάσματα και καταστάσεις. Μαθαίνεις ότι ορισμένα χαμόγελα αξίζουν περισσότερο από τα πιο ακριβά διαμάντια. Μαθαίνεις ότι πολλές φορές τα δάκρυα είναι λυτρωτικά και οι αγκαλιές από ανθρώπους ξένους είναι φάρμακο. Μαθαίνεις ότι σημασία έχει ο άνθρωπος και όχι τα αγαθά.
3: Σε κοιτάζω, στέκω δίπλα και σωπαίνω του προσώπου σου. Τα βλάκια ακολουθώ.
2: Μιχάλη Φραγκιαδάκη, ήσουν η αφορμή για μία ακόμα αναζήτηση και δεκάδες συγκινήσεις.
3: Κι ανοιχνεύω
2: εκεί στα λιμέρια σου, Εγώ είδα ακόμα εκείνο το μικρό αγόρι, γεμάτο φως, αγκαλιά με ένα μαντολίνο από λαμαρίνα, γεμάτο όνειρα που δεν στερεύουν. Εύχομαι να γίνεται κάθε μέρα και η δική σου αναζήτηση.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX,

φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε

0: στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket.

0: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας, λοιπόν.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ.

Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Κάμελοτ. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

τα έξω μουλιανά και πάμε να δούμε. Πάμε να δείτε τι ετοιμάζουμε πάλι. Πολιτιστικός Σύλλογος Όξο ή αλλιώς Έξω Μουλιανών. Παραδοσιακά πράγματα. Αυτοί είμαστε, αυτοί θα παραμείνουμε. Πάμε να σας δείξουμε. Οι γυναίκες έχουν ζυμώσει, τι άλλο, το παραδοσιακό ψωμί το οποίο τελειώνει ως ντάκος.

0: ακόμα το πανί.
1: Ναι.
0: Και το βάζει αμέσω στο πανί.
1: Με νερό.
0: Πώ με έπαιζε, να.
2: Λοιπόν, για να ζυμώσουμε το ψωμί αυτό, χρησιμοποιούσαμε προζύμι, όχι μαγιές. Το προζύμι το κλασικό που είχαμε. Πάντα είχαμε στις φούρνους προζύμι, γιατί ζυμώναν τότε, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Κομμάτια-κομμάτια το ζυμώνουμε, το αραιώνουμε με το νερό και νερό κιόλας. Και βάζουμε αλεύρι. Αφού το φέρουμε στο σημείο που το θέλουμε, το βάζουμε στην άκρη και ξανά να τελειώσουμε το αλεύρι. Μετά το περνούμε τρεις φορές και το ξαναζυμώνουμε. Μέχρι να τελειώσει, το σταυρώνουμε και λέμε και καλοπετυχημένο.
1: Άρα τώρα είμαστε στη διαδικασία
2: στη φάση που να το πλάξουμε.
1: Πλάσιμο.
2: Να το πλάξουμε.
1: Και η τελική του φάση είναι παξιμάδι. Ψωμί, ξανά στα ζυμώνεις.
3: Όχι.
1: Τι, μόνο φωτιά.
3: Πίσω λεπτό. Να πει εγώ ποτέ μου.
1: Ανάβεις τη φωτιά, να το ψήνεις κιόλας μετά.
3: Άντε το επομένει.

0: Τώρα πανίζουμε το φούρνο, το σκουπίζουμε μέσα, φύγουν τα κάρβουνα, ο άθος ό,τι έχει μείνει μέσα και να σβήσει σιγά σιγά, να αφήνει μία ουρά πίσω για να σβήσει αν μην το κάψουμε.
1: Μυρίζω βρε τη χώρα μου σε τούτο τον αέρα.

Το ότι τη λέμε εμείς εορταστική δεν πάει να πει ότι θα τη φτιάχνετε χειμώνα-καλοκαίρι. Έχει τα πάντα, είναι θρεπτική και το βράδυ είναι και ένα κυρίως γεύμα. Πάμε με dressing. Σιτιακό ελαιόλαδο ανωτέρας ποιότητας, έξτρα παρθένο θα βάλουμε. Μουστάρδα. Μυλόξιδο. Και θα δώσουμε ισορροπία στο dressing με ένα εξαιρετικό μέλι χανίων από τον Εμπρόσνερο, θύμα ρίσιο, squeeze συσκευασία, η οποία μηδαμινές οι απώλειές της και κυρίως όταν παίρνω στα χέρια του τα παιδιά. Απ, βλέπετε. Η λεπτή υφή αυτού του αλατιού και η τραγανότητά του το καθιστούν το πιο νόστιμο από όλα τα αλάτια στην αγορά, λόγω της μοναδικότητάς του. Salt Odyssey. Και φυσικά πιπέρι Salt Odyssey, εκτός από εξαιρετικά αλάτια και επιλεγμένα πιπέρια. Αναδεύουμε, ομογενοποιούμε και αφήνουμε στην άκρη. Αγαπώ αυτό τον κωδικό της Φάρμας Αντωνάκη, αγαπώ το κοτόπουλο απάκι, κοιτάξτε. Στήθος. Καθαρό, απαλό, χωρίς μπαχαρικά, μπορεί να φάνε και τα παιδιά σας. Και ομό και περασμένο λίγο το τυράκι. Είναι σας σε πρασινάδες που θα επιλέξετε, ό,τι σας αρέσει. Εορταστική σαλάτα χωρίς μήλα ζαγορίν, γίνεται, όχι βέβαια. Τα αγαπημένα μας μήλα από τη Ζαγορά Πηλίου. Λίγο κόκκινο κρεμμύδι, εμισέ δηλαδή μισοφέγγαρα. Γι' αυτό σας λέω πάρτε καλά μαχαίρια, πάρτε μαχαίρια ο πινέλ. Κοιτάξτε, αέρινες κοπές. Και αφού είμαστε στον αποκόρονα και βάλαμε μέλι από τον Εμπρόσνερο, πάμε να πεταχτούμε και στο τζιτζιφέ, δίπλα είναι. Θα πάρουμε από το Γιάννη το Μαστοράκι εδώ αυτό το εξαιρετικό τυρί, λευκό τυρί άλμης, και να δώσουμε ακόμα πιο πολύ ένταση στη σαλάτα. Χοντροσπάμε και τα καρύδια, καβουρδισμένα ή όχι. Όταν καβουρδίζετε δεν θα βάζετε ελαιόλαδο, σε καυτό τηγάνι. Κράμπερι. Και την απόλυτη τραγανότητα με βιολογικά παξιμάδια τσικνάκι. Dressing και σερβίρουμε.

0: σπίτι.
1: Και από πού το κατάλαβες?
0: Από τη φάτσα μας.
1: Από τα μάτια.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ο άνθρωπος φαίνεται, εδώ όλο το πρόσωπο δείχνει ποιος είναι.
1: Το πρόσωπό μου είναι λαμπερό, καθαρό.
0: Πολύ. Μα δεν με αριστάχει να σε φυγήσω.
1: Τι καλύτερο από αυτό. Υπάρχει καλύτερο πράγμα. Ε?
0: Φωτογραφία είναι μία. Έτσι.
1: Τώρα είμαι μέσα στο αυτοκίνητο όμως και δεν είναι ωραίο.
0: Αγάπη.
1: Πρέπει να κατέβω να σε αγκαλιάσω.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να κατέβω να σε αγκαλιάσω.
0: Μπίλι, τι σου πάρω τώρα.
1: Δεν γίνεται τελειώς. Δεν γίνεται τελειώς. Να βγάλω τη ζώνη.
0: Θα το τραβάω ο βανισμό μου, ναι.
1: Ε, βέβαια. Πρέπει να σε κλείσω.
0: Και εσένα δικό σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εγώ.
1: Και ξανά στη Σιτία να έρθείτε. Είναι καλοί άνθρωποι εδώ πέρα, αλήθεια. Εγώ είμαι τρίτη φορά εδώ και κάθε φορά με κάνει να σας αγαπώ πιο πολύ, αλήθεια.
0: Το έχουμε.
1: Είστε η Σπάνια και η καλή εκδοχή της Κρήτης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να μου επιτραπεί, ε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια, γεια.
0: Και εμείς σας αγαπάμε, παρακολουθούμε την τηλεόραση, ανελπώς.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Σιτία Tours προσφέρει οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες οι οποίες απευθύνονται στους επισκέπτες της περιοχής της Σιτίας. Οι εκδρομές αυτές είναι κάποιες περιπατητικές όπου μπορεί ο επισκέπτης να έρθει σε επαφή με τη φύση και κάποιες άλλες οι οποίες είναι πιο διαδραστικές και γαστρονομικού χαρακτήρα, όπως αυτή που κάναμε σήμερα με το ζύμωμα του ψωμιού, του παραδοσιακού κρητικού ψωμιού σε ξυλόφουρνο, που είναι μια παράδοση που έχει λίγο χαθεί με τα χρόνια. Συνήθως αυτές οι δραστηριότητες γίνονται σε ιδιωτικό χώρο. Παρ' όλα αυτά σήμερα για χάρη της εκπομπής αποφασίσαμε να το κάνουμε στο χωριό των Έξω Μουλιανών, ώστε να συμμετέχουν και οι κάτοικοι του χωριού και να αναδείξουμε έτσι και την ιστορία του χωριού, η οποία έχει μια πάρα πολύ έτσι σημαντική ιστορία για τον τόπο. Οι επισκέπτες συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής του ψωμιού, από το ζύμωμα μέχρι τη διαδικασία του πλασίματος του ψωμιού, του φουρνίσματος και μετέπειτα μεταφερόμαστε σε έναν ελαιόνα όπου ο επισκέπτης δοκιμάζει το ψωμί με άλλα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα.
1: Έχω μια ομάδα ανθρώπων και κάτι φίλους.
2: Ωραία.
1: Και θέλω να ακολουθήσω τις δραστηριότητες όλες αυτές. Τι κάνω, πιστεύω βρίσκω. Μπαίνω
2: λοιπόν,
1: Instagram,
2: μας
1: μπαίνω...
2: Μας ακολουθήσει στη σελίδα μας στο Facebook,
1: ναι.
2: Στο Instagram ή και στο TikTok.
1: Α, και TikTok.
2: Και TikTok, πληκτρολόγοντας Cytia Tours. Εκεί έχουμε αρκετές δραστηριότητες, που ήδη κάνουμε. Υπάρχει και το φυλάδιό μας ηλεκτρονικά, όπου μπορεί οποιοσδήποτε να δει μια εικόνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς απευθείας να μας στείλεις και ένα email στο cytiatours@gmail.com.
1: Ωραία, τηλέφωνο δεν δίνουμε γιατί θα μας ζαλίσετε.
2: Βέβαια.
1: Πάμε τώρα. Έτσι.
2: Πάμε, άντε. Το πήρα. Τέλεια. Φύγαμε.
1: Ό,τι τρώμε και γευόμαστε είναι από εδώ από την περιοχή.
2: Είναι από την περιοχή.
1: Και δεν τα λέμε τώρα για να τα λέμε.
2: Όχι,
1: τα καρύδια δεν είναι τουρκικά.
2: Όχι, όχι, όλα είναι.
1: Αυτό είναι ξύγαλο, αυτό είναι ξυλάγκουρο. Εδώ έχουμε μια ομελέτα με απάκι
2: με
1: και
2: στάκα,
1: στάκα.
2: Αυγά και απάκι, ακριβώς.
1: Ναι.
2: Τα ξεροτήγανα τα φτιάξανε σήμερα οι γυναίκες που μας βοηθήσαν να φτιάξουμε το ψωμί. Έγιναν ειδικά για μας για αυτή την εκπομπή.

Έφτασα στο Βάι. Από πίσω είναι παραλία τύπου γυμνιστών εδώ και μπροστά η πιο οργανωμένη. Κουράστηκα. Πάμε, προχωράμε.

στο υψηλότερο σημείο στο Βάι, με την καλύτερη και πιο ωραία πανοραμική θέα, κάτω γαλαζοπράσινα πεντακάθαρα νερά όπως και ψηλή άμμος να κάνετε τις μπανάρες σας, δίπλα εστιατόριο να φάτε τις φαγάρες σας, και πού είμαστε στο μεγάλο

0: καλύτερο φοινικό δάσος της Ευρώπης. Έχει περίπου 250.000 φοινικόδεντρα, κριτικά φοινικόδεντρα παρακαλώ. Πετρώδες, έτσι άγρια η περιοχή. Και από εδώ και πίσω έχει και άλλο να περπατήσετε για να ράξετε, ακόμα και κάμπινγκ να κάνετε. Κατεβαίνω γιατί αρχίζω και φοβάμαι και έχω και ψυχοφοβία.
1: Είπαμε, επιλέγουμε πού θα πάμε, τι θα φάμε και πού θα σας στείλουμε να φάτε. Πάντα στα καλύτερα. Ο Νεκτάριος με περιμένει. Τι έγινε, Νεκτάρια?
2: Welcome, καλώς ορίσατε.
1: Είστε καλά?
2: Να είστε καλά.
1: Μαθαίνω τα καλύτερα, ψάχνεσαι. Να με την καλά. Κριτική κουζίνα κάνεις παιχνίδια.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Προσπαθούμε.
1: Πάμε να δοκιμάσουμε.
2: Ναι, πάμε.
1: Πάμε.

Στην υγειά σας, δεν θα μπορούσαμε εδώ στο ΒΑΙ, δίπλα ακριβώς πάνω η Μονή του Πλού, να μην πιούμε κρασί από τη Μονή του Πλού, αμάραντον 2024, λιάτικο. Και να ξεκινήσουμε από το εστιατόριο ΒΑΙ που βρισκόμαστε, δίπλα στο κύμα, το οποίο είτε πεινάς είτε δεν πεινάς, εδώ σου ανοίγει όρεξη. Ξεκινώντας από το welcome, που είναι βασισμένο πού αλλού, τι έχει σιτία, ποιο είναι το καμάρι της, το ξύγαλο. Ξύγαλο, βουτυγμένο έτσι ωραία, σπασμένο παξιμάδι, ελίτσες πάνω και ένα κομματάκι γλιστρίδας. Πάμε δίπλα στην υπέροχη βελουτέ κακαβιά με φιλέτο ψάρι πελαγίσιο. Και έχουμε χωριάτικες μπρουσκέτες από φρυγανισμένο ψωμί σε καπνισμένη μελιτζανσαλάτα και κρύτα μου πάνω. Δίπλα ακριβώς, κρυθαρό του μεγαρίδες και αληθινή πραγματική μπισκ. Πιάτο ημέρας, αν δεν κάνω λάθος, ο πετινός ή αλλιώς κόκορας με σκουφικτά και ξηρό ανθότυρο. Πάμε στο κατσικάκι, επίσης πιάτο ημέρας. Στο φούρνο, κατσικάκι, παραδοσιακό, ψητό σιτίας, έτσι το λένε εδώ. Πάμε τώρα στη μαραθόπιτα με ξύγαλο, έτσι για να την πάρετε και να γλιστράει που λέμε. Μινωική σαλάτα, βασισμένη λοιπόν σε ό,τι τρώγανε οι Μινωίτες. Ξύγαλο, σικοπιταρίδα. Όταν υπάρχει σταμναγκάδι φρέσκο, βάζουμε και σταμναγκάδι φρέσκο. Και το dressing επίσης βασισμένο σε υλικά μινωικά. Και τελειώνουμε με ένα από τα αγαπημένα του μαγαζιού, κρέμα ελληνόριζας και φιλέτο ψαριού. Και για να μου ανοίξει ακόμα πιο πολύ όρεξη, μια γουλιά από την κρασάρα εδώ και βούρσα πιάτα. Τώρα φάμε όλα, σιγά σιγά, έχουμε κάνει δύο-τρεις ώρες μπροστά μας, θα πάμε μετά και βόλτα. Πού, δεν λέω πάλι. Δεν λέω πού θα πάμε.

Είπαμε, όλα είναι βασισμένα σε κριτικά υλικά, ακόμα και τα επιδόρπια. Και έχουμε μπροστά μας έναν ιδιαίτερο μπακλαβά που πουθενά αλλού δεν έχετε φάει, βασισμένο σε παπαρουνόσπουρο, σε πετιμέζι, φυσικά φτιαγμένο με ελαιόλαδο και ένα παγωτό έτσι μαστιχωτό, ντόπιο με φρέσκο γάλα, τριμμένο αμύγδαλο, ξηρούς καρπούς μέσα. Αρωματικός και κριτικό θα τον έλεγα εγώ. Μα είναι.

δικαστήρι είναι σε ένα στρατηγικό σημείο όπου η ΕΝΕΤΗ είχαν ανακαλύψει την σημασία της περιοχής. Γι' αυτό βλέπουμε και το 1645 είχαν στείλει τον Γαβρίλη Παντόχαλο που αναστήλωσε το μοναστήρι και έχει τη σημερινή του μορφή. Και το μοναστήρι ήταν τόπος ο οποίος καταφυγής των ανθρώπων της περιοχής, οι οποίοι δούλευαν στην περιουσία του μοναστηριού και ζούσαν από το μοναστήρι. Υπήρχε μια αμφίδρομη σχέση

των μοναχών, των ανθρώπων με το μοναστήρι ήταν μπρος πίσω, δηλαδή δούλευαν για τα προστοζήντα δικά του και το μοναστήρι φρόντισε να ζουν και τους ανήμπορους μεγάλους να μην μείνουν χωρίς φαγητό. Υπήρχε, ας πούμε, με την κοινωνία υπήρχε μια σχέση και ένας δεσμός. Υπάρχει αυτή η σχέση με την κοινωνία. Βλέπουμε και σήμερα ότι μπορεί να μην έχουμε πόλεμο και δόξα τω Θεώ δεν έχουμε θανάτους, αλλά έχουμε όμως άλλους πολέμους που μας πολεμάνε τα δυστυχώς η τεχνολογία. Και γιατί μας πολεμάει? Μας πολεμάει γιατί μας παίρνει το νου να ασχολούμαστε όλη μέρα και όλη νύχτα με ένα κινητό να μάθουμε σε 3 δευτερόλεπτα τι έχει γίνει στην άλλη άκρη του κόσμου, πώς έγινε και τι έγινε και ασχολούμαστε με αυτά και δεν χάνουμε την ουσία που η ουσία των πραγμάτων είναι η ψυχική μας ηρεμία και πού βρίσκουμε την ψυχική μας ηρεμία σε ένα χώρο γαλήνιο όπως είναι ένα μοναστήρι. Ένα μοναστήρι το οποίο είναι ποτισμένο τα θεμέλια του με τα δάκρυα των μοναχών, είναι ποτισμένο με αίμα και τον ιερό για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι από όλα. Η ελευθερία μας δεν είναι μόνο να λέμε είμαι ανεξάρτητος, πάω, κάνω όπου θέλω, η ελευθερία μας είναι να είμαστε πάντα χαμογελαστοί και πάντα ευδιάθετοι και να υποδεχόμαστε και να καλωσορίζουμε τον καθένα που έρχεται στο σπίτι μας όπως αυτό μάθαμε από τους γονείς μας και από τους προγόνους μας. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο στο μοναστήρι μέσα το οποίο έχει κάποια κοιμήλια και κάποια αντικείμενα τα οποία έχουν σημαδέψει την ιστορία της μονής, όπως είναι η εικόνα του Μισελ Ιδάκη, η φωτογραφία του, η προσωπογραφία που έχω πάνω, το λάβαρο το επαναστατικό της μονής, τα όπλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και ο ασύρματος του 1940.

τα νόστιμα, τα πολύ νόστιμα ελεύθερης βοσκής ή ελευθέρας βοσκής κοτόπουλα πίνδος με τριπλή σιγουριά. Δείτε εδώ, η συσκευασία είναι προστατευτική, έχουν ταυτότητα προέλευσης, ειδικά αυτό εδώ το λατρεύω. Γιατί θα το κάνω, μια σούπα κρέμα που θα τρώτε όχι το χειμώνα, θα τρώτε και το καλοκαίρι και δώστε και στα παιδιά σας. Ξεψαχνισμένο, νόστιμο και κυρίως θρεπτικό και υγιεινό. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί είπα πάλι πολλά. Πάμε να το τεμαχίσουμε. Εγώ θα βάλω φτερούγες και μπούτια, το στήθος θα το κρατήσω. Όπου κόκαλο τόσο πιο πολύ ζουμί και νοστιμιά. Αυτό εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Νερό που έχει σχεδόν βράσει, ένα κρεμμύδι σέλινο. Αν θέλετε βάλτε και λίγο καρότο ή ένα ολόκληρο καρότο, το κοτόπουλο, λίγο αλάτι και βράστε το για περίπου μία ώρα. Κόβουμε καρότο και πατάτα σε ζαράκια. Φρέσκο βούτυρο. Τα λαχανικά. Σοτάρουμε τα λαχανικά στο βούτυρο να βγάλουν τη γεύση τους και να ενσωματωθούν και να δώσει γεύση και το βούτυρο. Λίγο αλεύρι τώρα. Παίρνουμε μια-δυο στροφές. Να καεί το ζουμί που τραβήξαμε. Το κοτόπουλο, μόλις πάρει βράση. Στο τέλος, κρέμα γάλακτος ή γάλα ευαπορέ. Ξεψαχνισμένο κοτόπουλο. Πάμε να σερβίρουμε σουπάρα που θα πάθετε πλάκα. Κοιτάξτε, κρέμα. Τόσο δεμένη. Τώρα, αν θέλετε παραπάνω, βάλετε και κορνφλάουρ σας. Και να τελειώσουμε φρέσκο θυμάρι. Μπορείτε να βάλετε και κατά τη διάρκεια του βράσμου.

0: Ένας φίλος από τα παλιά, ένας άνθρωπος που αγαπάει την αληθινή κουζίνα, ένας άνθρωπος που αγαπάει τη Σιτία και την Κρήτη, αλλά ιδιαίτερος Σιτία, είναι ο Τόνι, ο Καβαλιέρος, γνωστός σε αρκετό κόσμο της καλής γαστρονομίας. Το Σαρδάμ έπρεπε να γίνει για αυτόν τον λόγο, της καλής, της αυθεντικής γαστρονομίας, γιατί αυτά λέγαμε τώρα, πάμε να χάσουμε την μπάλα, να το πω έτσι
1: τελικά. Τελείως.
0: Τόνι μου, αυτό είναι το ποιο βιβλίο σου?
1: Savor Greece, ναι, είναι η γεύση σου την Ελλάδα. Είναι το
0: τρίτο.
1: Τρίτο είναι βιβλίο, ναι.
0: Εγώ έχω το...
1: Εσύ έχεις το ταξίδι στη γεύση.
0: Ωραία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, ξεφυλίζοντάς το, δεν υπάρχει... Δεν υπάρχουν μάλλον συνταγές από την Κρήτη, υπάρχουν πολύ την Ελλάδα.
1: Ναι, Κρήτη είναι περίπου το 1 τρίτο του βιβλίου.
0: Ναι, βλέπω κολοκυθανθούς από τη Ρόδο. Έτσι. Βλέπω πιλάφι με κλεμμένο πετινό από τη Λέσβο.
1: Έτσι.
0: Έτσι, βασιλόπιτες, τα πάντα.
1: Έχω, ναι.
0: Είναι μόνο στα αγγλικά.
1: Είναι μόνο στα αγγλικά, γιατί όπως είπα, ήθελα πρώτα να πλησιάσω την ομογένεια.
0: Ναι.
1: Και τους επισκέπτες που έρχονται στην Ελλάδα να καταλάβουν τι σημαίνει ελληνική κουζίνα. Γιατί και τα ελληνικά εστιατόρια στο εξωτερικό έχουν χαθεί. Δεν είναι ελληνικά πια.
0: Εδώ χάθηκαν στην Ελλάδα, αγαπητοί μου.
1: Είναι,
0: ναι. Βλέπω μέσα γάστρα παραδοσιακή, βλέπω τα πάντα. Όπως επίσης δεν υπάρχουν συνταγές, δηλαδή υλικά εκτέλεση. Υπάρχει το story.
1: Ναι, υπάρχει μια. Το κάθε πράγμα που έχω μέσα, η κάθε συνταγή που έχω μέσα έχει μια ιστορία. Mm. Και αυτό για μένα είναι οι συνταγές. Οι συνταγές δεν υπάρχουν για μένα παραδοσιακές συνταγές. Παραδοσιακές συνταγές είναι αυτές που πήραμε από το Βυζάντιο. Αυτές που φέρανε οι δικοί μας όταν ήρθανε στην Ελλάδα, αυτοί που φύγανε από την Τουρκία, αυτοί που φύγανε από το Πόντο, αυτοί που φύγανε... Αυτοί
0: ένα,
1: φέρανε
0: ένα πάντρεμα,
1: ένα πάντρεμα, ναι. Και αυτά, ας πούμε, είναι τα παραδοσιακά που έχουν μείνει, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα. Είναι δηλαδή θρησκευτικές παραδόσεις. Τα υπόλοιπα είναι όλα τοπικά,
0: είναι
1: ανάλογα.
0: Όλα, φωτογραφίες, κείμενα δικά σου.
1: Όλα. Είναι
0: από την αρχή μέχρι το τέλος, από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία.
1: Όλα. Είναι από τα ταξίδια μου που έκανα με το Savor Greece το βίντεο, το κανάλι μου στο YouTube.
0: Και κάτι άλλο τελευταίο να ρωτήσω.
1: Έλα.
0: Γιατί αγάπησες τόσο πολύ την Κρήτη και τη Σιτία?
1: Η Κρήτη, γιατί πιστεύω ότι η κρητική κουζίνα είναι η βάση της ελληνικής κουζίνας και της μεσογειακής. Εντάξει, η υπόλοιπη Ελλάδα δεν είχε υλικά όπως είχαν στην Κρήτη για να κάνουν φαγητά. Και δεύτερον είναι, όταν ήρθα στη Σιτία, αγάπησα τον κόσμο.
0: Ο κόσμος είναι.
1: Ο κόσμος έκανε τη διαφορά.
0: Ο κόσμος κάνει νόστιμο το φαγητό.
1: Ο κόσμος κάνει το φαγητό νόστιμο, ο κόσμος κάνει τα πάλια νόστιμα. Και έτσι, ναι, γι' αυτό και έρχομαι και πίσω κάθε χρόνο στη Σιτία.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε Τόνι.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Έτσι να δίνουμε, να δίνουμε στον κόσμο.
0: Μέχρι χωριά την Καλουκάνικα.
1: Ω, είναι το ξυδάτο. Το κριτικό ξυδάτο.
0: Τέλεια.
1: Έχει μέσα, έχει συνταγές στα Χανιά. Είχα βρει μια τρομερή συνταγή του Βασίλη, ενός μάγειρα που κάνει ένα στιφάδο με κάστανα. Απίστευτο.
0: Ναι, το κάνω στα Χανιά.
1: Ψωμιά, ξέρεις, που κάνουν εδώ πέρα στο φούρνο.
0: Τέλεια. Και... Να είσαι καλά. Μέχρι γούνα βλέπω.
1: Γούνα. Το βιβλίο τώρα μπορούν να το βρουν άνετα.
0: Ναι.
1: Μέσω στο ίντερνετ. Στην Ελλάδα είναι στο Cook's Bookstore. Το .gr είναι στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα.
1: Και το άλλο είναι GreekBooksFL, Florida δηλαδή, .com, που είναι στην Αμερική.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, ε.
1: Να είσαι καλά.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Πίτσες και

0: Σνακ Αλφα, μπισκότα Αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα Αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

αυτό. Αυτό είναι τσίγκινο, σιδερένιο. Τα έχουν αφήσει όλα, φύγανε το μπρίκι. Και αν πάμε πιο μέσα, εκεί θα πάθετε το σοκ το πραγματικό.

η ιστορία του χωριού των έξω Μουλιανών είναι συνδεδεμένη με τη Βυζαντινή εποχή. Βρισκόμαστε στο Πάνω χωριό, στην περιοχή Σαρακίνα, που υποδηλώνει ότι το χωριό αυτό κατακτήθηκε και κατοικήθηκε από Σαρακινούς. Ακολουθεί η Ενετική εποχή, η γνωστή Ενετεοκρατία, όπου όλη η Κρήτη υποδηλώνεται στους Ενετούς. Έχουμε λοιπόν και στο χωριό αυτό τη ζωή και την επίδρασή τους στις ζωές των κατοίκων. Η εκκλησία η συγκεκριμένη, ο Άγιος Γεώργιος, είναι βυζαντινός, όπως είπαμε, ναός και εξυπηρετούσε βέβαια τις θρησκευτικές ανάγκες των κατοίκων. Λέγεται ότι τα Μουλιανά πήραν το όνομά τους στην εποχή των Ενετών από δύο αδέρφια που ονομαζόταν αδελφοί Μουλιάνοι και ο ένας έκτισε το δικό μας χωριό, τα έξω Μουλιανά, και όλα στο άλλο.

0: Δίκταλαντ.
1: Ναι, Δίκταλαντ.
0: Έχει νίκη εδώ στο Παλέ Κάστρο, στο σπιτάκι της ουσιαστικά δίπλα.
1: Στην οικοτεχνία.
0: Μην πω μέσα στο σπίτι. Έχεις κάνει μια οικοτεχνία, ένα κόσμημα, το έχεις παντρέψει έτσι όμορφα, το έχεις διακοσμήσει ωραία. Έχεις βάλει το γούστο στο προσωπικό και βασιζόμενοι στο ελαιόλαδο το δικό σου, στο μέλι κτλ. Έχεις κάνει κάποια

0: κάποια αρωματικά ελαιόλαδα με δεντρολίγωνο και τα λίγη λιμόνι.
1: Ναι, ήταν το πρόγραμμα τέτοιο. Mm-hmm. Εκπαιδευτήκαμε 9 άτομα από την περιφέρεια Κρήτης. Mm-hmm. Να παράγουμε από τις δικές μας πρώτες ύλες, να μεταποιούμε τις δικές μας πρώτες ύλες σε άλλα παράγωγα.
0: Σαπούνια αυτά.
1: Σαπούνια είναι από προϊόντα μέλισσας, ναι. Ένα είδος, τα άλλα είναι από ελαιόλαδο.
0: Μαρμελάδες.
1: Μαρμελάδες από όλα αυτά είναι από δικά μας προϊόντα. Δηλαδή έχουμε μήλα στο χωριό του συζύγου μου, έχουμε καρύδια, έχω αμύγδαλα εγώ, μεταποιούμε.
0: Μαρμελάδες έχουν ζάχαρη ή
1: είναι... Μαρμελάδες, μέλι, μήλο με μέλι και κολοκύθα με μέλι, δεν έχουν ζάχαρη.
0: Τι μου έχεις πει να δοκιμάσεις τον καινούριο μου,
1: σου είχα πει να δοκιμάσεις τη μαρμελάδα με, στο χαβάλι.
0: Το έχεις βάλει.
1: Ναι, με ροζ πιπέρι και θυμάρι.
0: Σπρέντε.
1: Ναι, με θυμαρίσιο μέλι.
0: Ωραία, αυτό θα το διάσουμε πλάτερ τυριών και τα λοιπά.
1: Ναι, ωραία, θα το δοκιμάσουμε. Το άγριο σίκο έχει πολύ...
0: Άγριο σίκο.
1: Ναι, έχει πολύ κατανάλωση, αλλά είναι με ζάχαρη.
0: Ξύρι καρπί, βότανα.
1: Τα βότανα είναι και αυτά λίγα, αλλά δικά μας. Την πρόπολη, το υγρό πρόπολης, το βάμα πρόπολης έχουμε. Και επίσης τα μέλια είναι με ξύρους καρπούς. Έχω παράξει μία γκάμα από καρικεύματα ελαιολάδου που μπαίνουν σε κρύα πιάτα, σε σαλάτες, σε dressing και ακόμα θυμάρι, ρίγανη, δεντρολίβανο και λεμόνι.
0: Να είσαι καλά. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ.

0: Χοιρινά μπριζολάκια με μουστάρδα και μέλι, αξία ανεκτίμητη, και στο site μας το Πας Μαγειρεύοντας είναι νούμερο 1 συνταγή. Πάμε την κάνουμε λίγο διαφορετικά, με θυμαρίσκιο μέλι, με ελαιόλαδο, με μουστάρδα, με λεμόνι και με αυτό εδώ το υπέροχο μείγμα από την Κρέτα Βοτάνικα.
1: Μέσα σε ένα ποτήρι μουστάρδα, σε ένα μπόλο που σας βολεύει, το λεμόνι. Προαιρετικό το λεμόνι. Εντάξει, θέλουμε οξύτητες όμως. Μπορείτε να βάλετε και πορτοκάλι. Να γίνεις με σάλτσα σπεριδοειδών. Μείγμα για μπαρμπεκιού και σουβλάκι από την Κρέτα Βοτάνικα. E-shop και παραγγέλνετε τα πάντα. Για μπείτε και ρίξτε μια ματιά. Και Black Salt Odyssey. Πυραμίδες. Ακούστε. Μαζί με τις μέλισσες που ήρθαν εδώ για να ρίξουμε το μέλι μαζί. Πω ένα μέλι. Έχουμε και φρέσκο θυμάρι, είναι και θυμαρίσιο. Συνταγάρα. Καλώς τες. Και πάμε τις μπριζολάρες μας λεμού με ή χωρίς κόκαλο στο τηγάνι.

Στο τηγάνι το ίδιο που ψήσαμε τις μπριζόλες, ρίχνουμε το μείγμα μουστάρδας μελιού. Και αφήνουμε να γλασάρει, να δέσει σάλτσα.

περάσουμε 5-10 λεπτά, θα την κόψουμε στα ταλιά, θα αφαιρέσουμε το κόκαλο και θα πάμε. Αυτό είναι το ψήσιμο, το τέλειο. Έχει ρουφήξει τα υγρά πίσω.

Είμαστε μπροστά στην οικία του ποιητή, του ερωτόκριτου, Βιτσέντζου Κορνάρου, για όσους δεν γνωρίζετε. Είμαστε στο Πισκοκέφαλο, 10 λεπτά από τη Σιτία, σε ένα από τα πιο πλούσια, ομορφότερα και μεγαλύτερα χωριά του Δήμου Σιτίας.

όσες φορές έχω έρθει στη Σικλία και έχω πάει σε χωριά, έχω συναντήσει αυτή την ομορφιά. Έτσι είναι πάνω κάτω. Τώρα, είμαστε στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Εδώ γίνονται τα κορνάρια προς τιμή του Βιτσέζου Κορνάρου φυσικά. Διάφορα έτσι γλέντια, εκδηλώσεις κτλ. Μαζεύεται ο κόσμος, είναι και εκκλησία και υπάρχει και η Κόσιμο, αν δεν κάνω λάθος.

0: έρθω. Ή δεν με θέλετε. Να έρθω ή δεν με θέλετε. Ή δεν με θέλετε.
1: Έλα, θύμισε μας.
0: Όχι, θα θυμηθείτε εσείς. Είπαμε τρεις εκπομπές είπατε. Κάποιος είπε μαύρη γάστρα. Κάποιος είπε πάει στα χωράφια. Κάποιος είπε τα άκουσα όλα. Έχει μια μαύρη γάτα εδώ
2: πέρα. Την
1: έχουμε.
0: Πας μαγειρεύοντας. Πας μαγειρεύοντας. Και δεν είμαι από το Ηράκλειο. Κάποιος είπε για το Ηράκλειο. Είμαι από παντού.
2: Από παντού.
0: Είμαι από παντού. Είμαι όπου γης και πατρίς. Τώρα είμαι... Δεν έχω τόπο.
3: Δεν έχω κανάλι. Δεν έχεις πίσω.
0: Εδώ έχω πολλά κανάλια πίσω.
3: Εγώ λέω το ένα.
0: Έχω 15.
3: 15
0: κανάλια. Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική και παγκόσμια.
3: Στην Ελλάδα, εδώ.
4: Εδώ που
3: είναι Ελλάδα και εμείς διαφρόμαστε εδώ.
4: Εκτός από την κυρία από εδώ, ήμασταν όλοι αρτιπαλίτε.
2: Αστιπάλια. Κοίτα εκεί.
4: Το ξέρεις τον είχε την αρτιπάλαια.
0: Φυσικά.
4: Από εκεί.
0: Αλλά δεν έχω πάει.
4: Εγώ είμαι γέννημα θρέμα αρτιπαλίτη.
0: Είσαι κουλτουριάρης. Καφέ τέτοια ώρα.
3: Τι
0: ώρα θα κοιμηθείς.
3: Τι έχει ώρα.
0: Αλήθεια. Τι ώρα θα κοιμηθείς. Εγώ με πιω τέτοια ώρα καφέ. Εν τω μεταξύ έχω καφέ πέρα κάτω.
2: Τι να σε κεράσουμε.
0: Τίποτα. Άκου τώρα τι έχω μάθει ότι εδώ στο χωριό. Συγγνώμη. Έχω μάθει ότι εδώ στο χωριό κάνει καλό αντικριστό κάποιος.
2: Στην πλατεία.
3: Που λέγεται Μιχάλης. Ένας δεν είχε άλλο. Μόλις πας στην πλατεία, τώρα
0: γι' αυτό ήρθα εγώ και τον έκανα. Ρακί. Μεζέ. Ρακί μεζέ.
2: Μπράβο, καλά.
0: Θέλετε να σας καλούσουν τηλεόραση. Έχω την άδεια.
2: Όχι.
0: Εσείς δεν φαίνεστε.
1: Δεν έχουμε φωτό.
0: Οι κύριοι θα φανούνε, οπότε έχουμε την άδεια.
1: Δεν έχουμε φωτογένεια.
0: Φιλάκια, γεια.
4: Έλα, καλό να πάτε.
0: Bye.
2: Στο καλό να πάτε. Καλά να περάσετε.

κύριος Γιώργος μας ανέβασε την ταράτσα του εδώ και είναι και Μερακλής και αγαπάει και το χωριό του. Για να φανταστείτε πόσο αγαπάει το χωριό του, τι μας είπε. Πρώτη φορά μου το λέει άνθρωπος αυτό. Έχουμε, λέει, και ωραίο νεκροταφείο. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Ε? Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα. Πας στο χωριό, πας να δεις ένα νεκροταφείο.

Εδώ είμαστε. Αγαπητοί τηλεθεατές που λένε και οι influencer. Κεφαλάκια, δυο και δεν θέλω τίποτα άλλο. Να γλύφω τα μάγουλα, να φάω το μυαλό, τα μάτια. Δεν υπάρχει καλύτερος παιδές. Τι άλλο θα πάρουμε, Μιχάλη? Αρνάκι. Μιχάλη, τι άλλο θα βάλουμε? Έρχεται ο Μιχάλης, όλο μας θα πει.

0: Αυτά για σήμερα.
1: Χιλιό κοτόπουλο.
0: Α, βάζει κοτοπουλάκι.
1: Χιλιό κοτόπουλο, κοτοσούλια,
0: δικό. Πασέλες και τέτοια δεν βάζει.
1: Βάζω. Από όλα τα κρέατα βάζω.
0: Ναι.
1: Το κοτόπουλο σε το αποφεύγω. Απλά τώρα έχουμε μια παρέα απόψε που είναι διατροφής και το ζητούσανε.
0: Και το κόβει στη μέση του κοτόπουλου.
1: Το βάζω κοτοσούλι, φιλέτα.
0: Α, ναι.
1: Φιλέτα όλα που να είναι πιο μαλακό. Αλλιώς το κοτόπουλο, η αλήθεια δεν κάνει σαν αντικριστό.
0: Κεφαλάκι δεν έχω ξαναδεί. Αντικριστό κεφαλάκι δεν έχω δει.
1: Από όλα κάνει, το ψάρι κάνει.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Στα πόδι και ό,τι θες το βάζει. Το μέσα κομμάτι είναι τράγος.
0: Τράγος.
1: Τράγος. Ήταν δύο.

0: είπα εγώ, είσαι μερακλείδες. Κόψε την τώρα κεφαλάκι, κλείνω την πόρτα. Κλείνω την πόρτα και τώρα κεφαλάκι.
1: Αυτό που βλέπετε δίπλα μου και απέναντί μου και πίσω μου λέγεται κοντοσούβλι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στη Θεσσαλία, άμα πάτε και πείτε κοντοσούβλι, θα πάτε ξύλο. Είναι κεμπάπ. Και ο Μιχάλης το ήξερε. Κεμπάπ το λένε. Κεμπάπ κοτόπουλο, κεμπάπ μοσχάρι, κεμπάπ αρνί, κεμπάπ προβατίνα. Πάρτε εικόνες.

Είμαστε στο Μακρύ Γυαλό, είμαστε ακριβώς στη μέση της διαδρομής από Σιτία για Ιεράπετρα. Πανέμορφα, θα έρθω εδώ για να κάνουμε πράγματα ωραία, έχω συμφωνήσει. Προς το παρόν, υπάρχει ένα φεστιβάλ έτσι γαστρονομίας, αν μου επιτρέπετε, μια σύμπραξη Σιτίας και Ιεράπετρας. Εγώ πήρα ζόγια, για όσους δεν γνωρίζετε, αυτό εδώ είναι καρύδι βουτυγμένο στο μούστο, το βάζω στο στόμα μου και πάω μέσα.

0: Ερωτόκριτος. Γιατί Ερωτόκριτος, γιατί είμαστε από το Πισκοκέφαλο που είναι το χωριό του Βιτσέντζου Μπορνάρου. Και έχουμε εδώ ένα εξαιρετικό ελαιόλαδο. Φαίνεται από το χρώμα. Δεν έχουμε το αντίστοιχο και το κατάλληλο σκεύος ποτήρι που μοιάζει λίγο με κυροπήγιο. Έτσι. Πώς δοκιμάζουμε και αντιλαμβανόμαστε το ελαιόλαδο. Αν είναι καλό και τα λοιπά. Εγώ πώς πρέπει να το δοκιμάσω. Να βάλω...
1: Αρχικά θα πρέπει να το φέρουμε στη θερμοκρασία που πρέπει. Δηλαδή να το έχουμε λίγο στο χέρι μας σαν φωλιά. Να το ζεστάνουμε λιγάκι.
0: Εδώ.
1: Αυτό δεν είναι κατάλληλο το ποτήρι.
0: Δεν είναι κατάλληλο.
1: Αλλά θα κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Να έρθει σε θερμοκρασία να βγάλει τα αρώματά του. Ε.
1: Ακριβώς. Ταυτόχρονα το κουνάμε λίγο. Κάνουμε μια πλύση.
0: Όπως το κρασί.
1: Ναι. Περίπου.
0: Κάνουμε μια πλύση να πάει παντού.
1: Ναι, και το καταπίνουμε. Αυτό δεν είναι και ψυχνωσία. Απλά για να καθαρίσει το στόμα μας από οτιδήποτε. Λοιπόν, και τώρα
0: αυτό τι είναι, είναι έχει...
1: Έχει ένταση, ε. Έχει
0: ένταση. Σαν τα γουρέλια.
1: Έχει, είναι πλούσιο σε πολυφενόλες.
0: Παναγία μου, αυτό, να σου πω, ισχύει το πρωί μια κουταλιά της σούπας.
1: Ισχύει,
0: ε?
1: Ισχύει. Με πόσα, με λέει το...
2: Κανονικά 20, αλλά μας γύρω στα 9 βάζει το φενολόνι.
0: Στην υγειά μας. Με αυτό μπορείς να πεις στην υγειά σου.
1: Φυσικά, εννοείται. Και να το εννοείς.
0: Όχι με το αλκοόλ.
1: Να το εννοείς.
0: Στην υγειά σας. Επειδή πίνω αλκοόλ, πίνω λάδι τώρα.

0: Σήμερα έχουμε χτίσει το μακρύ γυαλό σε μια κοινή εκδήλωση στο Δήμο Ιερά Πετραχίας Ιτίας, προκειμένου καταρχάς να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού. Απόψε έχουμε συγκεντρωθεί εδώ μαζί με τους παραγωγούς του Γεωπάρκου. Οι άνθρωποι οι οποίοι πιστοποιούνται από το Γεωπάρκο της Ιτίας είναι άνθρωποι που παράγουν στη γη της Ιτίας, στη γη του Γεωπάρκου, εξαιρετικά προϊόντα, λάδι, μέλι. Νομίζω ότι έχει την ευκαιρία να τα γευτείτε και να τα δείτε. Και είναι μια πρωτοβουλία που την κάνουμε κάθε χρόνο προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να γίνουν γνωστοί πιο πολύ στο ευρύ κοινό της περιοχής μας. Πιστεύω ότι είναι μια δράση που θα την συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια, γιατί έχει δείξει ότι έχει εγκαλιαστεί από τον κόσμο και οι άνθρωποι που παράγουν τα προϊόντα θέλουν να το δείξουν, να δείξουν τη δουλειά που κάνουν στην περιοχή μας.
1: Και τι τρώμε τώρα εδώ?
2: Κουλουράκι, ανεβατό και μουσταλευρία. Φάγατε μουσταλευρία?
1: Όχι, και τη λατρεύω, Παναγία μου. Αυτό ανεβατό τι έχει μαστίχα?
2: Όχι, δεν έχει μαστίχα.
1: Γιατί

0: έχουμε φώτα.
1: Εμείς βασικά ήμασταν εδώ, ο Πάκος που έφτιαχνε μουσταλευριά.
0: Άρα δεν το φτιάχνετε εσείς αυτό?
1: Αυτό όχι.
0: Α, κάνατε μουσταλευριά. Μούστος και αλεύρι παντριγιά, σαν βάλουν στεφάνι, γονέοι μουσταλευρέας γίνονται μάνι μάνι.
1: Πάρτε κι άλλα θέλετε.
0: Όχι μωρέ, φτάνει. Πόσα πήραμε, 2, 4, 6, 8 είναι? 2, 4, 6, 7. Φάω εγώ τα 7 και ο Κώστας το 1.
1: Ωραία.
0: Φεύγουμε, πάμε. Πάρω άλλο ένα, τα κάνω 8. Πάμε, έτσι εδώ θα φύγω.
2: Σας έχουν περισσέψει μελομακάρονα ή και να μην σας έχουν περισσέψει, θα κάνετε το cheesecake που θα κάνουμε στο ποτήρι και θα το τρώτε και μετά και πριν και τώρα. Πάμε. Πορτοκάλι ξύσμα. Στιακάκης. Ξινομιζήθρα με σαράς. Ένα προϊόν λατρεμένο κριτικό και για να το ισορροπήσουμε και να το αρωματίσουμε θα βάλουμε ξύσμα από πορτοκάλι και λίγο μέλι επιπλέον μέσα. Φυσικά τη σαντιγή που την έχω έτοιμη. Εσείς θα δείτε τι βάζω στα υλικά. Μέσα στη μυζήθρα τώρα και μέσα στην κρέμα γάλακτο σαντιγή, δηλαδή χτυπημένη, αυτό το υπέροχο μέλι, σαν Βιδάκης family, μέλι με άγριο θυμάρι, Κρήτης φυσικά.

Παραδοσιακά το ποίημα τα τσικνάκι, όπως και τα μελομακάρονα παραδοσιακά, και δεν σε λιγώνουνε. Τρως όλο το κουτί. Από κάτω έχει και με σοκολάτα. Λικεράκι, ό,τι θέλετε, ή και κονιάκ. Ξύσμα λεμόνι, εδώ όμως. Καλά, μπορείτε να βάλετε και μέσα στην κρέμα. Βάζουμε στη βάση μείγμα μελομακάρονο. Την κρέμα και στολίζουμε με ρόδι, με ό,τι θέλετε.

πιρουνάκι και θα κατέβουμε κάτω τώρα να ξεκινήσουμε. Εδώ τώρα θα φάμε διαφορετικά. Ναι μεν τίμια, ναι μεν παραδοσιακά, αλλά τέρμα. Άμα μυρίζατε, πάμε. Κατεβαίνουμε κάτω στο πλάτερ με τα τυριά. Τα οποία τυριά είναι ναι μεν παραδοσιακά, αλλά το θέμα είναι ότι από μικρού παραγωγούς, δηλαδή από σπίτια ουσιαστικά, εδώ τα τρως το Μιχάλη με μαρμελάδα χειροποίητη σίκο. Δείτε εδώ υφή. Και πάμε δίπλα τώρα. Εδώ, όσοι δεν γνωρίζετε, ομαφιές λεμονάκι, τρώγονται και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έτσι λίγο πιο χλιαρές και είναι κατάλληλος μεζής, εγώ δεν το ξέρω αυτό, της Θρακής. Στη Σιτία να βάλω και μία. Στη Σιτία όταν θα έρθεις θα πιεις άφθονη ρακή, άφοβα, γιατί την κάνουν λίγο πιο ελαφριά. Και πάμε εδώ σε ένα τούμπανο θερμίδων πιάτο. Πατάτα τηγανητή, φρέσκια, σύγκλινο, στάκα λίγο πιο ρευστοποιημένη από ό,τι την κάνουν στα Χανιά και φυσικά αυγά τηγανητά, 1, 2, 3 βλέπω. Πάμε νερόπιτα. Τρώγεται και σκέτη, τρώγεται και με μέλι, τη ρολάρις, τη γουστάρις. Αντικριστό, το στήσαμε, το έχουμε έτοιμο, κατσικάκι, τον τράγο τον φάγαμε. Και πάμε τώρα στην πιατάρα, κατσικάκι. Στα μναγκάθι, με ένα έτσι, μια ελαφριά σάλτσα λεμονιού. Δεν είναι αυγολέμονο αυτό, δεν έχει αυγό. Στα μναγκάθι αγαπάμε, τελειώνουμε και τρώμε.

πίνουμε εδώ ρακί. Είμαστε και στο ρακί μας. Ξέρεις τι μου έλεγε ένας παλιός εστιατόρας καλός, να το μνημονεύσω. Το μαγαζί μου, λέει, το καλό θα το κοιτάς από τις καλές σαλάτες. Αν έχει καλές σαλάτες, τότε κάτι πάει καλά. Και εδώ έχω μια σαλάτα κριτική, όνειρο, με κρύταμο, με ξύγαλο, με παξιμαδάρα, με κάπαρι. Και τι θέλει αυτό, τώρα ξέρεις τι θέλει, ανακάτεμα, ε. Να πάνε όλα μαζί να λουστούν, ε. Να δημιουργήσει έτσι μια ωραία σύσταση γεύσεων και ιδεών. Κλείς την κάμερα τώρα, άμα θες κάτσε να φάμε. Εγώ εδώ θα την πέσω, θα φάω σιγά σιγά, πάω για ύπνο, θέλω να ξεκουραστώ. Τι άλλο, αυτό, να φάω καλά και να ξεκουραστώ. Τα λέμε.

0: φάσμα γερεύοντας.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Φυσικά, Jesse μου και Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

0: Συμφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
14: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 33ο της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών της τρίτης σεζόν, πάντοτε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Sport, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 18 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα το 1815 εκτυλίχθηκε η περιβόητη μάχη του Βατερλό, στην οποία ο συμμαχικός συνασπισμός κατανίκησε τον μεγάλο Ναπολέοντα, και σήμερα εμείς εδώ θα μάθουμε και θα το συνειδητοποιήσουμε πώς ένα, μπορεί να το πει κάποιος, Βατερλό οδήγησε μια ομάδα στο ξέφωτο και σε μια πολύ μεγάλη επιστροφή. Λοιπόν, καλησπέρα, ο πρόεδρος, President First.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Αγαπημένο πρόεδρε του Εγωτέλη Γιώργο Πολυχρονάκη, εγώ πώς να σε συστήσω τώρα. Έχεις διάφορες ιδιότητες. Θα αφήσουμε τα οικογενειακά μας έξω. Η σημερινή εκπομπή έχει τοποθέτηση συγγενικού προϊόντος, γιατί εδώ με τον Λευτέρη τον Κονάρο, που είναι τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών του Εργοτέλη, έχουμε πολλό λογείο σχέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ.
1: Και εμείς και συγχαρητήρια την εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά. Ιδιαίτερη χαρά και για τον πρόεδρο. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ορίσατε. Ήταν η ανακούφιση, πρόεδρε, η επιστροφή του Εργοτέλη. Μια μεγάλη επιστροφή μετά από 4 χρόνια, μετά από πολλές περιπέτειες, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, μετά από μια εθελουσία έξοδο και με μια μεγάλη ιστορία που έχει ο Εργοτέλης.
1: Νομίζω ότι ο Εργοτέλης σιγά σιγά επιστρέφει, ναι. Είναι ένα σωματείο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια.
0: Το έχει το ριζικό του όμως. Ταλαιπωρήθηκε και επί χούντας.
1: Να ανεβοκατεβαίνει τις κατηγορίες, να περνάει όλα αυτά που περνάει από την εποχή της χούντας και μετά. Μετά γηπαιδικά του προβλήματα, μετά εξωγηπαιδικά του προβλήματα. Σίγουρα δεν ήταν εύκολα. Υπήρχε ένα πλάνο πριν 2 χρόνια, το οποίο θεωρώ ότι πάει καλά, και σιγά σιγά ο Εργοτέλης ξαναβρίσκει το χαμένο του εαυτό, θα λέγαμε. Επιστρέφουμε ξανά, επιστρέφουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική και σιγά σιγά να βάλουμε τις βάσεις για να δημιουργήσουμε μια πρότυπη ακαδημία, όπως ήταν πάντα ο Εργοτέλης που ξεχώριζε σε αυτό το κομμάτι και έκανε τη διαφορά, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Έχει αναδείξει ένα σωρό ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο εξωτερικό, στις εθνικές ομάδες, όνομα και μη χωριό. Σου βάζει από την αρχή, σου ανεβάζει τον πύχη, ναι, ο πρόεδρος.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Γι' αυτό θέλουμε να πρεσβεύουμε. Σαν ομάδα, σαν Εργοτέλης. Μας αρέσει να δουλεύουμε με μικρά παιδιά και εγώ εκεί, σε αυτή την ομάδα, ας πούμε, βρήκα κάτι να ενδιαφέρον, κάτι αυτό που μου αρέσει να κάνω. Να δουλεύουμε με νεαρά παιδιά και να τα εξελίσσουμε και μαζί με αυτά να εξελισσόμαστε κι εμείς.
0: Πώς εξελίσσεται η παραγωγική διαδικασία του Εργοτέλη? Τώρα απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο κιόλας που έχει μακρά εμπειρία σε αυτό το χώρο.
2: Κοίτα, ο Εργοτέλης νομίζω ποτέ δεν έπαψε να είναι μια παραγωγική κοιτίδα ποδοσφαιριστών. Αρκεί να πούμε ότι μέχρι και εσχάτως είχαμε ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίστηκε, πήρε τις πρώτες του συμμετοχές σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Φαϊτάκης ο Θοδωρής στην Κηφισιά, ένας νεαρός αθλητής ο οποίος πριν από 2 χρόνια αποφάσισε με τη συνένεση του συλλόγου να μετακομίσει στην Κηφισιά για την K19 της ομάδας της Κηφισιάς. Και στα play-off πήρε και αυτό την ευκαιρία του και ευελπιστούμε να βρεθούν ακόμα περισσότεροι φαϊτάκηδες και πολλά παιδιά ακόμα που ψάχνουν την ευκαιρία τους μέσα από το Εργοτέλη να βρουν τον δρόμο τους.
0: Θα παίξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πικ-πονγκ σήμερα, γιατί είναι η πρώτη ομάδα, αλλά εμένα μου άρεσε που από την αρχή ο Γιώργος ο Πολυχρονάκης έβαλε πάνω στο τραπέζι, έχουμε μια μπάλα, έχουμε ποδοσφαιρικά παπούτσια, έχουμε ένα κασκόλ του Εργοτέλη, έχουμε μια φανέλα του Εργοτέλη. Τι σημαίνει, τι συμβολίζει ο Εργοτέλης, Γιώργο?
1: Το παλιό Ηράκλειο, θα λέγα εγώ. Την όμορφη παρέα, τη γειτονιά, όπως μάθαμε από μικρά παιδιά να αγαπάμε μια ομάδα, να στηρίζουμε μια ομάδα, την ομάδα της γειτονιάς μας, την ομάδα του χωριού μας, την ομάδα, την αγαπημένη μας ομάδα. Θεωρώ ότι το μισό Ηράκλειο μεγάλωσε εκεί απάνω στα τείχη, στο Μαρτινέγκο, που είναι σε 3 χρόνια κλείνει 100 χρόνια ζωής, έτσι. Και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ συμβολικό για την πόλη, σαν μια ιστορική ομάδα, γιατί ο Εργοτέλης και Όφη είναι οι 2 πιο ιστορικές ομάδες της Κρήτης. Και θεωρώ ότι εύχομαι σε 3 χρόνια που θα

0: Μην μου τα μαρτυράσα. Είχα ιδέα. Θα την έκανα και ωραία εισαγωγή και ωραία
1: θα
0: πάσα.
1: Θα ήταν πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
0: Θα σε έκανα να πέσει τα πατώματα έτσι όπως την είχα διατυπώσει.
1: Σε επαγγελματικές κατηγορίες θα ήταν κάτι πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
0: Μουχάλα στα αριστούγημα, αλλά πρόεδρος είναι. Πρέπει να δεχόμαστε τους πρόεδρους και με τα λαθώματά τους. Που όταν είναι μαρτυριάδες. Το 2024 δεν ήσουν μόνο σου, ήσουν με δύο-τρεις άλλους ανθρώπους. Τον
1: πολύ
0: σοβαρούς
1: επιχειρηματίες, τον Θωμά του Γαβαλά.
0: Μπράβο.
1: Να πω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από μια ιδέα του Σταύρου του Λαμπράκη, η οποία μαζί με τον Γιάννη τον Νικηφόρο, παλιοί παίχτες της ομάδας και τον Θωμά του Γαβαλά, κάτσαμε, τα συζητήσαμε, τα είπαμε, είπαμε πώς θα είναι το πλάνο για να μην ξαναπεράσει ο Εργοτέλης αυτά που πέρασε στο παρελθόν. Μαζί με μια πολύ καλή ομάδα από νέους και πιο παλιούς παράγοντες του Εργοτέλη, είπαμε να πορευτούμε, να κάνουμε μια πρώτη χρονιά, μια καλή χρονιά και τον δεύτερο χρόνο να διεκδικήσουμε την άνοδο όπως και έγινε και είμαστε εντός στόχων.
0: Πώς υποστηρικτική ήταν η διαδικασία των Ακαδημιών για να ενισχυθεί η πρώτη ομάδα?
1: Αρκετά μεγάλη. Ναι.
2: Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό. Καταρχάς νομίζω το πλάνο που έθεσε η διοίκηση ερχόμενη στο
0: Μαρτίο. Εσύ είσαι εκεί 4 χρόνια.
2: Εγώ είμαι 4 χρόνια στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
0: Στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
2: Συνολικά στον Εργοτέλη είμαι, κλείνω 7 χρόνια. 7. 7 χρόνια. Έχω περάσει από όλα τα πόστα σχεδόν της ΠΑΕ και του ερασιτέχνη Εργοτέλη. Αλλά αυτό που έλεγα και συνεχίζω να το λέω, όταν τα πρώτα 2 χρόνια ας πούμε, που ξέραμε ότι η ομάδα θα βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας στο τοπικό.
0: Στο τοπικό στην Α1.
2: Τότε το βελάκι δεν έδειχνε μια τάση προς τα πάνω. Τώρα έχει δείξει προς τα πάνω και αυτό είναι σημαντικό. Συμπαρασύρει και εμάς. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν τα παιδιά της Ακαδημίας ότι όταν μεγαλώσω θα πάω εκεί. Θα περάσω αυτά τα επίπεδα. Θα περάσω την ΚΑΠΑ 15, θα πάω στον Εργοτέλη Β, θα πάω στην πρώτη ομάδα σιγά σιγά. Και όσο αυτό εξελίσσεται και μεγαλώνει και όσο η ομάδα θα γιγαντώνεται τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι μόνο καλό θα είναι αυτό για την Ακαδημία. Θα ξαναβρει την ταυτότητά
0: και το νόημά της και την ταυτότητά της και το κίνητρο της, Γιώργο. Νομίζω ότι μου έδωσε ένα στίγμα τι είχατε στο μυαλό σας πριν από 2 χρόνια είναι αυτή η ιστορία, έτσι, το 2024. Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντοτε λες ότι το περιμένω λίγο νωρίτερα, λίγο πιο αργά. Ήρθε ακριβώς η στιγμή που το περιμένατε.
1: Ήρθε το δεύτερο χρόνο όπως ήταν ο στόχος. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα του Εργοτέλη αυτή τη στιγμή είναι το γηπεδικό του. Το γήπεδο έχει παλιώσει, χρήζει ανακαίνησης. Και
0: 1 εκατομμύριο. Δεν εγκρίθηκα. Αλλιώς θα κάνω εγώ παράσταση στον Αρναουτάκη.
1: Τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο για να ξεκινήσουν τα έργα. Φέτος, λοιπόν,
0: ανάπλαση πλήρως.
1: Ναι, πλήρης ανάπλαση όλου του αθλητικού κέντρου. Φέτος λοιπόν θα είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για τον Εργοτέλη. Γιατί θα αναγκαστούμε να μοιράσουμε τις ακαδημίες μας σε διάφορα γήπεδα. Η μεγάλη ομάδα δεν θα έχει τη φυσική της έδρα.
0: Πού θα παίξετε?
1: Στο ψάξιμο είμαστε ακόμα. Είμαστε σε συζητήσεις για να βρούμε ένα γήπεδο για προπόνηση και για αγώνες. Δυστυχώς τα γήπεδα είναι λίγα εδώ στο Ηράκλειο, οπότε είναι και για μας ένα κομμάτι, δηλαδή είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για το σωματείο σε όλα τα επίπεδα. Από το πιο μικρό παιδάκι που μπαίνει μέσα στο Μαρτινέγκο μέχρι τη μεγάλη ομάδα. Θα είναι η πρώτη μας χρονιά. Ο Εργοτέλης έχει ένα βαρύ όνομα. Θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει και όχι να διεκδικήσει τίτλους. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι γι' αυτό. Σιγά σιγά να δούμε και τη Γάμα Εθνική, αυτό τον κριτικό όμιλο που
0: δημιουργείται. Νέο όμιλος.
1: Νομίζω ότι η φανέλα είναι βαριά και δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Αυτό το τα παιδιά που έρχονται, που στρατολογείται εκεί στις ακαδημίες, το καταλαβαίνουν, έχουν αυτή την αίσθηση, ας πούμε, ότι πάνε σε μια ομάδα που έχει παίξει 9 χρόνια στην πρώτη εθνική, που κάποτε έκανε τόση φασαρία, καλώς ενώμενη φασαρία στο Παγκρίτιο, που αποτελούσε και η στάδια για το πώς μπορούσε να γεμίσει ένα γήπεδο, για τα ωραία πράγματα που συνέβαιναν τότε, για τους παίκτες που αγωνίστηκαν, για όλα αυτά τα πράγματα.
2: Εγώ θα πω και για το ότι ήταν μια ομάδα η οποία ανέβηκε με 15 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία της, από τη Β' στην Αλβανική.
0: Σωστό.
2: Το 14, αν θυμάμαι καλά, 14-15.
0: Ναι.
1: Όλη η ομάδα ήταν από μικρά παιδιά.
2: Ο Γιάννης πρέπει να ήταν προπονητής τότε εκείνη τη χρονιά. Ακόμα και αυτό είναι. Στην ερώτησή σου τώρα, είναι αυτό που λέμε το brand name του συλλόγου. Προφανώς και το αντιλαμβάνονται. Και αυτό μπουστάρεται, ενισχύεται πάρα πολύ και από τους ίδιους τους γονείς. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε στην Ακαδημία νέους αθλητές 8 και

0: Πόσα παιδιά είναι σε, όλο το, σε όλη την κλίμακα των Ακαδημιών?
1: Συνολικά περίπου 400 αθλητές φιλοξενούνται στις Ακαδημίες μας, χωρίς το τμήμα, το, τα τμήματα των κοριτσιών, και εκεί πρέπει να είναι κάποια παιδιά. Είμαστε νομίζω αρκετοί. Mm. Αλλά ξέρετε, αν μου λέγατε, αν γυρίζαμε το, το χρόνο μπροστά, και πλήσω το ανάποδο, και μου λέγανε του χρόνου θα ανοίξει το, το γήπεδο ένα παλάτι, όπως και θα είναι. Θέλεις να βάλεις πάλι 800 παιδιά όπως είχε παλιότερα ο Εργοτέλης? Νομίζω δεν θα το ήθελα, γιατί ξέρετε έχουν αλλάξει τα δεδομένα τώρα. Η ποιότητα της προπόνησης απαιτεί μικρό αριθμό ποδοσφαιριστών.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Νομίζω θα έβαζα τόσους όσους θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν και να βελτιώσουν τα παιδιά.
0: Γιώργο, πότε καταλάβατε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου στην φετινή σεζόν?
2: Στη φετινή σεζόν.
0: Δηλαδή ότι η ομάδα είναι έτοιμη, ναι. Η λογική του όριμου φρούτου, ότι η ομάδα είναι έτοιμη να πάρει το πρωτάθλημα και να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική.
2: Το πρωτάθλημα το πήραμε σχετικά εύκολα, ενώ δεν το περιμέναμε. Το πήραμε με 13 βαθμούς διαφορά, άρα είχε ξεκαθαρίσει το πράγμα 1-2 μήνες πριν τελειώσει η ομάδα της αγωνιστικής υποχρεώσης. Εμείς, επειδή πάντα δουλεύουμε με πλάνο, είχαμε φτιάξει ήδη το πρόγραμμά μας για το μέλλον. Το μόνο που μας θα χαλάει είναι το γηπεδικό. Δηλαδή, ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σίγουρα είναι μια ομάδα που θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά, γιατί δουλεύεις με μικρά παιδιά.
0: Σωστό.
2: Και με αρκετά μεγάλους. Φανταστείτε ότι φέτος η χρονιά είχε 13 με 14 μικρά παιδιά. Κάτω των 18 ήταν στη...
0: Μεγάλη υπόθεση αυτή. Ναι,
2: από τα 25 παιδιά, η μισή και παραπάνω.
0: Η μισή ήταν πιτσιρικάδες.
2: Και νομίζω ότι και ο Εργοτέλης διαχρονικά είναι από τις λίγες ομάδες που δίνει τόσες ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Όποιο προπονητή κι αν έχει, όποιο πρόεδρο κι αν έχει. Δηλαδή το στηρίζουν αυτό, όπως είπε και ο Λευτέρης, ας πούμε, τότε από τη Β' Εθνική στην Α, βγήκε με νεαρά παιδιά. Με το 8ο, νομίζω, ή 1ο μπάτζετ στην κατηγορία.
1: Αν και βγήκε. Λάθος, βγήκε... Ήταν η χρονιά του Μπουχαλάκη και του Τζανακάκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα ξέρει σίγουρα καλύτερα ο Σταύρος ο Λαμπράκης.
0: Ναι, ο Λαμπράκης ξέρει τα πάντα.
2: Σταύρος είναι... ξέρει ακριβώς τα πάντα.
0: Γύρισε.
2: Ναι, γύρισε.
0: Καλά, πού
2: μεγάλη επιστροφή.
0: Πού πας χωρίς Λαμπράκη?
2: Και...
0: δεν πας πουθενά χωρίς Λαμπράκη.
2: Είναι γνωστό.
0: Για Σταύρο.
2: Στα πάντα. Στα πάντα. Έτσι. Ξέρει ακριβώς πριν 10 χρόνια ποιο έπαιξε.
0: Χαρτί καλαμάρι, τα είπε όλα.
2: Πόσα λεπτά συμμετοχή είχε ο παίχτης, όλα, όλα.
0: Σας έφερε πίσω καθόλου, σας αναστάτωσε, σας χάλασε τη ζαχαρένια η ιστορία? Επειδή έγινε και πολύ φασαρία τότε, έγραφαν εφημερίδες, τιμωρίες το ένα το άλλο με τη Γερσόνησο.
2: Εντάξει, νομίζω ότι μας έκανε καλό τελικά. Δηλαδή αυτό το ταρακούνημα τότε σε εκείνο το μάτς, από τότε και μετά η ομάδα δεν ξανά έκανε ούτε ισοπαλία. Δηλαδή μας ένωσε.
0: Σας ένωσε.
2: Μας ένωσε και. Ναι, ήταν σίγουρα ένα ατυχές γεγονός όλο αυτό που έγινε. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται στα γήπεδα.
0: Καλά, προφανώς, ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι μας μάζεψε σαν ομάδα πολύ. Μας έκανε και λίγο καλό όλη αυτή η βαβούρα και η ήττα. Η πρώτη ήττα και η τελευταία που κάναμε στο πρωτάθλημα.
0: Γιατί προφανώς όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα και με πολύ μεγάλη διαφορά και έχεις μια απόλυτη υπεροχή στην κατηγορία, λες να πάρω και το κύπελο.
2: Το κύπελο δεν ήμασταν καλοί. κάναμε άλλο ένα μάτς κακό.
0: Μην τα θέλουμε τα δικά μας.
2: Κάναμε ένα μάτς κακό, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Εγώ θα πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ότι ο Εργοτέλης με την πορεία του, γιατί όπως είπε και ο Λευτέρης, με την πορεία του πρωταθλητισμού χτίζεις και φιλάθλους.
0: 100%. Κουλτούρα. Ξαναχτίζεις την κουλτούρα σου.
2: Στην πρώτη μας χρονιά, στο μάτς, στα Μάλια, στον τελικό του κυπέλου με το Γιούχτα που χάσαμε, εκεί πραγματικά κερδίσαμε φιλάθλους. Δηλαδή από εκεί και μετά νομίζω ότι ο Εργοτέλης ξαναεπανήλθε, ναι, στα παλιά του.
0: Αφήνοντας όσο γίνεται αυτό και αποστασιοποιούμενος από τη σχέση που έχεις και την εργασιακή και την συναισθηματική, γιατί αυτά πάνε πολλές φορές μαζί με τον Εργοτέλη. Ως άνθρωπος ποδοσφαίρου, ως προπονητής, βλέποντας τον Εργοτέλη φέτος, τι έβλεπες και σου άρεσε? Ή τι έβλεπες και δεν σου άρεσε?
2: Κοίτα.
0: Και έλεγες ότι θα έπρεπε να γίνει καλύτερα, όχι ως κριτική προς τον προπονητή, προς το δυναμικό της ομάδα.
1: Πρώτα απ' όλα, ο πρώτος λόγος που ενώθηκα με το σύλλογο πριν από 7 χρόνια ήταν η άνθρωποι και η φιλοσοφία που είχε ο σύλλογος. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνω τόσα χρόνια σαν προπονητής ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτό που έκανε ο Εργοτέλης από το 2018 και πιο πριν. Τότε ήταν διευθυντής ο κύριος Γιώργος Κουτζάρης, ο οποίος. Και ο άνθρωπος ο οποίος με έφερε στον Εργοτέλη, ήμασταν πάρα πολύ κοντά σαν φιλοσοφίες. Επομένως, δεν μου ήταν καθόλου δύσκολο να περάσω και το δικό μου τρόπο δουλειάς ή τις δικές μου σκέψεις και στην Ακαδημία. Γιατί ο προκάτοχός μου, ο Κώστας ο Καλπακίδης, Ήταν εξαιρετικό.

0: Εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός ο άνθρωπος.
1: Εσείς έχετε και μια άλλη συνεργασία στο Αιγαίο Cup. Κάθε καλοκαίρι. Και μαζεύονται πόσα εκεί στον Παπαδόπουλου. 2.000 παιδιά.
2: Παραπάνω.
0: 2.500
2: παιδιά. Εξαιρετικό τουρνουά.
1: Ναι, πολύ. Έχω πάει. Ξέρω. Έχω ιδέα άποψη.
0: Επομένως, βλέποντας τον Εργοτέλη, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι δεν έχει χαλάσει ταυτό. Δηλαδή, εντάξει, okay, μπορεί να έρχεται κάθε χρόνο και ένας, ή ένα-δύο-τρία χρόνια ένας προπονητής και να αλλάζει, να βάζει τις δικές του πινελιές. Όμως η φιλοσοφία δεν ξεφεύγει. Είναι αυτό. Είμαστε Εργοτέλης, παίζουμε ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά μέσα. Νομίζω όταν το βλέπεις αυτό και είσαι από την πλευρά του τεχνικού διευθυντή, του προπονητή ακαδημιών και σου αρέσει όλο αυτό που γίνεται με τα παιδιά, νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο.
1: Πρόεδρε, ήταν κεραυνός εν αιθρία η αποχώρηση του Ηλία του Κότσιου.
2: Εξαιρετικός προπονητής. Πολύ καλός. Δούλεψε πολύ. Γνώστης του ποδοσφαίρου. Του άρεσε να δουλεύει με μικρούς. Είχε γνωρίσει όλα τα παιδιά της Ακαδημίας, το Εργοτέλη Β. Ήταν διαρκώς εκεί καθημερινά. Νομίζω ότι συνέβαλε τα μέγιστα στο να επανέλθει η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα για τον Α ή Β λόγο η συνεργασία μας έληξε, αλλά εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα απασχολήσει αρκετές ομάδες.
1: Έγραψε και τραγούδι, την αγάπησε την ομάδα, έγραψε τραγούδι. Στίχη, μουσική, Ηλίας Κότσιος, απλώς δεν τύχει να το τραγουδήσει.
2: Κάτι γίνεται εκεί, την αγαπάνε την ομάδα.
1: Σωστό, είναι αγαπησιέρα και ομάδα.
0: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Δηλαδή, λόγω της Ακαδημίας ήμουν από νωρίς στο.
1: Αν νόμιζε ότι θα πεις ότι θα τραγουδήσεις το τραγούδι που έγραψε ο Κότσιος.
0: Θα βγάλω και εγώ τραγούδι.
1: Θα βγάλεις δίσκο.
0: Ο Ηλίας ήταν από τους προπονητές που πραγματικά με εντυπωσίαζε το γεγονός ότι πολλές φορές πήγαινε στο Μαρτινέγκο και είχε έρθει πριν.
1: Είχε έρθει αυτό που είπε ο Γιώργος.
0: Η προπόνησή του ξεκινούσε μετά από το τέλος των Ακαδημιών. Δηλαδή ερχόταν 3-4 ώρες πριν. Και αυτό νομίζω ότι σε επίπεδο ερασιτεχνικό δεν το βρίσκεις εύκολα.
1: Ναι.
2: Μα δεν νομίζω η ομάδα να δούλευε σε ερασιτεχνικό επίπεδο.
0: Αλλά αυτό και ήθελα να καταλήξω ότι ο Ηλίας ποτέ δεν είδε τον Εργοτέλη σαν ένα ερασιτεχνικό σωματείο. Δούλευε όπως
2: ακριβώς. Ταλαιπώρησε τους παίχτες αρκετά. Στο φουλ. Αλλά με την καλή έννοια.
1: Και έρχεται τώρα και αναλαμβάνει την ομάδα. Επιστρέφει με άλλη ιδιότητα ένας άνθρωπος που είναι συμβεβλημένος. Με τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία, εργοτελείτης, αρχηγός της ομάδας που ανέβηκε στο περίφημο Μπαράζ, ο Μάνος Σουτζής, σωστά.
2: Σωστά, και αν δείτε λίγο το ρόστερ, το παραγωγικό και όλο αυτό, είναι όλοι οι εργοτελείτες. Άνθρωποι που αγαπάνε το σωματείο και θέλουν το καλό της ομάδας. Μανώλης, εξαιρετικός, πάρα πολύ καλός, καλός προπονητής, φίλος. Ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις. Yeah. Νομίζω ότι θα κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και στον Εργοτέλη. Εμείς έχουμε ξανασυνεργαστεί πιο παλιά στη Δαμάστα.
1: Στη Δαμάστα, ναι, σωστό.
2: Πολλά χρόνια. Το Μανώλης νομίζω ότι θα τα πάει περίφημα. Έχει όλες τις βάσεις για να πάει καλά αυτή η ομάδα. Και να παίξει καλό ποδόσφαιρο, βασικό.
1: Πώς λειτουργούν τα συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στις ακαδημίες και στον προπονητή της πρώτης ομάδας? Τι δίκτυο υπάρχει εκεί?
0: Δεν λειτουργούν πάντα.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Έτσι, πολλές φορές,
1: δεν το θεωρώ δεδομένο.
0: Ναι, δεν είναι δεδομένο αυτό. Είναι το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε φέτος με τον Μάνο. Και εγώ να πω αρχικά ότι είμαι ευγνώμων συνολικά στην οικογένεια.
1: Στην οικογένεια σου Τζίσου.
0: Αν είμαι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή και αν είμαι στον Εργοτέλη.
1: Μηδέ τη Όλγα εξαιρουμένη.
0: Όχι, δεν κάνω.
1: Εντάξει, είναι οικογένεια ποδοσφαιρική κοντά. Ποδόσφαιρο.
0: Είναι ευεργέτε βέβαια. Ήμουν και δύο χρόνια συνεργάτης με τον Μάνο, τον Σουτζή, στον Ερμή Ζωνιανών.
1: Σωστό.
0: Σε Δέλτα και Γάμα Εθνική. Ο Μάνος, το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε ήταν ότι πώς μπορούμε να υπάρχει μια επικοινωνία, να είπαμε αυτό που λες, συγκοινωνούν τα δοχεία, όλα τα τμήματα του Εργοτέλη και να βρισκόμαστε συχνά να εκφράζουν προβληματισμούς, οι μεν προς τους δε και τούμπαλιν. Και νομίζω ότι θα πάει καλά. Νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Το ξέρω, τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ, ανασκαλέψαμε όλη την ιστορία. Τότε με
2: τις
1: χρυσές εποχές. Γιώργο, ο κόσμος ήταν εκεί, στήριξε, θα είναι εκεί προφανώς και φέτος.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα.
1: Ήταν αυτό που λέμε στοίχημα,
2: που
1: η συσπήρωση του κόσμου και η γεμάτη εξέδρα.
2: Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, δηλαδή το συζητάω ας πούμε και με φίλους, ότι πολλοί άνθρωποι, λίγο πιο μεγάλοι σε ηλικία, που αγαπάνε τον Εργοτέλη, Με έπαιρναν τηλέφωνο τις πρώτες μέρες και μου λέγανε «Πού είσαι, είσαι ο πρόεδρος, ναι, έλα από εδώ, σε θέλω». Και πήγαινα και μου δίνανε ό,τι είχανε.
1: Ναι.
2: Είχανε βγάλει ένα budget κάθε χρόνο, λέει «Εμείς αυτά, παιδί μου, είναι για
1: αλήθεια.
2: Την ομάδα». Είναι για την ομάδα, όπου και να παίζει η ομάδα, είτε παίζει στο Β' τοπικό, είτε στην Α' εθνική, εμείς δίνουμε αυτά τα χρήματα
1: τον οβολό μας,
2: για τον δηλαδή. Εργοτέλη, για να πηγαίνει η ομάδα, να πηγαίνουμε την Κυριακή στο γήπεδο. Και έβλεπα, ας πούμε, παππούδες που ανεβαίναν στο Μαρτινέγκο και η ζωή τους είναι εκεί πέρα. Δηλαδή έχουν περάσει τώρα 40-50 χρόνια εκεί.
1: Σωστά.
2: Όχι 2 και 3 και 5 όπως λέμε εμείς. Και γουστάρουν να βλέπουν την ομάδα. Yeah. Θέλουν να βλέπουν Εργοτέλη.
1: Αυτά έχουν μεγαλώσει και λίγο. Είναι εκείνοι του περιέγραφο Λαμπρέ. Και στην άλλη φορά πρέπει να είναι οι τύποι που περίμεναν στο αεροδρόμιο όταν η ομάδα γύρισε από τη Θεσσαλονίκη. Μετά την άνοδο που έχουν περάσει τα
2: 21-22
1: χρόνια.
2: Ναι. Οι οποίοι είναι παλιοί εργοτελίτες, άρρωστοι με τον Εργοτέλη. Και ακόμα μου παίρνουν τηλέφωνο, πρόεδρε, τι γίνεται, πώς πάει η ομάδα, κάναν καμία μεταγραφή.
1: Κάναμε
2: μαχητές. Κάναμε πρώτη το Μανώλη του Τζανακάκη,
1: σωστό,
2: την επιστροφή.
1: Σωστό.
2: Έχουμε κάνει και 3-4 ακόμα, των ημερών θα ανακοινωθούν.
1: Πώς σου αλλάζει, δηλαδή πώς αυτό το upgrade που λέμε, αυτή η αναβάθμιση, αν και ο Εργοτέλης έχει την περπατησιά του, έχει περπατήσει στα υψηλότερα κλιμάκια, αλλά το γεγονός ότι έπειτα από 4 χρόνια μετά την εθελουσία έξοδο ξαναγυρίζει στις εθνικές κατηγορίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πόσο αλλάζει τις ανάγκες, τα ζητούμενα της ομάδας οργανωτικά και σε επίπεδο περιβάλλοντος. Αφήνω το ποδόσφαιρο απ' έξω.
2: Σίγουρα θέλει οργάνωση και θέλει και χρήματα. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Παίζει μεγάλο ρόλο το οικονομικό σε όλο αυτό για να υπάρξει ανάπτυξη και πρόοδο σε μια ομάδα. Αλλά θέλει και σωστή οργάνωση. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ομάδες που οι πρόεδροι βάζουν ένα σωρό χρήματα και δεν κάνουν τίποτα. Αν δεν έχεις πλάνο και σωστή οργάνωση με ανθρώπους του ποδοσφαίρου που να ξέρουν να διαχειριστούν από 5 χρονών ένα παιδί μέχρι 20-25 που παίζει σε μεγάλη ομάδα, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το επόμενο βήμα. Και βλέπουμε διαχρονικά όσοι πιστέψαν στο πλάνο ότι στο τέλος ανταμείβονται. 38 παράδειγμα, Όφη, που πριν πρόσφατα πήρε και το κύπελο που...
1: Σωστό.
2: Ο Μπούσης πίστεψε σε αυτό.
1: Ναι, πίστεψε.
2: Έκατσε 7-8 χρόνια ο άνθρωπος.
1: Βέβαια, από το 18 είναι 8 χρόνια.
2: Έτσι.
1: Και... Αλλά να που παίζει 4 τελικούς μέσα σε 1,5 χρόνο.
2: Και στο τέλος
1: 2 τελικούς κυπέλλου και 2 Super Cup. Και βγήκε στην Ευρώπη.
2: Σωστά.
1: Βέβαια.
2: Είναι ομάδες που το κάνουν αυτό. Και...
1: Να ρωτήσω. Όχι, δεν είναι η ερώτηση που κάνει Τζιζ. Οι σχέσεις με τον Όφη.
2: Άψογες. Εμείς δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε. Αυτό που ακούγεται πάντα είναι σίγουρα. Δεν έχουμε κάτι. Και εμείς εδώ με τον Όφη μεγαλώσαμε, με τον Εργοτέλη μεγαλώσαμε, πάντα στα γήπεδα μας. Εμάς μας αρέσει το ποδόσφαιρο.
1: Σωστό.
2: Δεν είμαστε...
0: Εγώ νομίζω ότι κάνει και καλό όλο αυτό. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όταν μεγαλώνει ο διπλανός σου και εσύ, αν θες να υπάρχει ένας θεμητός και υγιής ανταγωνισμός, πρέπει να μεγαλώσεις και εσύ.
2: Μακάρι αύριο μεθαύριο να υπάρχουν 5-6 ομάδες σαν τον Όφη να πρωταγωνιστούν στην ΑΒ Εθνική για να έχουν και όλα αυτά τα παιδιά από πίσω κάπου να πάνε.
1: Σωστό.
2: Να παίξουν ποδόσφαιρο.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
4: Φυσικά, Jessie και Βαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
5: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
9: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
10: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς
8: της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
12: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
13: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
14: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
15: Πάθος για τη δουλειά σου.
16: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
17: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από

0: Ποια είναι η γλύκα του να δουλεύεις με τα παιδιά και να δουλεύεις ακαδημίες και στα αναπτυξιακά προγράμματα και αν τυχόν σου κάτσει και μια πρόταση από μια ομάδα πάνω να λάβεις πρώτους προπονητής που εσύ το έχεις κάνει και παραλίγο να το κάνεις κοούτσαρες σε μια μεταβατική περίοδο που
1: κερδοτέρει. Θα τη ρίξει την ομάδα.
2: Άστον εκεί στα κάτι. Άστον εκεί στα κάτι.
0: Θα τη ρίξει την ομάδα.
2: Θα τη ρίξει την ομάδα.
3: Προηγουμένως νομίζω με έδειξε.
2: Είναι προπονητές.
3: Καλό λόγο και παραξενεύτηκα.
2: Ναι, είναι προπονητές για ακαδημίες και προπονητές για πιο μεγάλο. Άστον εκεί πέρα αυτά.
3: Έχω μηνύματα δικά του που λένε το ανάποδο. Μπορώ να τα δείξω.
0: Δηλαδή αυτή η παραγωγική διαδικασία.
3: Έχω ένα στα ένα με την πρώτη ομάδα.
0: Α, μπράβο αυτό.
3: Έχω ένα στα ένα, τελείωσε. 100%. Δεν ξαναπαίζω το δεύτερο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό το ποια είναι η γλύκα. Εγώ πώς το βλέπω σαν προπονητής. Για να μπει στην ακαδημία, να μπει να ασχολείσαι με παιδιά σε ό,τι επίπεδο και να είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε σχολείο, δάσκαλο, σε όποιο επίπεδο και να είσαι, πρέπει να έχει αγάπη. Και η αγάπη αυτή πρέπει να είναι ανιδιοτελή. Να μην περιμένει να εισπράξει κάτι, να το κάνει απλά επειδή το θέλει εσύ. Άσχετα αν στην πορεία, προφανώ και όλο αυτό, η δράση φέρνει αντίδραση. Όταν δώσει αγάπη, θα πάρει και αγάπη. Επομένω, για μένα η μαγική λέξη είναι η ανιδιοτέλεια. Να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, όχι με ωφελημιστικά κίνητρα, όχι
0: ωραία,
3: για
0: καλά
3: να κερδίσεις πράγματα. Εγώ έτσι το βλέπω. Μπορεί να ακούγεται λίγο ρομαντικό.
0: Λίγο ρομαντικό, αλλά...
3: Αυτό είναι για μένα.
0: Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, επειδή προηγουμένως με πρόλαβε, σαν να διάβασες τη σκέψη μου, να μου κλέψεις εδώ τις σημειώσεις. Λοιπόν, εγώ έλεγα, θα το έλεγα έτσι που μου αρέσουν και οι πομπόδεις εκφράσεις, να σε ιντριγκάρω. 1929, ο Εργοτέλης συμπληρώνει 100 χρόνια, δηλαδή είναι 7 Αυγούστου γενέθλια. 7 Αυγούστου περίπου αρχίζει το ποτάλιμα. Είναι τρελό όνειρο να πεις ότι να γιορτάσετε το χρυσού αιώνα ξανά πίσω στα Σαλούνια.
2: Αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά δεν είναι τρελό όνειρο όταν το έχει ξανακάνει.
0: Ναι, εννοείται.
2: Όταν το έχει ξανακάνει δεν είναι τρελό όνειρο, γιατί ο Εργοτέλης έμεινε 12 χρόνια στην ΑΕθνική και έπεσε για εξωαγωνιστικούς λόγους, όχι για αγωνιστικούς. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Να κάνουμε μια καλή πορεία, να φτιάξουμε όλα αυτά που είχαν μείνει λίγο πίσω και στα 100 χρόνια να γιορτάσουμε σε επαγγελματικές κατηγορίες.
0: Ποια εικόνα είναι πολύ αποτυπωμένη με την ιδιότητα του Εργοτελίτη, αλλά θα μπορείς να μου απαντήσεις και με την ιδιότητα του ανθρώπου που γουστάρει και ασχολείται με το ποδόσφαιρο, που είναι ανεξίτηλα αποτυπωμένη στο μυαλό σου από την ιστορία του Εργοτελίτη. Η προφανής απάντηση είναι τον γκολ του Σιλά. Okay.
2: Αυτό, ναι. Γιατί εγώ παρακολουθώ τον Εργοτέλη από αρκετά μικρός, λόγω ότι φίλοι, παράγοντες, ποδοσφαιριστές και αυτά έπαιζαν εκεί. Πάντα όποτε έβρισκα χρόνο πήγαινα και έβλεπα όλα τα μάτς. Αλλά νομίζω ότι αυτό το μάτς ήταν τότε το κάτι άλλο. Δηλαδή...
0: Και έτσι όπως έγινε.
2: Ναι, έτσι όπως έγινε.
0: Δηλαδή στην εκπνοή, με τον ακράτο στη Νέα Πολιτική εκεί στο γήπεδο να πιέζει.
2: Και πρόσφατα και ο. Το παιδί αυτό που έβαλε τον γκολ Σιλά πέρυσι που πέθανε.
0: Ναι, που έφυγε από τη ζωή.
2: Ναι, έφυγε από τη ζωή. Λίγο μας έφερε τις μνήμες ξανά σε όλο αυτό. Εντάξει, ήταν κάτι. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο μάτς.
0: Ήταν πολιτισμικό σοκ. Έτσι όπως το έζησε εσύ τότε, η μετάβαση από τον Μαρτινέγκο στο Παγκρίδιο. Που ήταν και νεότευκτο τότε εννοώ. Αλλά με όλα αυτά που έκανε ο Εργοτέλης.
2: Ο Εργοτέλης έκατσε εκεί 16-17 χρόνια στο Παγκρέτιο. Ήταν ένα γήπεδο το οποίο υπερνούσε ο Εργοτέλης στην καθημερινότητά του. Προπόνηση, αγώνα. Όχι, είναι μια μεγάλη αλλαγή. Αλλά θα πω ότι το Μαρτινέγκο είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι μια ποδοσφαιρική φωλιά. Είναι κάτι που... Άμα ανέβεις εκεί πάνω, το ζεις. Είναι όπως είναι το...
0: Επιτρέπεται πρόσβαστα, γιατί παιδί είχαμε κάτι θέματα, δεν είχαμε.
2: Εντάξει, πηγαίνω να ερχόμαστε. Δηλαδή. Μας τα κόβουν λίγο εκεί, αλλά εντάξει.
0: Αλλά είναι ωραία. Είναι και η διαδρομή να ανέβεις εκεί, είναι ωραία.
3: Εντάξει, δεν είναι μόνο το κήπεδο, είναι γενικότερα τα τείχη.
0: Ναι, τα τείχη.
2: Γεωγραφικά είναι στο πιο ωραίο σημείο του Ηρακλείου. Δηλαδή νομίζω ότι...
0: Σε διοικητικό επίπεδο, σε επίπεδο κουλτούρας, τι παρακαταθήκε αυτό ο Απόστολος
2: Παπουτσιάδης. Τεράστια. Έκανε γνωστό τον Εργοτέλη σε όλη την Ελλάδα. Για το ΕΦ αγωνίζεστε και για πολλά άλλα πράγματα που έκανε ο αείμνηστος ο Απόστολος Παπουτσιάδης.

0: Ο Πουτσάκης, εγώ επειδή τυγχάνει να είμαι φίλος με τον Δημήτρη αρκετά χρόνια, έζησα λίγο τις καταστάσεις αυτές και μόνο σεβασμό μπορώ να πω για αυτή την οικογένεια και για αυτό που προσέφεραν στον Εργοτέλη αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Η προτεραιότητα είναι η ομάδα να χτιστεί, να είναι δυνατή, να είναι ανταγωνιστική. Θα υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα του κριτικού ομίλου, αλλά είναι δεύτερη προτεραιότητα, δεύτερο ζητούμενο το γύρω-γύρω. Δηλαδή ο κόσμος.
0: Σίγουρα, χωρίς κόσμο μια ομάδα δεν πάει πουθενά, που λέμε. Ο Εργοτέλης μέσα από τις επιτυχίες σιγά σιγά θα ξαναφέρει τον κόσμο στα γήπεδα. Νομίζω ότι κάθε ομάδα που μεγαλώνει και πάει καλά, όταν κάτι πάει καλά αποκτάει και φιλάθλους. Ο πρωταθλητισμός που λέμε γεννάει φιλάθλους. Έτσι είναι, έτσι είναι σε όλες τις ομάδες. Βλέπω κάτι βίντεο παλιά από πανηγυρισμούς όταν ανέβαινε κατηγορίες και λέω ο Εργοτέλης είχε τόσο κόσμο. Ήταν απίστευτο. Πού είναι όλοι αυτοί? Κι όμως θα πω ότι τα δύο τελευταία χρόνια με τον πρωταθλητισμό ο Εργοτέλης ξαναμάζεψε φιλάθλους.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι είχαμε φέτος ειδικά τον πιο πολύ κόσμο.
1: Παραλίγο την ξανακάνει κιόλας. Δεν ήταν τότε με την πανδημία με τον Ταουσιάνη, λίγο έλειψε.
0: Ναι.
1: Να ανέβει η ομάδα στη. Με τον Ιωνικό, μπράβο. Τότε, που βάζει τον γκολ ο Κοκκίνης, 1-0.
0: Τότε, αν μην το συζητήσουμε αυτό το μάτς, γίνανε όλα ανάποδα.
1: Ναι, γίνανε όλα ανάποδα.
0: Όλα ανάποδα, εντάξει. Εκεί νομίζω ότι αν ο Εργοτέλης είχε πάρει την άνοδο, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
1: Στα παιδιά που. Αυτά τα 400, τα όσα είναι. Τι ποδοσφαιρικές αρχές προσπαθείτε να τα τροφοδοτήσετε?
2: Αρχικά να πούμε ότι. Ναι, μεν. Η Ακαδημία, όπως είπαμε πριν, έχει τη δική της τη φιλοσοφία, έχει τις γραμμές της. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο τι κάνουμε στις τέσσερις γραμμές. Είναι και τι θέλουμε έξω από αυτές. Υπάρχουν έννοιες όπως είναι ο σεβασμός, η πειθαρχία, το σχολείο. Και να πούμε ότι εμάς, σαν Εργοτέλης, δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα παιδιά τα οποία θα γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
1: Μεγάλη υπόθεση αυτό. Σωστό, καλά το βάζεις.
2: Ένας τους δεν ξέρω κι εγώ πόσους θα γίνει. Το ζητούμενο είναι οι υπόλοιποι γιατί έρχονται και τι εφόδια θα τους δώσουν.
1: Μπράβο.
2: Ένα από αυτό που είπε ο Γιώργος είναι ότι, μέσα από την άθληση θα κερδίσεις ανθρώπους, θα βγάλεις έτοιμους ανθρώπους στη ζωή, αλλά θα τους κάνεις και φιλάθλους. Θα κάνεις και προπονητές.
1: Σωστό.
2: Θα κάνεις και ενδεχομένως παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς πιθανότατα να έχουν. Κάποιοι οικονομικοί άνεση και να μπορούν να γίνουν παράγοντες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία την εκπαιδευτική, εκτός από το ποδόσφαιρο, να κάνεις και άλλα πράγματα έτσι ώστε τα παιδιά να κερδίζουν σε αθλητική κουλτούρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο μας, αυτή είναι η φιλοσοφία μας.
1: Γιώργο, διοικητικά, θα ρωτήσω και το Λευτέρη, προπονητικά και οργανωτικά, πώς μπορεί να αντισταθεί μια ομάδα στην ξενομανία? Δηλαδή, το γεγονός βλέπεις εκείνη τώρα. Υπάρχουν ομάδες σε επίπεδο Super League που αρχίζει. Μια ομάδα, ένα μάτς και δεν έχει ούτε για δείγμα Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Αυτό είναι λάθος νομίζω και κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα μέτρο σε όλο αυτό. Σίγουρα πρέπει να παίζουμε με δικά μας παιδιά. Σίγουρα. Γι' αυτό είναι και οι ακαδημίες. Αυτό είναι και η δουλειά που κάνει ο Λευτέρης και ο κάθε ένας προπονητής που θέλει να δείξει τα παιδιά. Αν δεν τα πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι τα παιδιά, θα παίρνουμε ξένους. Θα παίρνουμε ό,τι βρούμε.
1: Ό,τι κάτσει.
0: Πρέπει να πιστέψουμε στα δικά μας παιδιά. Και αυτό που είπε και ο Λευτέρης ότι δεν θα γίνουν όλοι επαγγελματίες.
1: Μα τι είπα, να ελάχιστο το ποσοστό.
0: Αν δεν το δεις όμως αυτό, πώς θα κρίνεις? Δηλαδή, λες κάποιος παίκτης δεν κάνει. Αφού δεν τον έβαλες να παίξει, βάλ τον ναι, και αν δεν κάνει, πάρε ένα ξένο. Πάρε ένα ξένο. Εμένα δεν μου αρέσει ας πούμε, να βλέπεις ομάδες όπως ο Άρης, νομίζω φέτος δεν έπαιζε με κανένα Έλληνα. Ναι. Έτσι, σίγουρα πρέπει να παίζουν τα δικά μας παιδιά. Και εκεί παράλληλα συμπληρώνεις.
2: Υπομονή, πολλή δουλειά. Διάθεση, πλάνο, όλα αυτά είναι μαγικές λέξεις για να αποφύγουμε αυτό που λες ξενομανία.
1: Σωστά.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει αυτό που βλέπω εγώ με το ποδόσφαιρο σε όλες τις ακαδημίες. Δεν υπάρχει ακαδημία να είναι άδεια. Παντού γίνεται χαμός.
1: Ναι, πολλά όλοι, παιδιά. Ναι, ναι.
0: Παντού όλοι οι γονείς πάνε τα παιδιά τους στο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
1: Θα πάει στις ακαδημίες, γεγονός.
0: Γίνεται χαμός.
1: Είναι και λογική ότι ο γονιός το τελευταίο πράγμα που θα κόψει είναι την άθληση του παιδιού του.
0: Σίγουρα. Εμένα, εγώ έχω δύο γιους. Ο ένας είναι στο μπάσκετ, ο άλλος είναι στο ποδόσφαιρο. Είναι όλη μέρα στα γήπεδα. Δεν χάνουν αγώνα του Εργοτέλη και του κάθε Εργοτέλη που, με τίποτα. Κάθε Σαββατοκύριακο πάνε και βλέπουν πέντε μάτς. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή, είναι κάτι που λες καλύτερα εκεί παρά αλλού.
1: Ναι, σωστό. Ναι. Πώς κοουτσάρεις, πρόσεξε να απαντήσεις, τους γονείς.

0: Εύκολα.
1: Α, εύκολα. Παίζει ρόλο το εκπαιδευτικό background που έχεις. Εσύ είσαι και πανεπιστημιακός κιόλας.
0: Κοίτα, αρχικά πρέπει να είναι ξεκάθαρο εξ αρχής τι θέλουμε να κάνουμε. Και να δείξεις στους γονείς ότι αυτό που κάνεις είναι για καλό των παιδιών.

0: παιχνίδια. Αν δω πάνω η κερκίδα έχει ζητήματα, και θα φωνάξω και οτιδήποτε χρειάζεται για καλό των παιδιών. Στην τελική, εγώ δεν φωνάζω στα παιδιά. Εγώ δεν δίνω εντολές στα παιδιά. Τα παιδιά την Κυριακή είναι εκεί για να παίξουν και να βγάλουν όλο αυτό που εκπαιδευτήκανε μέσα στην εβδομάδα. Αλλιώς είναι ένα παιχνίδι, ένα FIFA που εγώ έχω το τηλεχειριστήριο και όπου κατευθύνω εγώ και οι γονείς θα πηγαίνουν τα παιδιά. Αλλά όταν θα πάνε να παίξουν στο μεγάλο γήπεδο με 40.000 κόσμο, τα παιδιά δεν θα ακούνε. Και εκεί δεν θα έχουμε μάθει τα παιδιά στη λήψη απόφασης, θα έχουμε μάθει στα ρομποτάκια.
1: Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που έχεις ζήσει αυτά τα 4 χρόνια της ενεργής, καθημερινής, ενδεχομένως και πιεστικής, άλλοτε ζόρικης, άλλοτε πολύ ευχάριστης ενασχόλησης, πέρα από την άνοδο τη φετινή. Μπορεί να πεις κάτι το οποίο είναι εντελώς out of the
2: blue. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Με ικανοποιεί αυτό που λέγαμε πριν με τους φιλάθλους αυτούς. Ναι. Όταν βλέπεις ένα παππού.
1: Αυτό είναι φοβερό. Κάνουν έρανο.
2: Έχει έρθει παππούς.
1: Αυτή η λέξη μου έρχεται στο μυαλό.
2: Έχει έρθει παππούς σε 92 ναι. χρονών. 92. Και μ' αγκαλιάζει και με φυλάει και μου φωνάζει προεδράρα μου, πάμε την ομάδα, την πάμε αλφα εθνική. Αυτά τώρα τα σκέφτεσαι μετά και λες τι έγινε. Στην ηλικία που είναι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί.
1: Είναι προτεραιότητα. Η έννοια του είναι αρμοδέλη.
2: Δηλαδή όμορφες στιγμές στα γήπεδα που μας φέρουν έτσι λίγο στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο, αυτό που όλοι αγαπάμε. Γιατί νομίζω ότι και μεγάλοι παίχτες αγαπάνε το εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχω φίλους που παίζουν στο εξωτερικό ή σε αλφα εθνική και παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε πώς πήγε η ομάδα του χωριού τους. Τι έγινε εκεί, χάσαμε, κερδίσαμε. Είναι κάτι
1: ωραία,
2: πάρα πολύ ωραίο.
1: Βέβαια.
0: Να πω ένα περιστατικό που είχε
1: συμμετέχει. Εννοείται. Για τέτοια ζωή. Πες μου ιστορίες.
0: Διαδικασία δοκιμαστικών πέρυσι. Και έχει στηθεί ένας φίλαθλος, το γνωρίζω. Μεγάλη ηλικία ο άνθρωπος. Και παρακολουθούσε τα δοκιμαστικά. Παρακολουθούσε. Είχε ήλιο, ήταν καλοκαίρι. Δεν έφευγε ο άνθρωπος με τίποτα. Μετά από δύο μέρες έρχεται στην προπόνηση και μου λέει: Λευτέρη, πάρε αυτό. Και μου δίνει ένα χαρτάκι το οποίο είχε τα νούμερα των παιδιών που είχε διαλέξει αυτός από πάνω.
1: Που του άρεσαν.
0: Από πάνω, τα παιδιά. Τα παιδιά. Και είχε πέσει και μέσα.
2: Να πω βέβαια εγώ πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, όσον αφορά το κομμάτι ακαδημίας, ότι εγώ ένα από τα πράγματα που ζήτησα από τις πρώτες μέρες μου στο εργοτέλη ήταν να μην βλέπουν οι γονείς τις προπονήσεις.
1: Ναι.
2: Όπως στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, σε όλες τις μεγάλες ακαδημίες, σε όλες τις μεγάλες ομάδες, ο γονιός βλέπει το παιδί του στα φιλικά και στα επίσημα μάτς. Για να μπορεί να αφήσει και τους προπονητές να δουλέψουν σωστά.
1: Σωστό.
2: Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι πρέπει σιγά-σιγά να αποβάλουμε κι εμείς από τον εαυτό μας ότι έχουμε το Ρονάλντο και το Μέση και να αφήσουμε τα παιδιά να χαρούν το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Άσε το παιδί στον προπονητή, τον εμπιστεύεσαι, άστο απάνω του. Εγώ, ας πούμε, του έχω αφήσει το γιο μου, με τον προπονητή τα έχω, δεν τα έχω με το παιδί. Εντάξει. Αλλά χαίρομαι να το βλέπω αυτό, ότι το παιδί, ας πούμε, βλέπει τον προπονητή του σαν κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο.
1: Βέβαια. Τι σχέση έχει το προπονητή λίγη και το coaching, σε παρακαλώ να μου πεις, με την αρχιτεκτονική τοπίου?
0: Καμία μα καμία. Αλλά αυτό σπούδασα.
1: Αυτό σπούδασε.
0: Όταν ήμουν πιτσιρικάς ήθελα να γίνω ή γυμναστής. Δηλαδή, όταν αποφάσισα ότι να περάσω σε κάποιο πανεπιστήμιο, ή γυμναστής.
1: Στο ηρωικό γαράζο, να πούμε να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, είμαστε τρεις δεθυμιώτες εδώ. Πρόσεξε τώρα. Και είμαστε από διαφορετική κατεύθυνση. Ένας Μυλοποταμίτης, ένας Αγιοβασιλιώτης και ένας Αμαργιώτης.
0: Ο Ρεθύμνιος μας λέει, μας λέει. Δεν έχουν καμία σχέση, απλά τις επιλογές μου τότε σαν πιτσιρικάς δεν τις υποστήριξα, με αποτέλεσμα να περάσω σε άλλη σχολή. Μου λέει τότε ο πατέρας μου, πήγαινε βρε, και αν δεν σ' αρέσει, μου λέει, δεν πειράζει, θα πας αλλού. Ήθελα να γίνω και αθλητικός δημοσιογράφος τότε. Ναι. Είχα μιλήσει με τον Σταύρο τον Ρακιτζή, ο οποίος προσπαθούσε να με αποτρέψει ο άνθρωπος. Μην το κάνεις. Τέλος πάντων, πέρασα στην αρχιτεκτονική τοπίου. Πήγα, την έβγαλε και την έβγαλα μάλιστα στα 3,5 χρόνια. Είχα τελειώσει, που σημαίνει ότι μου άρεσε. Ξεκίνησα να το δουλεύω, αλλά με κέρδισε το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω εγώ αν το κέρδισα.
1: Για έναν άνθρωπο τώρα, να πιάσουμε και λίγο τα επαγγελματικά και το γύρω-γύρω, και όχι μονάχα το περιεχόμενο, αλλά και το περιτύλιγμα. Για έναν άνθρωπο που έχει τις business του, που είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας, τι είναι, Γιώργο Πολυχρονάκη, το ποδόσφαιρο? Δηλαδή το να πας να δεις μια προπόνηση του κορνάρου, να πας στο γιο σου, να πας στον άλλο γιο σου, να πας...

0: στο μάτς της πρώτης ομάδας του Εργοτέλη. Είναι διέξοδος, είναι ευχαρίστηση.
1: Σίγουρα είναι μια ευχαρίστηση, είναι μια διέξοδος όμορφη. Είναι το χόμπι μας που το κάνουμε καλά. Όλοι έχουμε ένα χόμπι και μας αρέσει κάτι. Εμείς μεγαλώσαμε το ποδόσφαιρο, μας αρέσει το ποδόσφαιρο και προτιμάμε στον ελεύθερό μας χρόνο να περνάμε στα γήπεδα. Εγώ, ας πούμε, μου αρέσει, είμαι και λίγο ρομαντικός, είμαι του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου πιο πολύ. Μου αρέσει έτσι να πάω να δω ένα αγώνα, όποιο και αν είναι. Έτσι, να σταματήσω να δω ένα μάτι στον δρόμο, παίζει δύο ομάδες, δύο χωριά. Μου αρέσει όλη αυτή η εικόνα.
0: Είχες παίξει.
1: Στη Δαμάστα ήμουν πολλά χρόνια. Ήμουν πάνω από 20 χρόνια στη Δαμάστα. Παίχτης, γενικός αρχηγός, πρόεδρος, τα πάντα.
0: Τα πάντα, τα πάντα.
2: Καμπρός.
1: Ναι. Γαμπρός πήγα εκεί. Μαζί με τη γυναίκα πήρα για την ομάδα. Στο τέλος δηλαδή δεν μου τα είχαν πει καλά. Στην πορεία πήρα
0: του παιδερούς η πρέκα ήταν η ομάδα.
1: Ο παιδερός μου τα πήγα ήταν πρόεδρος.
0: Χωρίς να το ξέρω.
1: Και μου λέει αγόρι μου έλα εδώ. Πάρε και την ομάδα. Έλα εδώ παίχτης ξέρεις σιγά σιγά. Και μετά μου πασάραν για την ομάδα. Αλλά πέρασα και εκεί πολύ ωραία. Ήταν άλλη φάση. Είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ζούμε τώρα στον Εργοτέλη. Αλλά είναι άλλη φάση. Αν μου έλεγες δηλαδή πριν μερικά χρόνια ότι θα αναλάβεις τον Εργοτέλη και θα ηγηθείς μια σκέψη, μια προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που έχουν ένα όραμα, θα σου έλεγα: δεν είμαι εγώ γι' αυτά. Εγώ γουστάρω αυτό που κάνω τώρα.
0: Αλλά μπαίνει στο τρυπάκι.
1: Την μπαλίτσα μας, το κυλικείο μετά, την πύρα μας, την παρέα μας.
0: Ναι. Σωστό. Το θέμα των ακαδημιών απευθύνεται και συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη, με την εξέλιξη, με την πρόοδο, δηλαδή πού θέλω να καταλήξω. Βγάζει, παράγει αυτή τη στιγμή η Κρήτη ποδόσφαιρο. Και σε ποιο επίπεδο.
2: Εννοείς αν να βγάζει ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, αν αναδεικνύει ποδοσφαιριστές, δηλαδή υπάρχει παραγωγική διαδικασία που τελεσφορεί, εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Απλά τα επόμενα χρόνια νομίζω θα το δούμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι και, εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι και ο Όβη πήρε το κύπελο με 7 Έλληνες παίκτες.
0: Ναι, αυτό είναι. Γεγονός είναι αυτό.
2: Νομίζω ότι το παράδειγμα του Ολυμπιακού, το παράδειγμα του ΠΑΟΚ που έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην Ακαδημία. Ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό σε κάτω των 19.
0: Σωστά.
2: Έτσι.
0: Το youth.
2: Ο Παναθηναϊκός πλέον στη ΣΚΑΠΑ του γίνεται αρκετά δυνατός. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια έχουν καταλάβει οι ομάδες ότι δεν μπορούν να δίνουν όλη την ώρα για ξένους παίκτες. Πρέπει να παράξουμε κι εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μιας παραπάνω, θα το ξαναπώ αυτό, εγώ είμαι υπέρμαχος του προγράμματος Αναγέννηση του κυρίου Σαμαρά.
0: Το έχω παρακολουθήσει, βέβαια.
2: Έτσι, θεωρώ ότι είναι.
0: Κάνανε ωραία δουλειά. Την άλλη φορά που είχαν έρθει ήταν και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο Γιάννης ο Σαμαράς.
2: Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα που μόνο ωφέλη θα έχουμε. Δεν είναι τυχαίο. Δεν κάτσαν οι άνθρωποι μια βραδιά και αποφάσισαν να είπαμε θα κάνουμε αυτό. Για όποιον το έχει παρακολουθήσει θα δει ότι οι επιρροές είναι από πάρα πολλές προηγμένες ακαδημίες, αλλά και για να προλάβω κάποιον που θα πει εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε Αγγλία, μπορούμε να γίνουμε Βέλγιο, γιατί οι επιρροές υπάρχουν και το Βέλγιο ίδιο πληθυσμό.
0: Ναι.
2: Ενδεχομένως γεωγραφικά ή μάλλον εκεί μιλάμε για μια στερεωτική χώρα, δεν είναι νησιωτική όπως είναι η Ελλάδα, αλλά δεν πάει να είναι μια χώρα που πληθυσμιακά δεν ξεπερνάει.
0: Έχεις δίκιο.
2: Επομένως, αφού το κάνανε οι Βέλγοι, γιατί να μην το κάνουμε εμείς.
1: Σε αυτό φρόντισε βέβαια να πούμε και ο νόμος που θεσπίστηκε ότι για να είσαι προπονητής πρέπει να έχεις δίπλωμα και να ασχοληθείς δηλαδή με μια ομάδα, όχι όπως παλιά. Δεν ξέρω τώρα, δεν μας το έχει δείξει. Αλλά
0: να κοπείς το μοντάζ. Αυτό η κουβέντα που κάνουμε, να κοπείς το μοντάζ.
2: Δεν μου ζητήθηκε από τον κύριο Πρόεδρο.
1: Ναι, παλιά όταν ήσουν καλός ποδοσφαιριστής, λέει κάνει τον προπονητή.
0: Ναι,
1: δεν είναι
0: σωστά.
1: Όλοι για όλα.
0: Έτσι,
1: όχι, να βγάλουν τα διπλώματά τους και είναι και δύσκολα τα διπλώματα που αυτό το κάνει ακόμα πιο ωραίο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μου μια ωραία εικόνα από τη διαδρομή σου που είναι τώρα κοντά 15 χρόνια προπονητικά. Περιμένει είναι Ερμή Ζωνιανών που είχαμε φιλοξενήσει τότε στο pressing της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Με τα παιδάκια του Ερμή τότε.
0: Με τα παιδάκια του Ερμή. Ατσιπόπουλο Πρινές. Ηρόδοτος.
2: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο.
0: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο. Και μετά στον Εργοτέλη.
2: Πες μου, τι θες να σου πω.
0: Μια εικόνα, δηλαδή.
2: Μια εικόνα.
0: Ναι, μου λες. Γιατί τι θέλω να σου πω. Εγώ έχω και το θάρρος μαζί και πολλά πράγματα το έχω ακούσει. Προσκλήθηκε χαριστικά ο Κορνάρος. Προσκλήθηκε γιατί αξίζει και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα έχουμε αυτή την ωραία παρέα με τον Γιώργο Πολυχρονάκη, τον πρόεδρο του Εργοτέλη. Ξέρεις πάνω να το πω συνέχεια. Θα αργήσει Πάνω από όσο είναι και πρόεδρο τη ΠΑΕ, εργοτέρη.
1: Όχι, όχι. Νωρίς ακόμα. Νωρίς ακόμα. Είπαμε αργά και σταθερά.
0: Ναι.
1: Για να μην γυρίσουμε πάλι πίσω.
0: Μην το χοντρένουμε.
1: Ναι, μην γυρίσουμε.

0: Με βάλει πίσω, άστο εκεί που είναι.
1: Λοιπόν, εικόνα.
2: Ναι, ναι, μια εικόνα που λες ότι καλά έκανα που παράσισα την αρχιτεκτονική τοπίου και κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Τη χρονιά που έφυγα από το Ερμίζο Νιανών, ήταν να πάω στο Τσιπόπουλο. Πήγα στο Τσιπόπουλο, στην Ένωση Τσιπόπουλου που είναι τότε. Ήμουν καλεσμένο σε ένα γάμο στα Ζουνιανά. Ξέρεις πώς είναι η γάμη στην περιοχή μας. Μου λέει ο πατέρας μου, και εγώ είμαι καλεσμένος, να πάμε. Να πάμε, βρε παπά. Πήγαμε λοιπόν στο γάμο.
2: Ο Νίκος.
1: Ναι, ο Νίκος.
2: Μορφή.
1: Τα παιδάκια λοιπόν ανακαλύψαν ότι ήρθε ο προπονητής ο οποίος έχει φύγει.
2: Ο οποίος
1: θα φύγει. Τους είχε ανακοινωθεί από τους γονείς ότι θα φύγει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το λέω και ανατριχιάζω. Μέχρι να φτάσουμε στην πλατεία, αισθανόμουν ότι δεν πατούσα. Με πηγαίναν τα παιδάκια.
2: Αλήθεια.
1: Αφού γυρίζω και λέω του πατέρα μου, τι ζούμε τώρα.
2: Τι
1: ζούμε τώρα. Νομίζω είναι πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει στο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά των Ζωνιανών που με πηγαίνανε. Δεν πήγαινα μόνος μου. Νομίζω αυτό το σπουδαιότερο. Είναι αυτό που πήρα,
2: ναι,
1: και αυτό που παίρνω, χωρίς όμως, όπως είπα πριν, να το επιζητώ. Δεν μπαίνω στο ποδόσφαιρο γι' αυτό.
2: Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, την καλή ερώτηση στην Αθήνα για τον Γιώργο. Όχι, όλες καλές είναι. Δεν λέω τι δύσκολη το ζουμί να βγάλουμε. Τα παιδιά, τι προσλαμβάνουσες έχουν, και το ρωτώ επίτηδες αυτό, διότι αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε το Μουντιάλ και ζούμε σε ατμόσφαιρα Μουντιάλ, που είναι το πιο χαοτικό Μουντιάλ στην ιστορία. 48 ομάδες, 3 χώρες, 106-107 μάτς, πόσο είναι. 39 μέρες.
0: Θα έχουμε πρόβλημα στα σπίτια μας. Γιατί τα μάτς είναι 5 ώρα το πρωί.
2: Θα αυξηθούν τα διαζύγια.
0: Και τα παιδιά δεν θα. Ευτυχώς είχε τελειώνει τα σχολεία, γιατί αλλιώς θα είχαμε θέμα.
2: Τι παραδείγματα προσπαθείς εσύ ως παιδαγωγός, ως προπονητής παύλα παιδαγωγός, να δίνεις στα παιδιά? Γιατί ξέρεις, σε όλα τα αθλήματα τα παιδιά εντυπωσιάζονται από το Γουεμπανιάμα, από τον Αντετοκούμπο, από το Μέση, από το Ρονάλντο. Προσπαθείς να τα.
1: Είναι ωραίο τα παιδιά να ενθουσιάζουν.
2: Ναι, καλά,
1: αλλά θα πρέπει
2: ωραίο
1: να υπάρχει ένα μέτρο.
0: Να έχουν όνειρα.
1: Να έχουν όνειρα. Φυσικά δεν είμαστε εμείς που ήρθαμε ξαφνικά να τους κόψουμε τα φτερά στα παιδιά. Αλλά αν μπορούσα να δώσω εικόνες στα παιδιά, οι εικόνες μου θα ήταν περισσότερο παιδαγωγικές. Θα ήταν αυτό που οι Άπωνες που φεύγοντας καθαρίζουν τις κερκίδες. Νομίζω αυτό θα ήταν.
2: Σωστό, φοβερό ήταν.
0: Και εσύ τα καθαρίζεις όταν φεύγεις από το πρωτόκολλο.
2: Τι έχει μέσα?
1: Το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει και σαν ερωτές.
2: Τι έχει μπάλα μέσα? Για έναν άνθρωπο
0: είναι
2: που...
0: αυτή με το τσπάκι. Είναι αυτή η καινούρια.
1: Αξίες έχει.
2: Αξίες. Έχει αξίες.
1: Αξίες. Αξίες. Αγάπη, σεβασμό.
2: Ναι, ναι.
0: Υδρότα.
2: Υδρότα. Αίμα, δάκρυα. Από όλα έχει.
0: Χαρές, λύπες.
2: Μείγμα φοβερό.
1: Όλα αυτά έχει.
2: Έχουμε το κασκόλ. Συνέπεσε και έχουμε και τα παπούτσια ίδιου χρώματος. Αν ήσουν μικρός, παιδάκι στο δημοτικό,
0: ναι,
2: στο γυμνάσιο, που ήσουν κάποτε, και σου βάζει ο δάσκαλος ή δασκάλα να γράψει μια έκθεση για τον Ευωτέλη, επειδή βλέπω εδώ το κίτρινο, τι θα έγραφες?
0: Ιστορία μου, αμαρτία μου.
2: Α, ναι, ήρθε σου πάνω. Την καλή ερώτηση να απάντησε. Ιστορία μου, αμαρτία μου.
0: Πάθος μου μεγάλο, πώς το λέει.
2: Που λέγεται το τραγούδι.
0: Που λέγεται το τραγούδι. Είναι κάτι, είναι μεγάλη ιστορία. Είναι αγάπη, είναι όρεξη, είναι όνειρα. Είναι για αυτούς που κάνουν το χόμπι τους, είναι κάτι το πολύ ξεχωριστό. Δεν ζούμε από το ποδόσφαιρο, δεν το κάνουμε επαγγελματικά. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Είμαστε λάτρεις του ποδοσφαίρου. Παρακολουθούμε, στηρίζουμε, αγαπάμε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας μέσα σε αυτά.
2: Και με ιδανικά, και με αξίες, και με αρχές, βέβαια. Γιατί είναι...
0: Προσθέσω, ο γιος μου είναι παίχτης του κυρίου εδώ και είχαμε λίγο κάποιες κόντρες όλο το χειμώνα, καταλαβαίνετε.
1: Οπότε... Εγώ θα πω αμαρτίες γονέων,
2: παιδεύουσε.
1: Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Αλλά είναι, ναι, είναι κάτι πολύ ωραίο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχουμε
2: μια κουβεντούλα που μου πέταξε στην αρχή και μετά εγώ την έπιασα και την έκανα ακόμα πιο εντρικαδόρικη. Κάποια στιγμή να αξιωθείτε, να σας αξιωθεί ο Θεός και η δουλειά που κάνετε, να το βιώσετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να είμαστε όλοι καλά για να γιορτάζουμε πάντα επιτυχίες, ειδικά στην Κρήτη. Γιατί νομίζω ότι η Κρήτη έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Πολλά παιδιά, πολλές ακαδημίες, πολλή ζωή και νομίζω ότι θα πάμε καλά.

0: Τα πω όλα.
1: Τα πω όλα. Ό,τι πει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο του Εργοτέλη, τον Γιώργο τον Πολυχρονάκη, τον διευθυντή των Ακαδημιών, τον Λευτέρη τον Κορνάρο. Ήταν άλλο ένα box out το 33ο στην εφετινή σεζόν στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα που κυτρίνησε σήμερα με τα κέντρα του Εργοτέλη. Εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και αυτή την Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια και καλή ποδοσφαιρική απόλαυση, διότι προφανώς δεν υπάρχει καμιά απορία το Μουντιάλ. Είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί, πέρα από μια απλή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Γεια σας.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία. Μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει.
4: Νίκο Μπαξεβάνει. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνομαι και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνει.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
12: Θα ήθελα...
13: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
12: Χωρίς.
13: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
14: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
15: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
16: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
15: Το χώμα πρέπει να το τρως.
17: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
18: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
19: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
15: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
14: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
16: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
14: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
15: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
17: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
14: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
16: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ.

0: Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
1: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο καλτιράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
1: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Σάββατο 18 Ιουλίου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Η ακρίβεια σε εισιτήρια και η διαμονή έχει περιορίσει σημαντικά τα ταξίδια των κριτικών, με πολλές οικογένειες να δυνατούν να προγραμματίσουν ακόμη και ολιγορήμερες διακοπές. Παρά τη μειωμένη ζήτηση, η Τίνος και η Σύρος παραμένουν οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για το 15 Αυγούστου, ενώ το ενδιαφέρον για το εξωτερικό είναι περιορισμένο.
1: Μειωμένη καταγράφεται φέτος και η ταξιδιωτική κίνηση, καθώς οι κριτικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στον προγραμματισμό των διακοπών τους εξαιτίας του αυξημένου κόστους. Οι υψηλές τιμές στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διαμονής, καθιστούν ακόμη και μια ολιγοήμερη απόδραση οικονομικά δυσβάστακτη για πολλά νοικοκυριά.
2: Ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει. Ορισμένοι μπορούν, ορισμένοι δεν μπορούν. Οι τιμές έχουν αυξηθεί. Γενικά, τα ξέρουμε αυτά. Δεν πάει πάρα πολύ άσχημα, αλλά δεν πάει και καλά. Είναι όλα πεσμένα. Εξωτερικό έχουν ακριβήν και τα εστίρια και όλα, τα ξενοδοχεία. Προχωράμε δειλά-δειλά.
1: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα οικογενειών με δύο παιδιά, οι οποίες δυσκολεύονται πλέον να οργανώσουν ένα καλοκαιρινό ταξίδι, καθώς το συνολικό κόστος ξεπερνά τις οικονομικές τους δυνατότητες.
2: Δουλέψαν πέρσι, πρόπερσι πάρα πολύ καλά. Φέτος έχει. Βέβαια.
3: Τεράστια διαφορά.
2: Έχει μεγάλη διαφορά, ναι. Δηλαδή, οικογένειες, ας πούμε, με δύο παιδιά, που να παίρνουν δύο μισθούς, άντε να φτάνουν στην καλύτερη 3 χιλιάρικα. Στην καλύτερη, μιλάμε έτσι. Λοιπόν, αν έχουν δύο παιδιά, αν έχουν και ενίκεια, πού θα πάνε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή, για τις οικογένειες, τις νοικοκυρεμένες, σου λέει, αν συμβεί κάτι, ας κρατήσω τα λεφτά μου. Εδώ πόλεμος ξαναγίνεται πάλι.
1: Ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους κριτικούς εξακολουθούν να βρίσκονται η Τίνος και η Σύρος. Ενώ αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και για άλλα νησιά του Αιγαίου.
2: Όχι πολύ κίνηση. Δηλαδή, άντε να πάνε και μια Τίνο για προσκύνημα. Που έχουν τάμα. Τώρα το να γεμίσει ένα γκρουπ, να πάνε ξέρω εγώ, ή να πάνε Τίνο Σύρο και αυτά, εντάξει. Αυτό δεν είναι δουλειά. Μιλάμε για πολλή δουλειά. Δηλαδή στην Άξο, ας πούμε, κάναμε 4-5 γκρουπ. Τώρα έχουμε κάνει μόνο ένα. Παράδειγμα.
1: Πολλοί επιλέγουν να ταξιδέψουν με απευθείας πτήσεις, αξιοποιώντας τις συνδέσεις που πραγματοποιούνται από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου προς δημοφιλείς, νησιωτικούς και υπηρετικούς προορισμούς. Η ευκολία της απευθείας μετακίνησης αποτελεί σημαντικό κριτήριο στην επιλογή του ταξιδιού.
2: Έχουν να ταξιδέψουν ό,τι φεύγει κατευθείαν από Ηράκλειο. Αν δηλαδή θέλουν εξωτερικό, τους βολεύει να πάνε, ας πούμε, Αλσατίες και τέτοια. Αυτό το θέλουν. Ό,τι φεύγει από Ηράκλειο, γιατί δεν έχουν το Ηράκλειο Αθήνα, το συν αυτό. Και πάνε και πολλοί μέσα στην Κρήτη, που εκεί βρίσκουν δωμάτια μόνοι τους. Φέτος υπάρχουν κενά.
1: Εν ώψη του 15 Αύγουστου, αυξημένη κίνηση καταγράφεται κυρίως για τη Σύρο και την Τίνο, καθώς πολλοί κριτικοί επιλέγουν τα δύο νησιά τόσο για τις καλοκαιρινές διακοπές, όσο και για το θρησκευτικό προσκύνημα.
2: 15 Αύγουστου έχουμε Σύρο, Τίνο, ξέρω εγώ, που πάνε. Αυτά έχουμε, λίγα, δεν είναι και εξωτερικό κάποια, λίγα πράγματα, όχι πολλά. Υπάρχει μία δυσκολία, το βλέπεις δηλαδή και στους ανθρώπους που έρχονται και είναι μια χαρά άνθρωποι, είναι οικοκυρεμένοι, δεν είναι δηλαδή. Τους βλέπεις ότι προβληματίζονται, δεν είναι. Μα όλοι προβληματιζόμαστε, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό.
0: Η αγορά της Κρήτης κινείται σε χαμηλούς ρυθμούς, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη τουριστική περίοδο και αισθητή μείωση της κατανάλωσης σε σχέση με πέρυσι. Όπως επισημαίνουν, η πτωτική πορεία της αγοραστικής κίνησης εντείνεται χρόνο με το χρόνο, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την πορεία των επιχειρήσεων.
1: Ιδιαίτερα υποτονική παραμένει η κίνηση στην αγορά της Κρήτης παρά τη θερινή τουριστική περίοδο, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για μια από τις πιο δύσκολες σεζόν των τελευταίων ετών. Όπως επισημαίνουν, η εικόνα δεν διαφέρει από αυτήν που καταγράφεται και σε άλλους κλάδους της τοπικής οικονομίας, καθώς η κατανάλωση παραμένει περιορισμένη και η αγοραστική κίνηση αισθητά μειωμένη. Μάλιστα, αρκετοί εκφράζουν απεσιοδοξία ακόμη και για το αν μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση ως το τέλος της σεζόν.
4: Κοιτάξτε, υπάρχει μια μείωση, θα λέγαμε, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όσο αφορά τουλάχιστον όχι τον αριθμό των τουριστών, όσο το οικονομικό υπόβαθρο που έχουν. Και δυστυχώς δεν μένουν λεφτά στην αγορά. Ισχύει, αλλά όπως είπα, ότι δεν είναι θέμα ότι μπορεί να βγουν στατιστικά και να πούνε ότι ήρθαν περισσότεροι τουρίστες φέτος. Αλλά η κρίση, όπως φαίνεται, έχει επηρεάσει και την υπόλοιπη Ευρώπη. Και δυστυχώς δεν αφήνουν λεφτά στον τόπο μας.
3: Μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι τόσο καλή όσο ήταν πέρυσι, τέλος πάντων. Υπάρχει μια πτώση σε άλλα σημεία 15%, σε άλλα παραπάνω, φτάνει μέχρι και το 30%. Θεωρώ ότι τώρα πια δεν μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε, είμαστε κοντά στα μέσα Ιουλίου και νομίζω δεν προλαβαίνουμε πια να σώσουμε τη χρονιά.
1: Οι επιχειρηματίες δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους, τονίζοντας ότι η φετινή χρονιά εξελίσσεται πολύ χαμηλότερα από τις αρχικές προσδοκίες. Σύμφωνα με τους ίδιους, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η πτώση στην εμπορική κίνηση είναι αισθητή, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων.
4: Ακριβώς. Ακόμα και τα κουραζερόπλια, ας πούμε, που κατεβαίνουν για λίγες ώρες, ένα φαγητό, κάνα μαγνητάκι. Εντάξει. Υπάρχει κρίση σε όλη την Ευρώπη. Από ό,τι φαίνεται, πλέον όλοι τα μετράνε τα λεφτά.
3: Σίγουρα υπάρχει απογοήτευση. Περιμέναμε πολύ καλύτερα πράγματα. Αλλά σε σχέση με πέρυσι είμαστε πολύ κάτω.
1: Όπως υπογραμμίζουν οι επαγγελματίες, η μείωση της αγοραστικής κίνησης δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά μια τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια και δείχνει να εντείνεται. Κάθε τουριστική περίοδος, όπως αναφέρουν, συνοδεύεται από μεγαλύτερη πτώση στην κατανάλωση, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία για την πορεία της τοπικής αγοράς τα επόμενα χρόνια.
4: Και τα χρόνια, εντάξει, σίγουρα από τότε που έγινε ο πόλεμος με τη Ρωσία και την Ουκρανία και σταμάτησαν να έρχονται οι Ρώσοι, υπήρχε μια πτώση. Ωστόσο, κάθε χρόνο μεγαλώνει.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στην Κρήτη για το επόμενο διήμερο. Από την Κυριακή έως και τη Δευτέρα το νησί θα επηρεαστεί από θερμότερες αέριες μάζες, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου και την αυξημένη υγρασία. Από την Τρίτη οι άνεμοι θα ενισχυθούν, οδηγώντας σε σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.
1: Από την Κυριακή αναμένεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας στην Κρήτη, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Η θερμή αέρια μάζα θα επηρεάσει το νησί κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα, ωστόσο όπως διευκρινίζει δεν πρόκειται για κύμα καύσωνα. Το θερμό αυτό διάστημα θα είναι σύντομης διάρκειας και θα συνοδεύεται από αυξημένη υγρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, γεγονός που ενδέχεται να ενισχύσει την αίσθηση της ζέστης.
5: Ανεβαίνει περαιτέρω η θερμοκρασία αύριο Κυριακή, με τις θερμές αέριες μάζες να εγκαθίστονται πάνω από την περιοχή μας για τουλάχιστον ένα 48ωρο, έτσι, Κυριακή και Δευτέρα. Θα έλεγα μέχρι και τα μισά της περίοδου της Τρίτης. Ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα ζεστός, σε καμία όμως των περιπτώσεων. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τον όρο καύσωνα, μιας και θα είναι ένα σύντομο επεισόδιο, έτσι, μεταφοράς θερμών αέριων μαζών. Η σχετική υγρασία θα έλεγα ότι θα είναι λίγο περισσότερο ανεβασμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
1: Τα μελτέμια αναμένεται να εξασθενήσουν προσωρινά, εξέλιξη που θα συμβάλλει στην περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Στα αστικά κέντρα της Κρήτης, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου, με τη συνθήκη

0: και να είναι πιο ζεστές σε περιοχές όπου η επίδραση της θαλάσσιας αύρας θα είναι περιορισμένη.
1: Καθώς επίσης και τα μερτέμια θα περιοριστούν αρκετά, θα περιοριστεί αρκετά η έντασή τους και έτσι αυτός ο συνδυασμός θα επιτρέψει την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Ενδεικτικά στα αστικά κέντρα να αναφέρουμε ότι ο υδράργυρος θα φλερτάρει ως μέγιστη κοντά στους 34 με 35 βαθμούς, 3 με 4 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία στα νοτιότερα μέρη, λίγο πιο δροσερά τα πράγματα στις παραθαλάσσιες περιοχές, μιας και η μέγιστη τιμή του υδραργύρου θα βρίσκεται 1 έως και 3 βαθμούς χαμηλότερα.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Καρακατσάνη, η Κυριακή και η Δευτέρα αναμένεται να είναι οι θερμότερες ημέρες του φετινού καλοκαιριού μέχρι σήμερα. Παρ' όλα αυτά, τονίζει ότι η φετινή θερινή περίοδος εξελίσσεται μέχρι στιγμής σε φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς ακραία φαινόμενα και με σχετικά δροσερές συνθήκες σε σύγκριση με τα προηγούμενα καλοκαίρια. Από την Τρίτη, σύμφωνα με την πρόγνωση, τα μελτέμια θα ενισχυθούν εκ νέου, συμβάλλοντας στη σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας και στην επιστροφή σε πιο φυσιολογικές για την εποχή καιρικές συνθήκες.
1: Λίγη υπομονή. Βρισκόμαστε εξάλλου στα μέσα του Ιούλιου. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι πρόκειται να είναι και οι πιο ζεστές μέρες για το φετινό καλοκαίρι. Είμαστε τυχεροί σε σχέση με τα όσα βιώνει η υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίως κεντρική και δυτική Ευρώπη. Το καλοκαίρι το δικό μας εξελίσσεται απόλυτα φυσιολογικό, θα έλεγα αρκετά δροσερό σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Έτσι λοιπόν, υπομονή μέχρι και τα μέσα λοιπόν της Τρίτης, όπου από εκεί και πέρα θα έχουμε μια σταδιακή ενίσχυση του μελτεμιού, καθώς επίσης αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να υποχωρήσουν οι υψηλές σχετικά θερμοκρασίες.
2: Υποτονική παραμένει κίνηση στις λαϊκές αγορές, με τους καταναλωτές να περιορίζουν τις αγορές τους λόγω της ακρίβειας. Την ίδια ώρα οι παραγωγοί δηλώνουν απογοητευμένοι από το αυξημένο κόστος παραγωγής, επισημένοντας ότι περισσότεροι από 3 στους 10 έχουν εγκαταλείψει τις λαϊκές αγορές τα τελευταία χρόνια.
3: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των Πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
4: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ, γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσα του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα που υπάρχουν, συνασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
5: Οι πατάτες κάνουν 1 ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα 1 ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
6: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φθηνά?
5: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή?
6: Ακριβία, τι λέτε εσείς?
5: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
3: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
7: Δύσκολα τα πράγματα.
6: Σε σχέση με πέρυσι χειρότερα?
7: Πολύ. 1-30% κάτω.
6: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα?
7: Περίπου 20% πάνω. Το κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
6: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν? Τι κάνουν?
7: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
6: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί. Από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ?
8: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
9: Ακριβά είναι, τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Δεν γίνεται. Εντάξει. Ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
6: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή?
9: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
6: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
9: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάλι είναι ακριβά.
6: Δυσκολεύεστε κι εσείς?
9: Πώς δεν δυσκολεύεται, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
3: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων.

0: κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
1: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο τσιμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
0: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου, με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ και στα καταστήματα εστίασης καταγράφεται μικρότερη κατανάλωση. Και μπορεί ο αριθμός των αφήξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να είναι σε ανωδική τροχιά σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ωστόσο, αυτό, όπως προσθέτουν, δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους. Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ στα καταστήματα εστίασης παραγγέλνουν λιγότερα πιάτα. Μπορεί ο αριθμός των αφήξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως λένε. Όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
2: Ο κόσμος υπάρχει. Ακούω πολλά παράπονα από διάφορα μαγαζιά, όχι μόνο εστίαση. Η εστίαση, εντάξει, γενικά ψηλοδουλεύει. Τα εμπορικά δεν δουλεύουν. Αλλά και η εστίαση, παιδιά, δυστυχώς είναι και για αυτούς ακριβή. Από ό,τι βλέπω, είναι ακριβή. Έχουν συνηθίσει στα ξενοδοχεία μέσα το all inclusive. Βγαίνουν έξω και δεν τρώνε όπως έπρεπε να. Βλέπουν τον κατάλογο, τους βλέπεις μαζεμένους φέτος.
3: Σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα?
2: Όχι, δυστυχώς είναι πολύ κάτω από πέρυσι ο κόσμος.
4: Έχουμε πολύ κόσμο, αλλά δεν ψωνίσουν για πολλούς λόγους. Λίγο φοβάται, λίγο είναι κρατημένοι, λίγο λένε για το αεροπλάνο, για το βάρος. Έχουν πάρα πολλές αιτιολογίες.
0: Καθημερινά χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ. Οι έμποροι, όπως λένε, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%.
5: Ψιλοπράγματα 2,5-3, 2,5-3, 4-5. Και κάνουν και παζάρια. Τώρα προηγουμένως μαλώσαμε με κάποιον γιατί ήταν 4,40 και να δώσει 3 ευρώ να μου. Τέλος πάντων, τα έχουμε κι αυτά. Άλλο.
3: Είναι καλή χρονιά για σας φέτος δηλαδή?
5: Όχι, είναι πεσμένη από πέρυσι. Από πέρυσι είμαστε κάτω.
3: Περίπου
5: τώρα
3: πόσο?
5: 10-15%.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων αναμένουν τους επόμενους μήνες να αναθερμανθεί η αγορά.
4: Είναι σταθερή η κατάσταση. Από το Ιούνιο, Ιούλιο, τα δούμε τώρα. Τον Αύγουστο ίσως θα αλλάξει λίγο.
2: Πιστεύουμε ότι πάντα Αύγουστος έχει περισσότερο κόσμο, καλύτερο κόσμο. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι συνήθως καλύτερος ο τουρισμός. Περιμένουμε, ευελπιστούμε όλοι να έχει καλύτερη ποιότητα και να δουλέψουμε.
3: Τι περιμένετε τους επόμενους μήνες?
5: Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα από εκεί θα χειρότερα θα πάμε. Καλύτερα πάμε, δεν ξέρουμε καθόλου.
0: Πάνω από 60.000 παιδιά που μεταφράζεται σε 333 παιδιά ημιρεσίως υποστήριξε συνολικά το χαμόγελο του παιδιού το πρώτο εξάμηνο του 2026. Την ίδια ώρα και με βάση τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε ο οργανισμός, 491 παιδιά έλαβαν υποστήριξη για περιστατικά αυτοκτονικότητας και αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Ο αριθμός αυτός αγγίζει ήδη το 63% του συνόλου των αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφηκαν ολόκληρο το προηγούμενο έτος.
6: Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο, το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού.
7: Να πούμε λοιπόν ότι το χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για κάνουμε αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να σε ρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμηνο. Ενώ έλαβε 101.091 νέα κλήσεις σε 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056 όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.
6: Η αυξανόμενη ένταση των περιστατικών αυτοτραυματισμού αλλά και ο μεγάλος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας ανηλίκων προκαλούν έντονη ανησυχία στη διοίκηση του Χαμόγελο του Παιδιού. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του οργανισμού στην τηλεόραση Κρέτα, Κώστας Γιαννόπουλος, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
7: Μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. Οι οποίες έχουν γίνει και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται, γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές, προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν, οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία.
6: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Γιαννόπουλος, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 αναφορές κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας σε βάρος τους.
7: 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη. Κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο.
6: Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης και στο έργο που επιτελείται στο νησί για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών.
7: Η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το Χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτά πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίσουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το Περιφερειακό Δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε την Ελλάδα και να είναι καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
0: Νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία προκάλεσαν 7 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες με πλήγματα σε πολλές περιοχές της χώρας και ζημιές σε κατοικημένες ζώνες και ενεργειακές υποδομές. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 130 ντρόνς και 8 πυράβλους, ενώ η Μόσχα υποστήριξε πως κατέστρεψε 24 ουκρανικά στρατιωτικά σκάφη την τελευταία εβδομάδα. Νέες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο 7 ανθρώπων μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε πλήγματα σε πολλές περιοχές της Ουκρανικής επικράτειας. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι επιθέσεις καταγράφηκαν στις βόρειες περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο, στις νότιες περιοχές Οδυσσός, Χερσόνα και Ζαπορίζια, καθώς και στο Ντονέτσκ. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 130 ντρόνς και 8 πυράβλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την πλειονότητα των μη επανδρομένων αεροσκαφών να αναχαιτίζεται από την Ουκρανική αεράμινα. Οι ρωσικές δυνάμεις στοχοποίησαν κατοικημένες περιοχές αλλά και ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν χτυπήσει 24 σκάφη που χρησιμοποιούσε ο Ουκρανικός στρατός την εβδομάδα που πέρασε, όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, στα πλοία αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 14 πλοία ξηρού φορτίου, 2 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ένα δεξαμενόπλοιο. Η Ουκρανία και η Ρωσία πραγματοποίησαν επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτή την εβδομάδα στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζωφική Θάλασσα, μια περιοχή ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές σιτηρών, προκαλώντας αύξηση στις διεθνείς τιμές σιτηρών. Την ίδια ώρα, το Κίεβο συνεχίζει τις δικές του επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι ο ενεργειακός τομέας αποτελεί βασική πηγή χρηματοδότησης της πολεμικής μηχανής της Μόσχας. Οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον ρωσικού διυλιστηρίου πετρελαίου στην περιοχή του Γιαροσλάβλ. Στην ανακοίνωση προστίθεται επίσης ότι χτυπήθηκαν επίσης ένα πλοίο μεταφοράς αερίου και ένα δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα. Με τον Βόλο εντός έδρας θα ξεκινήσει τις φετινές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Super League ο Όφη, καθώς η ομάδα της πρωτεύουσας της Μαγνησίας

0: θα είναι ο αντίπαλος των Ασπρόμαυρων στην πρεμιέρα της νέας σεζόν.
1: Με εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στο Βόλο θα ξεκινήσει όφη τις φετινές υποχρεώσεις του στη Super League, καθώς η ομάδα της Μαγνησίας θα είναι η πρώτη αντίπαλος των Κρητικών στο νέο πρωτάθλημα. Η πρεμιέρα της σεζόν είναι προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου. Ωστόσο, όφη θα έχει ήδη δώσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, καθώς στις 12 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το πρόγραμμα επιφυλάσσει από νωρίς μια απαιτητική αποστολή για την ομάδα του Ηρακλείου, αφού τη δεύτερη αγωνιστική θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Άρη. Όσον αφορά το πρόγραμμα της πρεμιέρας, δεν προέκυψε κάποιο μεγάλο ντέρμπι με τις αναμετρήσεις της ΑΕΚ απέναντι στον Ηρακλή και του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο να ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής.
2: Ξεκινάμε με την πρώτη αγωνιστική. ΑΕΚ και ο Ηρακλής ξεκινάει με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο της τηλεόρασης Κρέτα. Επόμενη ενημέρωσή σας από το σταθμό μας στις 8 το βράδυ. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Φυσικά Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένες

0: αγαπημένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Θα ήθελα...

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκοτά ελατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Να ανανεωμένουν η αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι.

0: Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
1: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
0: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
1: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο Λίγο Κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
0: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Είμαστε, νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα Λίγο Κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολυσύχναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
1: Δίπλα όμως στο Λίγο Κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
0: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
1: Φοβερή αυτό σεφ,
0: το
1: μαγαζί. Κυρία Μαράντου. Ναι, ναι.
0: Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
1: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο νομίζω εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
0: Ναι, χρειαζόταν.
1: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, ναι. Με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
1: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ και στα 100.
0: Και να έχουμε την υγεία μας.
1: Αυτό το βασικό.
0: Να έχουμε υγεία, υγεία.
1: Το βασικότερο.
0: Όλα τα άλλα έρχονται.
1: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
0: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια, είναι απίθανη, είναι απίθανη.
1: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
0: Αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριος στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα,
1: παρέα
0: γιατί ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύκναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα, την ώρα που σουρπώνει, η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, ξινόμηλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ, γλυκοπατάτα, σελήνη.

0: γνώριζας και λόγω μικρασιάτικης ναι, καταγωγής,
1: ναι. Τι
0: έχει
1: κάνει.
0: Και flex παστούρμα.
1: Α.
0: Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μακιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
1: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
0: Τα πάντα.
1: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
1: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο Λίγο Κρασί, να το πούμε
0: γίνονται,
1: αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
0: Βαφτίσεις,
1: και μικρές βαφτίσεις,
0: γάμους,
1: βέβαια, αραβώνες, τα πάντα να λαμβάνετε.
0: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε, ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέατο Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας στο λιμάνι του Ηρακλείου για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Ηλευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχία εκεί. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group. Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119.

0: 89, το 04, μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάξι μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Φυσικά, Jesse μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφημα.
14: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
15: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20.

0: κλειδώσει.
1: Όπου
0: να είναι θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική. Πολύ. Θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα, να τον υπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ναι.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη.

Καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Halls Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβόνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κ. Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία δύο χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας, γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος, είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά, υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Έγινε ένα συνδυασμό για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλα λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε,
0: λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, το εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

το Σέρπα Παφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια Βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικό σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσατε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Ωραίο
1: είναι. Φαγητό.
2: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια.

0: στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
10: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
12: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
13: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
14: Πάθος για τη δουλειά σου.
15: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
16: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα φρούτα, πάντα η χορηγή μας, με έναν καλεσμένο πολύ ιδιαίτερο σήμερα, όπου θα μας μιλήσει πώς η τεχνολογία τροφίμων μπερδεύεται με τη ζωή ενός σεφ, αλλά και το αντίθετο. Κοντά μας ο Δημήτρης ο Κοντεράτος. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες λοιπόν στο Food Project. Αν θα έπρεπε να βάλω σε μία σειρά τους τίτλους που έχεις δίπλα από το όνομά σου, θα έπρεπε να βάλουμε ακόμα μία εκπομπή δίπλα για να μπορέσουμε να το χωρέσουμε. Σεφ, τεχνολόγος τροφίμων, πλέον και ιδιοκτήτης επιχείρησης, έτσι, εστίασης, πολλά χιλιόμετρα στα σεμινάρια, πολλά χιλιόμετρα στην έρευνα. Ποιος είναι τελικά ο Δημήτρης ο Κονταράτος?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ που με υποδέχθηκες εδώ πέρα, στην εκπομπή σου. Ο Δημήτρης νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς δουλεύει. Συνεχώς δουλεύει, ψάχνει, μελετάει. Ένας τεχνολόγος τροφίμων, όπου μετά θέλησε να ασχοληθεί με την μαγειρική επαγγελματικά. Οπότε έγινε ένας μάγειρας, δούλεψε σαν μάγειρας. Δούλεψε παράλληλα σαν μάγειρας και τεχνολόγος τροφίμων. Εκεί ανθίζει και το κομμάτι της έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως είπες και εσύ, πλέον και ένα μικρό κομμάτι, μικρό-μεγάλο για μας, για μένα προσωπικά, επιχειρηματικά. Όπως είπα, δεν σταματάμε να δουλεύουμε, να ψάχνουμε, να προβληματιζόμαστε. Και ίσως αυτός ο προβληματισμός ίσως φέρνει και ένα καινούριο τίτλο του καλλιτέχνη, όπου ασχολούμαι με έργα τέχνης, με ζωγραφική και κάνω κάποιες εκθέσεις.
0: Να τα βάλουμε λιγάκι σε μία σειρά. Ξεκίνησες λοιπόν σαν τεχνολόγος τροφίμων. Αυτή ήταν, ας πούμε, η αρχική ιδιότητα.
1: Ακριβώς. Η κύρια ιδιότητα ήταν το τεχνολόγο τροφίμων. Βέβαια, δηλώνοντας στη σχολή, είχα μία αγάπη με τη μαγειρική, βοηθώντας τη μητέρα, είτε τον πατέρα της, ειδικά της περίοδου των εορτών του Πάσχα, με τα κατσίκια, με τα ρύφια και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά όμως, η σχολή αποδείχθηκε ότι είναι κάτι άλλο, πέρα από τη μαγειρική. Στην αρχή φάνηκε απογοητευτική η είσοδος μου στη σχολή. Περνώντας όμως τα χρόνια, τελικά όχι απλά την ερωτεύτηκα τη σχολή, ερωτεύτηκα την τεχνολογία τροφίμων και άρχισα να τη συνδυάζω με τη μαγειρική. Έρασε τεχνικά, σιγά σιγά ξεκίνησα να δουλεύω και επαγγελματικά σε κουζίνες, όπου έφτασε η στιγμή όταν ξεκίνησε αυτή η εποχή της μοριακής γαστρονομίας, Να μου ζητάνε βοήθεια οι σεφ επαγγελματίες σχετικά με κάποια υλικά. Οπότε εκεί έγινε, ας το πούμε έτσι, η μεγάλη έκρηξη και η μεγάλη αναζήτηση πάνω στην έρευνα.
0: Στην καθημερινή μαγειρική, σε ένα σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο, το οποίο μαγειρεύει τέλος πάντων σε ένα πλαίσιο lunch για το φαγητό μεσημεριανό. Σαν αυτό που έχεις τώρα εσύ. Το να είσαι παράλληλα μάγειρας και να έχεις και την γνώση της πιο βαθύτερης, τέλος πάντων, ας πούμε, μαγειρικής και σαν τεχνολόγος τροφίμων, βοηθάει ή δημιουργεί πιο πολύ πρόβλημα στην καθημερινότητα?
1: Βοηθάει και αυτό προσπαθώ να κάνω τόσα χρόνια μέσα από την εκπαίδευση στους μάγειρες. Να ξεκινήσω ανάποδα βασικά. Αυτό που λείπει από ένα μάγειρα, πέρα από την εμπειρία η οποία θέλει χρόνο για να χτιστεί μέσα σε μια κουζίνα και με ανθρώπους έμπειρους, αυτό που λείπει είναι η τεχνογνωσία ή η τροφογνωσία, αν θέλεις. Η τροφογνωσία είναι η γνώση που πρέπει να έχει ο μάγειρας για το προϊόν και για τον εξοπλισμό και τις τεχνικές τις οποίες επιλέγει να χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν και το μεγάλο μου εφόδιο εμένα, γιατί μπορεί να έχουμε την ίδια ηλικία, εσύ να έχεις περισσότερα χρόνια στη μαγειρική, εγώ να έχω λιγότερα, αλλά είχα περισσότερα, αν θέλεις, χρόνια στο κομμάτι της γνώσης πάνω στο τρόφιμο. Αυτό με βοήθησε περισσότερο και πιο πολύ στο να μπορέσω να έρθω κοντά σε εσάς, τους φτασμένους μάγειρες, τους φτασμένους του σεφ, για να μπορέσω, αν θέλεις, έτσι να ολοκληρώσω την επαφή μου με τη μαγειρική. Μόνο καλό κάνει η γνώση της επιστήμης πάνω στη μαγειρική, γιατί πλέον ένα από τα βασικά πράγματα που λέμε, η μαγειρική πλέον στο 2026 είναι τεχνολογία. Έχουμε σύγχρονα μηχανήματα, έχουμε σύγχρονους φούρνους, παγωγικές εστίες, καινούργια υλικά σε σκεύη που μαγειρεύουμε, που κόβουμε, στο ρουχισμό μας. Οπότε θα πρέπει συνεχώς ο μάγειρας να είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε καλείται, αν θέλεις, να ψάχνετε και να μελετάει πάνω στην επιστήμη και πάνω στη γνώση που έχουν να κάνουν με το τρόφιμο. Αυτό θεωρώ ότι μέσα από τη σχολή κατάφερα να το αποκτήσω, την επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων, και είναι αυτό που έτσι θα σου πω ότι με κρατάει πιο ασφαλή πάνω στη μαγειρική.
0: Τα νέα παιδιά τώρα θεωρείς ότι έχουν μια, ας πούμε, επαρκή γνώση φεύγοντας από μια σχολή στο κομμάτι αυτό, το ότι εσύ δηλαδή είχες μια πολύ βαθιά γνώση στο κομμάτι τρόφιμο, το οποίο σε βοηθάει στην πορεία και στη δικιά σου εξέλιξη να δεις πράγματα ή να προλάβεις πράγματα, ναι, τα οποία θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία. Τα νέα παιδιά τώρα δεν έχουν άλλο στόχο και άλλη στόχευση.
1: Τα νέα παιδιά θεωρώ, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι φεύγουν μέσα από τις σχολές ίσως με παραπάνω πληροφορίες, με παραπάνω γνώσεις. Βέβαια αυτές είναι απλά γνώσεις. Είναι πληροφορίες όπου θα τις χρησιμοποιήσουν και θα πρέπει να έρθουν την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο να μπορέσουν να τις να εφαρμόσουν σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως έχει μπει στη ζωή μας και η γρήγορη, αν θέλεις, άντληση πληροφοριών όπως είναι το διαδίκτυο, όπου εκεί αρχίζει και διαστρεβλώνεται η γνώση που παίρνουμε από μια σχολή με αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο που μπορεί να το κάνει κάποιος και μπορεί να μην είναι και αληθινό, να μην είναι πραγματικό. Οπότε νομίζω το πρόβλημα δεν είναι με τι γνώση βγαίνει ο νέος από τη σχολή, αλλά πώς όλη αυτή τη γνώση διαστρεβλώνεται μέσα από τα social media, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο γενικότερα και την αρθρογραφία που βλέπουμε και τα βιβλία που είναι πάρα πολλά, τα οποία πολλές φορές ίσως δημιουργούν σύγχυση στα νέα παιδιά. Είναι δύσκολο κομμάτι. Και το αντιμετωπίζω και εγώ πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε σεμινάρια εξειδικευμένα, όπου τρομάζω για το τι πληροφορία θα δώσω στον κόσμο.
0: Θα έφτανα σε αυτό. Τελικά μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεσκαρτάρισμα λιγάκι για το τι σεμινάρια θα γίνονται και ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν αυτά. Δηλαδή, ποιες ομάδες μαγείρων θα έπρεπε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία?
1: Σίγουρα. Νομίζω οι σοβαρές εταιρείες που διοργανώνουν σεμινάρια ξεκαθαρίζουν και φιλτράρουν το ποιος μπορεί να παρακολουθήσει. Δηλαδή, αν θα είσαι ένας αλφα μάγειρας ή αν θα είσαι ένας σεφ ή ένας διοικητικός σεφ, ναι, μπορείς να παρακολουθείς το σεμινάριο. Αν είσαι ένας β' γάμα ή ένας β' μάγειρας, ένας γάμα μάγειρας ή ένας μαθητής, νομίζω ότι μόνο κακό θα προκαλούσε ένα τέτοιο σεμινάριο. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα ξοδέψεις χρήματα και δεν θα καταλάβεις.
0: Δεν είσαι έτοιμος για τη γνώση αυτή.
1: Ακριβώς. Δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα από αυτά που θα ακούσεις. Ο σκοπός δεν είναι το να φτάσουμε να φωτογραφίσουμε το πιάτο. Ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε μία συνταγή. Ο σκοπός είναι να δούμε και να μελετήσουμε τη διαδρομή για να φτάσουμε σε μία συνταγή. Και τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτό που τους λέω πολλές φορές, ότι στα σεμινάρια όταν παρουσιάζω ένα πιάτο, λένε «Α, πολύ ωραίο το πιάτο, συνδεσμολογία, υφές και τα σχετικά». Λέω, δεν παρουσίασα το πιάτο. Δηλαδή, ο σκοπός του. Παρουσιάζουμε ένα πιάτο για να καλύψουμε τη συνθήκη ότι, ξέρεις τι, βγάλαμε και ένα πιάτο. Όχι, προσπαθούμε μέσα από το πιάτο να προβληματίσουμε τον καλεσμένο και να του πούμε ότι γι' αυτό το λόγο μαγειρεύουμε έτσι το κρέας, το ψάρι, το λαχανικό. Βάζουμε αυτή τη σάλτσα, η οποία έχει αυτές τις τεχνικές, οι οποίες μπορεί να είναι από κλασικές τεχνικές, μέχρι και έτσι σύνθετες ή σύγχρονες, ας το πούμε.

0: πούμε. Ανέφερες προηγουμένως το αυγολέμονο σιφόν. Είναι δύο διαφορετικά σχολεία, δύο διαφορετικές τεχνικές. Άλλη σύσταση θέλει το ένα αυγολέμονο, άλλη εμπειρία και άλλη γνώση έχει, άλλη εμπειρία έχει και ένα σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το δέσιμο μιας σάλτσας με παραδοσιακούς τρόπους, είτε με κατέβασμα, είτε με κάποιο λιεζόν από αυτά που έχουμε μάθει, δηλαδή έναν τρόπο δεσίματος, είτε με άμυλο, είτε με ρού, είτε με ζάχαρα, είτε με πρωτεΐνη, αλλά ούτε και με ένα σύγχρονο υλικό, όπως είναι τα...
1: Δεν είναι όλες τεχνικές για όλους και για όλα τα μαγαζιά και για όλες τις στιγμές.
0: Ακριβώς. Δεν είναι αυτό. Όλα για όλους. Θέλει
1: το ένα.
0: Τώρα, αν θέλαμε να το δούμε από την πλευρά του μάγειρα, κάποτε μου λέγανε όταν ξεκίνησα να κάνω τα σεμινάρια, τα σεμινάρια γινόντουσαν σεμινάρια μοριακής γαστρονομίας. Κάτι που ήταν πολύ πιασάρικο πριν 15 χρόνια. Για μένα ήταν αστείο το να εξηγήσω πώς δουλεύει ένα άμυλο ή πώς δουλεύει, ξέρω εγώ, ένα άγαρι, πώς δουλεύει ένα πηκτικό μέσο ή ένα μέσο ζελαρίσματος. Βέβαια, υπήρχε και ξέρεις, η αντίδραση κάποιων, αν θέλεις, έμπειρων μαγείρων και σεφ που μου λέγανε «Δημήτρη, τι λες τα παιδιά». Βέβαια, τους απαντούσα λέγοντάς τους ότι είναι γνώση. Ο μάγειρας είναι σαν ένα σπίτι, όπου τα θεμέλια του είναι οι γνώσεις που παίρνει. Όσο περισσότερες και στιβαρές γνώσεις παίρνει, τόσο πιο ψηλά μπορεί να ανέβει και τόσο πιο πολλούς ορόφους μπορεί να χτίσει και ούτω καθεξής. Δεν είναι όλα για όλους, δεν είναι όλα για παντού. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Σε κάποια πράγματα υπάρχει αφορισμός, ακόμα και στα βασικά. Δηλαδή, okay, έχουμε τον έτοιμο ζωμό. Μη σε πάρω στα σύγχρονα. Έχουμε έναν έτοιμο ζωμό. Η ορθολογική χρήση του ζωμού, δηλαδή πόση ποσότητα θα βάλεις στο νερό να τον διαλύσεις για να μπορείς να φτάσεις ένα σωστό ζωμό, έχει να κάνει με την ποσότητα του αλατιού που θα έχει μετά στη συνέχεια. Και αυτό επιβαρύνει τη συνταγή μας και αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό. Το ίδιο και τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, το να χρησιμοποιείς 0,1 γραμμάριο στο κιλό, 1 γραμμάριο στο κιλό, υπάρχει κάποιος λόγος που το χρησιμοποιούμε, όχι μόνο η σύσταση, αλλά και το να προστατεύσουμε την υγεία μας. Άντε αυτό το μετράς. Δεν ξέρω πώς θα μετρήσεις ένα μικροοργανισμό σε ένα dry age, ένα μικροοργανισμό σε ένα fermentation, που είναι από τα πράγματα που στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν παρουσιάζω στο κοινό. Γιατί έρχομαι κόντρα σε αυτό που έλεγα. Ναι, να δώσω γνώση, να δώσω πληροφορία, αλλά την πληροφορία αυτή δεν ξέρω αν μπορούν να την χειριστούν όλοι. Ή τουλάχιστον αν τη χειριστούν, θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο συνεργάτη κοντά τους, όπου θα τους παρακολουθεί, γιατί μπορεί να είναι μοιραίο και για τους ίδιους και για το κοινό.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το dry, γιατί στην Ελλάδα το dry είναι λίγο παρεξηγημένο και λάθος μεταφρασμένο στον κόσμο. Δηλαδή, έχω τύχει, ας πούμε, να είμαι σε ένα εστιατόριο όπου να μην έχει dry ψάρι, αλλά να έχει κρέας. Και όση ώρα είμαι εκεί, έχουν ανοίξει το ψυγείο τον dry ager πάνω από 10 φορές και έχουν πιάσει με τα γυμνά τους χέρια ένα κρέας να το δείξουν στον πελάτη και να το βάλουν ξανά πάλι μέσα. Λες και είναι μια ας πούμε βιτρίνα ενός ξοχοείου. Ελάτε να δείτε εδώ ετοιμάζεται. Δεν είναι αυτό το dry age. Ας το εκεί και μην το ανοίξεις. Δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος που μπαίνει εκεί.
0: Ακριβώς. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε μια ψαριέρα που ανοίγεις την ψαριέρα, παίρνεις ένα ψάρι και τον κάνεις βόλτες μέσα στο μαγαζί και τον δείχνεις και το ξαναπάς πίσω. Γενικά η διατάραξη, αν θέλεις, της ασφάλειας ενός προϊόντος είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μας. Ένα, αυτό. Και δεύτερον, είναι ότι έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος της μαγειρικής, αλλά και ο καταναλωτής με αυτό που λέμε ξηρίο ρήμανση, dry age, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα ειδικό ψυγείο που να μπορεί να διατηρεί, αν θέλεις, το πρωτεϊνικό υλικό, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι, στις συνθήκες που πρέπει. Πρέπει να ξεκινήσουν πρωτίστως αυτοί που πουλάνε τον εξοπλισμό να εξηγούν σωστά και να περιγράφουν σωστά το τι είναι αυτό που δίνουν. Και σε δεύτερη φάση θα πρέπει και μέσα από τις σχολές να ξεκινάει η πληροφορία αυτή, η ενημέρωση, αλλά και από τον ίδιο το μάγειρα θα πρέπει να γίνεται ειδική εκπαίδευση από ειδικούς ανθρώπους, όχι μόνο μάγειρες. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο και από μένα, δηλαδή το λέω από μένα, εγώ έχω μια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση πλάς στο μαγειρικό. Μπορώ να κατανοήσω, μπορώ να εξηγήσω, μπορώ να μεταφέρω. Θα πρέπει να υπάρχει ειδικό επιστημονικό, αν θέλει, επιστημονικό προσωπικό στα μαγαζιά, τα οποία θα προσέχουν όλα αυτά τις νεοφανείς, αν θέλεις, τεχνικές και τρόπους μαγειρέματος.
1: Το πρόβλημα ξεκινά από τον λόγο που πήρε κάποιος έναν dry ager.
0: Okay.
1: Στα μαγαζιά. Mm-hmm. Γιατί κυρίως ο λόγος αγοράς είναι, ρε εσύ, να πάρουμε και ένα dry ager. Είναι τώρα μόδα. Και να βάλουμε το κρέας εκεί, να το δείχνουμε στον κόσμο, το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του έναν διαφορετικό στόχο για τον λόγο που πήρε τον dry ager. Δεν τον νοιάζει αν πρέπει, αν δεν πρέπει.
0: Εντάξει, θίγεις το θέμα του ανταγωνισμού, αν θέλεις. Τώρα, γιατί λες, είναι κάτι καινούριο, ναι, όλοι θέλουν. Το θέμα, δεν νομίζω, εδώ δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Το θέμα έχει να κάνει με την ορθολογική χρήση, που, εντάξει, το κοινό δεν θα το καταλάβει ποτέ.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το κοινό θέλει να φάει κάτι διαφορετικό. Πάμε στο Λάπα, γιατί έχει dry age μάγουλα σφυρίδας. Okay. Και είναι διαφορετικά από τα άλλα. Σίγουρα, ας πούμε ως κάτι που πιστεύω να συμφωνίζει. Συμφωνείς ότι είναι κάτι διαφορετικό, όχι αν σ' αρέσει ή όχι, αν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι κάτι διαφορετικό, απλά ο τρόπος που γίνεται στα εστιατόρια δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να τον δει και να τον, ας πούμε, αξιολογήσει
0: ο καλεσμένος.
1: Δηλαδή, φάτο σωστά για να δεις αν είναι αυτό που πρέπει να φας.
0: Μαζί σου.
1: Ένα κρέας το οποίο το έχουν πιάσει 10 διαφορετικά χέρια σε μία μέρα μέσα και έχει ανοιγοκλείσει ένα ψυγείο 15 φορές.
0: Ναι. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για...
1: Φτάνει και σε ένα σημείο να γίνεται και λίγο επικίνδυνο.
0: Ακριβώς, όχι λίγο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ναι, δηλαδή, εκεί διαδεράσουμε και την αλυσίδα ψήξης, δηλαδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν στη θερμοκρασία που πρέπει. Επιμολύνουμε συνεχώς το προϊόν, είτε με τον εξωτερικό περιβάλλον, είτε με τα γυμνά χέρια, όπως λες. Αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση του επαγγελματία και του καταστηματάρχη. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, προφανώς θα το καταλάβουν και οι πελάτες τους. Όσοι το καταλάβουν, φαντάζομαι ότι δεν θα το επιλέξουν ξανά. Γιατί αν δουν ότι ξυστεί ο τάδε πιάνει το προϊόν με γυμνά χέρια, χωρίς εργαλεία, χωρίς γάντι, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, νομίζω ότι ξυπνάει ο κόσμος σιγά σιγά και το αντιλαμβάνεται. Αν ήθελες να αναφερθούμε μόνο στον επαγγελματία, εκεί πρέπει να στοχεύσει ο κάθε επαγγελματίας. Δεν είναι μόνο το να αγοράσω ένα dry ager, να κάνω κάτι, έστω και με σωστά βήματα, η διαδρομή. Γιατί όλα στη ζωή είναι η διαδρομή και ειδικά στη δουλειά μας είναι η διαδρομή. Δηλαδή πώς θα φτάσω εγώ να δώσω ένα διαφορετικό προϊόν, χωρίς να λέω αν είναι καλύτερο ή όχι. Γιατί κακά τα ψήματα σε κάποιους δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η βιολογική ορίμανση. Εγώ κάνω βιολογική ορίμανση. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ χρησιμοποιώ μικροοργανισμούς για να μπορέσω, όχι να ζητέψω, να αλλάξω τη σύσταση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν θα κάνω ένα ψάρι πελαγίσιο, θα το κάνω εγώ καλύτερο. Δεν θα το κάνω καλύτερο, είναι από μόνο του καλό, είναι από μόνο του ένα ευγενές προϊόν. Δηλαδή μια καλή πρώτη ύλη δεν μπορεί να την κάνεις καλύτερη. Αυτό που έχουμε μάθει από τις κουζίνες, και πάλι διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τι είναι, να το πάρεις το ψάρι, να το καθαρίσεις σωστά, να το πεντερώσεις, να βγάλεις το αίμα, να το στραγγίξεις και να το στεγνώσεις όπως πρέπει σε ένα καθαρό ψυγείο. Είτε κρεμάζοντάς το, είτε βάζοντας πάνω σε σχάρι, είτε πάνω σε χαρτάκια. Αυτό και μόνο αρκεί για να μπορεί ένα καλό ψάρι, ένα ευγενές λοιπόν υλικό, να πάει σωστά στον πελάτη. Και όχι μόνο το ψάρι, και στο ένα κρέας θα γίνει.
1: Οποιοδήποτε υλικό και ακριβώς. Να σου δώσει το μέγιστο που έχει να δώσει.
0: Ακριβώς, το μέγιστο που έχει να δώσει. Τώρα, από εκεί πέρα καλείται ο μάγειρας πώς θα
1: πώς θα πάρει το μέγιστο.
0: Ακριβώς πώς, και πώς θα ορίσει αν θέλεις, γιατί παρόλο που μπορεί να έχει

0: έχει θανατωθεί ένα ζώο, ακόμα το θεωρούμε ότι είναι ζωντανό για μας, τους μάγειρες. Είναι κάτι
1: θέλει
0: που
1: σεβασμό,
0: υπάρχει,
1: ναι.
0: Θέλει σεβασμό. Άρα λοιπόν από εκεί κρίνεται και ο χαρακτήρας, αν θέλεις, ή και η δουλειά του μάγειρα. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστεί μέχρι την τελευταία στιγμή για το πώς θα παρουσιαστεί
1: έξω. Γι' αυτό και όταν ξεκίνησε το Ike Gym για μένα ήταν ένα από τα πιο σωστά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ, διότι και ας πούμε ηθικά λες ευχαριστώ.
0: Ναι, δεν ταλαιπωρείς το ζώο. Ότι και, και μην πας στο Ike Gym. Εγώ θυμάμαι ως τεχνολόγος τροφίμων όταν κάναμε ελέγχους σε σφαγεία ή όταν κάναμε πιστοποιήσεις.
1: Να πούμε λίγο και αυτό που λέμε. Είναι η ακαριά θανάτωση στο ψάρι κυρίως, τέλος πάντων, ώστε να μην το αφήσουμε να ταλαιπωρείται πάνω σε ένα καΐκι, σε μια βάρκα και να υπάρξει αυτό που λέμε να αρχίσει, ξέρω εγώ, να σπαρταράει. Και αυτό βοηθάει στο να τρυφεροποιηθεί και το κρέας, γιατί δεν δημιουργεί στην σύστασή του τη μυϊκή μια, ας πούμε, σκληρότητα. Οπότε και κυρίως είναι το κομμάτι του ηθικό βασικά. Από εκεί
0: είναι το κομμάτι του ηθικό και είναι το κομμάτι του τεχνικό. Δηλαδή, δηλαδή στην τομή που θα κάνεις το EKG, είτε μπροστά στο κεφάλι, είτε στο τέλος της ουράς, για να βάλεις την τίζα, εκεί θα δεις ότι μπαίνει στο νευρικό σύστημα, απενεργοποιείς το ζώο, οπότε δεν πηγαίνει άλλο αίμα στους μυς, οπότε δεν παράγεται τρυφοσφορική, οπότε δεν σκληραίνει τεχνικά, μαγειρικά το κρέας. Και επίσης, πέρα ότι είναι πιο τρυφερό, όπως λες, είναι και πιο ασφαλές, γιατί γίνεται ολική αφέμαξη στο ψάρι από την κεντρική αρτηρία, από το τύραχο κοκαλιά του, που είναι από τα πράγματα που θες να κάνεις πρώτα, είτε ψαρεύοντας. Και ας μην μιλήσουμε για το ψάρι, ας πάμε και στο χερσαίο ζώο. Δηλαδή, όταν λοιπόν μπαίνοντας στα σφαγεία και διαβάζοντας την νομοθεσία, αν θέλεις, περί σφαγής, δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Υπήρχε ζωική απενεργοποίηση. Οπότε δεν λες φάζω, δεν λες θανατώνω, λες απενεργοποιώ, γιατί είναι κάτι για εκείνη τη στιγμή. Έχει και συνέχεια μετά. Έχει την εκδορά, έχει την απεντέρωση, έχει διάφορα στάδια, ρε παιδί. Έχει το πλήσιμο, έχει το πλήσιμο με ατμό ή με ζεστό νερό. Οπότε γενικότερα αυτός, έτσι, αν θέλεις, η ευρωπαϊκή απέτηση που μας έχει έρθει σε πολλά πράγματα, ίσως μας έχει κάνει λίγο έτσι πιο ευαίσθητους και ίσως έχει ταρακουνήσει και έχει οδηγήσει σε αυτό που παλεύουμε πρέπει να κάνουμε, το να τηρήσουμε σεβασμό απέναντι στο προϊόν. Ό,τι και να είναι αυτό, ψάρι, ζώο, λαχανικό, πρώτη ύλη στην κουζίνα, το οτιδήποτε. Ακόμα και ο τρόπος που μαγειρεύεις θέλει ένα σεβασμό. Δηλαδή, μαγειρεύεις συμβατικά. Ανοίγεις μια φωτιά, βάζεις ένα τηγάνι πάνω, βάζεις το λάδι. Δεν πρέπει, γι' αυτό που βλέπεις καμιά φορά που τα τηγάνια παίρνουν φωτιές. Εγώ θυμάμαι στο εξωτερικό, έτυχε να είμαι με ένα σεφ ο οποίος μου έλεγε, πήρε φωτιά το τηγάνι, πέτα το. Λέω, σεφ, για να μην είχα μάθει να φλαμπάνε, μου λέει, πέτα το. Και εκεί ο τεχνολόγος και ο τροφίμος σκεφτόταν αλλιώς. Λάδι ζεστάθηκε, μετά έχει το σημείο καπνού που βλέπουμε να καπνίζει και μετά έχει το σημείο ανάφλεξης που παίρνει φωτιά το λάδι. Άρα για να πάρει φωτιά το λάδι πρέπει να φτάσει 300 και βαθμούς. Άρα τι έκανα εγώ, υποβάθμισα ένα λάδι. Έχεις καταστρέψει, ας ξεκινήσει από εκεί, ότι κατέστρεψε ένα λάδι.
1: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι.
0: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι, προφανώς από τη στιγμή που έχει θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, έχει υποβαθμιστεί.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αρχίσει και γίνεται, να γίνεται και λίγο επιβλαβές όλο αυτό.
0: Όχι, έτσι. Λίγο είναι επιβλαβές. Και είναι αυτό, θα σε γυρίσω στην πρώτη ερώτηση. Σαν τεχνολόγος τροφίμων, είναι καμιά φορά ναι, με βοηθάει η μαγειρική, αλλά με βοηθάει η τεχνολογία τροφίμων. Αλλά είναι φορές όμως που εκείνη τη στιγμή το εγκέφαλός μου καίγεται. Δηλαδή βλέπω κάτι άλλο διαφορετικό ή ξέρω εγώ. Και μετά στα παιδιά.
1: Δίνεις πιο πολύ σημασία από ό,τι θα έπρεπε αν δεν ήσουν.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολλές φορές ναι, OK, ακούμε το φαγητό. Πώς το ακούμε το φαγητό. Ναι, αν δεν σοτάρεις με το χαρακτηριστικό ήχο, ίσως δεν σοτάρεις σωστά. Θα αποσάρεις ή θα βράσεις.

0: φτάσει το προϊόν μέσα στο λάδι. Άρα θέλει εσύ να το σοτάρει. Ποιο είναι ο βαθμό όμω που πρέπει η ακοή.
1: Να κάνουμε ίδρωμα ή σοτάρει.
0: Ακριβώ. Να υδρώσει ή να σοτάρει ή να θωρακίσει.
1: Έτσι. Με αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που μιλάμε και λέμε εδώ με τον Δημήτρη, θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ από το Ethereal Wild Resort και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι με πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Ethereal White Resort με τον Δημήτρη τον Κονταράτο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η απέτηση του κοινού είναι να πεις πού τρως έξω, τι επιλέγεις να φας όταν βγαίνεις έξω και αν τρως βρωμιές. Έκανα όλες μαζί τις, και τις ερωτήσεις.
1: Οκ. Okay. Τρώω παντού.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχω έτσι ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η μόνη απαίτηση που έχω όταν τρώω είναι να μην με ενοχλούν. Δηλαδή, το φαγητό, πέρα από βιολογική ανάγκη, πλέον νομίζω, ειδικά για μας, είναι κομμάτι διασκέδασης. Οπότε δεν έχω περιορισμούς, είτε με φίλους, είτε με οικογένεια, πηγαίνω παντού. Βέβαια το μυαλό του μάγειρα, αν θέλεις, και του επιστήμονα, ξέρεις, πολλές φορές αρχίζει και
0: δουλεύει
1: περίεργα. Δεν αξιολογώ ποτέ μαγειρικά αυτό που τρώω. Θα μπω στη διαδικασία, ναι, θα δω την εμφάνιση, θα δω τι κάνει ένα συνάδελφος, θα δω τι κάνει ένα μαγαζί, ένα ταχυφαγείο, το οτιδήποτε, αλλά δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Γιατί σου είπα ότι δεν με απασχολεί εκείνη τη στιγμή, προσπαθώ να το αφήσω απ' έξω. Αυτό που δεν αφήνω όμως ποτέ απ' έξω και ποτέ ασχολίαστο και ποτέ σαν παρατήρηση, σαν πρόταση βελτίωση, αν θέλεις, για εκεί που πάμε, για τους ανθρώπους που πηγαίνουν μαζί, είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Μεγάλο κεφάλαιο, που το συζητήσαμε και λίγο απ' έξω πριν. Άρα λοιπόν μας αρέσει το ποιοτικό φαγητό. Τι σημαίνει ποιοτικό φαγητό λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν σκεφτούμε ότι η ποιότητα είναι μία αλυσίδα, οπότε έχει πολλούς κρίκους, ο πρώτος και κύριος κρίκος λοιπόν στο κομμάτι... Ακριβώς, ο πρώτος λοιπόν και ο κύριος και ο βασικός κρίκος
0: στο κομμάτι
1: των τροφίμων είναι
0: τώρα.
1: Η ασφάλεια. Άρα λοιπόν καλύπτουμε την απέτηση της ασφάλειας. Είναι ασφάλιστο το προϊόν.
0: Έτσι.
1: Αρχίζουμε και βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλουμε λοιπόν από τα υπόλοιπα? Ναι, θα πάμε σε ένα καλό εστιατόριο. Έχουμε άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε κάτι τεχνικά πιο σωστό, όχι μόνο εγώ, αλλά και η υπόλοιπη παρέα. Βέβαια δεν έχω την ίδια απέτηση όταν θα πάω σε μια λαϊκή ταβέρνα ή...
0: Σε ένα καφενείο.
1: Ακριβώς, ή σε ένα καφενείο ή σε μια καντίνα, την οποία θα την σχολιάσω και μετά, να φάω αυτό που πρέπει να φάω. Θα πρέπει το φαγητό, λοιπόν, από τη στιγμή που καλύπτει την απέτηση της ασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ανάλογα εμείς τι προσδοκία έχουμε από το φαγητό που θέλουμε να φάμε. Ναι, αν θα πάμε στο χωριό την Κυριακή και έχει παϊδάκια φρέσκα ντόπια, ναι, θέλουμε να είναι στα κάρβουνα ψημένα, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένα αρνί κατσίκι στα κάρβουνα. Αν θα πάμε στην ταβέρνα να φάμε ψάρι, έχουμε τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αυτό όμως που προσέχω, ειδικά σε μαγαζιά τα οποία και σε εστιατόρια που, έτσι αν θέλεις, μέσα μου σαν τεχνολόγος τροφίμων χτυπάει ένα καμπανάκι, είναι ότι ξεχωρίζω τα φαγητά που θα επιλέξω. Τι σημαίνει αυτό? Με ρώτησε πριν αν τρώω βρώμικο. Βεβαίως και θα φάω βρώμικο. Άρα λοιπόν εσύ από μια καντίνα δεν έχεις απέτηση να φας ένα wagyu, ένα α5, ένα κρέας, ευγενές, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έχεις απέτηση να φας ένα κρέας ροής. Okay, ό,τι και να είναι αυτό.
0: Ναι,
1: ένα σουβλάκι, okay. Μια πανσέτα, ένα λουκάνικο. Άρα θέλεις να είναι ασφαλές. Okay. Αυτό εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Υποθέτεις ότι είναι ασφαλές.
0: Υπάρχουν κάποια έτσι χαρακτηριστικά που μπορείς γρήγορα λίγο να καταλάβεις, μια και που όλες οι καντίνες είναι open. Βλέπεις λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Βλέπεις λίγο. Ναι, βλέπεις. Έστω λοιπόν ότι πάμε μαζί. Και την καντίνα πουλάει μόνο σουβλάκι. Άρα έχει πίτα, έχει το κρέας και έχει τις γαρνιτούρες, που μπορεί να είναι κρεμμύδι μαϊντανός, να είναι ντομάτα, να είναι γιαούρτι, να είναι τζατζίκι. Okay. Αν θα μου έλεγες τι θα επέλεγα, θα σου έλεγα πίτα καλά ψημένη και ένα κρέας, γύρο, σουβλάκι, κοτόπουλο, οτιδήποτε. Και μόνο αυτό. Δεν θα απέφευγα λοιπόν να βάλω σαλάτα, θα απέφευγα να βάλω ντομάτα, θα απέφευγα να βάλω κρεμμύδι και γιαούρτι. Γιατί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι τα προϊόντα, όπως καλά γνωρίζεις, τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες, σε τρεις. Τα χαμηλής και τα υψηλής επικινδυνότητας. Και τις μέσεις. Τα χαμηλής επικινδυνότητας ποια είναι? Είναι το ξηροφορτίο, τα μπισκότα, τα ρύζια, τα μακαρόνια, αυτά που δεν μπορούν τέλος πάντων εύκολα να αλλοιωθούν. Τα μέσαιας επικινδυνότητας είναι αυτά τα οποία τα επεξεργαζόμαστε. Πώς τα επεξεργαζόμαστε? Μαγειρεύοντάς τα.
0: Με την θερμική επεξεργασία.
1: Θερμική επεξεργασία, λοιπόν, ξέρουμε ότι θα καταστήλει αν όχι όλους, θα καταστήλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από πιθανά βακτήρια που πιθανόν να υπάρχουν μέσα.

0: στο φούρνο.
1: Εκτός και αν έχει πεθάνει τελείως το κρέας.
0: αυτό είναι άλλη. Αν θα πεθάνει μαγειρικά πάλι, δεν έχουμε αυτή την προσδοκία. Πηγαίνουμε να φάμε κάτι σε μια καντίνα. Οπότε ξέρουμε τι θα πάμε να φάμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα πάμε σε μια κουζίνα να φάμε γκουρμεδιά.
1: Όχι, όχι. Πεθάνει, εννοούσα ότι έχει ας πούμε αρχίσει και γίνεται σχεδόν η σύψη.
0: Ναι, οκ. Ναι.
1: Όπου εκεί δεν σώζεται.
0: Εκεί δεν σώζεται. Εντάξει, θα το μυρίσουμε όμως, δε, φαντάζομαι θα το μυρίσουμε. Άρα λοιπόν, και πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα μαγαζί που είναι άγνωστη η κατάσταση υγιεινής λοιπόν, θα αποφύγω να φάω και εγώ και η υπόλοιπη παρέα προϊόντα υψηλής επικινδυνότητας, δηλαδή σαλάτες, προϊόντα κρύα, προϊόντα τα οποία δεν έχουν δεχτεί καμία θερμική επεξεργασία, παρά μόνο ένα πλύσιμο και ένα χειρισμό. Μπορεί να είναι ένα κόψιμο, μπορεί να είναι απλά ένα τρίψιμο, ή το οτιδήποτε, που δεν έχει να κάνει με θέρμανση. Οπότε δεν ρισκάρω την υγεία του εαυτού μου και των φίλων μου, πηγαίνοντας σε τέτοια μαγαζιά, γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε και τα βλέπουμε και τα ακούμε. Πόσες φορές ακούς για κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων? Είναι πάρα πολλές φορές. Το σημαντικότερο όμως, πάλι για υγιεινή και ασφάλεια, βλέπεις τώρα δεν μιλάει ο μαγειράς, μιλάει ο τεχνολόγος ή μιλάει, ξέρω εγώ, η επιστήμη, λες υγιεινή και ασφάλεια. Έστω ότι παθαίνουμε κάτι από το σουβλάκι που πήγαμε και φάγαμε μαζί στην καντίνα. Μετά από 2-3 ώρες λέμε, έχω ανακατοσούρα, δεν είμαι καλά, έχω τα σχέμετο, έχω δύσπνια. Συνήθως όμως τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται μετά από 2 ώρες. Εμφανίζονται από 12 με 24 ώρες. Οπότε θα πρέπει να τρέξεις 12 με 24 ώρες πριν στο τι έφαγες.
1: Έφαγες.
0: Και εκεί είναι συνήθως που προβληματίζεται ο κόσμος. Α, ήρθα στο εστιατόριό σου και με πείραξε μετά το κρυθαράκι ή το γιουβέτσι. Που λες, μα πώς, τι να τον πειράξει εδώ πέρα. Δεν έβαλα κάτι. Και όταν ξέρεις, κάνεις το traceability, δηλαδή κάνεις την ηχλασιμότητα προς τα πίσω να δεις τι έχει καταναλώσει ο φίλος ή ο καλεσμένος, τελικά είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που εσύ του πρόσφερες.
1: Για πες μου για το νέο μαγαζί. Νέο, όλα είναι πολύ σχετικά, δεν είναι νέο, είναι τώρα και 2 χρόνια.
0: Η Λακάνη. Η Λακάνη είναι το μαγειρικό μας τεχνουργείο. Εντάξει, είναι ένας χώρος, είναι μια συνάντηση, αν θέλεις, του σεβασμού και της γαστρονομίας. Είναι ένας χώρος που άνοιξε με πολύ μεράκι, με υψηλές προσδοκίες. Έχω μαζί τον Αντρέα τον Δερμάτη, που είναι ο άνθρωπος που, ξέρεις, με ανέχεται και με αντέχει σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε τον τελευταίο καιρό μαζί. Το έχει αποδεχτεί ο κόσμος.
1: Γιατί Λακάνη?
0: Λακάνη είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που φτιάχνουμε στη Ρόδο. Ανάλογα το χωριό έχει και διάφορες, ξέρεις, ονομασίες, στη Λίνδο, στο Ασκληπιό, Λακάνη ή Λεκάνη. Ονομάζουμε το πύλινο το σκεύος, μέσα στο οποίο ψήνουν παραδοσιακά κάποιες γιορτινές μέρες το κατσίκι με το πληγούρι και το ρεβίθι. Αυτό ήταν το πιάτο που κατέβαινε τότε ο Αντρέας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που είχε πάρει και το ασημένιο κιόλας μετάλλιο. Από τότε η Λακάνη, ξέρεις, από το 21 που ξεκινήσαμε να τη δουλεύουμε, μας έκανε κάτι. Μας άρεσε πάρα πολύ η ονομασία, μας άρεσε πάρα πολύ το πιάτο στην παραδοσιακή του εμφάνιση, δηλαδή το να ψηθεί μέσα στο αγιάλιστο πύλινο σκεύος, σε ξυλόφουρνο, σε σημαντικό φούρνο, σε ταμπανωτό. Είχαμε δοκιμάσει διάφορους τρόπους και ήταν κάτι που μας έβγαινε από μέσα. Δηλαδή νιώθαμε, μας άγγιζε πάρα πολύ, γιατί αν θα με ρωτήσει τι μαγειρική κάνω, που οι περισσότεροι μας λένε τι μαγειρική κάνετε, θα σου πω ότι κάνω αναμνησιακή μαγειρική. Τι σημαίνει

0: αυτό, ότι προσπαθούμε μέσα από τις δικές μας αναμνήσεις να δώσουμε στον καλεσμένο το βίωμα το δικό μας το γαστρονομικό. Με απότερο σκοπό να τον, είτε να του θυμίσουμε για εκείνου μια ανάμνηση, και αν δεν τη γνωρίζει, δηλαδή, okay, αν θα είναι κάποιος ντόπιος, αν θα είναι κάποιος Έλληνας, είναι πιο εύκολο.
1: Αν δεν είναι ανάμνηση, θα γίνει γνώση.
0: Ακριβώς. Ή αν θέλεις, θα γίνει το σημείο αναφοράς για την ανάμνηση. Ότι ξέρεις τι, έφαγες για πρώτη φορά, αλλά κάνει. Ο εγκέφαλος θα κλειδώσει, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά μετά από κάποια ηλικία, όταν δοκιμάζεις κάτι για πρώτη φορά, για κάτι διαφορετικό, τότε δημιουργείται μνήμη, τότε δημιουργείται ανάμνηση, παιδί μου, στην οποία μπορεί κάθε φορά να επιστρέφει και να λέει έφαγα τότε εκεί αυτό το
1: πράγμα. Όλη αυτή έτσι, η αγάπη που βάζετε εκεί και το μεράκι και όλη η γνώση, σου την έχει γυρίσει πίσω οι φίλοι μας από τη Ρόδο, την έχουν αποδεχτεί.
0: Την έχουν αποδεχτεί. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά ότι όλα τα χρόνια που μαγειρεύω στη Ρόδο, εκτός του δικού μου μαγαζιού και στα εστιατόρια που πήγαινα και στις εκδηλώσεις που έκανα, όπως με τους Dirty Dishes τα παλαιότερα χρόνια, υπήρχε μια αποδοχή του κόσμου. Αποδοχή σε κάτι που ξέραν ότι ξέρεις ότι ο Δημήτρης θα πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Υπάρχει αποδοχή και όχι μόνο από τους ντόπιους. Το πιο έτσι σημαντικό είναι η αποδοχή που έχεις από τους επισκέπτες. Είτε είναι εκτός νησιού, είτε είναι εκτός χώρας. Που ξέρεις, είναι πιο σημαντικό. Είναι ίσως πιο δύσκολο να την κερδίσεις, αλλά είναι πιο ευχάριστο, αν θέλεις, πιο ευχάριστη η ανταμοιβή που παίρνεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κουζίνα της Ρόδου έχει και μία παράδοση, έχει μία έτσι πολύ υψηλή, ας το πούμε, κουλτούρα και έχει χαρτογραφηθεί τα χρόνια, τέλος πάντων, που μας έχουν περάσει. Έχει πολύ σπουδαία πιάτα, έχει πολύ ωραία κουζίνα και το θέμα είναι αυτό, να δώσεις στον επισκέπτη σου όταν θα έρθει να δει και ένα μέρος του νησιού, να δει και ένα μέρος της, ας πούμε, κουλτούρας.
0: Ακριβώς. Παρόλο που, ξέρεις, δεν είμαστε και, ξέρεις, αν μας ρωτήσεις τι είστε, είμαστε ένα εστιατόριο. Είμαστε ένα μαγειρικό τεχνουργείο. Θα μας αποκαλούν μαγειρίο, μας αποκαλούν γκουρμέ μαγαζί.
1: Όπως το νιώθει ο καθένας.
0: Όπως το νιώθει ο καθένας, ακριβώς. Εμείς αυτό που αποσκοπούμε όταν έρχεται κάποιος, είναι να του προσφέρουμε ειλικρινά με σεβασμό αυτό που έχουμε φτιάξει. Είτε για να καλύψουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, την ανάγκη του στο να δοκιμάσει, να φάει ένα φαγητάκι, είτε ώστε να περάσει όμορφα εκεί μέσα. Ο χώρος είναι πολύ ζεστός, είναι πολύ μικρός, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, είναι 60 τετραγωνικά. Και έχει τέτοια αποδοχή, δηλαδή το καλοκαίρι που κάνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ, κρατήσεις είναι κλεισμένες για 1 με 1,5 μήνα. Δηλαδή για να βρεις τραπέζι θέλει 1 με 1,5
1: μήνα. Αλλάξτε και εσύ αυτό. Αλλάξτε και εσύ αυτό.
0: Το αλλάξουμε.
1: Πέμπτη Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
0: Θα το κάνουμε. Καλά να είμαστε. Αυτά προσπαθούμε να δούμε λίγο με τον Ανδρέα στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κόσμο. Τον κόσμο από την άποψη ότι, ξέρεις τι, δεν θέλουμε να το στερούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλουμε να ακολουθούν την κόκκινη γραμμή, όπως λέμε, που είναι ένα χαρακτηριστικό φως που ξεκινάει από το εξωτερικό χώρο και τερματίζει μέσα στην κουζίνα. Είναι η κεντρική αρτηρία του μαγαζιού. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε προς τα έξω. Το φαγητό κάποιος έλεγε ότι είναι διάφανο, οπότε μέσα από αυτό και μέσα από τις παρασκευές που κάνεις προσπαθείς να δείξεις τον άλλον τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου, τη μαγειρική σου, την ευαισθησία σου και πάνω απ' όλα το σεβασμό. Για μας είναι όλοι καλεσμένοι, ποτέ δεν λέμε κανένα πελάτη. Όπως υποδεχόμαστε στο σπίτι, έτσι προσπαθούμε να τους υποδεχόμαστε και μέσα στο εστιατόριο. Και προσπαθούμε την πρώτη στιγμή μέχρι το τελευταίο, μέχρι την έξοδό του, να νιώθει όμορφα ή να του το αλλάξουμε αυτό ευχάριστα. Δηλαδή να έρθει δυστυχισμένος, αν θέλεις, να έρθει

0: δύσκολος,
1: προβληματισμένος.
0: Και να φύγει χαρούμενος. Αν και κάποιες φορές, ξέρεις, ο προβληματισμός τον θέλουμε, από καλλιτεχνικής άποψης τον θέλουμε, γιατί ίσως προβληματίζεις γιατί ο άλλος έφαγε κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι ανάγκη πάντα το διαφορετικό να του αρέσει. Άρα μας αρέσει να προβληματίζει
1: τον κόσμο. Το διαφορετικό μπορεί να, ξέρεις, είναι πολλές φορές όταν λέμε και στο κομμάτι της τέχνης, όπου η τέχνη είναι

0: ότι είναι μια, ας πούμε, χαζομάρα, παράδειγμα, το white on white, για κάποιον μπορεί να είναι ένας πινάκας ο οποίος έχει πάρα πολλά, είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας κτλ. Η μαγειρική, βέβαια, δεν είναι τέχνη. Είναι τεχνική. Γιατί εγώ αυτό νομίζω. Πολλοί θεωρούμε ότι είναι η μαγειρική τέχνη. Είναι η, δεν είμαστε ας πούμε καλλιτέχνες. Είμαστε τεχνίτες.
1: Είναι στρατευμένη η τέχνη μαγειρική. Έχει κανόνες.
0: Νομίζω.
1: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και θα κουμπώσω και αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι η μαγειρική είναι επιστήμη και είναι τεχνική. Γι' αυτό προσπαθείς να κάνεις. Δηλαδή, τέχνη μπορεί να φαίνεται οπτικά. Όταν θα βγάλεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο με ωραίους χρωματισμούς και με ωραίες υφές. Δηλαδή θα φανεί κάτι όμορφο στο μάτι. Από αυτή την άποψη είναι να το δεχτώ ότι είναι τέχνη. Από εκεί και πέρα όμως, σαφώς και είναι τεχνική. Είναι καθαρά τεχνική. Γι' αυτό σου λέω, όταν κάποτε, θυμάμαι, ήμουνα στη σχολή μαγειρικής και μας έλεγε ο σεφ, καλή ώρα, λέει, μαγειρική είναι τέχνη, μαγειρική τέχνη. Και λέω, σεφ, λέω, σε διακόψω. Λέω, μήπως είναι, λέω, στρατευμένη τέχνη. Και είχαμε παγώσει όλοι, γιατί δεν μπορούσες να μιλήσεις. Βέβαια. Στο σεφ. Βέβαια, δεν το έκανα γιατί δεν το σεβάστηκα, γιατί ήθελα να εκφράσω το...
0: Να είπες τη γνώμη σου, ναι.
1: Ακριβώς, ήθελα να πω τη γνώμη μου. Και... να ξέρεις, σταμάτησε η κουβέντα, ήρθε την άλλη μέρα και με έπιασε και μου λέει, κονταράτε. Έχεις δίκιο τελικά.
0: Για Ελλάδο.
1: Για Ελλάδο, ναι, ακριβώς. Λέω, αμάν, τι έγινε. Ξεκινήσαμε καλά. Νομίζω ότι είναι τεχνικό το κομμάτι. Έτσι. Έχει απαιτήσεις, έχει πολλούς κανόνες. Και όχι μόνο στο χειρισμό, στο μαγειρικό, αν θέλεις, χειρισμό. Στον ευρύτερο θέμα έχει κάνουν συμπεριφοράς.
0: Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί πρέπει να είναι ένα μαγειρας, δεν πρέπει να ξέρεις μόνο.
1: Ακριβώς.
0: Με το μαγειρί του, όταν έχω 120 ανθρώπους εγώ, ας πούμε, δίπλα μου, πρέπει να μπορώ να τους διαχειριστώ.
1: Ακριβώς. Και ειδικά το after COVID period που εκεί μας, νομίζω,
0: πολλά ψυχολογικά.
1: Μας ισοπαίδωσε όλους και όχι μόνο στις κουζίνες αλλά παντού. Εκεί πρέπει να διαχειριστείς εντελώς και βάζεις ένα άλλο κομμάτι στον προϊστάμενο μάγειρα, στο σεφ αν θέλεις, το ψυχολογικό κομμάτι για το πώς θα χειριστεί αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς, το coaching, που νομίζω εκεί ο καιρός μας έπιασε λίγο αδιάβαστος. Καλές οι τεχνικές, καλές οι επιστήμες, αλλά αφήσαμε λίγο τον άνθρωπο λίγο πίσω και το πώς όλη αυτή η συμπεριφορά, ακόμα και εμάς τους ίδιους βασικά, αλλά...
0: Εντάξει, για να μπορείς να κάνεις coaching στους άλλους, πρέπει να μπορείς να κάνεις πρώτα...
1: Στον εαυτό σου, εντάξει, ναι, σίγουρο.
0: Και ξέρεις, όλο αυτό νομίζω ότι και εμάς μας επηρέασε πάρα πολύ και μετά ήταν διπλάσιο το βάρος, γιατί έπρεπε πρώτα να διαχειριστούμε εμάς για να μπορούμε να διαχειριστούμε τους υπόλοιπους. Οπότε ήταν διπλό το βάρος, θεωρώ.
1: Εσύ έχεις περισσότερα χρόνια στην κουζίνα, εντάξει, από μένα. Επέτρεψέ μου να γυρίσω τους ρόλους ανάποδα, όμως κάποτε αν γινόταν κάτι λάθος, εύκολα έλεγε σε κάποιον, φεύγεις. Τώρα δεν υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει από την άποψη που ακούμε πολλές φορές, τον έχουμε ανάγκη και τα σχετικά. Είναι το ψυχολογικό, το πώς θα νιώσεις εσύ και ίσως το πού θα οδηγήσεις τον άλλον πολλές φορές. Δηλαδή σκεφτόμαστε διπλά πολλές φορές και από την πλευρά τη δικιά μας, αλλά και από την πλευρά του συνεργάτη, όποια βαθμίδας και να είναι αυτός.
0: Έχουμε στην Ελλάδα θεωρείς ότι η κουζίνα μας, η ελληνική κουζίνα, έχει τη θέση που πρέπει. Στις κουζίνες μας πάντα.
1: Όχι, δεν την έχει. Και πάλι καλά και έχει έρθει λίγο αυτή η τάση στο να γυρίσουμε στην παράδοση που έχουν κάνει αρκετοί σεφ και λίγο έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και παίρνει χαρακτήρα. Νομίζω ότι το κοκκινιστό είναι κοκκινιστό και δεν μπορείς να το μοντελοποιήσεις και να του κάνεις twist. Το λεμονάτο επίσης είναι λεμονάτο και αυτό δεν μπορείς πολύ να το, να το αλλάξεις. Λείπει ο σεβασμός στη μαγειρική.

0: Πάλι όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια αυτών που λέγαμε στην αρχή, ότι όλες αυτές οι νέες τεχνικές ίσως έχουν απομακρύνει αν θέλεις, από την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ίσως θέκει και η προβολή,
1: Πρέπει όλα να έχουν twist όμως.
0: Όχι.
1: Όχι έτσι.
0: Όχι. Δεν πρέπει να έχουν.
1: Δηλαδή μια κατσίκα κοκκινιστή εδώ στην Κρήτη, ας πούμε.
0: Μια κατσίκα κοκκινιστή πρέπει
1: μόνο
0: να είναι μια κατσίκα.
1: Ντομάτα,
0: λάδι ντομάτα, πελτές, μπαχαρικό και τελείωσε η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Νομίζω σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε ταγμένοι να το υπηρετούμε αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πολύ το twist, αλλά έχει φορές, ξέρεις, τύπου. Και το βλέπω μέσα από το μαγαζί. Ο κόσμος θέλει ένα πουρέ, ένα πιλάφι. Κλασικό, δεν θέλει twist, yes. Ένα πιλάφι, κλασικό. Ένα πλακί ψάρι θέλει να είναι κλασικό, με την πατάτα, λαχανικά και την ντομάτα. Τέλος, αυτό θέλει. Θέλει ένα μπριάμ, κλασικό. Δεν σηκώνουν πολύ οι twist, yes, νομίζω. Και εξαρτάται σε τι που απευθύνεις, αλλά αν θέλεις πάλι να μιλήσουμε μαγειρικά, νομίζω κάποια πράγματα δεν. Και αν θέλεις, και όχι απλά τη θέση της δεν έχει η μαγειρική, η ελληνική γαστρονομία την έχει χάσει, αλλά αυτό τελικά γυρνάμε ή κάνουμε κάποιοι. Προσπαθούμε να γυρίσουμε σε αυτό το κλασικό παραδοσιακό έδεσμα.
1: Έχω, νομίζω, όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει γιατί τα νέα παιδιά θέλουν να μπερδεύουν πράγματα και να κάνουν πάρα πολλά twist. Διότι το κομμάτι το αμυγός φαγητό παραδοσιακό είναι πιο αυστηρά, ας πούμε, κρινόμενο από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή, μία φάβα μπορεί η θεία να έχει πιο πολύ αυστηρή γνώμη για μία φάβα παρά από ένα σεβίτσε.
0: Μαζί σου. Εντάξει, αυτό το βλέπεις και μέσα από τα εστιατόρια όταν έχεις επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία, ότι θα δεις ότι θα εστιάσει στα πολύ κλασικά πράγματα.
1: Και ο νέος όμως, όταν φάει κάτι που δεν ξέρει, δεν έχει εικόνα. Δεν μπορεί να, δηλαδή, πόσοι έχουν φάει, δηλαδή, ένα νέο παιδί, όταν είναι, ξέρω εγώ, στα 22, mm-hmm. μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω, μεγαλώσει με ένα φαγητό από τη μαμά, όπου το τρώει για πάρα πολλά χρόνια και έχει μια εικόνα από τη μαμά, από τη θεία, από τη γιαγιά. Όταν φάει σεβίτσε, που μπορεί να έχει φάει δύο, ξέρω εγώ, σε όλη τη ζωή, θα έχει εικόνα και πολύ, ας πούμε, αυστηρή κριτική, πιο πολύ στη φάβα από το σεβίτσε. Οπότε σου πει, είναι και λίγο η ποιητική αδεία. Δηλαδή, το σεβίτσε του Δημήτρη, ξέρω εγώ, το έφαγα. Εντάξει, μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ και να κρίνω αν είναι καλό. Ενώ η φάβα ξέρω.
0: Ενώ η φάβα ξέρω. Βέβαια, όμως, πάμε στη φάβα, γιατί εδώ την είχα. Οκ, σερβίρουμε φάβα. Φάβα. Φάβα όμως, φάβα με κρεμμύδι καρότο, τέλος, φάβα. Έτσι,
1: αυτή που είναι η φάβα, ναι.
0: Αυτή που είναι η φάβα. Κάποιοι τη λένε παντρεμένη, κάποιοι τη λένε κιόλας την κάνουν μόνο με κρεμμύδι, και άντε εμείς βάζουμε, γιατί έτσι τη μάθαμε, τη μάνα μας, να βάζουμε το καρότο και το κρεμμύδι. Εντάξει, υπάρχουν οι δύο κατηγορίες καλεσμένων. Αυτοί που θα δουν και θα αξιολογήσουν τη φάβα σαν φάβα, που είναι η μεγαλύτερη ηλικία, ενώ η μικρότερη, τι είναι αυτό που έβαλες από πάνω, τι είναι αυτή η σκονίτσα, τι είναι αυτό το λουλουδάκι, τι είναι αυτό το...
1: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
0: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
1: Κάσε τα microgreens για μετά.
0: Εντάξει, microgreens, και αυτά είναι μια τάση καινούρια. Βλέπεις ότι οι microgreens μπαίνουν πλέον σε όλα τα πιάτα και παντού. Και δεν έχουμε γνώση αν τα βάζουμε τελικά. Ναι, οκ, okay, είναι αισθητικό το κομμάτι. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Εντάξει, δόξα τω Θεώ που φύγαμε από την τουλίπα, ας πούμε. Το
0: ναι,
1: τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φύγαμε okay. από το κομμάτι αυτό.
0: Φύγαμε
1: από
0: το κομμάτι.
1: Υπάρχει και ένα λουλούδι απάνω σε κάτι.
0: Ναι, εντάξει. Και πώς υπάρχει. Δηλαδή, εγώ τους φωνάζω, λέω, βγάλετε τα πεταλάκια ένα-ένα να φανεί πιο όμορφο. Μην βάζετε το λουλουδάκι έτσι όπως είναι ολόκληρο. Εντάξει. Ξαναλέω ότι θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, νομίζω.
1: Να έχει και λόγο ύπαρξης.
0: Ακριβώς.
1: Να έχει και λόγο ύπαρξης. Δηλαδή, δεν είναι. Είναι κάτι που είναι.
0: Ο αρακάς μπαίνει παντού. Το έχουμε μάθει,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά το...
1: Έχει φύτρα σκόρδου όμως.
0: Φύτρα σκόρδου όμως, να τη βάλεις ένα γλυκό Είναι άκυρο. Το έχουμε δει όμως.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται το έχουμε δει. Γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.
0: Ακριβώς. Πρέπει να το βάλουμε.

0: να το. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Γιατί απλά του πάει το χρώμα.
0: Ή ένα λάδι, ναι. Ένα λάδι πράσινο ή ένα λάδι. Ναι, ναι, εγώ τα βάζω. Είμαι νούμερο ένα πιτς λαδόρος. Αλλά έχουμε ένα λάδι μαϊντάνου, ένα λάδι άνηθο, ένα λάδι σέλινο. Το κάθε ένα έχει τον προορισμό του. Δεν είναι όλα για όλα. Εντάξει, Χρήστο, είναι μια συζήτηση που νομίζω αν θα κάτσουμε και δύο-τρεις παραπάνω δεν θα σταματήσει ποτέ.
1: Μέρες εννοείς.
0: Ναι. Εξαρτάται τι θα πίνουμε παράλληλα. Αν θα πίνουμε νερό, αν θα πίνουμε κάτι σε αλκοόλ.
1: Ωραία. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Σπίτι μαγειρεύεις?
0: Δυστυχώς.
1: Γιατί δυστυχώς, Ζεφύρη?
0: Γιατί μπορεί να μας αρέσει η μαγειρική, αλλά καλό να το ακούσει μια ψυχή τώρα αυτό.
1: Να το αλλά... ακούσει μια ψυχή αυτό τώρα.
0: Να μπορεί και άλλη μία-δύο. Αλλά ξέρεις τι, είναι μέσα από το φαγητό, ξέρεις, προσπαθείς να έρθεις κοντά με τους ανθρώπους. Οπότε δεν είναι να καλύψεις μόνο την ανάγκη, είναι να νιώσεις όμορφα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δουλειά μας και είμαστε συνέχεια μέσα σε έναν χώρο, εγώ προσωπικά είμαι άξιον, είμαι ενεργός, δηλαδή κάθε μέρα είμαι 6 ώρα μέσα, θα μπω να μαγειρέψω όλα, θα τα ξεκινήσω εγώ το πρωί. Όταν πηγαίνω σπίτι, ξέρεις, θέλω να νιώσω ότι με περιποιείται κάποιος, ότι με σκέφτεται, γιατί τελικά μέσα από το μαγείρεμα, ξέρεις, βγάζεις στασιά για τον άλλο, βγάζεις ενδιαφέρον.
1: Έχω την αίσθηση ότι αύριο το μεσημέρι που θα γυρίσεις στη Ρόδο, η γυναίκα σου θα σου έχει μαγειρέψει ένα, όχι ένα, θεωρώ και τρία διαφορετικά πιάτα για να διαλέξεις ποιο θέλεις να φας.
0: Μακάρι, το εύχομαι και εγώ αυτό.
1: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Πάντως,
1: Δέσποινα... Ένα δάκρυ έχει κυλήσει ήδη από
0: ήδη
1: το...
0: Εγώ να ξέρεις, όταν γνώρισα τη Δέσποινα, μου έκανε το τραπέζι της στο σπίτι πρώτη φορά. Πήγα και μου σέρβιρε σπανακόριζο. Και ήταν το καλύτερο σπανακόριζο που είχα... Το σκέφτομαι ακόμα και μου εξής βουρκώνω. Ήταν το καλύτερο. Λέω, δεν το πιστεύω ότι κάνει τέτοιο σπανακόριζο. Μπράβο, λέω, και δεν της το είχα. Και είχε και tip το να... λεμονάκι δίπλα για να πατήσει το τέλος.
1: Ναι. Από τότε πόσες φορές έχει γίνει αυτό ξανά το σπανακόριζο?
0: Όταν ξαναπήγα στο σπίτι βέβαια και πήγα στο ψυγείο να πάρω λίγο πάγο, άνοιξα την κατάψυξη. Οπότε γκρεμίστηκε το όνειρο του σπανακόριζου.
1: Ήταν το σπανακόριζο στην κατάψυξη?
0: Ναι, ήταν έτοιμο σπανακόριζο. Εκεί παραδέχτηκα τον παραγωγό, μιλάμε ονόματα, και κρεμίστηκε η εικόνα της καλής μαγείρισσας.
1: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, αύριο απλά βγάλε νωρίς το σπανακόριζο από την κατάψυξη. Αν σου πει η μεγάλη σου κόρη, μπαμπά θέλω όταν θα μεγαλώσω να γίνω μαγείρισσα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το διαχειριστείς?
0: Αυτό είναι, νομίζω δεν μπορώ να το πιέσω, γιατί ξέρεις, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που μας... Ας το πούμε, όχι μας πίεζαν, αλλά μας οδηγούσαν να ασχοληθούμε έτσι με του μπαμπά το επάγγελμα. Θέλω να πιστεύω βασικά ότι θα κάνει αυτό που πραγματικά της αρέσει. Αν είναι μαγειρική, ας την κάνει μαγειρική. Πιο εύκολο για μένα, θεωρώ, που ίσως μπορώ να τη βοηθήσω.
1: Okay.
0: Αν αποφασίσει να κάνει χορό, συγγνώμη, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά.
1: Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μακάρι να είχαμε ακόμα 2 ώρες, να λέγαμε και πιο πολλά πράγματα.
0: Να είστε καλά.
1: Με τον Δημήτρη, λοιπόν, τον Κονταράτο, θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα καινούργια επεισόδια μας. Και όπως κλείνω συνήθως, να μπαίνετε στις κουζίνες να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Το λέω πια 10 χρόνια. Θα το μάθετε ποτέ? Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες. Θερμομόνωση.
7: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνονται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καλτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
15: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 18 Ιουλίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία στην Κρήτη για το επόμενο διήμερο. Από την Κυριακή έως και τη Δευτέρα το νησί θα επηρεαστεί από θερμότερες αέριες μάζες, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου και την αυξημένη υγρασία. Από την Τρίτη οι άνεμοι θα ενισχυθούν ξανά, οδηγώντας σε σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

0: Από την Κυριακή αναμένεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας στην Κρήτη, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Η θερμή αέρια μάζα θα επηρεάσει το νησί κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα, ωστόσο όπως διευκρινίζει δεν πρόκειται για κύμα καύσωνα. Το θερμό αυτό διάστημα θα είναι σύντομης διάρκειας και θα συνοδεύεται από αυξημένη υγρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, γεγονός που ενδέχεται να ενισχύσει την αίσθηση της ζέστης.
1: Ανεβαίνει περαιτέρω η θερμοκρασία αύριο Κυριακή, με τις θερμές αέριες μάζες να εγκαθίστονται πάνω από την περιοχή μας για τουλάχιστον ένα 48ωρο, έτσι, Κυριακή και Δευτέρα. Θα έλεγα μέχρι και τα μισά της περίοδου της Τρίτης. Ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα ζεστός, σε καμία όμως των περιπτώσεων. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τον όρο καύσωνα, μιας και θα είναι ένα σύντομο επεισόδιο, έτσι, μεταφοράς θερμών αέριων μαζών. Η σχετική υγρασία θα έλεγα ότι θα είναι λίγο περισσότερο ανεβασμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
0: Τα μελτέμια αναμένεται να εξασθενήσουν προσωρινά, εξέλιξη που θα συμβάλλει στην περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Στα αστικά κέντρα της Κρήτης, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου, με τις συνθήκες να είναι πιο ζεστές σε περιοχές όπου η επίδραση της θαλάσσιας αύρας θα είναι περιορισμένη.
1: Καθώς επίσης και τα μελτέμια θα περιοριστεί αρκετά η έντασή τους και έτσι αυτός ο συνδυασμός θα επιτρέψει την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Ενδεικτικά στα αστικά κέντρα να αναφέρουμε ότι ο υδράργυρος θα φλερτάρει ως μέγιστη θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς, 3 με 4 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία στα νοτιότερα μέρη, λίγο πιο δροσερά τα πράγματα στις παραθαλάσσιες περιοχές, μιας και η μέγιστη τιμή του υδράργυρου θα βρίσκεται 1 έως και 3 βαθμούς χαμηλότερα.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Καρακατσάνη, η Κυριακή και η Δευτέρα αναμένεται να είναι οι θερμότερες ημέρες του φετινού καλοκαιριού μέχρι σήμερα. Παρ' όλα αυτά, τονίζει ότι η φετινή θερινή περίοδος εξελίσσεται μέχρι στιγμής σε φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς ακραία φαινόμενα και με σχετικά δροσερές συνθήκες σε σύγκριση με τα προηγούμενα καλοκαίρια. Απ' την Τρίτη, σύμφωνα με την πρόγνωση, τα μελτέμια θα ενισχυθούν εκ νέου, συμβάλλοντας στη σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας και στην επιστροφή σε πιο φυσιολογικές για την εποχή καιρικές συνθήκες.
1: Λίγη υπομονή. Βρισκόμαστε εξάλλου στα μέσα του Ιούλη. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι πρόκειται να είναι και οι πιο ζεστές μέρες για το φετινό καλοκαίρι. Είμαστε τυχεροί σε σχέση με τα όσα βιώνει η υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίως κεντρική και δυτική Ευρώπη. Το καλοκαίρι το δικό μας εξελίσσεται απόλυτα φυσιολογικό, θα έλεγα αρκετά δροσερό σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Έτσι λοιπόν, υπομονή μέχρι και τα μέσα λοιπόν της Τρίτης, όπου από εκεί και πέρα θα έχουμε μια σταδιακή ενίσχυση του μελτεμίου, καθώς επίσης αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να υποχωρήσουν οι υψηλές σχετικά θερμοκρασίες.
2: Η αγορά της Κρήτης κινείται σε χαμηλούς ρυθμούς, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη τουριστική περίοδο και αισθητή μείωση της κατανάλωσης σε σχέση με πέρυσι. Όπως επισημαίνουν, η πτωτική πορεία της αγοραστικής κίνησης εντείνεται χρόνο με το χρόνο, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την πορεία των επιχειρήσεων.
0: Ιδιαίτερα υποτονική παραμένει η κίνηση στην αγορά της Κρήτης παρά τη θερινή τουριστική περίοδο, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για μία από τις πιο δύσκολες σεζόν των τελευταίων ετών. Όπως επισημαίνουν, η εικόνα δεν διαφέρει από αυτήν που καταγράφεται και σε άλλους κλάδους της τοπικής οικονομίας, καθώς η κατανάλωση παραμένει περιορισμένη και η αγοραστική κίνηση αισθητά μειωμένη. Μάλιστα, αρκετοί εκφράζουν απεσιοδοξία ακόμη και για το αν μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση ως το τέλος της σεζόν.
3: Κοιτάξτε, υπάρχει μία μείωση, θα λέγαμε, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όσο αφορά τουλάχιστον όχι τον αριθμό των τουριστών, όσο το οικονομικό υπόβαθρο που έχουν, και δυστυχώς δεν μένουν λεφτά στην αγορά. Ισχύει, αλλά όπως είπα, ότι δεν είναι θέμα ότι μπορεί να βγουν στατιστικά για να πούνε ότι ήρθαν περισσότεροι τουρίστες φέτος, αλλά η κρίση, όπως φαίνεται, έχει επηρεάσει και την υπόλοιπη Ευρώπη και δυστυχώς δεν αφήνουν λεφτά στον τόπο μας.
4: Μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι τόσο καλή όσο ήταν πέρυσι, τέλος πάντων. Υπάρχει μια πτώση σε άλλα σημεία 15%, σε άλλα παραπάνω, φτάνει μέχρι και το 30%. Θεωρώ ότι τώρα πια δεν μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε, είμαστε κοντά στα μέσα Ιουλίου και νομίζω δεν προλαβαίνουμε πια να σώσουμε τη χρονιά.
0: Οι επιχειρηματίες δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους, τόνιζοντας ότι η φετινή χρονιά εξελίσσεται πολύ χαμηλότερα από τις αρχικές προσδοκίες. Σύμφωνα με τους ίδιους, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η πτώση στην εμπορική κίνηση είναι αισθητή, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό.

0: για τη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων.
1: Ακριβώς. Ακόμα και τα κουραζερόπλια, ας πούμε, που κατεβαίνουν για λίγες ώρες, ένα φαγητό, ένα μαγνητάκι. Εντάξει. Υπάρχει κρίση σε όλη την Ευρώπη. Από ό,τι φαίνεται, πλέον όλοι τα μετράνε τα λεφτά.
2: Σίγουρα υπάρχει απογοήτευση. Περιμέναμε πολύ καλύτερα πράγματα. Αλλά σε σχέση με πέρυσι είμαστε πολύ κάτω.
0: Όπως υπογραμμίζουν οι επαγγελματίες, η μείωση της αγοραστικής κίνησης δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά μια τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια και δείχνει να εντείνεται. Κάθε τουριστική περίοδος, όπως αναφέρουν, συνοδεύεται από μεγαλύτερη πτώση στην κατανάλωση, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία για την πορεία της τοπικής αγοράς τα επόμενα χρόνια.
1: Και τα χρόνια, εντάξει, σίγουρα από τότε που έγινε ο πόλεμος με τη Ρωσία και την Ουκρανία και σταμάτησαν να έρχονται οι Ρώσοι, υπήρχε μια πτώση. Ωστόσο, κάθε χρόνο μεγαλώνει.
3: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου, με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ και στα καταστήματα της εστίασης καταγράφεται μικρότερη κατανάλωση. Και μπορεί ο αριθμός των αφήξεων Ελλήνων και ξένων επισκέπτων στο Ηράκλειο να είναι σε ανωδική τροχιά σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ωστόσο, αυτό, όπως προσθέτουν, δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους. Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ στα καταστήματα εστίασης παραγγέλνουν λιγότερα πιάτα. Μπορεί ο αριθμός των αφήξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως λένε, όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
4: Ο κόσμος υπάρχει. Ακούω πολλά παράπονα από. Διάφορα μαγαζιά, όχι μόνο εστίαση. Η εστίαση, εντάξει, γενικά ψηλοδουλεύει. Τα εμπορικά δεν δουλεύουν. Αλλά και η εστίαση, παιδιά, δυστυχώς είναι και για αυτούς ακριβή. Από ό,τι βλέπω, είναι ακριβή. Έχουν συνηθίσει στα ξενοδοχεία μέσα το All Inclusive. Βγαίνουν έξω και δεν τρώνε όπως έπρεπε να. Βλέπουν τον κατάλογο, τους βλέπεις μαζεμένους φέτος.
5: Σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα.
4: Όχι, δυστυχώς είναι πολύ κάτω από πέρυσι ο κόσμος.
6: Έχουμε. Πολύ κόσμο, αλλά δεν ψωνίσουν για πολλούς λόγους. Λίγο φοβάται, λίγο είναι κρατημένοι, λίγο λένε για το αεροπλάνο, για το βάρος. Έχουν πάρα πολλές αιτιολογίες.
3: Καθημερινά χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ. Οι έμποροι, όπως λένε, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%.
7: Ψιλοπράγματα 2,5-3, 2,5-3, 4-5. Και κάνουν και παζάρι. Τώρα προηγουμένως μαλώσαμε με κάποιον για τα 4,40 και να δώσει 3 ευρώ να μου. Τέλος πάντων, τα έχουμε κι αυτά. Άλλο.
5: Είναι καλή χρονιά για σας φέτος δηλαδή?
7: Όχι, είναι πεσμένη από πέρυσι. Από πέρυσι είμαστε κάτω. Τώρα 10-15%.
3: Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων αναμένουν τους επόμενους μήνες να αναθερμανθεί η αγορά.
6: Είναι σταθερή η κατάσταση. Από το Ιούνιο, Ιούλιο, τα δούμε τώρα. Τον Αύγουστο ίσως θα αλλάξει λίγο.
4: Πιστεύουμε ότι πάντα Αύγουστος έχει περισσότερο κόσμο. Καλύτερο κόσμο. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι συνήθως καλύτερος ο τουρισμός. Περιμένουμε, ευελπιστούμε όλοι να έχει καλύτερη ποιότητα και να δουλέψουμε.
5: Τι περιμένετε τους επόμενους μήνες?
7: Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα από εκεί χειρότερα θα πάμε. Καλύτερα πάμε, δεν ξέρουμε καθόλου.
3: Παρά την αυξημένη προσέλευση στις παραλίες, οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους, με αποτέλεσμα τα beach bar να καταγράφουν χαμηλότερο τζίρο σε σχέση με πέρυσι. Οι επαγγελματίες αποδίδουν τη δύσκολη εικόνα τόσο στην οικονομική στενότητα των οικοκυριών, όσο και στα παρατεταμένα μελτέμια που αποθαρρύνουν τους λουόμενους.
0: Αισθητά μειωμένη εμφανίζεται φέτος η κίνηση στα beach bar, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο. Μπορεί η επισκεψιμότητα στις παραλίες να παρουσιάζει σταδιακή αύξηση, ωστόσο οι καταναλωτές εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις αγορές τους, με αποτέλεσμα ο τζίρος των επιχειρήσεων να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
8: Ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα έχει περισσότερη κίνηση και τις καθημερινές μονές μέρες είναι ακόμα καλύτερα. Μετά το μεσημεράκι που σχολάνε τις δουλειές τους. Κατά τις 3 περίπου έχει αυξημένη κίνηση καθημερινά. Τα Σαββατοκύριακα είναι πολύ νωρίς το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ.
9: Η κίνηση φέτος θα έλεγα ότι είναι αισθητά μειωμένη σε σχέση με τις άλλες σεζόν τις οποίες έχουμε ζήσει και ζούμε κάθε χρόνο. Υπάρχει μια σχετική αύξηση όσον αφορά τον κόσμο, απλά ο κόσμος αυτό που παρατηρώ είναι ότι

0: Ναι, μεν βγαίνει, αλλά δεν καταναλώνει χρήματα στα καταστήματα και στα μαγαζιά.
1: Έλληνες και ξένοι επισκέπτες επιλέγουν να απολαύσουν τη θάλασσα, ωστόσο κινούνται με μεγαλύτερη φιδό στις δαπάνες τους. Ειδικά τα Σαββατοκύριακα οι παραλίες συγκεντρώνουν αρκετό κόσμο, καθώς πολλοί δεν θέλουν να στερηθούν μια καλοκαιρινή απόδραση, περιορίζοντας όμως τα έξοδά τους σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
2: Σε σχέση με άλλες χρονιές, με άλλες είναι καλύτερα, με άλλες είναι χειρότερα. Τα έξοδα είναι αυξημένα βέβαια, κάθε χρόνο παραπάνω. Τώρα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Είναι πάρα πολύ μαζεμένος, πολύ συγκρατημένος, οπότε παρόλο που υπάρχει κόσμος, δεν θα έλεγα ότι είναι η πραγματική εικόνα αυτή που φαίνεται όσον αφορά τα καταστήματα και κυρίως τα μαγαζιά εστίασης, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με ξενοδοχεία κτλ. Τώρα όσον αφορά το δικό μας χώρο και τον κλάδο, όσον αφορά τον κλάδο της παραλίας,
1: παράλληλα, οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν τη φετινή σεζόν ιδιαίτερα δύσκολη, επισημένοντας ότι οι ισχυροί άνεμοι και τα παρατεταμένα μελτέμια έχουν επηρεάσει σημαντικά την επισκεψιμότητα. Όπως αναφέρουν, ο κυματισμός που επικρατεί σε πολλές παραλίες αποθαρρύνει αρκετούς λουόμενους, οι οποίοι αναβάλουν ή ακυρώνουν τις εξορμήσεις τους.
2: Βέβαια, είναι μια κακή σεζόν. Έχει πολύ αέρα, φυσάει συνεχώς. Και η δουλειά θα βγει τη μία με δύο φορές τη εβδομάδα που θα κάνει καλό καιρό. Και θα πιεστούμε σε εισαγωγικά πλαίσια.
0: Είναι ένα κομμάτι το οποίο δυστυχώς και όπως βλέπετε εμείς έχουμε να κάνουμε και καθαρά με τον καιρό, οπότε όταν οι μέρες είναι καλές σίγουρα έχουμε κόσμο. Αν δεν μας βοηθάει ο καιρός τα πράγματα είναι λίγο πιο μετρημένα. Σε γενικές γραμμές όμως θα έλεγα ότι η σεζόν είναι λίγο ασταθής, ας το πούμε έτσι, και ευελπιστούμε ότι τώρα που διανύουμε ας πούμε την καρδιά του καλοκαιριού, τον Ιούλιο και περιμένοντας τον Αύγουστο, ότι θα είναι λίγο ακόμα τα πράγματα πιο αισιόδοξα και πιστεύω ότι θα είναι λίγο καλύτερα τους δύο αυτούς μήνες.
1: Τις καθημερινές η εικόνα είναι ακόμη πιο υποτονική, καθώς η προσέλευση του κόσμου στις παραλίες παραμένει περιορισμένη. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, βασική αιτία αποτελεί η οικονομική στενότητα που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά, με αποτέλεσμα οι πολίτες να περιορίζουν τις προαιρετικές δαπάνες και τις καθημερινές καλοκαιρινές εξόδους.
0: Θα έλεγα ότι δεν έρχεται τόσο πολύ ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος περιμένει το Σαββατοκύριακο που λέμε. Γιατί πέρα το ότι είναι ζορισμένος πάρα πολύ οικονομικά, πλέον είναι και πολύ μετρημένες οι εξόδοι, οι εξόδοι που θα κάνει και θα βγει για να ξοδέψει ας πούμε χρήματα κάπου. Οπότε θα έλεγα ότι περιμένει λίγο όλη τη βδομάδα, είναι λίγο πιο συγκρατημένος, ώστε να καταφέρει να βγει το Σαββατοκύριακο και να ξοδέψει αυτές τις δύο μέρες το ποσό το οποίο θα διαθέτει ας πούμε η κάθε οικογένεια ή ο κάθε ένας ο οποίος θα θέλει να βγει έξω.
3: Η ακρίβεια σε εισιτήρια και η διαμονή έχει περιορίσει σημαντικά τα ταξίδια των Κρητικών, με πολλές οικογένειες να αδυνατούν να προγραμματίσουν ακόμα και ολιγοήμερες διακοπές. Παρά τη μειωμένη ζήτηση, η Τίνος και η Σύρος παραμένουν οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για τον 15 Αύγουστο, ενώ το ενδιαφέρον για το εξωτερικό είναι περιορισμένο.
1: Μειωμένη καταγράφεται φέτος και η ταξιδιωτική κίνηση, καθώς οι Κρητικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στον προγραμματισμό των διακοπών τους εξαιτίας του αυξημένου κόστους. Οι υψηλές τιμές στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διαμονής, καθιστούν ακόμη και μια ολιγοήμερη απόδραση οικονομικά δυσβάστακτη για πολλά νοικοκυριά.
4: Ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει. Ορισμένοι μπορούν, ορισμένοι δεν μπορούν. Οι τιμές έχουν αυξηθεί. Γενικά, τα ξέρουμε αυτά. Δεν πάει πάρα πολύ άσχημα, αλλά δεν πάει και καλά. Είναι όλα πεσμένα. Εξωτερικό έχουν ακριβήν και τα εστίρια και όλα, τα ξενοδοχεία. Προχωράμε δειλά-δειλά.
1: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα οικογενειών με δύο παιδιά, οι οποίες δυσκολεύονται πλέον να οργανώσουν ένα καλοκαιρινό ταξίδι, καθώς το συνολικό κόστος ξεπερνά τις οικονομικές τους δυνατότητες.
4: Δουλέψαν πέρσι, πρόπερσι πάρα πολύ καλά. Φέτος έχει. Βέβαια.
5: Τεράστια διαφορά.
4: Έχει μεγάλη διαφορά, ναι. Δηλαδή, οικογένειες, ας πούμε, με δύο παιδιά, που να παίρνουν δύο μισθούς, άντε να φτάνουν στην καλύτερη τρία χιλιάρικα. Στην καλύτερη, μιλάμε έτσι. Λοιπόν, αν έχουν δύο παιδιά, αν έχουν και ενίκεια, πού θα πάνε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή, για τις οικογένειες, τις νοικοκυρεμένες, σου λέει, αν συμβεί κάτι, ας κρατήσω τα λεφτά μου, Εδώ πόλεμος ξαναγίνεται πάλι.
1: Ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους κριτικούς εξακολουθούν να βρίσκονται η Τίνος και η Σύρος, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται

0: και για άλλα νησιά του Αιγαίου.
1: Όχι πολύ κίνηση. Δηλαδή άντε να πάνε και μια Τίνο για προσκύνημα που έχουν τάμα. Τώρα το να γεμίσει ένα γκρουπ, να πάνε Κο, ξέρω εγώ, ή να πάνε Τίνο Σύρο και αυτά, εντάξει. Αυτό δεν είναι δουλειά. Μιλάμε για πολλή δουλειά. Δηλαδή στην Άξο, ας πούμε, κάναμε 4-5 γκρουπ. Τώρα έχουμε κάνει μόνο ένα. Παράδειγμα.
0: Πολλοί επιλέγουν να ταξιδέψουν με απευθείας πτήσεις, αξιοποιώντας τις συνδέσεις που πραγματοποιούνται από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου προς δημοφιλείς, νησιωτικούς και υπηρετικούς προορισμούς. Η ευκολία της απευθείας μετακίνησης αποτελεί σημαντικό κριτήριο στην επιλογή του ταξιδιού.
1: Έχουν να ταξιδέψουν ό,τι φεύγει κατευθείαν από Ηράκλειο. Αν δηλαδή θέλουν εξωτερικό, τους βολεύει να πάνε, ας πούμε, Αλσατίες και τέτοια. Αυτό το θέλουν. Ό,τι φεύγει από Ηράκλειο, γιατί δεν έχουν το Ηράκλειο Αθήνα, το συν αυτό. Και πάνε και πολύ μέσα στην Κρήτη, που εκεί βρίσκουν δωμάτια μόνοι τους. Φέτος υπάρχουν κενά.
0: Εν ώψη του 15 Αύγουστου, αυξημένη κίνηση καταγράφεται κυρίως για τη Σύρο και την Τίνο, καθώς πολλοί κριτικοί επιλέγουν τα δύο νησιά τόσο για τις καλοκαιρινές διακοπές, όσο και για το θρησκευτικό προσκύνημα.
1: 15 Αύγουστου έχουμε Σύρο, Τίνο, ξέρω εγώ, που πάνε. Αυτά έχουμε, λίγα, δεν είναι και εξωτερικό κάποια, λίγα πράγματα, όχι πολλά. Υπάρχει μία δυσκολία, το βλέπεις δηλαδή και στους ανθρώπους που έρχονται και είναι μια χαρά άνθρωποι, είναι οικοκυρεμένοι, δεν είναι δηλαδή, τους βλέπεις ότι προβληματίζονται, δεν είναι, μα όλοι προβληματιζόμαστε, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό.
2: Μεγαλύτερες αποστάσεις και άλλες διατάξεις για τα καταστήματα εστίασης περιλαμβάνει η νέα κανονιστική του Δήμου Ηρακλείου, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο και η οποία προκαλεί ένταση με τους επαγγελματίες της εστίασης και τη Δημοτική Αρχή. Σε διαδικασία διαβούλευσης ενδεχομένως και αντιπαράθεσης ετοιμάζονται να μπουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι επιχειρηματίες της εστίασης και ο Δήμος Ηρακλείου. Αιτία η νέα κανονιστική διάταξη που αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο, η οποία περιλαμβάνει πιο αυστηρές διατάξεις όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ελάχιστη απόσταση 3,5 μέτρων για τα καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην προβολή της εισόδου τους. Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα διάταξη, τα μαγαζιά που έχουν τραπεζοκαθίσματα και μπροστά στην είσοδό τους και απέναντι ανάμεσα στις δύο σειρές πρέπει να έχουν απόσταση 3,5 μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση για τους πεζούς.
3: Η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει πρόταση από την πλευρά της κατατόπου Δημοτικής Αρχής, αλλά εμείς αντιδρούμε σε αυτή την απόφαση, διότι τα 3,5 μέτρα σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί ούτως ή άλλως είναι δρόμοι οι οποίοι δεν έχουν. Δεν μπορεί να περάσει από εκεί ο ασθενοφόρο και η πυροσβεστική. Οπότε, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει ευελιξία από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να μπορεί να διαχειριστεί με τον εκάστοτε επιχειρηματία το χώρο του. Αυτό ζητάμε. Γιατί τα 3,5 μέτρα, έτσι όπως είναι το κέντρο του Ηρακλείου, με τα μνημεία και με τα πλακώστα, δεν υπάρχει δυνατότητα του 3,5 μέτρα.
2: Οι επιχειρηματίες επισημαίνουν πως σε πολλές περιοχές της πόλης δεν υπάρχουν ο χώρος για τέτοιες αποστάσεις και ζητούν να μην ισχύσει οριζόντια η διάταξη, αλλά να προσαρμοστεί ανάλογα το σημείο.
3: Τονιστική είναι ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστεί σε τα περισσότερα σημεία, γιατί αυτό, επειδή τα περισσότερα μαγαζιά έχουν εξωτερικούς χώρους που μισθώνουν και οι εσωτερικοί χώροι είναι μικροί, είναι καταστροφική για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να είναι βιώσιμες. Θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος να μπορεί να πλησιάσει το ασθενοφόρο ή το όχημα της πυροσβεστικής ή οτιδήποτε άλλο μέσο χρειαστεί για θέμα έκτακτης ανάγκης από παράδρομους. Δηλαδή όχι στον δρόμο που υπάρχει μίσθωση. Όπως το κάνουν στο Ρέθυνο, στα Χανιά και σε άλλες πόλεις. Ήδη ζητήσαμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο παρέμβαση για να δουν να γίνει τροπολογία του νόμου. Να μπορεί, ξαναλέω, ο Δήμος να μπορεί να έχει την ευελιξία σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να επιτρέπει τη μίσθωση των τραπεζοκαθισμάτων χωρίς να έχουν κυρώσεις.
2: Η διαβούλευση θα ξεκινήσει μετά την τουριστική περίοδο και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο, ενώ αναμένεται να είναι σκληρή, παρότι στη Λότζια φαίνεται να έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Η υποτονική παραμένει κίνηση στις λαϊκές αγορές, με τους καταναλωτές να περιορίζουν τις αγορές τους λόγω της ακρίβειας. Την ίδια ώρα οι παραγωγοί δηλώνουν απογοητευμένοι από το αυξημένο κόστος παραγωγής, επισημένοντας ότι περισσότεροι από 3 στους 10 έχουν εγκαταλείψει τις λαϊκές τα τελευταία χρόνια, αναζητώντας άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των πατέρων.

0: τελών τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης, οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
1: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ, γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσα του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, συνασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος, γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
2: Οι πατάτες κάνουν 1 ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα 1 ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
3: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φθηνά?
2: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή?
3: Ακριβία, τι λέτε εσείς?
2: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
0: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή του στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
4: Δύσκολα τα πράγματα.
3: Σε σχέση με πέρυσι χειρότερα?
4: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
3: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα?
4: Περίπου 20% πάνω. Στο κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
3: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν?
4: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
3: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ?
5: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
6: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
3: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή?
6: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
3: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
6: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάλι είναι ακριβά.
3: Δυσκολεύεστε κι εσείς?
6: Πώς δεν δυσκολεύεται, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
1: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο ζυμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
0: Η φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 του 2020. Έτσι, συγκαταλέγεται πλέον στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των 27, τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, την ώρα που οι διώξεις σε βάρος των 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ρίχνει λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης.
7: Οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση στον απόϊχο της άσκησης ποινικής δίωξης σε 4 γαλάζιους βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕ και ΠΕ ασκεί αντιπολίτευση, με τα κόμματα να σχολιάζουν ειρωνικά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς ότι οι εξελίξεις τη δικαιώνουν. Μετά μάλιστα και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, μέσα από την οποία ο ίδιος επεσήμανε ότι τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν όμως και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αλλά κυρίως την πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα. Σαφώς και η προσπάθεια συνεχίζεται. Γι' αυτό και η Ατζέντα για την Ελλάδα του 2030 προτάσει τη θεσμική ανάταξη του κράτους με κομβικό σταθμό, τη συνταγματική αναθεώρηση. Για την αντιπολίτευση, ωστόσο, τα θεσμικά ζητήματα, όπως η υπόθεση των υποκλοπών που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι η αφορμή για πρόωρες εκλογές. Παρότι από κυβερνητικής πλευράς δηλώνεται σε όλους τους τόνους ότι οι κάλπες θα στηθούν το 27.
8: Κατηγορία δικών, οι οποίες μπορεί να αποκαλύψουν πράγματα τα οποία υπενόησε ο κ. Δημητριάδης στην συνέντευξή του, ότι μπορούν να επισπεύσουν τα πράγματα ώστε να μην θελήσουν να πάνε σε εκλογές με ανοιχτά τέτοια ζητήματα, τα οποία θα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
9: Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι εκλογές είναι την άνοιξη, πρώτο δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο, έχει αποδείξει ότι αυτά που λέει τα εννοεί. Δεν πρόκειται ούτε μία στο εκατομμύριο, γιατί το έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αποφασίσει με κριτήρια κομματικά τι συμφέρει δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, αν τώρα έχει ένα καλό παράθυρο και αν τώρα μπορεί να πιάσουμε αυτοδυναμία.
7: Στο μεταξύ, πολιτική κόντρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται.
10: Το ΠΑΣΟΚ έχει την εξής φιλοσοφία. Αν κατηγορηθεί ένας δεξιός, ας πούμε, ότι έκλεψε, τι λέει, η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική οργάνωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επικεφαλής συμμορίας. Εάν έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ ο οποίος βρίσκεται π.χ. στη φυλακή ή έχει κλέψει χρήματα έντιμων αγροτών, δεν τρέχει τίποτα, είναι Σάββατο.
11: Όταν το ψεύος αποκαλύπτεται, δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο από το θράσος. Πιάστηκαν στα πράσα, τους παραπέμπει η δικαιοσύνη, πανηγυρίζουν γιατί δεν είναι 11, αλλά είναι 4.
12: Το θέμα εδώ δεν είναι ποσοτικό, δεν είναι αν ασκήθηκαν 4, 5 ή 6 ή 7 διώξεις. Το ζήτημα εδώ είναι ότι έχουμε ένα μοντέλο, υπάρχει μια πολιτική ευθύνη.
7: Χρονικό ορόσημο των πολιτικών εξελίξεων θα αποτελέσει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Πάνω από 60.000 παιδιά που μεταφράζεται σε 333 παιδιά ημιρεσίως υποστήριξε συνολικά το χαμόγελο του παιδιού το πρώτο εξάμηνο του 2026. Την ίδια ώρα και με βάση τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε ο οργανισμός, 491 παιδιά έλαβαν υποστήριξη για περιστατικά αυτοκτονικότητας και αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Ο αριθμός αυτός αγγίζει ήδη το 63% του συνόλου των αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφηκαν ολόκληρο το προηγούμενο έτος.
13: Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο, το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμα μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού.
14: Να πούμε λοιπόν ότι το χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να στηρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμηνο. Ενώ έλαβε 101.099 κλήσεις σε 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056, όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.
13: Η αυξανόμενη ένταση των περιστατικών αυτοτραυματισμού αλλά και ο μεγάλος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας ανηλίκων προκαλούν εντόνη ανησυχία στη διοίκηση του χαμόγελου του παιδιού. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του οργανισμού στην τηλεόραση Κρέτα, Κώστας Γιαννόπουλος, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
14: Μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. Οι οποίες έχουν γίνει και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται. Γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές, προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν, οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία.
13: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Γιαννόπουλος, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 αναφορές κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας σε βάρος τους.
14: 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη. Κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο.
13: Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιφερειακό δίκτυο Κρήτης και στο έργο που επιτελείται στο νησί για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών.
14: Η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί απασχολούμε 400

0: άτομα προσωπικό. Αυτά πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίσουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το περιφερειακό δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε την Ελλάδα και έναν καλά ο περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
1: Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή, καθώς η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προχώρησε στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις αδιάθετες ημέρες κανονικής άδειας συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει. Ο πρόεδρος του Σωματείου Δημήτρης Βρύσαλης τόνισε πως οι εργαζόμενοι δεν θα δεχθούν να εργάζονται χωρίς άδειες.
2: Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή, καθώς η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προχώρησε στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις αδιάθετες ημέρες κανονικής άδειας συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει.
3: Αντιπροσωπεία της διοίκησης του Σωματείου επισκέφτηκε την επιθεώρηση εργασίας στην πόλη μας και καταγγείλαμε το απαράδεκτο γεγονός της απλήρωτης εργασίας, τις απλήρωτες άδειες που η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προβαίνει στην αποπληρωμή τους εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον για ορισμένους από τους εργαζόμενους που έχουν καταγγείλει.
2: Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτες οι αποζημιώσεις για μη ληφθείς άδειες παρά τις προηγούμενες παρεμβάσεις τους. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, το ποσό που διεκδικείται υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
3: Μιλάμε για 7 εργαζόμενους για ένα ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για άδειες που θα έπρεπε να χορηγηθούν από τον εργοδότη Παύλα Νοσοκομείο, που δεν χορηγηθήκαν για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, και εν τούτης, ενώ υπάρχει εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αποπληρωμή αυτών των αδειών, εν τούτης κολυσιεργεί εδώ και 2 χρόνια η πλειοψηφία της διοίκησης του νοσοκομείου. Είτε με το να στέλνει τα θέματα στον νομικό σύμβουλο, είτε να το αποσύρει για να κερδίσει χρόνο.
2: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Παγνή τόνισε πως οι εργαζόμενοι δεν θα δεχτούν να εργάζονται χωρίς άδειες.
3: Κατά τη γνώμη μας γίνεται σκόπιμα για να μην πληρώσει, και δεύτερον σκόπιμα για να πλέον το δικαίωμα στην άδεια και αυτό να αμφισβητηθεί επί του πρακτέου πλέον. Εμείς δηλώσαμε ότι δεν θα ανεχτούμε και στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά κύρια στο ίδιο το Υπουργείο Υγείας και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και στη Διοίκηση, δεν θα ανεχτούμε το να δουλεύουμε χωρίς άδειες και βεβαίως όταν αυτές δεν χορηγούνται, να μην δίνονται τα νόμιμα ποσά που οφείλει ο εργοδότης, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι το ίδιο το κράτος, να πληρώνει.
2: Ο ίδιος αποκάλυψε πως οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν και σε εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, έτσι ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους.
3: Θα γίνει καταρχήν σύσταση και βεβαίως τα επόμενα βήματα θα πάμε στο συνήγορο του πολίτη και βεβαίως μαζί με την Ομοσπονδία και την Συνομοσπονδία θα κάνουμε το κάθε τι ώστε να πληρωθούν εδώ και τώρα οι εργαζόμενοι, ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος, αν περάσει 5ετία, να παραγραφούν. Εμείς θα κάνουμε και εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να αυτά τα χρήματα να μην αποδοθούν.
2: Το Σωματείο επαναφέρει τα βασικά του αιτήματα προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας, ζητώντας την άμεση αποζημίωση όλων των συμβασιούχων για τις οφειλόμενες άδειες.
3: Καταρχήν, να πάρουν. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν λήξει συμβάσεις, δεν δουλεύουν. Αλλά και όσοι δουλεύουν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε τις άδειές μας. Όταν οφείλονται 35.000 μέρες κανονική άδεια, όταν δίνονται 5 μέρες άδεια στο νοσηλευτικό προσωπικό γιατί δεν βγαίνουν τα προγράμματά τους, την ίδια ώρα όμως μας λένε για κοστολογημένα προγράμματα ή τα διάφορα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν, αλλά δεν μας λένε πώς κοστολογείται η ανθρώπινη ζωή, δεν μας λένε πόσο κοστολογούν τελικά την εργασία μας και την άδειά μας.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε

0: Χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία προκάλεσαν 7 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες με πλήγματα σε πολλές περιοχές της χώρας και ζημιές σε κατοικημένες ζώνες και ενεργειακές υποδομές. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 130 drones και 8 πυράβλους, ενώ η Μόσχα υποστήριξε πως κατέστρεψε 24 ουκρανικά στρατιωτικά σκάφη την τελευταία εβδομάδα. Νέες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο 7 ανθρώπων μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε πλήγματα σε πολλές περιοχές της Ουκρανικής επικράτειας. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι επιθέσεις καταγράφηκαν στις βόρειες περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο, στις νότιες περιοχές Οδυσσός, Χερσόνα και Ζαπορίζια, καθώς και στο Ντονέτσκ. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 130 drones και 8 πυράβλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την πλειονότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών να αναχαιτίζεται από την Ουκρανική αεράμινα. Οι ρωσικές δυνάμεις στοχοποίησαν κατοικημένες περιοχές αλλά και ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν χτυπήσει 24 σκάφη που χρησιμοποιούσε ο Ουκρανικός στρατός την εβδομάδα που πέρασε, όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, στα πλοία αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 14 πλοία ξηρού φορτίου, 2 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ένα δεξαμενόπλοιο. Η Ουκρανία και η Ρωσία πραγματοποίησαν επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτή την εβδομάδα στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζωφική Θάλασσα, μια περιοχή ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές σιτηρών, προκαλώντας αύξηση στις διεθνείς τιμές σιτηρών. Την ίδια ώρα, το Κίεβο συνεχίζει τις δικές του επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι ο ενεργειακός τομέας αποτελεί βασική πηγή χρηματοδότησης της πολεμικής μηχανής της Μόσχας. Οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον ρωσικού διυλιστηρίου πετρελαίου στην περιοχή του Γιαροσλάβλ. Στην ανακοίνωση προστίθεται επίσης ότι χτυπήθηκαν επίσης ένα πλοίο μεταφοράς αερίου και ένα δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με το Βόλο εντός έδρας θα ξεκινήσει τις φετινές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Super League ΟΦΗ, καθώς η ομάδα της πρωτεύουσας της Μαγνησίας θα είναι ο αντίπαλος των Ασπρόμαυρων στην πρεμιέρα της νέας σεζόν.
2: Με εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στο Βόλο θα ξεκινήσει η ΟΦΗ τις φετινές υποχρεώσεις του στη Super League, καθώς η ομάδα της Μαγνησίας θα είναι η πρώτη αντίπαλος των κριτικών στο νέο πρωτάθλημα. Η πρεμιέρα της σεζόν είναι προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου. Ωστόσο, η ΟΦΗ θα έχει ήδη δώσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, καθώς στις 12 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το πρόγραμμα επιφυλάσσει από νωρίς μια απαιτητική αποστολή για την ομάδα του Ηρακλείου, αφού τη δεύτερη αγωνιστική θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Άρη. Όσον αφορά το πρόγραμμα της πρεμιέρας, δεν προέκυψε κάποιο μεγάλο ντέρμπι, με τις αναμετρήσεις της ΑΕΚ απέναντι στον Ηρακλή και του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο να ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής.
3: Ξεκινάμε με την πρώτη αγωνιστική. ΑΕΚ και ο Ηρακλής ξεκινάει με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια.

0: Χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Ξύπνησα. Έντυσα. Φίλησα. Διάβασα. Ετοίμασα. Έφυγα. Έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
5: Έβαλα. Έβαλα. Έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα. Κλείδωσα.
4: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
5: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Άμα φέρτε μου γρανίτι να κουτουνίσω.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τζούτσουρα.
10: Μπα.
9: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
11: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Πολλά ή λίγα.
10: Δηλαδή.
9: Μπαξεβγάνης.
11: Κάτι λίγα.
9: Μπαξεβάνης.
14: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperia Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο. το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
15: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
16: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
15: Αυτό.
17: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
15: Αλλά και αυτό.
18: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
15: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
19: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.

0: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
2: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
3: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Θα ήθελα...
5: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
4: Χωρίς.
5: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
14: Τι?
13: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
14: Τι με σκάτε, ε?
13: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
14: Σιγά μην καούμε κιόλας.
12: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
15: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλωσορίζουμε σήμερα έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο, ο οποίος

0: βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της γεωπονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Μαζί μας ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει μπει στην ζωή μας, οι νέες τεχνολογίες επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζουν τον πρωτογενή τομέα, προτείνω να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον της γεωπονίας, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για την έρευνα και τις προοπτικές, εστιάζοντας κυρίως στους νέους επιστήμονες. Να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας καλύτερα το τμήμα γεωπονίας και τη θέση του στο γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η βασική φυσιογνωμία του τμήματος?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα γεωπονίας είναι ένα από τα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό τμήμα με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και πολύ μεγάλη προτίμηση όσον αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων μας. Έχει μια σχετικά, αυτό που λέμε, εύκολη βάση, μια βάση η οποία θα μπορούσε να την, τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια, να την προσεγγίσει κάποιος υποψήφιος. Και θεωρώ ότι καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή, μέσα στην στήριξη της παραγωγής, της στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, έχει πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, μεταξελίσσεται διαρκώς.
0: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης.
1: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τεχνική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι υποψήφοι μας και οι επόμενοι απόφοιτοι του τμήματός μας βρίσκουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση, βρίσκουν καταξίωση, κινούνται γρήγορα μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ημέρες καριέρας που έχουμε κάνει, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδιωτικός τομέας στο τμήμα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους αποφύτους μας. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα το οποίο, έτσι όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι καταξιωμένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα και στο χώρο της γεωπονίας, καθώς αποτελείται πλέον από ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό και βρισκόμαστε ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα του χώρου.
0: Αν έτσι δημιουργούσαμε μία λίστα συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής, ποια θα ήταν αυτά?
1: Για ένα υποψήφιο σε σχέση με το...
0: Για ένα υποψήφιο σε σχέση και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλων σχολών.
1: Ωραία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ειδικά για ένα υποψήφιο, γιατί θα πρέπει να σταθμίσει ένα βασικό παράγοντα και με βάση τον οποίο θα μπορέσει να κινηθεί. Ο βασικός παράγοντας είναι οι κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, εάν τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο χώρο της επιστήμης της ζωής, με την ευρύτερη έννοια, και το εννοώ αυτό, γιατί η γεωπονία του πρακτέου είναι εφαρμοσμένη επιστήμη ζωής. Δηλαδή χρησιμοποιεί όλες αυτές τις γνώσεις, όλες αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται για τους έμβιους οργανισμούς, είτε είναι φυτά, είτε είναι μύκητες, είτε είναι έντομα που ασχολούμαι εγώ, είτε είναι μικροοργανισμοί εδάφους, είτε υπέργειο μέρος, είτε κλιματικές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς. Είτε είναι βιολογία, αμυγός βιολογία, είτε είναι επιστήμες, τεχνολογίες τροφίμων, όλη αυτή η γκάμα από τη μία άκρη ως την άλλη, εφαρμόζονται μέσα στην... Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Του αρέσει η επιστήμη της ζωής? Θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία μπροστά του θα εξελίσσονται? Αν ναι, τότε είναι ένας υποψήφιος για μας. Αν όχι και του αρέσουν οι τεχνικές επιστήμες, σχέδιο, οι υπολογιστές, τότε είναι άλλες επιστήμες. Οπότε αυτό είναι το βασικό ερώτημα για ένα υποψήφιο, μιας και να πούμε είναι στη μάχη τους τα παιδιά. Ακριβώς. Σήμερα. Δίνουν πανελλήνιες, επόμενο μάθημα σύντομα. Οπότε, ναι, εκεί είμαστε.
0: Πόσοι φοιτητές φοιτούν στο σχολείο γεωπονίας?
1: Έχουμε περίπου 120 φοιτητές ανά έτος. Πάνω κάτω με κάποιες απώλειες και ενεργούς φοιτητές καταλήγουμε, δηλαδή να έχουμε εγγεγραμμένους 120, περίπου 80 με 90 είναι ενεργοί φοιτητές.
0: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών?
1: Σωστά. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις σπουδών. οι οποίες μπορεί κάποιος να τις επιλέξει σε μεγάλο εξάμεινο, στο 7ο εξάμεινο, αφού πλέον πλησιάζει και έχει οριμάσει αρκετά σαν φοιτητής.

0: καλείται να αποφασίσει αν θέλει να κινηθεί στον τομέα αυτό που λέμε φυτικής παραγωγής, προεκπαιδευτικών ή αρχιτεκτονικής τοπίου, είτε σε ένα άλλο τομέα που είναι η φυτοπροστασία που είμαστε εμείς ή η βιοτεχνολογία, είτε είναι σε επιστήμες του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα των πιθανών επιλογών μέσα εκεί.
1: Ξέρετε, εγώ ξεχωρίζω ακούγοντας και σχολιάζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής γεωπονίας και σκέφτομαι και την πρακτική άσκηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να κάνουμε μία αναφορά και σε αυτό το σκέλος.
0: Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών μας. Μάλιστα, έχουμε δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η τυπική, η οποία γίνεται μέσα σε κάποιες εταιρείες και ιδιωτικές είτε δημόσιες έξω από το πανεπιστήμιο μας, ή γίνεται και μέσα στα πλαίσια ενός εσωτερικού προγράμματος πρακτικής άσκησης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά αντικείμενα πριν αποφασίσουν για μια πτυχιακή πιθανώς, και σε μαθήματα που έχουν κινήσει ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, να δουν πώς γίνονται οι διαδικασίες, πώς είναι οι πειραματικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχει σε κάθε εργαστήριο. Οπότε, ναι, η πρακτική άσκηση φέρνει το μελλοντικό γεωπόνο πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να θέλει να κάνει. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά η πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό στίβο.
1: Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τώρα της σχολής σας, ξέρετε, οι παλαιότεροι που είμαστε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί το περίφημο αγρόκτημα.
0: Ναι, σωστά.
1: Να κάνουμε λίγο μία αναφορά.
0: Πιθανώς κάποιοι από εσάς ή πολλοί από τους ακροατές μας θα επισκέφθηκαν το αγρόκτημα και πρόσφατα που έγινε η Μέρα Μαγείας Φυτών. Είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες εκείνη τη μέρα. Είναι μία υποδομή πραγματικά πολύ σημαντική και με δύο άξονες, είτε επιστημονικούς είτε εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχει και σιγά σιγά και το κοινωνικό κομμάτι που είναι να έρθει σε επαφή ο κόσμος, οι μαθητές, το κάνουν αυτό. Υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα για σχολεία, είτε δημοτικού, είτε ακόμα και νηπιαγωγεία, που θέλουν να έρθουν να δουν τα μικρά φυτά να μεγαλώνουν, να φυτέψουν το σποράκι, να πιάσουν τα έντομά μας, να τα χαλάσουν, να τα ανοίξουν, να δουν πώς είναι, όχι εντελώς τα ποδαράκια να τους βγάλουν, τα φτεράκια να τους βγάλουν. Οπότε μαθαίνοντας, πιάνοντας τα αντικείμενα. Οπότε επιστημονικά γίνονται πολύ σημαντικά πειράματα σε αυτό το αγρόκτημα, που είναι μια τεράστια έκταση, η οποία υποστηρίζει όλες τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παραγωγή φυτών, πειραματικών αγροτεμαχίων. Και φυσικά, όπως είπα, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στην πράξη σε φυτά που οι ίδιοι φροντίζουν, οι ίδιοι
1: επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή.
0: Ναι,
1: είναι δύσκολη εξίσωση η διατήρηση σε υψηλά στάνταρτς ενός αγροκτήματος του 2026.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό πέρα από τους φοιτητές.
0: Κοιτάξτε, σαφώς το αγρόκτημα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από μια συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με εξωτερικούς ιδιώτες, οι οποίοι φροντίζουν για πολύ βασικά πράγματα στο αγρόκτημα, η συντήρησή του, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα.
1: Για πόσα στρέμματα μιλάμε?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν 100 στρέμματα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θα γίνουν ένα βοτανικό πάρκο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι σε φάση επαναξιολόγησης. Και αυτό θα ήταν επισκέψιμο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Συζητάμε για το ενεργό κομμάτι μας, το οποίο πέραν από το πράσινο του Πανεπιστημίου υπάρχει και αμυγός το αγρόκτημα, στο οποίο όμως ευτυχώς η Βρετανία έχει φροντίσει και υπάρχει υποστήριξη, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο.
1: Και επειδή μιλάμε και αναφερόμαστε στη νέα εποχή και στις προοπτικές που δίνει το Τμήμα Γεωπονίας, αναφορικά με τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και με συνεργασία και για τη συνεργασία με τμήματα του εξωτερικού, με το εξωτερικό γενικότερα, τι έχετε να μας πείτε?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, ευρύτερα και το Πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να το διαχωρίσω, θα έλεγα, ας το κοιτάξουμε συνολικά, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το τμήμα μας, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με φοιτητές Εράσμους που θα πάνε ή θα έρθουν σε εμάς, είτε άλλα μικρά εκπαιδευτικά σχήματα, BIPs τα λένε, τα οποία μπορούν για μικρό χρονικό διάστημα, όχι εξάμηνο, να πάει κάποιος να εκπαιδευτεί και να επιστρέψει. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συναντήσεις από την Αφρική, πολύ

0: πρόσφατα από φοιτητές από την Κύπρο που ήρθαν προχτές, οι οποίες υλοποιούνται. Και αυτή τη στιγμή η διασύνδεση με το εξωτερικό και στα ερευνητικά μας κομμάτια αλλά και στα εκπαιδευτικά μας κομμάτια είναι πάρα πολύ ισχυρή, τόσο σαν τμήμα αλλά και σαν ίδρυμα, το οποίο νομίζω ότι είναι τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου μας, η πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, η οποία δεν είναι στο στενό κύκλο ακόμα και της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για πάρα πολλές δράσεις που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή που αφορά εμάς, έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, να ενημερωθεί είτε για το κρασί, είτε για την ελιά, είτε για τη νέα ΚΑΠ. Πάνω σκάρι τώρα έχουμε ένα σεμινάριο της νέα ΚΑΠ, το οποίο είναι,
1: είναι επίκαιρη.
0: Δωρεάν, ακριβώς, είναι δωρεάν σεμινάριο για να ενημερωθούν είτε φοιτητές, είτε παραγωγοί, είτε γεωπόνοι, είτε σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να, για 150 ώρες να πάρουν και πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο μας, δομημένη εκπαίδευση λέγεται αυτή, με εξέταση στο τέλος κτλ. Οπότε προσπαθούμε είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό να είμαστε ένας πυλώνας αναμετάδοσης ή παροχής επιστημονικής γνώσης, τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.
1: Ξέρετε, υπάρχουν επαγγέλματα στις μέρες μας που ακροβατούν, αν μου επιτρέπετε λίγο την έκφραση, σε ένα τεντωμένο σκηνή αφανισμού. Και σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίφημο AI αγγίζει την επιστήμη της γεωπονίας.
0: Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή έχει πολλές οπτικές. Εγώ θα κρατήσω αυτές οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αν ένα εργαλείο όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου, με σωστές οδηγίες, να σου βγάλει 2-3 μέρες ταξινόμηση δεδομένων. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση ότι ένα Excel file ήταν τόσο μεγάλο που μπορούσε να γίνει επεξεργασία και έπρεπε για να σπάσει. Αν μπορεί αυτή η δουλειά να γίνει με τεχνητό τρόπο, αν μπορεί να βρει πάρα πολλές μικρές καινούριες αναφορές ή να βρει αντιστοιχίες μέσα σε ένα κείμενο ή αν, με άλλο, να τυποποιήσει διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σωστά. Ακόμα και η αναζήτηση βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, που χθες ήμασταν σε ένα σεμινάριο του Springer, γίνεται πλέον μέσα από διαδικασίες. Δεν πατάς keywords και σου βγάζει τα papers, ας πούμε, σου βγάζει μια πιο δομημένη ιστορία, ας το πούμε έτσι, που από κάτω σου λέει ποια papers τι στηρίζουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό μετεξελίσσεται ταχύτατα. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς οι επιστήμονες, και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά για τους γεωπόνους, ας πούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την τεχνολογία. Να την εκπαιδεύσει σωστά, να κάνει σωστές διαδικασίες. Άρα θεωρώ είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
1: Μπορεί να αντικαταστήσει τον γεωπόνο η τεχνητή νοημοσύνη?
0: Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
1: Ανάλογα και το πρακτικό σκέλος του κάθε επαγγέλματος και το ποσοστό του πρακτικού σκέλους που στη γεωπονία είναι πολύ υψηλό.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πραγματικά κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνουν εφικτά. Όχι να αντικαταστήσει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές παγίδες που εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι να πείσουμε ένα παραγωγό να βάλει παγίδες κάπως να μετρηθούν. Πολύ δύσκολο, και μετά να βγάλει ένα output και μετά του βγάλει μια καμπύλη τάσης και μετά να ξέρει αν κινδυνεύει ή όχι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει ένας παραγωγός ή ένας γεωπόνος. Και τώρα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της τεχνητής νοημοσύνης να αναγνωρίζουν ορθά τα έντομα, να βγαίνουν αυτόματα οι καμπύλες και να υπάρχει μια σύστημα ειδοποίησης του γεωπόνου, ο οποίος μετά με βάση, χωρίς να έχει δώσει τεράστια προσπάθεια, να έχει τα δεδομένα του, να έχει τις νέες τάσεις στην μεθοδολογία ή στη νέα, τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, οποίες αλλάζουν διαρκώς των φαρμάκων, και να έχει όλα τα πράγματα μπροστά του, ενημερωμένα, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης και να μπορεί να πάρει μια απόφαση. Μια ορθή απόφαση, η οποία θα είναι σ' όφελος του παραγωγού, σ' όφελος του καταναλωτή, σ' όφελος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, ναι, όχι αντικατάσταση, αλλά σίγουρα υποβοήθηση.
1: Κλείνοντας το πρώτο μέρος, πού καταλήγουμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για την επιστήμη της γεωπονίας με φόντο και τις επαγγελματικές προοπτικές. Σωστά. Τις οποίες αναφέρατε στον προλόγο σας.
0: Πρέπει να πω ότι έχω, λόγω της ιδιότητας μου και του δασκάλου, του καθηγητή εκεί μέσα, έχω συναντήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα παιδιών οι οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και βήματα παραπάνω από αυτά που τους λες, ειδικά γιατί τους βάζω προκλήσεις, βρείτε το τάδε προϊόν και πείτε μου παραμέτρους καινούριες πέρα από το υλικό του μαθήματος.

0: Και βλέπεις λοιπόν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά αυτά συνειδητά επέλεξαν να είναι εδώ, να είναι εδώ στο τμήμα μας. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίσω και ένα μικρό ποσοστό ή ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό το οποίο δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά του πράγματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα πάνε παραπέρα τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τους νέους για το χώρο μας.
1: Ξέρετε, επειδή βιώνουμε μία κατάσταση γενικευμένων αλλαγών και στο κομμάτι της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της πολιτικής, των επιστημών, σίγουρα και ο κλάδος της γεωπονίας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον κλάδο πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατ' επέκταση αλλάζει και το επάγγελμα του γεωπόνου.
0: Το επάγγελμα του γεωπόνου θα το έλεγα ότι μπορεί στον πυρήνα του να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει σίγουρα το πλαίσιο του. Διότι πάρα πολλά πράγματα κάτω από νέα νομοθετικά πλαίσια, νέες ισορροπίες, νέες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγή. Όντως θα πρέπει εκεί να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά εμπορικό κομμάτι, ή επιστημονικό κομμάτι, είτε καλλιεργητικό κομμάτι, ξηρασία, τι θα πρέπει να έχεις κάνει πιο νωρίς, ή τι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει για το έδαφος σου, για το κλάδο με το φυτό να είναι ανεκτικά ή να αντέχουν στην έλλειψη νερού, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία τώρα πρέπει ο γεωπόνος να αρχίζει να τα ξαναμαθαίνει. Το λέω συνέχεια στους φοιτητές μου ότι από αυτό που θα σας πω εγώ και ισχύει για τους περισσότερους κλάδους. Το 50% θα είναι σε ισχύ όταν αποφοιτήσετε, ένα 20-30% όταν είσαστε πια επαγγελματίες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα. Το μόνο που θέλω να σας μείνει είναι ότι μπορείτε να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να εξελίσσεστε, καθώς τα πράγματα θα αλλάζουν στην πορεία σας.
1: Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την γεωργία γενικότερα. Αναφερθήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Αυτές συνδέονται όλες μαζί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβίας με διάφορες αισθητήρες, η γεωργία ακριβίας η οποία
1: είναι
0: θα παίρνει.
1: Είναι η έξυπνη γεωργία αυτή.
0: Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε ένα τίτλο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος μια γεωργία ακριβίας. Η οποία η γεωργία ακριβίας μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή από το να υπάρχει μια καταγραφή του εδάφους και πού το έδαφος είναι τύπου Α ή τύπου Β, έτσι ώστε να χειρίζεσαι διαφορετικά την καλλιέργειά σου ένα χωράφι και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά λόγω της διαφοροποίησης των εδαφών. Τα οποία μπορείς να τα μάθεις χρησιμοποιώντας δορυφόρους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Άρα λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και εξειδικεύεται η πρακτική που θα εφαρμόσεις στο χωράφι από δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα από πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμα και η γενετική δομή πληθυσμών, παραδείγματος χάρη, που μας ενδιαφέρει, αν άλλαξε ο πληθυσμός στην περιοχή Α και στην περιοχή Β, γιατί στην περιοχή Α καταστρεφόμαστε και στη Β δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι διαφορά έχει ο Α με το Β στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή να συμβαίνει τώρα όπως μιλάμε και στα Χανιά να είναι όλα καλά και στο Ηράκλειο να γίνεται τεράστια ζημιά.
1: Οι παραγωγοί της Κρήτης έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες ή όσο και αν χτυπάτε το καμπανάκι, όσο και αν τους πιέζετε, παραμένουν καθυλωμένοι σε νοοτροπίες, σε πρακτικές, στον εφησυχασμό προηγούμενων δεκαετιών. Είναι ένα στοίχημα για σας.
0: Ναι. Και μεγάλο στοίχημα. Και με ένα από τα στοιχήματα που έχω βάλει μπροστά μου τώρα, μάλιστα, ξεκινάμε μια συνεργασία με 9 συνεταιρισμούς στα πλαίσια κάποιων έργων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εκεί. Είναι αρκετά σοβαρό. Η προηγούμενη γνώση, η ασφάλεια των πρακτικών των προηγούμενων, οι οποίες όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που μπορούσε να γίνει 10 χρόνια πριν και ήταν OK ή ήταν αυτό που πραγματικά έπρεπε να γίνει, σε 5 χρόνια από τώρα, καταρχάς τα μισά από αυτά που γινόταν τότε δεν μπορούν να γίνουν, θα είναι πλέον απαγορευμένα, οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει, η σύνθεση των προβλημάτων θα έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτά που έκανες 10 χρόνια πριν σε μια νέα κατάσταση. Είναι σαν να αγνοείς ότι έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν οι παραγωγοί πολλοί το καταλαβαίνουν, πολλοί αρνούνται να το καταλάβουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και του τμήματος και του Πανεπιστημίου αλλά και των επιστημόνων γενικότερα είναι ότι πρέπει να έρθουν πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν με όσο πιο απτό και πρακτικό τρόπο, δηλαδή να μπουν ίσως και μέσα στο χωράφι τους. Αυτό είναι
1: τα ωφέλη της τεχνολογίας.
0: Το πώς χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και πώς παίρνεις αποφάσεις έτσι ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
1: Ίσως αν τους πείσει κάποιος ότι μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής.
0: Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μάλιστα, ίσως αν μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές μας από τις Αρχάνες, θα ξέρουν ότι η παραγωγή ντομάτας φέτος

0: που ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που λεγόταν Καινοτόμος Φωτοπροστασία και το οποίο το τρέξαμε μαζί με πάρα πολλούς συνεργάτες μου. Ο Γιάννης Ογόντας μάλιστα ήταν ο επικεφαλής. Αλλά η ομάδα μου έκανε το εξής. Προσπάθησε να κάνει παραγωγή ντομάτας στο Τιμπάκι. Το κάναμε στην Ιεράπετρα και μάλιστα κάναμε και μερίδες, αλλά στο Τιμπάκι, λέω, στις Αρχάνες, είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά με πάρα πολλούς ψεκάδους καταστράφηκαν, ενώ αυτή τη χρονιά με το ένα περίπου δέκατο των ψεκασμών και του κόστους συνέχισε η παραγωγή τους μέχρι σχεδόν Νοέμβρη, Οκτώβρη. Άρα λοιπόν τι όφελος είχαν, πολύ μειωμένο κόστος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ή χρόνο παραγωγής, διότι απλά χρησιμοποίησαν σωστά τα εργαλεία, χρησιμοποίησαν σωστά τους υφιστάμενους συμμάχους τους, γιατί μέσα στην καλλιέργεια έχεις πολλούς συμμάχους, εκτός από εχθρούς έχεις συμμάχους, αν τους αφήσεις στην ισχύ τους. Μπορεί να είναι αρπακτικά, παροστοειδή, διάφορα πράγματα που βοηθάνε τους εχθρούς να είναι χαμηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ψεκάσεις τόσο συχνά. Άρα λοιπόν, αν κάνεις σωστή διαχείριση, το κόστος είναι 10 φορές κάτω. Ήταν σχεδόν 10 φορές κάτω, 8 φορές συγκεκριμένα. Και αυτό μετατράπηκε σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Μάλιστα. Άρα, αυτά που λέμε, πώς μεταφράζονται, τα έχουμε κάνει σε μικροκλίμακα, σε πάρα πολλά σημεία, στην πράξη. Και μένει τώρα να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και σταδιακά από συνεταιρισμούς και σταδιακά από το σύνολο της παραγωγής.
1: Τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης drones και μετά από πόσα χρόνια αναμένεται να αντικατασταθεί το παραδοσιακό ψέκασμα, ράντισμα, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε.
0: Ωραία ερώτηση. Καταρχάς να βάλουμε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η χρήση drone αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, θεωρείται αεροψεκασμός, οπότε δεν επιτρέπεται. Έτσι είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρόλα αυτά γίνονται προσπάθειες στο επόμενο χρονικό διάστημα η χρήση drone να είναι επιτρεπτή για ψεκάσμους. Αυτή τη στιγμή η χρήση drone μπορεί να είναι για επισκόπηση, μπορεί να είναι για ίσως να βάλουν κάποιο λίπασμα, αλλά σίγουρα όχι φωτοπροστατευτικό.
1: Δηλαδή επειδή βλέπουμε πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά πρόμα από μεγάλες εταιρείες, είναι παράνομη αυτή η διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, πολλές από αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε πιθανώς να είναι αδειοδοτημένες για πειραματικό επίπεδο.
1: Όχι όμως για τον απλό, απλό καλλιεργητή.
0: Ναι. Για πειραματικό επίπεδο, τι σημαίνει ότι μια εταιρεία που έχει φυτοπροστατευτικά ή που έχει drone ανάποδα μπορεί να θέλει να κάνει αυτή τη δοκιμή.
1: Και να δοκιμάσει το προϊόν.
0: Ναι, σε συνεργασία λοιπόν με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούμε και αξιολογούμε τις επεμβάσεις. Αυτό το ήδη το κάνουμε αρκετά χρόνια στην ελιά. Με δολωματικούς ψεκασμούς μέσω drone, τους συγκρίνουμε με τους επίγειους, ειδικά σε επικλινείς περιοχές είναι, σου λύνει τα χέρια, κάνεις στο 1/10, φανταστείτε ότι ο άλλος περπατάει σιγά σιγά στην ανηφόρα, το drone έχει ψεκάσει ήδη το χωράφι μέχρι να ψεκάσει τρεις ελιές ο άλλος. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Τώρα, εκεί χρειάζονται 3-4 πράγματα, ειδικά επειδή το βάλετε στο θέμα των ψεκασμών. Δεν θα κοιτάξω όλες τις άλλες φοβερές εφαρμογές που μπορεί να έχουν. Χαρτογράφηση, αποτύπωση του στρες, όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε με τις κάμερες, τις θερμικές ή τις εκτός μη θερμικές ή τις οπτικές ή ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σε εμάς τώρα λοιπόν που είναι το κομμάτι της εφαρμογής, γιατί αυτό ρωτήσατε, πράγματι τα drone μπορούν να κάνουν τη δουλειά με διάφορες τεχνολογίες, δεν είναι απαραίτητα ψέκασμα. Μετά από λίγο μπορεί και να μην χρειάζεται να γίνει ψέκασμα. Μπορεί να γίνεται άλλου τύπου εφαρμογή με αυτά τα συστήματα. Πολύ στοχευμένη. Άρα λοιπόν έρχεται μια τεχνολογία η οποία θέλει υποστήριξη από το προϊόν, δηλαδή το προϊόν που θα μπει μέσα να μπει σωστά, να γίνει ομοιόμορφη η επέμβαση, δηλαδή ούτε να είναι υπέρπυκνο, ούτε να κάνει κάποια εγκάβματα, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν, να υπάρχει σωστή χρήση πάνω σε ετικέτα, δηλαδή να λέει αν το χρησιμοποιείς σε βιτίο, αν το χρησιμοποιείς σε drone. Πρέπει να υπάρχει οδηγία ή πρέπει να είναι σκεύασμα για drone ή σκεύασμα για βιτίο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα, επειδή υπάρχουν όλα αυτά κενά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του drift ή το θέμα του πώς επηρεάζει. Έτσι. Άρα όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια διαφόρων έργων. Έξαρχος λέγεται ένα έργο που έχουμε, μάλιστα το εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το Δάκο της Ελιάς. Οπότε, ναι, είναι κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε ανοίξει με τον κύριο Ροδιτάκη.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας.

0: γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
8: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
10: Πάθος για τη δουλειά σου.
11: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
12: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε, τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Ροδιτάκη, να περάσουμε λίγο στην ίσως κατά πολλούς τη μεγαλύτερη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα που έχει να κάνει με την μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Πώς επηρεάζει, και μετά θα δούμε και το πόσο επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα και τις καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης η κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε δει όλες τις εκφάνσεις του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θέματα επάρκειας νερού. Είδατε, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση στο προηγούμενο διάστημα. Τελικά έβρεξε, όλο οκ. Πριν 2 χρόνια είχαμε ξηράνσει στα ελαιόδεντρα σε μεγάλη έκταση και αρκετά θέματα.
0: Καλλιέργειες χωρίς νερό δεν μπορούν να υπάρξουν. Αυτονόητο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Και υπάρχει και θέμα διαχείρισης του νερού. Είναι ένα πολυσχηδές και πολυεπίπεδο θέμα η διαχείριση του προβλήματος. Τώρα σε εμάς, σαν παραγωγή, έτσι πρωτογενή παραγωγή, μας επηρεάζει σε 3-4 σημεία. Η ανάπτυξη και η παραγωγή του φυτού προφανώς, το οποίο είναι κομβικό σημείο. Και το ζωτικό άλλο κομμάτι που είναι οι έμβιοι οργανισμοί γύρω από την καλλιέργειά μας, το οποίο επίσης μπορεί να μας αλλάξει τα δεδομένα. Συμβαίνει ορισμένες φορές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί που να μην είχες πρόβλημα από τον εχθρό Α, να έχεις ξαφνικά πρόβλημα ή από το μήκητα Β, να έχεις επίσης πρόβλημα. Το είχαμε δει και το 2019-2018 που είχαμε μια τεράστια καταστροφή στην Κρήτη από μια έξαρση μυκήτων και εντόμων και όλα αυτά, τα οποία είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ή να προβλέψουμε διαδικασίες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Και αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, η Περιφέρεια Κρήτης για αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο έργο, το οποίο μαζεύει επιστημονικά δεδομένα τα οποία είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι. Ξέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης για το περιβαλλοντικό κομμάτι και αποτύπωμα είναι επικεφαλής για αυτό το θέμα. Και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα χτιστεί μια γνώση τέτοια η οποία θα είναι χρήσιμη στο επόμενο διάστημα για πολλούς τομείς. Και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα, αλλά για πολλούς τομείς.
0: Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες, κύριε Ροδιτάκη, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες με φόντο την κλιματική κρίση?
1: Κοιτάξτε,
0: σε επίπεδο Κρήτης, που γνωρίζουμε Κρήτης, το περιβάλλον, γνωρίζουμε τις καλλιέργειες.
1: Σε επίπεδο Κρήτης, για να μην αν κοιτάξει την Κρήτη, 2-3 πράγματα είναι αυτά που είναι κρίσιμα. Είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι, αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, και το κυπευτικό. Ας πούμε αυτά τα 3-4.
0: Είναι οι βασικοί πυλώνες των καλλιεργειών.
1: Τα ξινά, τα υποτροπικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά αν αθροίσω αυτά τα 3-4 καλλιέργειες, μπορεί το 80% της παραγωγής μας να σχετίζεται με αυτές τις καλλιέργειες. Οι οποίες όλες οι καλλιέργειες είναι αυτές αρκετά ευαίσθητες σε extreme συνθήκες. Την ελιά την έχουμε δει ήδη, το αμπέλι βλέπουμε ορισμένες φορές να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα και το κυπευτικό έχει να κάνει πάρα πολύ με το νερό, έτσι, και η διαθεσιμότητα αυτού του αγαθού. Άρα, ναι, όλες μας οι καλλιέργειες, οι κρίσιμες καλλιέργειες επίπεδος Κρήτης είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε τέτοιες αλλαγές και συνθήκες.
0: Μπορεί ο αγροτικός κόσμος με κάποιο τρόπο, συνυπολογίζοντας κάτι δεδομένο, η κλιματική κρίση δεν θα φύγει αύριο το πρωί, και αν φέτος σταθήκαμε τυχεροί με τις βροχές περί τα τέλη του Μάρτη, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει του χρόνου στο και πέντε θα έχουμε και πάλι βροχές. Ο αγροτικός κόσμος πώς μπορεί να προσαρμοστεί με βάση αυτά τα δεδομένα προκειμένου να παραμείνουν οι καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης και για τις επόμενες δεκαετίες? Υπάρχει τρόπος?
1: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για το νερό, όπως καταλαβαίνω...
0: Μιλάμε για το νερό.
1: Είναι θέμα υποδομών, έτσι. Είναι, κατά το δικό μου μυαλό, είναι να φτιαχτούν φαράγματα, να κρατήσουν περισσότερο νερό, ακόμα και λίγο να πέσει, να μπορέσουν να το διαχειριστούν ορθά. Οπότε αυτό ξεφεύγει λίγο από το κομμάτι το παραγωγικό.
0: Υπάρχει σχεδιασμός, κύριε Ροδιτάκη, πιστεύετε?
1: Έχω ακούσει για αρκετά φράγματα. Έχω ακούσει. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι αυτό. Στο ποια φράγματα ή ποιες διαδικασίες έχω τύχει να είμαι μπροστά σε συζητήσεις με δημάρχους, με περιφερειάρχη. Οπότε γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά όρημα κάποια, κάποια όχι τόσο όρημα. Δυστυχώς ο ορίζοντας μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς πρέπει να επιταχυνθούν.

0: Το θα
1: ο
0: ένιωθα.
1: ρόλος της έρευνας σε αυτή τη μετάβαση σημαντικός.
0: Ναι, ο ρόλος της έρευνας είναι σε δύο τομείς, έτσι πως το βλέπω, είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσα φράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε. Έχω τύχει να είμαι πάλι, δεν είμαι δενδροκόμος, αλλά με τα παιδιά, τους δενδροκόμους που συνεργαζόμασταν για όταν ήταν η μεγάλη κρίση στην Ελιά, είτε από τον Ελγό Δήμητρα με τον Ψαρά τον Γιώργο, είτε εδώ με τον Μανώλη τον Καμπουράκη, τον δικό μου συνάδελφο, υπήρχαν τεχνικές οι οποίες μπορείς να μειώσεις τις ανάγκες του δέντρου σε νερό, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, αλλά θα επιβιώσει το σύστημά σου, το κεφάλαιό σου. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία
1: μπορούν να δημιουργηθούν, να καλλιεργηθούν. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι κάπως αδόκιμος. Νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι έτσι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες και καταστροφές, είτε έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ξηρασία. Είναι στο χέρι του γεωπόνου και των επιστημών να καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες.
0: Εάν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες καλλιέργειες όπως είναι η Ελιά και το Αμπέλι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προχτές ήμασταν στη συνάντηση για το μέλλον του κρασιού στην Κρήτη, που συμμετείχαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από διάφορα ενοπία, και πάλι αυτό που υπόθηκε είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο οχταετίας, στο οποίο μέσα εκεί θα μπορείς να ελέγξεις τις ποικιλίες σου, να δεις τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, στις συνθήκες οι οποίες τώρα διαμορφώνονται, και να δεις αν μπορείς να επιλέξεις και να αναμπελώσεις και να αλλάξεις. Πράγματι υπάρχει, αλλά όλα αυτά γίνονται με βάθος χρόνου, ενώ αντίθετα, ας πούμε, για την καλλιέργεια της Ελιάς, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια καλλιέργεια με ιστορία, με πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το να πεις ότι θα αλλάξω ποικιλία στην Ελιά είναι αρκετά πιο επίπονο. Στο Αμπέλι ίσως να είναι πιο διαχειρίσιμο.
1: Που έχει πιάσει βέβαια και η ελαιοκομεία το σύνολο περίπου την πλειονότητα των εκτάσεων της Κρήτης.
0: Είναι μια πολύ σημαντική. Ο χρυσός της Κρήτης είναι ένα πολύτιμο προϊόν. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να αναδειχθεί. Έχει τα προβλήματά του, αλλά θεωρώ ότι έχουν εσκύψει και η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι προσπαθούμε σε δύο άξονες τώρα με την περιφέρεια Κρήτη κάνουμε αυτό ακριβώς, να βρούμε τα προβλήματα. Υπάρχει μια προσπάθεια, δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και η μία και η άλλη, αλλά είναι σίγουρα πολύ σύντομα. Αν θέλετε, ρωτήστε και τον κύριο Τζεδάκη για το θέμα, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Είναι επιδεικτικοί ελαιώνες που θα είναι ανθεκτικοί στην κλιματική αλλαγή, γιατί όπως είπαμε, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργίας, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργικών τεχνικών. Και απ' την άλλη έχουμε το θέμα της πράσινης διαχείρισης του δάκου. Το οποίο τι σημαίνει? Μικρότερες εισροές σε φυτοφάρμακα και σταθεροποίηση της καλλιέργειας όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με το μεγκυρότερο του εχθρό. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ πολλά προσχόμενο πλαίσιο αν μπορέσει και υιοθετηθεί ευρύτατα.
1: Αναφερθήκαμε στην ελαιοκαλλιέργεια, να πάμε λίγο και στους αμπελώνες. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κάτι δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί κατ' επέκταση από τις στάχτες του. Και βλέπουμε ότι η αμπελουργία περνάει αρκετά δύσκολα εμπόδια τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από τη δεκαετία του 2000 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε ότι μπορεί αυτός ο κλάδος να επανακάμψει?
0: Εγώ αυτό που αποκομίζω από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Κρήτης είναι ότι η στροφή στην ποιότητα, ειδικά για το κρασί, έχει δώσει μια νέα πνοή στο χώρο.
1: Και δημιουργείται και μια έτσι σύγχρονη κουλτούρα πάνω.
0: Ακριβώς. Ποιότητα, πολύ ανταγωνιστικές, όχι μόνο τιμές, αλλά ανταγωνιστικές ετικέτες, θα το έλεγα. Επισκέψιμα εινοποιία, μια έτσι φρέσκια, να το πούμε, τάση.
1: Καινοτροπία.
0: Ναι. Η οποία μπορεί να δώσει ένα καινούριο έναυσμα στην καλλιέργεια, να είναι αυτόνομη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε όλα αυτά που περάσαμε με τη σταφίδα. Εγώ ήμουν εκείνη την περίοδο μικρός και τα ζούσα απ' έξω. Αλλά τώρα καταλαβαίνω το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε στο χώρο, το κοινωνικό ιστό της Κρήτης, αυτές οι δραματικές αλλαγές του 80-90.
1: Να περάσουμε λίγο στην έρευνα και στην καινοτομία. Σε επίπεδο τμήματος γεωπονίας υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους καταγράφονται οι μεγαλύτερες καινοτομίες?
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση τώρα είναι όχι δύσκολο να την απαντήσει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.

πράγματα τα οποία έχουν απτό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα την άλλη μέρα, ας πούμε. Ενώ άλλα πράγματα εξελίσσονται και δημιουργούνται αργά και μπορεί να φέρουν σοβαρές αλλαγές, αλλά σε μακρό χρονικό διάστημα. Και τα

0: Μπορώ να πω ότι τα έχω δει να υλοποιούνται μέσα στο τμήμα μας από διάφορες ομάδες, πολύ δυναμικές, είτε έχουν να κάνουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το παρατηρητήριο του Πρασίνου.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο είναι μια καινοτομία της Κρήτης, έτσι, για την ασφάλεια του πολίτη. Είναι πραγματικά από ένα ατυχές και ένα δραματικό γεγονός προέκυψε μια τέτοια λύση που την αναγκάλιασε και η αποκεντρωμένη η περιφερειακή και η περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, να, μια καινοτομία που τώρα πραγματικά φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλες καινοτομίες που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση διαφόρων παραπροϊόντων. Και εκεί υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση είτε καλλιεργειών σε φυτοπροστατευτικό επίπεδο, είτε με τα θερμοκήπιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία άλλα μεταφράζονται άμεσα, όπως σας είπα, άλλα όχι. Και νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που είναι κάτω από πατέντα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτά. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή επιστημονικής εξέλιξης μέσα στο τμήμα μας, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο μας, καθώς υπάρχει άμεση επαφή με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας με τον παραγωγό της Κρήτης. Οπότε είναι τύχη να έχουμε αυτή τη συνέργεια. Είναι συνέργεια πραγματικά. Το ακαδημαϊκό κομμάτι μαζί με το παραγωγικό κομμάτι να είναι στο ίδιο τραπέζι.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα, κύριε Ροδιτάκη, αν ταυτοχρόνως δίπλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση η κρατική, η ευρωπαϊκή, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι.
1: Είστε ικανοποιημένος από την χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι και σήμερα στο τμήμα γεωπονίας?
0: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το τμήμα γεωπονίας, ίσως να το γνωρίζετε. Είναι ένα...
1: Δώσατε πάντως την απάντηση άμεσα αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το να μην μπορείς να ξέρεις πότε θα βγει οποιοδήποτε προκήρυξη. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πράγματα που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε στο ρευνό καινοτομό, είτε στο καινούριο μέτρο 16, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εγκριθούν ή δεν εγκρίθηκαν να υποβάλουμε την προϊδέα μας τροποποιημένη αλλού. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν ακουμπάει μόνο το τμήμα, ακουμπάει οριζόντια όλες τις επιστήμες. Και δεν είμαι ευχαριστημένος, να το πω ξεκάθαρα, από το να μην ξέρω ότι αυτό θα τελειώσει τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο θα έχεις πάρει πανιά απάντηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να το πούμε έτσι, από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ την έρευνα εδώ, την τοπική, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι από τις περιφερειακές ενότητες που ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι και είναι ανοιχτή προς το ερευνητική μας κοινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα, οπότε μπορεί ο κρατικός κεντρικός υποστηρικτικός μηχανισμός να έχει τα προβλήματά του, τα οποία δεν θέλω να τα εξετάσω, όμως υπάρχουν, είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες να μπορέσεις να πας παρακάτω και ευρωπαϊκά χρήματα, εννοείται φυσικά. Αλλά εμείς κοιτάξαμε το εσωτερικό μας. Αυτή είναι η ερώτηση. Εσωτερικά η Ελλάδα πώς χρηματοδοτείται? Ναι, υπάρχουν 3-4 πηγές χρηματοδότησης. Μία από αυτές δυσκολεύει λίγο την εξέλιξη και τον προγραμματισμό.
1: Επειδή μίλησαμε πριν από λίγο για στοιχήματα, είναι ένα ακόμα στοίχημα αυτή η ερευνητική γνώση και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία ερευνητική διαδικασία να φτάσουν στον παραγωγό ή στο συνεταιρείο κρίκος ενός ερευνητικού αποτελέσματος με τον απλό παραγωγό?
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε από μια άλλη σκοπιά.
1: Επιδερμικά στην αρχή.
0: Ναι, είπαμε μπορεί ο παραγωγός να προσαρμοστεί. Ήταν το προηγούμενο ερώτημα. Και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Εδώ έρχεται και άλλο ένα κομμάτι, πολύ σωστά το θέτεται. Νέα δεδομένα, νέες τεχνολογίες, νέες λύσεις, νέες προτάσεις. Μπορούν αυτές να ενσωματωθούν? Η άποψή μου είναι ότι σταδιακά ναι, μπορούν να ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπροστά και με ανοιχτό μυαλό και πολύ μεγάλη όρεξη. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων, του παραγωγικού κομματιού, είναι αρκετά συντηρητική και όχι άδικα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να φοβούνται να φύγουν την πεπατημένη, διότι όταν το έκαναν, μπορεί να το πλήρωσαν ακριβά, διότι είχαν μια σοβαρή καταστροφή, μια σημαντική απώλεια, διότι κάπου στο μονοπάτι της αλλαγής τους, κάτι δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Η δουλειά μας είναι, Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή, να έχουμε προβλέψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις, έτσι ώστε πάντα,

παραγωγός να είναι προστατευμένος. Και όπως σας είπα, στόχος μου είναι το επόμενο διάστημα με τη συνεργασία μου με τους 9 συνεταιρισμούς, είτε είναι στο Λασίθι είτε είναι στα Χανιά, να μπορέσουμε να, είτε στο Ηράκλειο, έχουμε και στο Ηράκλειο και στην Ψαρή και στην Άρβη, να μεταστρέψουμε λίγο-λίγο την φυτοπροστασία